0: ληφθούν μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά που ξέσπασε την Παρασκευή σε πανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιωλικό πάρκο λόγω μητήρησης των προβλεπόμενων τεχνικών προδιαγραφών και μέτρων ασφαλείας. Τέσσερις συλλήψεις Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική χθες, 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα, Ασιατική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή στον Δανό χειριστή και στον Έλληνα συντονιστή. Επιρρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο σκάλωμα. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Ως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις φωτιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Τα περί συνομιλιών διαψεύδει το Ιράν. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας παρά μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάσουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Στους 6.125 ανήλθαν οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
1: Καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Ανεμιβόρη 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Δεν είσαι μόνη.
4: Δεν είσαι
3: μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
1: Earth News Radio 105,8.

0: κόψουμε πάλι. Πάμε, Γιώργος Κοβός, τι γίνεται στην Ψάφα, να δούμε, παιδιά, με τη φωτιά.
1: Μάλιστα, εδώ οι δυνάμεις επιχειρούν παρουσία και του υπαρχηγού, του κυρίου Παπά, του υπαρχηγού του πυροσβεστικού σώματος. Λοιπόν, μέχρι πριν από 3-4 λεπτά, η φωτιά ήταν μέχρι εδώ στα 20 μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς. Την είχαμε πολύ κοντά μας. Μόλις έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ, ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη. Αποτέλεσμα, την αναχαιτήσουν πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπουμε με τη βοήθεια του Πέτρου του Λιόλιου κάποιες μικρές αιστείες μέσα στα δέντρα, ανάμεσα στα δέντρα, και έχουν χωθεί εκεί, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έχουν χωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, οι επίγειες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και την παραμικρή αιστεία της πυρκαγιάς.
2: Γιώργο, έχεις δυνατότητα να είναι δίπλα σου, μήπως ο υπαρχηγός μπορεί να μιλήσει έστω μερικά δευτερόλεπτα, να μας δώσει την εικόνα, ή είναι αδύνατο να
1: το
2: στιγμή?
1: Όχι, του το ζητήσαμε. Του το ζητήσαμε, αλλά μας είπε όχι, ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή τώρα.
2: Πολύ φυσιολογικό.
1: Προσεχόμαστε αυτό, φυσικά, ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Έχει υπό την επίβλεψή του πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή εδώ. Επίσης μας είπε ότι όλοι τους, περισσότεροι όπως και εκείνος, είναι όλοι άϊπνοι τις τελευταίες μέρες, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη για όλους. Έχουν μέλημά τους αυτή τη στιγμή, δεν είναι οι δηλώσεις όπως μας είπε, μέλημά τους είναι το να αντιμετωπίσουν ολοκληρωτικά την πυρκαγιά. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουν όλες αυτές τις μέρες σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Λίγο πιο πάνω, εάν γυρίσει ο Πέτρος ο Λιόλιος, θα δείτε ότι υπάρχει ένα φως στο βάθος. Είναι ερπιστριοφόρα του στρατού, τα οποία έχουν προχωρήσει επάνω στο βουνό και ενισχύουν και καθαρίζουν το βουνό, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες. Και ήταν πραγματικά μεγάλη κινητοποίηση, όπως σου έλεγα, η Ιουλία, από την αρχή. Είδαμε τις δυνάμεις από κάτω από το σημείο που βρισκόμασταν στην παραλία της Ψάφας. Πέρασαν μπροστά μας, τις ακολουθήσαμε. Ρωτήσαμε καταρχάς προς τα πού θα κατευθύνονταν. Μας είπαν ότι πάνε πάνω στο βουνό, γιατί υπήρχε πληροφορία για μια αύξηση της έντασης της φωτιάς. Τελικά ήρθανε πάρα πολύ γρήγορα εδώ, μέσα από πολύ δύσκολη διαδρομή, από πολύ σκληρούς δρόμους, και παρόλα αυτά ένα αυτοκίνητο, όπως το πυροσβεστικό όχημα πίσω μας, που έχει ψηλό κέντρο βάρους, που είναι γεμάτο, που δεν είναι εύκολο να κινηθεί σε πολύ απότομους δρόμους, σε δρόμους με ψηλά, με βράχια, σε δρόμους με μεγάλες στροφές κλπ. Κατάφερε να φτάσει πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο εδώ, και είδαμε τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν στην πλαγιά που είδατε λίγο νωρίτερα πίσω μας, με απίστευτη ένταση, και μέσα σε ελάχιστα λεπτά να έχουν καθαρίσει ουσιαστικά τη μεγάλη πύρινη γλώσσα που κατέκε εδώ το σημείο αυτό, την πλαγιά εδώ από πίσω μας. Να κάνουμε άλλο ένα πέρασμα λίγο με τον Πέτρο το Λιόλιο προς την περιοχή εδώ κάτω.
2: Γιώργο, όσο περπατάς, θέλω να μας πεις, εσύ που βλέπεις, πόσα οχήματα βλέπεις αυτή τη στιγμή και πόσους άντρες περίπου να έχουν κινητοποιηθεί για να σβήσουν την πυρκαγιά. Έτσι που βλέπεις, με μια πρώτη εικόνα δώσ' μας.
1: Με μια πρώτη εικόνα, βλέπω εδώ μπροστά μου 1, 2, 3 οχήματα μεγάλα της πυροσβεστικής και άλλα 3 πιο μικρά βανάκια. Υπολογίζω ότι πρέπει να είναι γύρω στους 20 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή.
2: Άρα ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
1: Έχουν ξαπλωθεί σε διάφορα σημεία, προσπαθώντας, δηλαδή αυτά τα οχήματα δεν ήρθαν τώρα. Υπήρξαν κάποια. Εμείς ακολουθήσαμε ένα όχημα μαζί με άλλο ένα υπηρεσιακό όχημα επιβατικό, στο οποίο επέβαινε ένας επικεφαλής μιας ομάδας, ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής.
2: Και ουσιαστικά, όπως είπες, απέτρεψαν την εξάπλωση της πυρκαγιάς που πλησίαζε κοντά σε σπίτια, έτσι δεν είναι?
1: Πλησιάζει σε σπίτια, σε κοντινή απόσταση, είχε σπίτια από κάτω ακριβώς όπως μας είπαν, και από ό,τι φαίνεται, φαίνεται να την έχουν αντιμετωπίσει πολύ αποτελεσματικά. Θα κάνουμε μία δοκιμή ακόμη να δούμε. Ναι, πλέον έχει απομακρυνθεί κατά πολύ η εστία, έχουν απομακρυνθεί οι εστίες πυρκαγιάς. Η πύρινη γλώσσα, η μεγάλη που υπήρχε πριν εδώ, έχει μετατραπεί σε πολύ, πολύ, πολύ, πολύ μικρές εστίες διάσπαρτες μέσα στα δέντρα και έχουν κατέβει πολύ πιο επιθετικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τις αντιμετωπίζουν και πραγματικά τολμώ να πω με αξιοθαύμαστο τρόπο.
2: Παρ' όλα αυτά βλέπουμε και τις εικόνες που μας δίνει ο Πέτρος Ολιόλιος, τις φλόγες πίσω από τα δέντρα, οι οποίες είναι ορατές. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάποιες εστίες είναι ακόμα πολύ έντονες και φαντάζομαι το γνωρίζουν αυτό και οι πυροσβέστες, και όπως μας τις δίνει ο Πέτρος Ολιόλιος, όπου είναι κρυμμένες μεν, αλλά έχουν αναζωπηρωθεί οι εστίες εκεί και το μέτωπο παραμένει ενεργό.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή σιγοκαίνε με πιο ήπιο ρυθμό. Σου λέω, Ιουλία, μέχρι πριν από λίγο ήταν πολύ πιο έντονη η πυρήνη γλώσσα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Και πρόσεξε, μιλάμε για ένα σημείο το οποίο καθαρά έχει πεύκα. Δεν ξέρω αν φαίνονται, επειδή είναι νύχτα, δεν ξέρω αν φαίνονται από την κάμερα του Πέτρου του Λιόλιου, αλλά αν φαίνεται θα δείτε ότι είναι πεύκα, ξεκάθαρα είναι πέτρα, πεύκα με κάποιες αγριελιές, κάποιες ελιές εδώ ας πούμε, αλλά γενικότερα όμως είναι το πεύκο που κυριαρχεί και μάλιστα αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι κάποια από αυτά είναι μικρά πεύκα, που σημαίνει ότι έχουν, μιλάμε για αναγεννημένη βλάστηση από παλιότερες πυρκαγιές.
2: Βλέπουμε και τις τάχτες, εμείς τις βλέπουμε γιατί έτσι όπως πέφτει ο φωτισμός βλέπουμε και τις τάχτες, τις οποίες πρέπει να τις βλέπεις και εσύ, να έρχονται κατά πάνω σου από τις φλογίτσες που είναι ορατές. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες.
1: Καπνός και στάχτες επικρατούν στην περιοχή και παντού νερά. Και βέβαια στο βάθος οι φλόγες και τα φώτα των πυροσβεστών που επιχειρούν μέσα, που σκάβουν, που αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά, προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο, όχι μόνο με το νερό αλλά και με σκαπτικά μηχανήματα, να μειώσουν την έντασή της και να την αναχαιτήσουν, να τη σβήσουν.
2: Γιώργο, σε πόση απόσταση είναι τα σπίτια, γνωρίζεις, έχεις ρωτήσει τους πυροσβέστες, περίπου να γνωρίζουμε έτσι, να έχουμε μια εικόνα.
1: Είναι μια απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων, θα λέγαμε περίπου στα 100-200 μέτρα.
2: Πάρα πολύ κοντά.
1: Τα πρώτα σπίτια. Μιλάμε όμως για αραιοκατοικημένη περιοχή εδώ από κάτω ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι πυκνοκατοικημένη, είναι κάποια πιο αεροκατοικημένα σημεία.
2: Όπως μας το περιγράφεις όμως, έσπευσαν αμέσως και ξέρουμε πολύ καλά πως η φωτιά εξαπλώνεται σε δευτερόλεπτα. Θα μπορούσε να είχε ήδη φτάσει και παρόλα αυτά, έτσι όπως μας το περιγράφεις, αυτή η μονάδα έσπευσε αμέσως και οριοθέτησε τη φωτιά έτσι ώστε να μην φτάσει έστω και στα 100 μέτρα στην αεροκατοικημένη αυτή περιοχή.
1: Βεβαίως, και όταν μιλάμε για πεύκο καταλαβαίνουμε ότι κάθε δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο.
2: Βέβαια.
1: Κάθε δευτερόλεπτο που βρίσκει η φωτιά καύσιμη ύλη πεύκου γιγαντώνεται. Δεν θέλει πολύ δηλαδή για να, όχι απλά να μεγαλώσει, να γιγαντωθεί. Οπότε ήταν όλα κρέμονταν από μια κλωστή ως προς την αντιμετώπιση αυτής της αύξησης της έντασης πυρκαγιάς.
2: Και οι άνεμοι έχουν κοπάσει, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν ευνοεί και το κλίμα ακόμα περισσότερο, Γιώργο?
1: Ναι, σωστά. Και φαίνεται ότι αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία τουλάχιστον μέχρι στιγμής και με τις επίγειες δυνάμεις. Είναι εξαιρετικό να βλέπουμε μέσα στο βάθος, μέσα στο σκοτάδι, τα φωτάκια, τους φακούς που φέρουν οι πυροσβέστες στο κεφάλι τους προκειμένου να έχουν δυνατότητα καλής οπτικής για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Βλέπουμε ένα πυροσβέστη ο οποίος ανεβαίνει προς τα πάνω, βλέπουμε το φακό του, κινείται μέσα στα δέντρα, προσπαθεί να ανέβει. Δεν είναι εύκολο να πρέπει να σβήσεις μια φωτιά και παράλληλα να πρέπει να ανεβαίνεις μια ολόκληρη πλαγιά μέσα σε καπνούς. Καταλαβαίνουμε ότι θέλει ιδιαίτερες αντοχές, θέλει ιδιαίτερη εκπαίδευση και θέλει κάποιον να τηρεί ένα καλό πρόγραμμα, καλό πρόγραμμα ούτως ώστε να είναι πάντα υγιής και να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Παράλληλα, τα ελπιστηριοφόρα συνεχίζουν την δράση τους. Αν γυρίσει ο Πέτρος ο Λιόλιος, από εκεί θα δείτε ελπιστηριοφόρο του στρατού, το οποίο έρχεται από την πάνω πλευρά του βουνού. Έρχεται από την πάνω πλευρά του βουνού, από όπου φαίνεται ότι ολοκλήρωσε ένα μέρος του έργου του και κατεβαίνει εδώ, κατεβαίνει προς τα κάτω. Έχει δυνατούς αναμένους προβολής να μπορεί, ούτως ώστε να μπορεί ο χειριστής του να έχει καλή οπτική.
2: Συγγνώμη Γιώργο, εγώ θέλω να σου κάνω μια αφελή ερώτηση, γιατί δεν γνωρίζω. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται όχημα του στρατού ή έχουν μπει ήδη τα οχήματα στην κατάσβεση των πυρκαγιών, γιατί δεν το έχω ξανακούσει. Μπορεί εγώ να μην το ξέρω.
1: Όχι, έχουν μπει τα οχήματα του στρατού. Εκτός από το πυροσβεστικό σώμα, συνδράμουν στην κατάσβεση και οχήματα της περιφέρειας, οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαφόρων δήμων, οχήματα του στρατού. Τα οχήματα του στρατού έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε διάφορες πυρκαγιές κατά καιρούς, τόσο ως προς τον καθαρισμό των εκτάσεων προκειμένου να διανοηχθεί αντιπυρική ζώνη, αλλά και από την άλλη μιλάμε και για υδροφόρες του στρατού που επίσης εφοδιάζουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι.
2: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί σε περιμένουν και στο δελτίο ειδήσεων. Και με αυτό να ολοκληρώσει, γιατί σε περιμένουν και στο δελτίο ειδήσεων. Είμαστε στη συνεχή ροή.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που παλεύουν στις φωτιές για τέταρτο δεκτάτη νύχτα είναι ήρωες. Ο Γιώργος Σοκοβός εξαιρετικός είναι στη Ζάφα, εκεί που είναι το κύριο μέτωπο της φωτιάς. Τα άλλα μέτωπα εμφανίζουν σχετική ύφεση, όπως είπε και χθες το Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο Γιάννης Σαρτοπιός. Η κατάσταση λοιπόν είναι καλύτερη και μακάρι αυτό να συνεχιστεί μέχρι το πρωί. Το στίχημα των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι να προλάβουν και να σβήσουν και να οριοθετήσουν και να σβήσουν, γιατί όχι, όλο αυτό το βράδυ παλεύουν εκεί οι άνθρωποι, το μέτωπο της φωτιάς, γιατί μετά τη μία το μεσημέρι σήμερα, 4 Αυγούστου να θυμίσω, έτσι, Τρίτη, θα ενισχυθούν οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα αυξηθεί. Θέλουν λοιπόν να είναι σε κατάσταση τέτοια που να μπορούμε να μιλάμε για θετικές εξελίξεις στο μέτωπο αυτό της φωτιάς και βέβαια με το πρώτο φως της ημέρας να επιχειρήσουν ξανά τα εναέρια μέσα που βοηθούν πάρα πολύ στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Όποτε χρειάζεται διακόπτουμε, συνδεόμαστε με το Earth News, διότι οι συνάδελφοι είναι κοντά στα μέτωπα των πυρκαγιών. Όταν χρειάζεται και αν ξαναχρειαστεί βεβαίως, θα ξαναδιακόψουμε για να σας μεταδώσουμε ό,τι νεότερο υπάρχει.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τέταρτη νύχτα μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική. Τα πύρινα μέτωπα παρουσιάζουν γενικότερη ύφεση εκτός του πιο ενεργού μετώπου πάνω από την Ψάθα, ανέφερε χθες βράδυ στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπίος, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύς κόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία έχει μεγάλη περίμετρο. Στο μέτωπο της Ψάθας υπάρχει πλήθος από μικροεστίες που επανενεργοποιούν θερμές εστίες, όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασικά. Και έκταση. Πιο νότια, στη Λούμπα, στη Ζάχουλη, στη Βένιζα και στη Μονή Καμάρα, η κατάσταση είναι καλύτερη. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Στόχος, όπως είπε ο κύριος Αρτοπίος, είναι όταν ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού από τα υπτάμενα μέσα, οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότση, Κάνο, Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά της Παρασκευής σε πανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά στη Ιδιωτία, που φέρεται να ξέσπασε, να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αεολικό πάρκο. 4 συλλήψεις Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή στον δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Εμπειρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε χθες ότι διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Διαψεύδει τα περί συνομιλιών το Ιράν. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας μόνο μετά το πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα, με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Ανεμιβόλη 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Βήμα.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Γενικότερη ύφεση παρουσιάζουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, ανέφερε χθες βράδυ στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ κόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στο μέτωπο της Ψάθας υπάρχει πλήθος από μικροεστίες, όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Καλύτερη κατάσταση σε Λούμπα, Ζάχουλη, Βένιζα και Μονή Καμάρα. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Στόχος, όπως είπε ο κύριος Αρτοπίος, είναι όταν ξεκινήσουν τις ρήψεις νερού τα επτάμενα μέσα, οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Χθες εγκαινώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Τουλάχιστον 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά σε πανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγυαλία, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου, για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιωλικό πάρκο. Τέσσερις συλλήψεις χθες σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική, 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή στο δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Εμπειρογνωμόνες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδας. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων, με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμενε χθες ότι διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Διαψεύδει τα περί συνομιλιών το Ιράν. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνεχίζει το ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, που ανέφερε ότι μέχρι χθες είχε ανακατευθύνει 44 εμπορικά πλοία, ακινητοποίησε 2 και πραγματοποίησε νιοψίες σε άλλα 2. Επίθεση με ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. 3 Τούρκοι ναυτικοί τραυματίες. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα, με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Στους 6.125 ανέρχονται οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Ανεμιβόρη 3-5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23-35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20-35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε να συνδεθούμε παρακαλώ με το Earth News, διότι έχουμε μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τη Λούμπα στη Δυτική Αττική. Πάμε.
1: Δυνάμεων, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στο δάσος. Εδώ είναι λίγο δύσκολη η εικόνα υπό την έννοια πως έχει πολύ σκοτάδι, είναι τα φώτα δεν βοηθούν για να έχουμε μια σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή βλέπετε διάφορες λάμψεις τόσο αριστερά όσο και δεξιά. Υπάρχουν δηλαδή δύο κύρια μέτωπα μέσα σε αυτό το πευκόσφυτο δάσος. Από νωρίς, εδώ και περίπου μισή ώρα, βλέπουμε τους πυροσβέστες οι οποίοι αναπτύσσουν τις μάνικες και προσπαθούν να πλησιάσουν όσο τον δυνατόν περισσότερο και να προχωρήσουν σε διαβροχές, είτε προκειμένου να εμποδίσουν τη φωτιά να έρθει προς το μέρος μας, δηλαδή προς την πλευρά του οικισμού της Λούμπας, είτε για να σβήσουν τη φωτιά επί τόπου. Να πούμε πως απέχουμε περίπου 1,5, όπως σας είπα, με 2 χιλιόμετρα βορειότερα του οικισμού της Λούμπας. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον για την ώρα τα σπίτια αυτά δεν κινδυνεύουν. Υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι υπάρχουν κάποια διάσπαρτα σπίτια μέσα στο δάσος. Μη με ρωτήσετε πώς βρέθηκαν εκεί. Νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές στην ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα. Δεν έχουμε εικόνα για το τι υπάρχει όσον αφορά περιουσία πολιτών μέσα σε εκείνη την πευκόφυτη περιοχή. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν προβλήματα, τουλάχιστον όσον αφορά τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε σαφώς ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο αφορά τη μοίρα του φυτικού κεφαλαίου, θα λέγαμε, του δάσους μας, ένα πανέμορφο δάσος όσο ερχόμασταν εδώ στην περιοχή, όπως το παρατηρήσαμε. Ένα δάσος όμως το οποίο σε διάφορα σημεία έχει μικρά καντυλάκια. Οι πυροσβέστες μας διαβεβαίωσαν πως δεν υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί ακριβώς πίσω μας, πίσω στην πλάτη μας η φωτιά. Έχουν επικεντρωθεί ακριβώς μπροστά πλέον, βόρεια δηλαδή της Λούμπας, στο ύψος μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας. Βεβαίως η Ψάθα έχει αρκετά μεγάλη απόσταση. Δεν έχουμε εικόνα για το τι γίνεται, τι εικόνα μπορεί να έχουν όσοι βρίσκονται από την πλευρά της Ψάθας προς τη Λούμπα. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε, ίσως με το πρώτο φως της ημέρας, αν μπορούν και από την Ψάθα να δουν προς την πλευρά μας και αν υπάρχει οπτική επαφή. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι πως δασοκομάντος έχουν μπει μέσα στο δάσος, έχουν ξεκινήσει την επιχείρηση. Κατά διάρκεια της προηγούμενης σύνδεσής μας και τη διάρκεια του δελτίου ήταν πολύ πιο έντενες οι φλόκες. Τώρα η κατάσταση φαίνεται τουλάχιστον ή να απομακρύνεται ή να εξομαλύνεται. Παραμένουμε επιφυλακτικοί όμως, γιατί όπως σας είπα πριν, εδώ η κατάσταση φαίνεται να είναι δύσκολη. Ευτυχώς δεν έχουμε έντονους ανέμους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά κάποιους δυτικούς ανέμους στα όρια της άπνοιας, δηλαδή 1 με 2 μποφόρ θα λέγαμε. Βλέπουμε όμως πως οι καπνοί έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως θα δείτε και με την βοήθεια του Στέφανου. Όντως είναι πάρα πολύ πυκνοί οι καπνοί. Και υπάρχει μια λάμψη από τις φλόγες που υπάρχουν εδώ στην περιοχή. Να πούμε πως η περιοχή εδώ χθες αντιμετώπισε αντίστοιχα προβλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα, καθότι χθες το μεσημέρι προς το απόγευμα υπήρξε πάλι μια αναζωπήρωση εδώ στην περιοχή της Λούμπας. Υπήρχαν και μηνύματα 112 τα οποία καλούσαν τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να προχωρήσουν προχωρήσουν σε εκένωση. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν είναι τόσο αποπνικτική η ατμόσφαιρα, δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον σε αυτή την απόσταση που βρισκόμαστε εμείς, ιδιαίτερα έντονο θερμικό φορτίο. Βεβαίως όσο θα πλησιάσουμε και σε λίγο αργότερα θα μπορούμε να διαπιστώσουμε το ακριβώς αντίθετο. Ωστόσο τώρα τα πράγματα, τουλάχιστον από αυτή την απόσταση, στην απόσταση ασφαλείας, φαίνονται διαχειρίσιμα, καθότι έχουμε πολύ μεγάλη πυροσβεστική δύναμη εδώ στην περιοχή. Λέγαμε λοιπόν πως χθες το απόγευμα υπήρξε αναζωπήρωση, κατάφεραν οι πυροσβέστες μέχρι τις 10 η ώρα χθες το βράδυ να θέσουν την κατάσταση υπό έναν έλεγχο, όχι υπό μερικό έλεγχο, γιατί δεν έχουμε μπει ακόμα σε αυτή την διαδικασία, αλλά υπό μια κατάσταση η οποία ήταν διαχειρίσιμη. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το υπόλοιπο της βραδιάς, όσο πλησιάσουμε δηλαδή προς το ξημέρωμα, με την ελπίδα ότι θα αρχίσουν πολύ σύντομα οι πρώτες αναγνωριστικές πτήσεις από τα ελικόπτερα, προκειμένου να χαρτογραφήσουν την περιοχή και να διαμορφώσουν το ενιαίο εναέριο σχέδιο για την υποβοήθηση, θα λέγαμε, των επίγειων δυνάμεων, οι οποίες είναι αυτές που θα κάνουν και τη βρώμικη, θα λέγαμε, δουλειά μέσα σε αυτό το πευκό το δάσος. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Θα επιχειρήσουμε στην πορεία να πλησιάσουμε, να δούμε αν πρώτα απ' όλα είναι ασφαλές και αν βεβαίως κινδυνεύουν οι περιουσίες των συμπολιτών μας, και βεβαίως πάνω απ' όλα να είναι και ασφαλείς και οι πυροσβέστες μας, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουν πληρώσει πολύ πολύ πολύ πολύ βαρύ τίμημα. Έχουμε πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα με ανθρώπους που έχουν φύγει από δίπλα μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγο ήταν εδώ στην περιοχή μια ομάδα επιχειρηματιών, μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τη Σαλαμίνα, οι οποίοι με το δικό τους οβολό, θα λέγαμε, έχουν έρθει εδώ στην περιοχή με τη δική τους πραμάτια, προκειμένου να τη μοιράσουν είτε σε απειρόπληκτους είτε στους πυροσβέστες. Είναι άνθρωποι καθημερινοί, οι οποίοι έκλεισαν τα μαγαζιά τους και με τη δικά τους έξοδα και με τη δικά τους προϊόντα ήρθαν εδώ στην περιοχή από τη Σαλαμίνα, εδώ στην περιοχή της Λούμπας, προκειμένου να συνδράμουν με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας. Και αυτό είναι ένα δείγμα το πώς ενωνόμαστε, το πώς μπορούμε ο ένας τον άλλο να τον βοηθήσουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, αυτό το πενθήμερο, το οποίο πραγματικά η φωτιά έχει διανύσει από την Δυτική Βιωτία μέχρι και την Δυτική Αττική, δεκάδες χιλιόμετρα, σχεδόν μια εκατοντάδα χιλιόμετρων. Νομίζω ότι έχουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα, την πρώτη εκτίμηση για την για το τι έχει αφήσει πίσω του αυτή η πύρινη λέλαπα, mm-hmm. Αλέξανδρα και Νίνα.
2: Λοιπόν, καλά κάνεις και το αναφέρεις, και αναφέρθηκες σε αυτή τη συγκινητική ανθρώπινη έτσι, πρωτοβουλία που πήραν άνθρωποι, κοινωνικές ομάδες από τη Σαλαμίνα αλλά και από άλλες περιοχές, προκειμένου με αυτό τον απλό τρόπο να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους και ότι βρίσκονται στο πλευρό των ανθρώπων που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Σε αντίθεση με κάποια άλλα περιστατικά, λοιπόν, και θα τα δούμε και εμείς στην.
0: Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, 5 και 17 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της 3ης 4ης του Αυγούστου. Είχαμε συνδεθεί με το Earth News διότι βγήκε μεν χθες ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Αρτοπιός, μίλησε στην Earth News αναφορικά με το τεράστιο πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Είπε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στη Ψάθα, αλλά δίνεται μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Αλλά πριν από λίγο, όπως ακούσαμε, υπήρξε μια αναζωπήρωση στη Λούμπα Μεγάρων, που έσπευσαν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κάνουν ό,τι μπορούν για να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Είναι μακριά από τα σπίτια ακόμη. Έχει εκδοθεί βέβαια από το 112 εντολή εκένωσης για τη Λούμπα, να απομακρύνονται οι άνθρωποι, να απομακρυνθούν κτλ. Για να μην έχουμε ζητήματα. Όλη τη νύχτα, για τέταρτη νύχτα, μπαίνουμε στην πέμπτη μέρα σήμερα, έτσι, με τη φωτιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πέρα στη Δυτική Αττική. Δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην μάχη τους. Είναι ο Γιώργος ο Κομπός στην Ψαθά. Νίκο, να συνδεθούμε λίγο να δούμε τι γίνεται και εκεί.
3: Με τον Πέτρο το Λιόλιο και λίγο νωρίτερα ακριβώς στην παραλία της Ψάθας και βλέπαμε το όρος Ζάστανο. Εμείς αυτή τη στιγμή, αν γυρίσει ο Πέτρος την κάμερα στο όρος Ζάστανο, θα δείτε ένα κόκκινο φως που αχνοφαίνεται στην κορυφή. Αυτό δεν είναι κάποια μεγάλη εστία ή κάποια πύρινη γλώσσα. Είναι κάποιες μικρές, πολύ μικρές διάσπαρτες εστίες που έχουν μείνει εκεί. Από την άλλη πλευρά, όπου βρεθήκαμε νωρίτερα, φάνηκε, βλέπαμε πολύ μεγάλες εστίες, πολύ πλούσια πυρκαγιά να συνεχίσει να καίει, σιγοέκαιγε για αρκετή ώρα. Κάποια στιγμή πέρασαν κάποιοι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος και πιάσαμε κουβέντα μαζί τους, να προσπαθήσαμε να ενημερωθούμε για το τι γίνεται. Μας είπαν ότι αυτό που βλέπετε σε λίγη ώρα δεν θα υπάρχει. Και γιατί πώς το τεκμηρίωσαν αυτό? Πρώτον, γιατί εκείνη την ώρα και ακόμη και τώρα δεν υπάρχει άνεμος, είναι το βασικότερο. Και δεύτερον, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πέφτει η θερμοκρασία, ο ένας λόγος, και ο άλλος είναι γιατί η συνενή και η υγρασία που προέρχεται από τη θάλασσα. Όλα αυτά μας τόνισαν ότι είναι μία οι ιδανικές συνθήκες για να μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις να αναχαιτήσουν τις πυρκαγιές, να δουλέψουν μέσα με την φωτιά και να καταφέρουν να έχουν αποτελέσματα. Ενδιάμεσα να σας πω, να κάνω μια μικρή παρένθεση και να σας πω ότι βλέπουμε ένα μικρό κόκκινο φως να ανεβαίνει επάνω στο βουνό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να το πιάσει η κάμερα εκεί. Προφανώς είναι οι επίγειες δυνάμεις που φαίνονται να επιχειρούν στο σημείο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ενδιάμεσα από τη στιγμή που μιλήσαμε με αυτούς τους αξιωματικούς, προέκυψε μία μικρή αναζωπήρωση επάνω στο όρο Ζάστανο, που μάλιστα ήταν σε μικρή απόσταση και από σπίτια, ήταν περίπου στα 100-150 μέτρα από τα πρώτα σπίτια της Ψάθας. Εκείνη τη στιγμή, από την παραλία που βρισκόμασταν εμείς, ένα μεγάλο όχημα της πυροσβεστικής μαζί με με έναν αξιωματικό επικεφαλής συνοδεία έφυγε για επάνω στο συγκεκριμένο σημείο. Τους ακολουθήσαμε και πρέπει να σας πω ότι διανύσαμε μία απόσταση με ένα ιδιαίτερα κακοτράχαλο έδαφος. Ένα έδαφος, μία διαδρομή που είναι πολύ δύσκολο να τη διανύσει ένα αυτοκίνητο, πόσο μάλλον ένα όχημα της πυροσβεστικής με ψηλό κέντρο βάρους, γεμάτο με υγρό μέσα, γεμάτο με νερό, και να προσπαθεί να ανέβει αυτό το κακοτράχαλο δρόμο επάνω στο βουνό. Τελικά το ανέβηκε πολύ γρήγορα και αμέσως οι πυροσβέστες ρίχτηκαν εκεί στην πλαγιά που υπήρχε αυτή αναζωπήρωση και την αναχέτησαν σε χρόνο ρεκόρ. Παράλληλα, εκείνη τη στιγμή βλέπαμε και ερπιστριοφόρα του στρατού, τα οποία προσπαθούσαν να διανοίξουν αντιπυρικές ζώνες. Είχαν φτάσει περίπου την ίδια ώρα που βρεθήκαμε και εμείς εδώ στην περιοχή. Τα είδαμε φορτωμένα σε καρότσες από φορτηγών, τα οποία στη συνέχεια τα ξεφόρτωσαν. Είχαμε και αυτήν την επιχειρησιακή δραστηριότητα. Πολύ σύντομα, όπως προανέφερα, κατάφεραν οι επίγειες δυνάμεις να αναχαιτήσουν αυτήν τη φλόγα. Τους είδαμε να ανεβοκατεβαίνουν κυριολεκτικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σαν αγριοκάτσικα μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε πολύ απότομες πλαγιές. Μάλιστα, είχαμε και την εξιστόρηση από έναν από εκείνους, από τους πυροσβέστες, ο οποίος μας είπε ότι χθες κατά τη διάρκεια της μεγάλης αναζωπήρωσης η φωτιά τους έβρισκε επάνω στο... τους βρήκε εκεί στο σημείο που επιχειρούσαν και υπήρχε κίνδυνος να τους κλείσει, οπότε πήραν εντολή να φύγουν, να πιστοχωρήσουν, να φύγουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα, και όπως μας είπε, την ώρα που προσπαθούσε να φύγει τρέχοντας, μία πέτρα από αυτές, από μεγάλη πέτρα από αυτές που βρίσκονται εκεί στις βουνοπλαγιές, τον χτύπησε λίγο πάνω από το μάτι του, λίγο πάνω και λίγο κάτω από το μάτι, δηλαδή ευτυχώς δεν του προκάλεσε ζημιά στο μάτι. Παρ' όλα αυτά είδαμε τον επίδεσμο που είχε βάλει. Αυτά είναι κάποιος από τους μικροκινδύνους όμως, όπως τους χαρακτήρισαν οι ίδιοι πυροσβέστες, που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο πεδίο. Τώρα και σίγουρα είναι πολύ πολύ μικρότερο το μικρότερη συνέπεια σε σχέση με τους δύο θανάτους που είχαμε από το χειριστή και τον σύνδεσμο του ελικοπτέρου, του ενός από τα δύο
4: ελικοπτέρα. Πάντως, Γιώργο, είναι ένα παρήγορο πλάνο αυτό το σκοτεινό πλάνο. Είναι αισιόδοξο με βάση αυτά που μας λες και τις εκτιμήσεις των ειδικών για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η μέρα, γιατί δυστυχώς κατά τα άλλα έχουμε δει αυτό το σκοτάδι να κρύβει μερικές φορές κινδύνους, να ξεπηδάνε καντιλάκια και να εξελίσσονται σε φλόγες και σε αναζωπηρώσεις. Πάντως, αυτή τη στιγμή η εικόνα
3: Αλέξανδρε,
4: που μας
3: πρέπει
4: μεταφέρεται...
3: να σου πω ότι κατά τη διάρκεια... Κατά τη διάρκεια που ήμασταν στο όρος, ζάστανο επάνω, η παρουσία γινόταν υπό την επίβλεψη του υπαρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του κυρίου Παπά, και μιλώντας μαζί του μας είπε το εξής: η πυρκαγιά δεν σβήνει την ώρα που θα σβήσει η φλόγα. Μπορεί αυτό. Η φλόγα να σβήσει, αλλά η πυρκαγιά από κάτω θα συνεχίσει να καίει. Γι' αυτό η πυρκαγιά μας είπε ότι θα σβήσει μετά από αρκετές μέρες.
2: Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις αναλλαγές, ανάλογα με τη φορά και την κατεύθυνση του ανέμου και με την ένταση του
0: αυτό
2: ανέμου. Είναι πολλές
0: οι και ο κύριος Αρτοπιός εχθές, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ότι η φωτιά δεν θα σβήσει. Χρειάζεται πάρα πολύ κόπος και χρόνος για να πούμε ότι είμαστε σε κατάσταση που να μπορούν να γίνουν και οι αυτοψίες και να επιστρέψουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους και όλα τα σχετικά. Είπαμε ότι πριν από λίγο είχαμε μία αναζωπήρωση περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, σε δασική έκταση με πεύκο δάσος, όπου επιχειρούν βεβαίως ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος για τον άμεσο περιορισμό της. Από ό,τι ακούσαμε, η κατάσταση στην Ψάθα είναι καλύτερη. Η πυροσβεστική θεωρεί και η πυροσβεστική ξέρει, αυτήν ακούμε και εκεί εστιάζουμε όλοι μας την προσοχή, τι θα πει η πυροσβεστική, ότι στόχος είναι μόλις ξημερώσει να ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού από τα επτάμενα μέσα, ανέμους ισχυρούς δεν θα έχει, οπότε μπορούν να επιχειρήσουν, και οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι. Και το βράδυ πέφτει θερμοκρασία και έχει υγρασία, μετά τη μία ανεβαίνει η θερμοκρασία και η υγρασία δεν είναι σε επίπεδα τα επιθυμητά για να σβήσουν οι φωτιές. Εγενώθηκαν εχθές οι οικισμοί στην περιοχή, σκέπηκαν Δήλη, Πότσικαν, Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, η ΒΠΕ Μεγάρων, η Παπά Περιβόλη, η Ψάθα, η Λούμπα, Μορφέικα και άλλα λιποχώρη. Είναι οι άνθρωποι μακριά από τις περιοχές που καίγονται, είναι ασφαλείς, ελπίζουμε και ευχόμαστε. Το ζήτημα είναι ότι με τις ευχές δεν λύνονται τα προβλήματα και δεν σβήνουν οι φωτιές. Επιχειρούν για 5ο 24ωρο, έχουμε μπει στο 5ο 24ωρο, εκατοντάδες πυροσβέστες στη επίγειον δυνάμεων, στην πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Συνεχίζεται αδιάκοπα η μάχη τους με τη φωτιά, που με τις φλόγες που έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή. Ήταν οι άνεμοι, τώρα πια δεν είναι. Είναι το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, είναι η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι υπερβαίνουν αυτόν, έτσι να το θεωρούμε αυτό, να το έχουμε στο μυαλό μας, που επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα. Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης, 5 και 28. και θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου για να σας ενημερώνουμε σχετικά με το τι γίνεται όχι μόνο στο μέτωπο των πυρκαγιών, αλλά για όλη την ειδησιογραφία, για όλη την επικαιρότητα. Και όποτε χρειάζεται διακόπτουμε, συνδεόμαστε με το Met News. Οι συνάδελφοι τεχνικοί και δημοσιογράφοι είναι κοντά στο πεδίο για να σας μεταφέρουμε ό,τι νεότερο υπάρχει.

0: τηλεφωνεί στο δημό σου για ένα δέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο 5ο 24ωρο εισέρχεται η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Αναζωπήρωση σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί, περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας. Η εστία βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος για τον άμεσο περιορισμό της. Μιλώντας χθες στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός έκανε λόγο για γενικότερη ύφεση εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, όπου υπάρχει πλήθος από μικροεστίες, όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που έχει μεγάλη περίμετρο. Καλύτερη είναι η κατάσταση σε Ζάχου, Λιβένιζα και Μονή Καμάρα. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Στόχος, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι όταν ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού τα υπτάμενα μέσα, οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Ελεποχώρη. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Τουλάχιστον 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά σε επανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιωλικό πάρκο. 4 συλλήψεις χθες σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή στο δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Εμπειρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία για μια καλή συμφωνία πριν από τον αποκεφαλισμό. Κατά τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν στο άνοιγμα, πιθανόν, όπως είπε, ακόμη και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Στο μεταξύ, φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Μικρή άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα θα ξεκινήσει μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, μετά τις αντιρρήσεις του. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς στις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Στους 6.125 οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σε πολλές άλλες συχνότητες. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Ertheco, από το earthnews.gr, από το earth.gr, από όπου θέλετε. Πολλές επιλογές στη διάθεσή σας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Και εσείς τη συντροφιά μας, όποιοι είστε εδώ πέρα ακόμα και δεν έχετε πάει για διακοπές ή δεν κοιμάστε λίγο παραπάνω γιατί καλοκαιράκι είναι, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις ξεχωριστές, ενδιάμεσο κενό. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Φωτεινή. Καλημέρα. Εύχομαι, λέει, η μέρα να εξελιχθεί καλύτερα από τις προηγούμενες. Όλοι το ευχόμαστε. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές το πιστεύουμε κιόλας. Για παράδειγμα, χθες πιστεύαμε πως με την πτήση των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων θα είμαστε σε λίγο καλύτερη μοίρα σήμερα. Δεν κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε νέες αναζωπηρώσεις. Και χθες το απόγευμα φυσικά. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 22. Στην Κεραμωτή ο κύριος Νίκος. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα και τον κύριο Σολομώντα που βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 20 βαθμούς έχει εκεί. Περί καιρού και προβλέψεων και προγνώσεων ο λόγος, αλλά και θερμοκρασιών, πάμε να δούμε τι λέει η Έμι. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Οπότε στα βόρειο-δυτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ευπρόσδεκτες είναι ακόμη και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Ένα παραπάνω από χθες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο και στα υπηρετικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια και τους 37. Ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Μ' άρεσε αυτό το όνομα. Πάντα έχει έτσι μια μεγαλοπρέπεια, ρε παιδί μου, ένα αλλούρε. Δεν ξέρω κανέναν Μαξιμιλιανό, τέλος πάντων. Σήμερα είναι και η μέρα της ακτοφυλακής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήταν 4η Αυγούστου του 1809 που ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες και τον οποίον για κάποιον λόγο συχαίνεται η Κατερίνα Σερέτη, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αψβούργων, παρακαλώ. Το 1865, σαν σήμερα, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Και το 1936 ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου, αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Το 1960, σαν σήμερα, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από το γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος.
1984 ο Δημήτρης Στανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής μπάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση, ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. 8 χρόνια αργότερα, την ίδια μέρα, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ΤΑΕΚ Βοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1792 ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής. Το 1821 ο Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ. Λουί Βίτα το λένε κάποιοι γνωστοί. Και το 1901 ο Λούις Άμστρονγκ, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Το 1875 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο μεγαλύτερος ή ένας από τους μεγαλύτερους παραμυθάδες, ο Hans Christian Andersen. Το 1990 πέθανε ο Έτορε Μαζεράτη, Ιταλός επιχειρηματίας, μαζί με τα 4 αδέλφια του ίδρυσαν την αυτοκίνητο βιομηχανία που φέρει το επώνυμό τους. Το 1991 πέθανε ο Νικηφόρος Βερτάκος, ο Έλληνας ποιητής.

0: Αυτά γίνονταν άλλες ημερομηνίες. Σας τα περιγράψαμε. Καλημέρα στην κυρία Μέρη από το Ανόβερο, παρακαλώ. Με 23 βαθμούς Κελσίου και αναμονή για 35 σήμερα. Μακάρι η μέρα να είναι καλύτερη για τα πύρινα μέτωπα και ας ανέβει στο Ανόβερο στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα το αντέξουμε, λέει. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι η επικαιρότητα και πώς καταγράφεται σήμερα, κάποια σημεία της τουλάχιστον. Η εικόνα που μεταδίδουν οι συνάδελφοι που είναι όλο το βράδυ στα μέτωπα είναι ελαφρώς καλύτερη από χθες. Στις 5 το πρωί είχαμε μία αναζωπήρωση στη Λούμπα. Εκεί βρίσκεται ο Σπύρος Δαρσινός. Ας συνδεθούμε με το Air News για να τον ακούσουμε.
1: Είμαστε ουσιαστικά σε κόρυφο γραμμή, θα λέγαμε. Είμαστε σε ένα από τα πιο ψηλά σημεία εδώ της περιοχής. Και όπως θα δείτε και πίσω μου, με τη βοήθεια του εικονολήτη μας, του Στέφανου Άντωνο Βαρδάκη, τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε κατά την προηγούμενη σύνδεσή μας, και είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως η δασοκομάντος, η ομάδα της ΕΜΟΔΕ, κατάφερε να μπει μέσα σε αυτό το τώρα το βλέπετε πιο καθαρά το δάσος, από το πευκόφυτο δάσος, και κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά, την αναζωπήρωση που είχε προκύψει προηγούμενες ώρες. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ πολύ καλύτερη. Βεβαίως οι αξιωματικοί εδώ πέρα διατηρούν ακόμη επιφυλάξεις. Μας λένε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Ωστόσο θα παραμείνουμε εδώ στο σημείο μέχρι να βεβαιωθούμε ότι όλα θα παραμείνουν ως έχουν και μέχρι να αρχίσουν και οι πρώτες ρήψεις από τα αέρια μέσα ενδεχομένως, προκειμένου να διασφαλιστεί πως θα ανέβει το ποσοστό της υγρασίας και δεν θα υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, καθότι χθες εδώ πέρα, εδώ στην περιοχή της Λούμπας, είχαμε πάλι αναζωπήρωση
0: λοιπόν, από το μεσημέρι. Ακούτε την εικόνα που μεταδίδει ο Σπύρος Δαρσινός από τη Λούμπα. Σας είπαμε νωρίτερα ότι στις 5 είχε μια καινούργια, λίγο 5 παρά, είχε μια καινούργια αναζωπήρωση που ανησύχησε και τους πυροσβέστες και όχι μόνο. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σήμερα, δηλαδή φαίνεται να πιάνουν τόπο οι ευχές σας που μας στέλνετε για να είναι καλύτερη ημέρα εκεί. Να σας περιγράψω την εικόνα που μετέδιδε ο Σπύρος Δαρσινός με την βοήθεια του συναδέλφου εικονολήπτη. Δεν έχει φλόγες, δεν βλέπουμε φλόγες, καπνό βλέπουμε προς το παρόν, και ο οποίος καπνός, όπως σας έλεγα και χθες, δεν πηγαίνει δεξιά-αριστερά, δηλαδή άρα δεν έχει ανέμους, ανεβαίνει σχεδόν κατακόρυφα προς τον ουρανό. Αυτή είναι η εικόνα από την Λούμπα. Θα πάμε με τη βοήθεια των συναδέλφων και στα υπόλοιπα μέτωπα, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς, γι' αυτό είμαστε εδώ. Πρόσεξα κάτι που είπε ο Σπύρος ο Δαρσινός, ότι χρειάζεται, περιμένουν και τα εναέρια μέσα για να αποκτήσει η περιοχή λίγο περισσότερη υγρασία. Χθες, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, συζητώντας με πολλούς που μετέχουν είτε στις πυροσβεστικές προσπάθειες, είτε ξέρουν από δάση, από την φυσιολογία και όλα αυτά τα πράγματα, μας έλεγαν ότι το κύριο πρόβλημα είναι γύρω από τα δάση, όπου λόγω του θερμικού φορτίου και των ισχυρών ανέμων που μετέφεραν αυτό το θερμικό φορτίο, όλα τα γύρω δέντρα, οι γύρω συστάδες από τις εστίες, είναι εν δυνάμει προς ανάματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι ένας από τους λόγους, πέρα του ρετσινιού, πέρα των διαφόρων άλλων, τα κουκουνάρια κτλ. Τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι πλέον από το 1980. Θυμάστε κάποτε για τα κουκουνάρια που είχαν κατηγορηθεί για όλες τις φωτιές που είχαν μπει. Εκτός από αυτές τις αιτίες, οι οποίες είναι οφθαλμοφανείς, η καταπώνηση των γύρω-γύρω συστάδων δέντρων, γύρω από τις εστίες και από τις φλόγες, είναι αυτή που διαιωνίζει, ας το πούμε, ή μακροημερεύει τη φωτιά. Η ώρα είναι 6 και 20, που σημαίνει ότι περίπου σε 5, 6, 2, 10 λεπτά θεωρητικά θα πρέπει να κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα εναέρια μέσα. Ναι, δεν έλεγα 5 αριθμούς. Τώρα βλέπουμε το πρώτο ελικόπτερο. Το πρώτο ελικόπτερο Ericsson στη Λούμπα να κάνει την πρώτη βουτιά για ρήψη νερού. Μιλούσαμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει από τις πτήσεις αυτών των αεροσκαφών, δηλαδή των ελικοπτέρων, των Καναντέρ κτλ. Έλεγε ότι σας ακούμε να λέτε τόσα πράγματα κι εσείς και κάποιοι εμπειρογνώμονες και διάφοροι που ξέρουν, ξέρω εγώ, από αεροπλάνα ή από μηχανές αεροσκαφών και διάφορα τέτοια. Αν δεν μπεις σε αυτές τις συνθήκες, που ευχόμαστε να μην μπεις ποτέ σε αυτές τις συνθήκες, δεν ξέρεις τι σημαίνει να πετάς ένα πτυτικό μέσο το οποίο σε δευτερόλεπτα χάνει το βάρος του, γιατί ρίχνει το νερό, αυτή είναι η δουλειά του, ρίχνει το νερό, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα γίνεται από 3 έως 7 τόνους ελαφρύτερο, με ό,τι σημαίνει όταν, για παράδειγμα, έχει μποφόρ, 5 μποφόρ στην ευρύτερη περίμετρο, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο έχει ρηπές που φτάνουν και τα 10. Ξέρετε τι σημαίνει 10 ρηπές 10 ανέμου, 10 χιλιόμετρων. Τι είπα, ρηπές 10 μποφόρ. 10 μποφόρ σημαίνει κοντά στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτοκίνητο σε περνάει από δίπλα με 100 χιλιόμετρα και ταρακουνιέσαι. Σκεφτείτε λίγο τις αναλογίες.

Έχω ακούσει επίσης πολλούς σε αυτό το διάστημα να σχολιάζουν, εντάξει, μεγαλοποιείται το θέμα της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης, το ένα, το άλλο, άλλες είναι οι αιτίες κτλ. Τα λέτε αυτά για να βγάλετε λάδι τον οποιοδήποτε. Ωραία, πάμε παρακάτω. Να φύγουμε λίγο από τις φωτιές. Θα επανέλθουμε μετά με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχετε δει τι γίνεται γύρω-γύρω στον κόσμο? Χθες η Ρουμανία ανατείναξε ένα ρίχος γης, φυσικό έτσι, δηλαδή ένα φυσικό εμπόδιο στο Δούναβι, για να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα το νησί, το νερό, για να έρθει και να ψήξει τον μοναδικό πυρηνικό αντιδραστήρα που έχει η χώρα. Αυτά στη Ρουμανία. Στην Ουγγαρία, που επίσης έχουν εδώ και 44 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έναν πυρηνικό αντιδραστήρα σοβιετικής κατασκευής, θα τον κλείσουν ή σήμερα ή αύριο, διότι το νερό του Δούναβη έχει πέσει τόσο πολύ η στάθμη του που δεν φτάνει και δεν προλαβαίνει να ψήξει τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Χρειάζεται το νερό για να ψύχεται ο αντιδραστήρας, το θυμόμαστε από το Κοσλοντούι. Γι' αυτόν τον λόγο πάβει να λειτουργεί. Πάβοντας να λειτουργεί το συγκεκριμένο πυρηνικό εργοστάσιο, δίνει την ηλεκτροδότηση στο 40% της χώρας. Θα αρχίσουν να έχουν, το είπε ο κύριος, ο καινούριος τους πρωθυπουργός, εν πάση περιπτώσει, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, ο οποίος είπε ότι προετοιμαστείτε να έχουμε blackout. Οργανωμένα μεν, blackout δε. Και αυτή η πτώση της στάθμης του νερού στο Δούναβι δεν έχει επίπτωση μόνο στα πυρηνικά εργοστάσια. Διαβάζω ότι δυσχεραίνονται ακόμη και οι μετακινήσεις. Ο Δούναβης ή και άλλα ποτάμια της Ευρώπης που έχει πέσει η στάθμη τους είναι από τους κύριους διαμετακομιστικούς κόμβους ανά την Ευρώπη. Μέσω αυτών αναπτύχθηκε στην Ήπειρό μας το εμπόριο, για παράδειγμα. Πέφτοντας στη στάθμη, τα πλοία που διαπλέουν τον ποταμό δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ φορτωμένα για να μην βυθίζεται τόσο πολύ το κάτω μέρος τους και πιάνει βυθό. Άρα πρέπει να γίνονται περισσότερα ταξίδια με λιγότερο φορτίο. Ξέρετε τι επιπτώσεις έχει αυτό? Εγώ δεν ξέρω. Διαβάζω όμως ότι έχει τεράστιες επιπτώσεις στο εμπόριο στην Ευρώπη. Και όλα αυτά λόγω ακριβώς της κλιματικής αλλαγής. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Και εγώ συμφωνώ ότι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινο χέρι. Αν και για το κλίμα πάλι κατά ένα μέρος φταίει ο άνθρωπος. Φυσικά και φταίει ο άνθρωπος. Πώς το έλεγε χθες ένας φίλος ακροατής, ότι είναι το χειρότερο είδος του ζωικού βασιλείου, ο άνθρωπος. Με εξαίρεση κατσαρίδες. Κατσαρίδες είναι χειρότερες.

Αντιστοίχως με τη Λούμπα, είναι καλύτερη εικόνα και στην Ψάθα. Θα πάμε αργότερα και θα ακούσουμε τους απεσταλμένους του Earth News εκεί. Πάντως η γενικότερη εικόνα, και αυτή σας μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη αλλά με κρυφή ελπίδα, φαίνεται να είναι κάπως καλύτερη. Περιμένουμε να δούμε και την και τη συνέχεια. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Και έχουμε πολλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Ψάθα, περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, σε κορυφογραμμή με πευκοδάσος. Πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς, ξεκίνησαν πτήσεις στα εναέρια μέσα. Για γενικότερη ύφεση των πυρηνών μετόπων έκανε λόγο, μιλώντας στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για την αποζημίωση και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης. Αφορούν το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, πιθανόν, όπως είπε, ακόμα και αύριο. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής γραμμής απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρειο-δυτικά. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτοδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Φίλοι, εκεί βρίσκεται η Χρυσίτα Νικητάκη. Να δούμε τι γίνεται εκεί.
1: Κιόλας, έρχεται λοιπόν ένας οδηγός, πιθανόν δεν θα το επιτραπεί είσοδος, όπως και σε εμάς συνέβη το ίδιο. Βλέπετε και στα δεξιά μία υδροφόρα, βρίσκεται σε ετοιμότητα εδώ στην επαρχιακή οδό που και βρισκόμαστε για την ευρύτερη περιοχή, ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί, καθώς η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Διανύουμε το 5ο 24ωρο λοιπόν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, βλέπετε και στο βάθος άλλη μια υδροφόρα. Παραμένουμε σε πλήρη επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο και πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά πού υπάρχουν εκτροπές στην κυκλοφορία αυτή την ώρα. Σε ισχύ λοιπόν παραμένουν, όπως σας είπα, εδώ η επαρχιακή οδός Μεγάρων Άλεπο Χωρίου. Επίσης, εκτροπές συνεχίζονται στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτου Γερμενού από το ύψος του Κρύου Πηγαδιού στην είσοδο επίσης του Αγίου Γεωργίου προς το Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή της Ψάθας, όπως σας προείπα, καθώς και στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στα σημεία προς Λούμπα, που είναι εδώ, όπως θα σας δείξουμε τώρα, στο βάθος και πάει και προς τα κάτω, προς την παραλία της Ψάθας. Οπότε εμείς που βρισκόμαστε εδώ από τις πρώτες πρωινές ώρες, δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει προς το παρόν να μπούμε. Υπάρχουν βέβαια ήδη συνεργεία. Ας αφήσουμε λοιπόν τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη, ολονύχτιες σε τιτάνιες μάχες όλα αυτά τα τελευταία βράδια. Οπότε
0: από το Κανδύλι λοιπόν η Χρυσίτα Νικητάκη, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περισσότερο, γιατί δεν έχει εκεί τουλάχιστον επί του παρόντος, και ελπίζουμε έτσι να συνεχιστεί, δεν έχει ενεργό μέτωπο, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχει μία ένσταση από τη φίλη μας τη Φωτεινή, ότι οι αιτίες των πυρκαγιών είναι οι ίδιες, οι συνθήκες που δημιούργησε η κλιματική αλλαγή εντείνουν το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Όχι, δεν είμαστε το χειρότερο είδος στον πλανήτη. Χωρίς εμάς, π.χ., στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έκαιγαν διαρκώς φωτιές. Εδώ άνθρωποι σκοτώνονται στην προσπάθειά τους να τις σβήσουν. Δεν τις βάζουν μόνο οι άνθρωποι. Υπάρχουν και οι κεραυνοί και ιδιαίτερα φαινόμενα τα οποία μπορούν να προκληθούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Έτσι άλλωστε ο άνθρωπος απέκτησε την φωτιά. Ο Δίας του στείλε κεραυνό. Αυτό δεν μάθαμε και στη μυθολογία. Ναι, δεκτή αυτή η ένσταση Φωτεινή. Ναι, είναι και έτσι. Είναι από τα πράγματα που δεν είναι άσπρα, ούτε μαύρα. Ούτε μόνο άσπρα και μαύρα. Υπάρχουν και τα ενδιάμεσα. Καλημέρα στην φίλη μας τη Δέσποινα, που λέει: χρειάζεται αλλαγή συνείδησης, όχι μόνο τυπικούς νόμους τιμωρίας. Χρειάζεται ευαισθητοποίηση για τις φωτιές και όχι μόνο. Αλήθεια είναι και αυτό. Καλημερίζουμε και τον κύριο Γιώργο από το ψαροχώρι της Κάλας Πολυχνήτου στη Λέσβο. Έχουν στις 6 Αυγούστου εκεί γιορτή της Τράτας, να ξέρετε. Αν βρεθείτε στις 6 Αυγούστου προς την, στη Λέσβο γενικώς, να πάτε στη Σκάλα Πολυχνήτου. Να πάτε, θα έχει ωραίες εκδηλώσεις, προγράμματα, ιστορίες, φαγητό φυσικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Ακούγοντας πριν τους συναδέλφους, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ σε ένα θέμα που χθες έγινε πολύ έτσι hot, που λένε και οι influencer στα social media. Χθες κατά την διάρκεια των μαραθώνιων μεταδόσεων πολλών καναλιών, πρωτίστως του Earth News, που και όλη τη νύχτα μεταδίδει, είναι το μόνο που έχει ζωντανό πρόγραμμα για να σας μεταδίδει κάθε λεπτό τις εξελίξεις, σε αυτές τις απεριόριστες ώρες, εν πάση περιπτώσει, τηλεοπτικού προγράμματος, βρέθηκε μία συνάδελφος η οποία για κάποιον λόγο, δεν γνωρίζω για ποιον, γέλασε και πέσαν όλοι να τη φάνε. Είναι πολύ εύκολο να κάθεσαι εκ του ασφαλούς με το air condition, με την τηλεόραση, δίπλα τη φραπεδούμπα ή την πύρα, και να σχολιάζεις τα πάντα. Είναι πολύ εύκολο. Έχω βρεθεί και σε αυτή τη θέση, το έχω κάνει και αυτό. Αλλά έχω βρεθεί και στον ραδιοφωνικό ή τον τηλεοπτικό αέρα επί ώρες, θα τολμούσα να πω χιλιάδες ώρες, μεταδίδοντας διάφορα γεγονότα ανά τον κόσμο.

κόσμο και ανά την Ελλάδα. Από πολλούς, πολλούς διαφορετικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Όπως σας έλεγα πριν για τα αεροσκάφη, συζητώντας με έναν άνθρωπο που ξέρει από την πτήση αυτών των συγκεκριμένων αεροσκαφών, ότι δεν έχεις ιδέα και δεν έχετε ιδέα όλοι όσοι λέτε διάφορα, εν πάση περιπτώσει, για το τι, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πετάει ένα αεροσκάφος και τις συνθήκες που δημιουργούνται γύρω από αυτό. Με τον ίδιο τρόπο, οι περισσότεροι εξ ημών δεν έχουν ιδέα, οι περισσότεροι εκ των σχολιαστών πρωτίστως, ιδέα για τις συνθήκες με τις οποίες ένας άνθρωπος μπορεί να μεταδίδει, να είναι στημένος επί ώρες, μέσα στις συνθήκες που όλοι απεύχονται και να μεταδίδει. Υπάρχει μία λογική, μία κάποια αντίληψη εν πάση περιπτώσει στον κόσμο, ότι όταν μεταδίδεις συγκεκριμένα γεγονότα πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο τύπο παρουσιαστικού, φάτσας, τόνου στη φωνή σου κτλ. Κτλ. Αυτό αφορά μηχανές, δεν αφορά ανθρώπους. Οι άνθρωποι μπορούν και να γελάσουν, μπορούν και να κλάψουν, μπορεί και να ξεσπάσουν, μπορεί και να λυγίσουν, μπορεί και να μην τους βγαίνει η φωνή. Και μου έχουν τύχει όλα αυτά στον αέρα. Αλλά, υπάρχει και ένα αλλά. Εν κατακλείδη, μην πυροβολείτε τον οποιοδήποτε ρεπόρτερ εκ του ασφαλούς. Υπάρχει και ένα αλλά όμως. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι επίσης έχουν φάει χιλιόμετρα, πολλές ώρες σε πάση περιπτώσει, στα κοντρόλ, στις αρχισυνταξίες, υπεύθυνοι για όλα αυτά τα πράγματα, για να προστατεύουν και το τηλεοπτικό κοινό και τον ίδιο το ρεπόρτερ. Υπάρχουν και αυτοί. Και αυτοί πρέπει επίσης να κάνουν τη δουλειά τους. Πιο σαφής δεν νομίζω ότι μπορώ να γίνω. Και δεν θέλω. Λοιπόν, αυτά. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Γιώργο Ντογκοβό για να μάθουμε και τι γίνεται και με την ψάθα. Είναι το άλλο το μέτωπο.

καλημερίσω και τον κύριο Πέτρο, το φίλο μας. Από τη Νέα Κύο συνήθως βρίσκεται. Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μου, το φούρναρι στο Λαύκο του Πηλίου. Τον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Ο οποίος θέλει να στείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσω της εκπομπής σε όλους τους επισκέπτες του καλοκαιριού που έχουν κατακλείσει το χωριό. Γεια σου ρε Μαριτίνα.

Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει είναι δυνατόν γιατί γέλασε η κοπέλα να πέσουν ότι φάνε την άλλη στιγμή. Θα μπορούσε να βάλει τα κλάματα γιατί είδε κάτι άσχημο. Έλεος, είμαστε άνθρωποι, όχι μηχανές. Ναι, έτσι είναι. Να σας πω και κάποια άλλα θέματα από την επικαιρότητα για να έχετε μία εικόνα. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την ψαθά. Για την ψάθα, συγγνώμη τη λέω ψαθά, γιατί έχουμε εδώ πέρα μία συνάδελφο ψαθά και μπερδεύεται μερικές φορές η γλώσσα μου. Λοιπόν, να σας πούμε ότι χθες το πρωί, περίπου τέτοια ώρα, μεταδίδαμε και λέγαμε ότι, ξέρετε, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα υπάρξουν συνομιλίες με το Ιράν και υπάρχει ήδη μία συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Κρατούσαμε μία επιφύλαξη και λέγαμε αυτό λέει ο Τραμπ, δεν έχει αντιδράσει ακόμα το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας το Ιράν αντέδρασε και είπε καμία συνομιλία δεν γίνεται, η μόνη συνομιλία που κάνουμε είναι με το Ομάν για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τα στενά του Ορμούζ. Λένε, δεν λένε οι Ιρανοί, σκασίλα του Τραμπ, ο οποίος Τραμπ βγαίνει και λέει ότι είναι κοντά η συμφωνία και έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Γυρίσαμε πάλι από το καρότο στο μαστίγιο. Καλημέρα στην Αντωνία που λέει έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε, ας ασχοληθεί ο καθένας με τα δικά του. Αν ασχολείται ο καθένας μόνο με τα δικά του, δεν κάνουμε χαίρι. Δηλαδή, πού θα πάει και το κουσκουσάκι και το ένα και το άλλο. Αλίμονο. Δηλαδή, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Θέλω να πω, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, πάω λίγο να το χαλαρώσω, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παύλο. Λοιπόν, δεν έχουμε νεότερα από αυτή την ιστορία με το Ιράν και με τα στενά του Ορμούζ και με τον Τραμπ κτλ. Αυτό που έχουμε είναι ότι υπάρχει μία πληροφορία, σας τη μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη, ότι τις πρωινές ώρες υπήρξε κάποια εκτόξευση πυράβλων ή drones, δεν θα σας γελάσω, γιατί δεν είναι ακόμη σαφές με αυτή την έννοια, από το Ιράν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα προς αμερικανική βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Σας θυμίζω απλά ότι το προηγούμενο διάστημα που είχαμε ένα ξέσπασμα της Αμερικής εναντίον του Ιράν με βομβαρδισμούς ολονύκτιους κτλ. Πριν από λίγες μέρες έγινε αυτό, ήταν επειδή οι Ιρανοί είχαν βομβαρδίσει μια αμερικανική βάση στην Ιορδανία, όπου είχαμε και νεκρούς Αμερικανούς από το προσωπικό της βάσης αυτής. Γι' αυτό σας λέω με κάθε επιφύλαξη και αυτήν την πληροφορία ότι έχουμε νέα ομοβροντία πυράβλων και drones από το Ιράν, το οποίο μπορεί να έχει νέες συνέπειες από την νέα αναζωπήρωση των εκρήξεων εκεί πέρα και των εντάσεων μέχρι και την τιμή των καυσίμων την οποία έρχεται στα δικά μας αυτοκίνητα.

0: ένα θέμα που σήμερα θα απασχολεί στην επικαιρότητα, το ακούτε και στους τίτλους των ειδήσεων. Σήμερα θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θα συζητήσουν? Θα συζητήσουν για το μεταναστευτικό. Πώς τους ήρθε να συζητήσουν στις 4 Αυγούστου του 2026 για το μεταναστευτικό? Εξαιτίας αυτών που έγιναν στη Θέουτα, αυτόν τον θύλακα, αυτή το μικρό χωριό, εν πάση περιπτώσει πόλη, οτιδήποτε, που βρίσκεται, είναι της Ισπανίας, αλλά ανήκει στο Μαρόκο, και από εκεί περάσανε 50, ίσως 60 χιλιάδες μετανάστες, εκ των οποίων οι 48.300 επέστρεψαν πίσω. Η Ιταλία, αλλά και κάποιες άλλες χώρες, π.χ. η Δανία, είναι αυτές που περισσότερο τράβηξαν το σχοινί. Η Ιταλία αποφάσισε και μονομερώς να επιβάλλει διπλούς ελέγχους στους ερχόμενους από Ισπανία, για παράδειγμα, ταξιδιώτες προς την Ιταλία. Υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο πολλών ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίοι λένε πως πρέπει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνονται σεβαστά και να περιφρουρούνται. Υπάρχουν όλο και περισσότερες τέτοιες φωνές. Θυμάμαι κάποτε, όταν αυτό λέγονταν από την Ελλάδα την περίοδο της μεγάλης έξαρτησης του μεταναστευτικού, αλλά κυρίως στην απόπειρα αυτή που έγινε το 2020, εισβολής, όπως είχε βαφτιστεί, ανθρώπων συντεταγμένα από την Τουρκία, συνδεόμαστε με την τηλεόραση.
1: Εδώ είμαστε.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην Ίνα και στον Αλέξανδρο.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Εμείς μετράμε φωτιές και πληγές. Εσείς τι κάνετε?
0: Είναι καλύτερη εικόνα. Εγώ τώρα έλεγα για τη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό μετά τη Θέουτα. Σε αυτό το σημείο με πιάσατε.
2: Εκείνη η φωτιά θα σβήσει πολύ αργότερα. Πολύ...
0: Αυτό φοβάμαι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Και δεν ξέρουμε και τι θα αφήσει πίσω της.
0: Ναι. Η εικόνα που μεταδίδεται πάντως από τα μέτωπα, από ό,τι έβλεπα πριν, επειδή συνδεθήκαμε και με τον Σπύρο και με τη Χρυσίτα, είναι καλύτερη. Τον Γιώργο τον Κοβό δεν πρόλαβα. Ήταν πάνω στους τίτλους των ειδήσεων. Καλύτερη είναι η εικόνα σήμερα, έτσι, με τα μέτωπα.
1: Καλύτερη είναι, και ο Γιώργος Σοκοβός, αφού δεν μίλησες μαζί του, να στα μεταφέρουμε εμείς. Αυτό που μας είπε είναι ότι έχουν ξεκινήσει ρήψεις από αέρος, που σημαίνει ότι, εντάξει, θέλουμε.
0: Καλά,
1: να πιστεύουμε.
0: Και χθες είχαμε ελπίσει. Ναι, και χθες είχαμε ελπίσει με αυτό το πράγμα. Αλλά
1: ελπίζουμε.
0: Ας πούμε, στις 5 τα ξημερώματα, λίγο πριν στις 5, λίγο πριν ξεκινήσει η δική σας εκπομπή και η δική μου, είχαμε μια ανανσοπήρωση στη Λούμπα, η οποία, εντάξει, ευτυχώς.
2: Η Νίνα είναι παραδοσιακά πρωινός άνθρωπος. Είναι αισιόδοξη. Άμα μένει και την υπόλοιπη ημέρα, λίγο φεύγει η αισιοδοξία. Οπότε κράτησε έτοιμα. Είναι απαραίτητη η αισιοδοξία
0: της.
1: Να ξεκινήσουμε θετικά. Να ξεκινήσουμε θετικά.
0: Αλήθεια είναι.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε, Διονύση, και εμείς εδώ και στην τηλεόραση και εσείς στο ραδιόφωνο. Είμαστε στην καρδιά των καλοκαιρινών διακοπών του Αυγούστου. Συνήθως λέγαμε άλλα θέματα. Τουριστικά, καλοκαιρινά, που υπάρχει τουρισμός, τέτοια, λίγο πιο χαλαρά. Αλλά δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε καθόλου.
2: Να ρωτήσω κάτι. Θυμάστε όντως χαλαρό Αύγουστο?
0: Εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι. Αλλά πριν από πολλά χρόνια. Αυτό θα ήθελα να πω τώρα. Ότι όλο και πιο συχνά, όλο και πιο πυκνά, αυτός ο ΕΚΟ διαψεύδεται ότι τον Αύγουστο δεν έχει δύσεις.
2: Μα και ο ίδιος για να διαψευστεί το έγραψε.
0: Φαντάζομαι. Ή θέλω να πιστεύω. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλούς Αύγουστους να έχουμε ηρεμία στα δικά μας να μην έχουμε, για παράδειγμα, πυρκαγιές, έτσι.
1: Ναι.
0: Σας θυμίζω ότι Αύγουστος ήταν και στην Πάρινθα και στη Βαρυμπόμπη και στους Τρακομακεδόνες και στην Ηλία και από εδώ και από εκεί, ή εν πάση περιπτώσει τέλος Ιουλίου. Στο Μάτι, για παράδειγμα, δεν μπορώ να το ξεχάσω το Μάτι.
2: Αν υπάρχει δόλος, είναι σαφές ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία οδηγούν τα πράγματα στον Αύγουστο. Και εκεί που δεν υπάρχει δόλος, είναι σαφές επίσης ότι όταν έχει προηγηθεί αυτά που λέμε και με τους μετεωρολόγους μας και με τις μετεωρολόγους μας και με τους ειδικούς, όταν έχει προηγηθεί μια παρατεταμένη ξηρασία, αυξημένη θερμοκρασία επί μακρών, αυτό το οποίο συμβαίνει προφανώς καθιστά τον Αύγουστο έναν πλέον επικίνδυνο μήνα. Και πράγματι βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Θα σου πω το εξής, Αλέξανδρε. Εγώ έφυγα με την άδειά μου τον Ιούλιο, όπου έλεγα ότι ήταν ένας από τους Ιούλιους που δεν ζεστάθηκα πολύ, ρε παιδί μου. Δεν είχαμε τα 45 που είχαμε, για παράδειγμα, πρόπερση, πέρσι, δεν θυμάμαι πότε είχαμε 45 τον Ιούλιο. Ήταν οι συνθήκες λίγο καλύτερες. Ήταν και αρκετές από τις ημέρες που στην υπηρετική Ελλάδα, κατά τα απογεύματα, ρεύματα τις απογευματινές ώρες, είχαμε και βροχές, ίσως και καταιγίδες. Και ήλπιζα, είχα μια κρυφή ελπίδα ότι επειδή είναι αυτές οι συνθήκες, ίσως δεν έχουν προλάβει όλα να στεγνώσουν και να γίνουν καύσιμη ύλη, ώστε τον Αύγουστο να παραδοθούν στις φλόγες. Είχα μια κρυφή ελπίδα φέτος ότι θα είναι λίγο καλύτερο από άποψη πυρκαγιών το καλοκαίρι. Δεν σας κρύβω. Ωστόσο, διαψεύστηκα.
1: Διαψεύστηκαν οι ευσεβείς πόθοι. Έτσι
0: σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου είχαν τα σαραντάρια, είχαν το κύμα, αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία δίπλα μας κτλ. Εμείς δεν περάσαμε μέχρι τώρα κύμα καύσωνα, παιδί μου, να πεις ότι.
2: Όχι, αυτό ισχύει. Ναι,
0: αυτό. Γι' αυτό είχατε αυτές τις ελπίδες.
1: Δεν μας έλειψε, ναι, καθόλου, μια χαρά.
0: Καθόλου,
1: τώρα
0: καθόλου.
1: Ανησυχούμε για κάτι προβλέψεις αραιά και που έτσι βλέπουμε ότι εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο μπορεί να ανέβει επικίνδυνα η θερμοκρασία. Το πάμε βήμα-βήμα.
0: Μέρα με την ημέρα.
1: Μέρα με την ημέρα και κάνουμε στην άκρη τις υπερβολές, έτσι.
0: Αλήθεια, μακριά από υπερβολές, ούτως ή άλλως.
2: Μάλιστα. Ιωνίση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Αφήνουμε τώρα στο μεταναστευτικό.
0: Θα συζητήσουμε και για το μεταναστευτικό. Έχουμε μεγάλη γκάμα.
1: Αυτό, πάντα.
0: Αυτό. Ενώ χθες είχαμε αποκλειστικά και μόνο τις πυρκαγιές, σήμερα το απλώνουμε λίγο, που δείχνει και ότι πάνε λίγο καλύτερα οι πυρκαγιές. Οπότε να μπορούμε να μιλήσουμε και για κάποια
1: είναι
0: άλλα
1: παράπονα. Είναι αυτό που λέμε, επιστροφή στην κανονικότητα.
0: Αυτό, η περίφημη κανονικότητα.
1: Σε ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλή σήμερα, καλή σήμερα. Να είστε καλά.
1: Είναι η ώρα να σηκωθούμε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Επιστρέφουμε. Και επανέρχομαι στην κουβέντα που είχαμε πριν. Είχα ανοίξει τουλάχιστον για το μεταναστευτικό, το οποίο ξαναμπαίνει στην καρδιά της Ευρώπης με τη συνεδρία σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της χώρας. Έλεγα ότι πληθαίνουν οι φωνές ότι πρέπει τα σύνορα να προστατεύονται. Εδώ υπάρχουν πολλές αντιλήψεις για το τι ακριβώς σημαίνει προστασία των συνόρων, χωρίς ταυτόχρονα να παραβιάζονται οι αρχές εκείνες οι οποίες έχουν κάνει την Ευρώπη Ευρώπη και έχουν κάνει την Ευρώπη έναν τόπο, μια περιοχή του κόσμου που πάρα πολλοί θα ήθελαν να έρθουν, να ζήσουν, να μεγαλουργήσουν, να διαπρέψουν, ακριβώς γιατί το επιτρέπουν οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε αυτή την Ευρώπη, της ελευθερίας, της προστασίας των δικαιωμάτων και τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που συχνά ξεχνάμε, αλλά γι' αυτό και αυτό είναι η Ευρώπη.

κυρία Ντένα λέει καλημέρα από την όμορφη Καβάλα. Αφού δεν μπορούμε να βοηθήσουμε πρακτικά τους πυρόπληκτους συμπατριώτες μας, στέλνουμε την αγάπη μας τουλάχιστον. Τα περάσαμε κάποτε και εμείς στην Καβάλα και ξέρουμε. Και μας στέλνει και μία, μας είχε στείλει και μία φωτογραφία με ένα ραδιοφωνάκι στο μπαλκονάκι της από το οποίο μας ακούει. Προηγούμενο μήνυμα είναι αυτό. Επειδή έλεγα όμως για το μεταναστευτικό, πρέπει να μπει και άλλη μια παράμετρος στην κουβέντα, στη συλλογιστική μας, στην οπτική μας. Υπάρχει αυτό που πάρα πολλοί λένε υβριδικό πόλεμο. Το ακούς και δεν ξέρεις, γι' αυτό το λένε και υβριδικό, για να μην ξέρεις τι ακριβώς εννοούν, αλλά εννοούν πάρα πολλά πράγματα και διαφορετικά πράγματα μαζί. Για παράδειγμα, αυτό που έγινε, που σας έλεγα νωρίτερα, με τη συντεταγμένη μεταφορά, όχι η έλευση, μεταφορά ανθρώπων για να μπουν από τα σύνορά μας το 2020, που είχε γίνει οργανωμένα από την Τουρκία, έφευγαν πούλμαν, πούλμαν από την Ανδριανούπολη, αν θυμάμαι καλά, από εκεί, για να έρθουν στα σύνορά μας με εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα έγινε σε ένα βαθμό στα πολωνικά σύνορα, με προσπάθειες, και στα σύνορα της Λιθουανίας, μέσω Λευκορωσίας, να περάσουν κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι. Το ίδιο επιχειρήθηκε σε ένα βαθμό να γίνει τώρα και στην Ισπανία, μέσω της Θέουτα. Για κάποιο λόγο γίνονται αυτά? Γιατί πρέπει, ποιος είναι ο σκοπός που λένε οι αναλυτές τουλάχιστον, ότι έχουν στο μυαλό τους αυτοί που ξεκινούν αυτές τις καταστάσεις? Να υπάρξει αναστάτωση. Γιατί αναστάτωση, ωραία κατάσταση μεν, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί φωνές οι οποίες αποσυντονίζουν, φωνές οι οποίες θέλουν να διασπάσουν, θέλουν να αποπροσανατολίσουν, θέλουν εν πάση περιπτώσει να πετύχουν τις δικές τους επιδιώξεις, ίσως έχοντας την βλέψη να καταστρέψουν αυτό το οικοδόμημα που σας έλεγα πριν, αυτή την Ευρώπη. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών εθελοντών και κατοίκων. Σε επιφυλακή παραμένουν οι επιγείες δυνάμεις λόγω των αναζωπυρώσεων μεταξύ των περιοχών Ψάθας και Λούμπος, όπου καίγεται πευκοδάσος. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται επίσης στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Νόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, τόνισε στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνια, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα πιθανόν, όπως είπε, ακόμα και από αύριο των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο πλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά ανεμιβόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Καλή σας μέρα, να είστε καλά, να έχουμε ένα καλό πρωινό. Εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας είμαστε, εδώ μας βρίσκεται κάθε μέρα. Στους 99 και 3 μεγάκυκλους στα FM, στο ΕΡΤ ΕΚΟ, μέσα από τον υπολογιστή σας, το τάμπλετ, το κινητό σας τηλέφωνο, το λάπτοπ σας, για να μπορείτε να κάνετε ακρόαση σε πραγματικό χρόνο στο πρόγραμμά μας. Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο, με το κρύωμα που επιμένει. Εντάξει, θα φύγει, τι θα κάνει. Θα μας ταλαιπωρήσει λίγο, αλλά θα περάσει, ελπίζω. Γιώργος Χαρτζάβαλος μαζί μας ρυθμίζει τους ήχους. Και ξεκινάμε. Σήμερα είναι Τρίτη, 4 του μηνός Αυγούστου. Να είμαστε καλά, να έχουμε μια ωραία μέρα, να έχουμε μια ήρεμη μέρα, να τα πάμε καλά. Να διασκεδάσουμε λίγο τις υψηλές θερμοκρασίες. Λίγο έτσι, γιατί όλο τούτο εδώ που έρχεται, γιατί ξανάρχεται ένα μίνι κύμα καύσωνα με υψηλές θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς και μιλάω πάντα για την περιοχή μας. Εντάξει, όσο και αν είναι Αύγουστος, όσο και αν το περιμέναμε, όσο και αν είναι αναμενόμενο, λίγο μας ταλαιπωρεί, μας δυσκολεύει, πώς θα το κάνουμε, μας δυσκολεύει. Λοιπόν, και μπορείτε να παρεμβαίνετε, μπορείτε εσείς οι ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας να είστε κοντά μας, να λέτε τη γνώμη και την άποψή σας. Έχετε αυτή τη δυνατότητα, τη θέλουμε, την επιδιώκουμε, την επικοινωνία με εσάς, περιμένουμε. 2-6-6-0-3-0-80 και 39-700 είναι τηλεφωνικές γραμμές που μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή εσείς θέλετε να απευθύνεστε. Βεβαίως και τα προσωπικά μας προφίλ σε Facebook, σε X, σε Instagram, σε TikTok, σε WhatsApp, σε Viber. Στη διάθεσή σας επίσης για οποιοδήποτε ζήτημα θέλετε να ρωτήσετε κάτι, να κάνετε μια επισήμανση, να μας υποδείξετε κάτι. Με πάρα πολύ χαρά. Μένουμε μαζί σας μέχρι τις 9. Ένα δίωρο ενημερωτικό από αυτά που θα σας οδηγήσουν στην ειδησιογραφία την τοπική, για να ξέρετε τι συμβαίνει γύρω σας, για να ξέρετε τι γίνεται και τι είναι αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου. Κενά δεν θα φύγετε από εδώ με κενά, δεν θα έχετε κενά εάν μας ακούτε προσεκτικά. Θα καλύψουμε όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τοπική ειδησιογραφία. Λοιπόν, ξεκινάμε γρήγορα με το του καιρό, μετά του καιρού. Λοιπόν, να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Καλός ο καιρός. Θα έχει λίγο συννεφιά, λέει, μέχρι τουλάχιστον το μεσημέρι. Αλλά εντάξει, αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι υψηλές θερμοκρασίες, γιατί μπορεί ο υδράργυρος, και μάλιστα με ύπουλο τρόπο, ο υδράργυρος μπορεί να δείχνει 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθηση που θα έχουμε στο σώμα μας θα είναι περίπου στους 38 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι. Έχουμε και υψηλά ποσοστά υγρασίας και όλο αυτό επιδεινώνει λίγο την κατάσταση. Επίσης, για αύριο, Τετάρτη, δεν θα έχουμε σύννεφα. Θα έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου. Ανέμους και σήμερα και αύριο δεν θα έχουμε, 3 με 4 από φορ. Την Πέμπτη, 37 βαθμούς Κελσίου, η αίσθηση που θα έχουμε στο σώμα μας. Και θα έχουμε και κάποια σύννεφα από το απόγευμα και μετά. Πάλι δεν θα έχουμε ανέμους, ευτυχώς. Παρασκευή, 38 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, μπράβο, προχωράμε. Σάββατο, 30... Όχι, τι λέω εγώ. Σάββατο ή 40, τι 30. 40. Έτσι, να μην είχαμε κατηγορία, ανεβήκαμε level το Σάββατο, σαραντάρι έτσι, καλό, ωραίο. Κυριακή, 38. Εντάξει, όλη εβδομάδα δηλαδή, ζόρικη. Τι λέτε, ζόρικη. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τον Αύγουστο. Κατά κύριο λόγο οι υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες βέβαια είναι οι υψηλότερες για την εποχή από ό,τι θα έπρεπε, αλλά Αλλά για να δούμε τώρα τι θέση έχουμε στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα. Είμαστε στο γαλάζιο, είμαστε στην κατηγορία 2. Ένα μεγάλο μέρος της υπηρετικής χώρας και της Μακεδονίας είναι στο γαλάζιο μαζί μας. Υπάρχει όμως και, υπάρχουν πολλές περιοχές που είναι στο κίτρινο. Ολόκληρη Κρήτη, όλα τα νησιά του Αιγαίου, πολύ μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου, ένα τμήμα της υπηρετικής χώρας. Η Αττική και η μισή Εύβοια είναι στο πορτοκαλί, στην πολύ ψηλή κατηγορία. Με τις φωτιές πραγματικά να μένονται, με τις φωτιές να έχουν στοιχείες στις ζωές, με τις φωτιές να έχουν κάποιες περιουσίες. Με τις φωτιές να δυσκολεύουν πολύ τη ζωή μας. Και δεν ξέρουμε πραγματικά πότε θα σταματήσει όλο αυτό το μαρτύριο. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια. Και πριν λέγαμε ότι τουλάχιστον έχουμε το καλοκαίρι που, εν πάση περιπτώσει, να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις, αλλά το χειμώνα ηρεμούμε λίγο. Τώρα δεν ηρεμούμε ούτε το χειμώνα. Γιατί έχουμε πλημμύρες, έχουμε κατολισθήσεις, έχουμε δρόμους που φεύγουν, έχουμε δρόμους που ανοίγουν, έχουμε διάφορα πράγματα. Και όλα αυτά τα κλείνουμε μέσα στη φούσκα της κλιματικής αλλαγής. Και λέμε κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση. Τι λέτε καλέ? Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζουμε, όχι πώς διαπιστώνουμε. Οι διαπιστώσεις, ξέρετε, είναι πανεύκολες. Πανεύκολες και τις κάνει ο καθένας. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζετε αυτή η νέα κατάσταση, αυτή η νέα συνθήκη που έχουμε μπροστά μας. Τι κάνουμε και για την καταστολή και για την πρόληψη. Και για τα δύο. Ναι, είναι mega fires. Εντάξει, είναι mega fires. Βάλαμε και αυτό τον όρο στη ζωή μας, μέσα σε τόσους άλλους. Να βάλουμε και το mega fires. Okay, εγώ να το δεχτώ. Το θέμα είναι ότι αφού ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, πώς το αντιμετωπίζουμε. Τι κάνουμε. Και παραλαμβάνω, όχι μόνο για την καταστολή, αλλά και για την πρόληψη. Πώς προλαμβάνουμε αυτές τις mega fires. Δηλαδή, με συγχωρείτε, όταν έχουν καταγγελθεί άπειρες φορές από πλευράς των προέδρων κοινοτήτων ότι δεν υπάρχουν αγροτικοί δρόμοι ανοιχτοί, ότι δεν μπορεί να περάσουν πυροσβεστικά, ότι δεν μπορεί να περάσει το ένα, δεν μπορεί να περάσει το άλλο, ότι δεν υπάρχει κόσμος, ότι δεν υπάρχουν μέσα, ότι δεν υπάρχουν χρήματα, υποστελεχωμένο το πυροσβεστικό σώμα με μεγάλο μέσο όρο ηλικιακό, με ανθρώπους οι οποίοι είναι εποχιακοί και δεν μπορούν να δουλέψουν, με ανθρώπους οι οποίους κάθε χειμώνα τους κοπανάμε και λίγο, έτσι, να μην χάνουν τη φόρμα τους γι' αυτό, όχι κανένα άλλο λόγο, μην χάνουν τη φόρμα τους τώρα, που τους λέμε τεμπέληδες, που λέμε ότι εντάξει μωρέ, 5 μήνες μετά θα καθόσαστε, τι θέλετε τώρα. Με ρητορικές του τύπου ότι καλά, δεν ξέρετε τι υπογράφετε. Δεν ξέρετε ότι όταν υπογράφετε μια σύμβαση, αυτή η σύμβαση είναι ορισμένου χρόνου. Με τέτοιες ρητορικές, τι θέλετε τώρα, τι διεκδικείτε, τι ζητάτε. Τέτοιες ρητορικές λοιπόν είχαμε να αντιμετωπίσουμε το προηγούμενο διάστημα απέναντι στους ανθρώπους αυτούς που βάζουν πλάτη κάθε φορά για να μπορέσουν να σώσουν τους ανθρώπους, ανθρώπινες ζωές, περιουσίες, ό,τι μπορεί να διασωθεί από το περιβάλλον. Και χάνουν συναδέλφους τους κάθε χρόνο στο πεδίο. Κάθε χρόνο χάνονται άνθρωποι στο πεδίο. Ή κινδυνεύουν να χαθούν. Και εδώ στην Κέρκυρα πόσες φορές έχουν εγκλωβιστεί πυροσβέστες στις φωτιές. Πολλές φορές. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι και δύσκολο να γίνει. Ξέρετε, η φωτιά κινείται και κινεί πολύπουλα. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται προς τα που θα κινηθεί. Δημιουργεί και το δικό της μικροκλίμα, μην το ξεχνάτε αυτό. Και μπορεί να λες ότι δεν φυσάει, είναι καλύτερες οι συνθήκες τα λοιπά. Μέσα στη φωτιά να έχει δημιουργηθεί ένα μικροκλίμα διαφορετικό. Λοιπόν, σας τα είπαμε μετά του καιρού, σας είπαμε το χάρτη επικινδυνότητας. Να ξαναπούμε ότι το γεγονός που μας κατατάσσει στην κατηγορία 2 δεν σημαίνει ότι όλα είναι καλά. Έχουμε ενάρξεις πυρκαγιών. Απλά σημαίνει ότι δεν έχουμε αέρα και μπορούμε να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα μια κατάσταση. Αλλά και πάλι θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν θέλει να κάνετε τίποτα απολύτως, καμία εργασία στο ύπαιθρο. Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία εργασία στο ύπαιθρο. Όχι αυτές τις μέρες. Κάντε λίγο υπομονή. Γιατί πολλές φορές υπερεκτιμάμε και τις δυνατότητές μας και το τι μπορούμε να κάνουμε και το πώς μπορούμε να αντιδράσουμε, με αποτέλεσμα να δημιουργούμε πολύ άσχημες συνθήκες. Λοιπόν, το νου σας, το νου σας. Όχι τίποτα άλλο, γιατί θα έρθει και η Μαντόνα και να μας βρει ωραίους περιποιημένους. Ναι, έρχεται να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της. 68 η Μαντόνα, τι λέτε τώρα. 16 Αυγούστου. Θα έρθει, λέει, υπό άκρα μυστικότητα, έχει ομάδες ασφάλειας, έχουν καταστρώσει λεπτομερές σχέδιο προκειμένου να μην την πάρουμε είδηση. Θα μείνει σε μια από τις πιο πολυτελείς και απομονωμένες ιδιωτικές βίλες που εξασφαλίζει ιδιωτικότητα και υψηλού επίπεδου φυσικά υπηρεσίες. Έχει να βλωθεί, λέει, ένα υπερπολυτελές γιότ με το οποίο θα κάνει το μπάνιο της στις ακτές της Κέρκυρας και σε άλλους προορισμούς του Ιωνίου. Θα κάνει ιδιωτικό πάρτι. Για να κοιτάζω λίγο το γραμματοκιβώτιό μου ή τα mail μου, μήπως μου στείλει καμία πρόσκληση. Άμα είναι γερό, θα έρθεις. Θα έρθεις, λίμωνο. Αυστηρά περιορισμένη λίστα καλεσμένων. Στενοί φίλοι, συνεργάτες. Ωραία. Έχει ξαναέρθει στην Κέρκυρα, λέει, για τις διακοπές της. Έχει πάει και στα Ζαγόρια. Έχει κάνει και συναυλίες εδώ στην Ελλάδα. Όχι, μου αρέσει η Ζαγόρια χωρίς σε πανηγύρι. Στο ΆΚΑ. Λοιπόν, γενικά ναι, αγαπάει η Ελλάδα η Μαντόνα, την αγαπάμε κι εμείς. Αλλά άλλο επίπεδο τώρα, τι να συζητάμε. Τι να συζητάμε. Λέτε να τη βρούμε μπροστά μας κάποια στιγμή, να κουτρίσουμε, που λέμε εμείς εδώ στην Κέρκυρα, με τη Μαντόνα. Λοιπόν, να δούμε και κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την επικαιρότητα. Για να δούμε λίγο αυτό με τις οδηγίες στάθμευσης στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας. Να έρθει λοιπόν η Μαντόνα με τη λιμουζινάρα της. Λιμουζίνα δεν θα έχει, τι θα έχει. Και να μην έχει που να παρκάρει, ας πούμε, εντάξει. Που να παρκάρει το υπεροκεάνιο. Κάπου πρέπει να το βάλει, σου λέει ο Δήμος. Να μπείτε, κυρία Μαντόνα μου, μέσα στο site εκεί που έχουμε, να δείτε που έχει πάει και να βάλετε το αυτοκίνητό σας. Έτσι λοιπόν έχουμε σαν συνέχεια αυτής της σύσκεψης για τα κυκλοφοριακά. Έχουμε μια ανακοίνωση από πλευράς του Δήμου με συστάσεις για τους οδηγούς, κατοίκους ή επισκέπτες να αποφεύγουν να προσεγγίζουν την παλιά πόλη με τα οχήματά τους τις ώρες αιχμής, κυρίως από τις 7 έως τις 11, και να κατευθύνονται απευθείας στους περιμετρικούς χώρους στάθμευσης. Οι χώροι αυτοί απέχουν μόνο λίγα λεπτά με τα πόδια από το κέντρο. Δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν άνετα, χωρίς το άγχος της αναζήτησης θέσης, και να συμβάλλουν στην προστασία του ιστορικού χαρακτήρα της πόλης. Παράλληλα, τίθεται στη διάθεση των πολιτών ψηφιακό υλικό σε μορφή QR code για την άμεση πρόσβαση μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο παρέχει πλήρη ενημέρωση για τους διαθέσιμους χώρους στάθμευσης και διευκολύνει την πλοήγηση των οδηγών. Και μπορείτε να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για όλα τούτα, που μπορείτε δηλαδή να παρκάρετε με τον ψηφιακό αυτό οδηγό στάθμευσης. Υπάρχει και ένα ειδικό έντυπο για τους τουρίστες που μας λένε ότι, μόλις εμάς, εμείς δεν είμαστε τουρίστες, αλλά εντάξει και εμείς, ναι, τουρίστα αρχίζουμε να το παίζουμε σε λίγο, που μας λένε ότι μπορούμε να παρκάρουμε σε συγκεκριμένους χώρους και μπορούμε να πάμε με τα πόδια μετά όπου θέλουμε, απολαμβάνοντας και τα αξιοθέατα της παλιάς πόλης χωρίς το άγχος της κυκλοφορίας και της στάθμευσης. Τώρα επαναλαμβάνω αυτό για τους τουρίστες, γιατί όταν εμείς θέλουμε να πάμε στο γιατρό, όταν θέλουμε να πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας, όταν δεν ξέρω τι άλλο, το να παρκάρεις λίγο μακριά από την πόλη δεν είναι και εύκολο για κάποιους ανθρώπους. Κάποιοι άλλοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα, κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να το κάνουν. Θα βοηθούσε δηλαδή αν υπήρχαν κάποιες συνδέσεις με το αστικό λεωφορείο, κάποια δρομολόγια του αστικού λεωφορείου. Σας θυμίζω ότι οι χώροι στάθμευσης είναι το Λυρικό, στα Παγκρατέικα, είναι πίσω από το Επάλαιστο Μαντούκι, είναι το Άλσος των Φυλακών. Είναι μέρος του λιμένου εσωτερικού στο Σετεβέντη για τουριστικά λεωφορεία. Και έχουμε τη δυνατότητα μέσα από την εφαρμογή Corfu Parking, park.gobeyond.gr, μια πρωτοβουλία του επιμελητηρίου, να δούμε σε πραγματικό χρόνο τη διαθεσιμότητα σε δημοτικά ελεύθερα και ιδιωτικά πάρκινγκ, προλαμβάνοντας έτσι την άσκοπη περιπλάνηση στο κέντρο. Μας δίνονται οδηγίες κατεύθυνσης, εκτιμόμενο χρόνο άφηξης και απόσταση με τα πόδια. Ενημερώσεις επίσης σε πραγματικό χρόνο για την κυκλοφορία στους δρόμους της πόλης. Και περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει όλο τούτο. Γιατί ο κόσμος εξακολουθεί να μπαίνει μέσα στην πόλη της Κέρκυρας και τα βράδια, εξακολουθεί και αυτές τις ώρες που λέμε, ας πούμε, από τις 7 μέχρι το βράδυ στις 11, εξακολουθεί να ψάχνει χώρους στάθμευσης. Ναι, θέλουμε αστυνόμευση πιο καλή. Χρειάζεται. Ή για να πω την αλήθεια, ίσως χρειάζεται να πούμε ότι τέρμα, παιδιά, η κυκλοφορία κλείνει η πόλη κάποιες ώρες. Κλείνει η πόλη για να μπορέσει να αποσυμφορηθεί όλο αυτό το κομμάτι. Επίσης δεν είναι εύκολο, δεν σας μιλάμε τώρα για εύκολα πράγματα. Τίποτα δεν είναι εύκολο, νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Όλα χρειάζονται δουλειά, όλα χρειάζονται συνεργασία, όλα χρειάζονται κόσμο. Αλλά και η πόλη πρέπει να προστατευτεί. Και πρέπει να προστατευτούμε κι εμείς. Οι πολίτες, οι δημότες και οι τουρίστες, έτσι, γιατί το έχουμε ξαναπεί. Είναι τουρίστες που δεν μένουν στην πόλη της Κέρκυρας, μένουν εκτός Κέρκυρας. Κατεβαίνουν με τα αυτοκίνητά τους και επιστρέφουν πίσω αφού δεν βρίσκουν πάρκινγκ, ταλαιπωρημένοι, απειβδισμένοι, στενοχωρημένοι. Αυτό. Λοιπόν, 7:30 είναι η ώρα. Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία είστε πάντα συντονισμένοι. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: τέλος για μας.

Είναι η ώρα να δούμε και τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Ελάτε μαζί μας να δούμε τις εφημερίδες, τις τοπικές εφημερίδες που κυκλοφορούν σήμερα. 4 του μηνός Αυγούστου. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την εφημερίδα 4 του μηνός Αυγούστου. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε την

το νέο τμήμα του έργου, αλλά σε συνολική καταπώνηση του δικτύου. Σύμφωνα με την επιχείρηση, η συνεχής διάλευση βαρύων οχημάτων πάνω από τη χάραξη του αγωγού προκαλεί έντονες καταπονήσεις, με αποτέλεσμα ο αγωγός κατά τόπους να συμπιέζεται, να μειώνει τη διατομή του και σε ορισμένα σημεία να εμφανίζει θράψεις ή άλλες αστοχίες. Γράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης. Ο Οδυσσέας επέστρεψε στη Σχερία με τη Βαρκαρόλα. Ο κόλπος της Παλιοκαστρίτσας μετατράπηκε σε σκηνικό της Αμερικής Σχερίας, καθώς η φετινή Βαρκαρόλα αναβίωσε την άφηξη του Οδυσσέα στο νησί των Φεάκων. Ήταν πολλοί θεατές που παρακολούθησαν το θαλάσσιο δρόμενο, με τις φωτισμένες βάρκες, τα θεατρικά δρόμενα, τα πυροτεχνήματα, σε μια από τις πιο εντυπωσιακές καλοκαιρινές εκδηλώσεις της Κέρκυρας. Εκεί κάτω στην Παλιοκαστρίτσα κάνουν πολύ ωραία Βαρκαρόλα. Και άλλες χρονιές, δηλαδή, το έχουμε παρατηρήσει, και υπάρχει και κόσμος και τουρίστες κτλ. Κάνουν πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Μπράβο τους. Λάκης Χαλκιάς ήγησε μια αυθεντική φωνή της ελληνικής μουσικής. Από την Κέρκυρα στην Ιερίκουσα άνοιξε πανιά το ράλι του Ιωνίου. Υψηλού επίπεδου ερμηνείες από νέους σολίστες στον πολιτισμό. Τα μωράκια εκπέμπουν ξανά σήμα κινδύνου από το editorial που υπογράφει ο Γιώργος Κατσαΐτης. Όταν τα σκουπίδια γίνονται τέχνη, μια ξεχωριστή γεμάτη φαντασία και ευαισθησία γιορτή τέχνης και περιβάλλοντος στον Ανεμόμυλο από τον Κώστα Κουλούρη. Να πάτε να το δείτε, είναι πολύ ωραία πραγματικά. Πάρα πολύ ωραία. Είναι μια άλλη πρόταση, μια εναλλακτική πρόταση. Σήμερα έχουμε... Α, ορίστε, δείτε, κοιτάξτε σήμερα όσον αφορά τα κρουαζιερόπλοια. Έχουμε δύο. Το Star Clipper που έρχεται στις 8 και μένει μέχρι τις 5 και το Seaburn Quest που έρχεται στις 9 μένει μέχρι τις 7. Το ένα έχει 170 επιβάτες, το άλλο 450. Να τώρα. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα μπορούσαμε να βάλουμε, ας πούμε, και άλλα δύο μεγάλα. Για να μην τα έχουμε 7-8 μαζεμένα, έτσι να μας έρχονται κατά κούτελα. Τώρα δεν έχει τίποτα, ας πούμε, είναι 450 άτομα. Τι τα κάνουμε. Να βάλουμε κι άλλα. Αλήθεια το λέω, εννοώντας ότι θα μπορούσε να γίνει μια διαφορετική διαχείριση όσον αφορά την κρουαζιέρα, γιατί πολλές φορές γκρινιάζουμε και επιβαρύνεται και η πόλη με έναν τρόπο που μπορούμε να τον αποφύγουμε. Γι' αυτό μιλάω. Γι' αυτό ακριβώς. Αυτά από την εφημερίδα Ενημέρωση. Για να πάμε να συναντήσουμε την εφημερίδα Η Κέρκυρα σήμερα. Νέες θέσεις εργασίας, 55+ στους Δήμους Κέρκυρας, και δεν έκρινε ομόφορα τον αναλυτικό πίνακα κατανομής του νέου προγράμματος απασχόλησης ανέργων με κριτήρια πληθυσμού, έκταση, ορεινότητα και νησιωτικότητα.

Ξεκίνησε το ράλι Ιωνίου με δυνατές μονομαχίες και έντονο ανταγωνισμό. Εξώδικο Κέρκυρα Line σε όλη και για τα εκδοτήρια, θα σας το πούμε και αυτό. Ψηφιακός οδηγός στάθμευσης για το ιστορικό κέντρο. Αεροδρόμιο, παλιά πόλη και οδική ασφάλεια στο επίκεντρο. Ήταν μια συνάντηση που έκανε η Ένωση Ξενοδόχων Κέρκυρας με τον αστυνομικό διευθυντή. Λιβάδι Ρόπα στα άκρα, η αγανάκτηση απειλούν με κλείσιμο του δρόμου. Οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή, στο Λιβάδι Ρόπα, και δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που οι κάτοικοι διαμαρτύρονται για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, με θέματα που έχουν να κάνουν με το οδικό δίκτυο, με το ότι δεν έχουν φωτισμό, το ότι δεν υπάρχει διαγράμμιση στο δρόμο και δεν βλέπουν οι άνθρωποι που πάνε. Και βέβαια τώρα λένε ότι εμείς θα προβούμε και σε κινητοποιήσεις, γιατί πολλά έχουν μαζευτεί. Μάλιστα. Άλλα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Η Κέρκυρα σήμερα. Η Έλληνα διαβάτει έκτη θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Για πρώτη φορά με το τραπλό σκιφ γυναικών. Χάλκινος ο Ντούσκος, Στέφανος Ντούσκος, στην πέμπτη θέση της Ευρώπης η Ελλάδα.

Η Δημοτική Φιλαρμονική Αβιλωτών, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στην μεγάλη ερμηνεύτρια, τη Μαρινέλα. Είναι ξεχωριστές βραδιές, 17 και 18 Αυγούστου στις 9 στο Θέατρο Ένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό, με τη Δημοτική Φιλαρμονική των Αβιλωτών, την Green Thizira και την Ελκαρίδη, που θα αποδώσουν με τη δική τους καλλιτεχνική ματιά σημαντικές στιγμές από την πορεία της Μαρινέλλας. Ωραία, ωραία πράγματα, πολύ ωραία πράγματα συμβαίνουν στην Κέρκυρα και πολλές άλλες εκδηλώσεις, οποίες θα τις βρούμε, θα τις πούμε, θα τις αναφέρουμε, θα τις επαναλάβουμε. Είναι πολλά τα ωραία που γίνονται. Για παράδειγμα, τώρα που έπεσε μπροστά μου να το πω, συνεχίζονται οι παραστάσεις με τις βενετσιάνικες μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι από πλευράς του Διπεθέ, σε σκηνοθυσία του Πέτρου Γάλια, και σήμερα και αύριο στις 9.30 στο Μον Ρεπό, στο Θέατρο Ένα Βλαχοπούλου. Είναι οι νέες ημερομηνίες, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο όταν ξεκίνησαν οι παραστάσεις και ήταν περιορισμένος αριθμός, αλλά ο κόσμος πραγματικά γέμισε το θέατρο και ήθελε, ο κόσμος που δεν πρόλαβε, που δεν μπόρεσε, που πήγε και δεν βρήκε να καθίσει, ήθελε να το δει. Και γι' αυτό το Διπεθέ πήρε την απόφαση και βρήκε και αυτές τις επιπλέον μέρες. Δηλαδή είναι από το Σάββατο παίζεται και θα συνεχίσετε μέχρι την Τετάρτη, 5 του μηνός. Και όπως σας είπαμε, 9.30, μια ιδιαίτερη παράσταση, ξεχωριστή, πάρα πολύ ωραία. Αν δεν έχετε πάει, οπωσδήποτε να πάτε, να τη δείτε και να στηρίζετε και τις δράσεις που γίνονται στην Κέρκυρα και από τα Κερκυραϊκά Σωματεία και από το Διπεθέ μας και από τις φιλαρμονικές μας και από τα οδεία μας, τις χοροδίες, τους χορευτικούς συλλόγους. Υπάρχει πάρα πολύ σκόπος πίσω από κάθε εκδήλωση. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κοπιάσει πολύ, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο, υπάρχουν άνθρωποι που είναι ταγμένοι στον πολιτισμό και κάνουν ό,τι μπορούν για να δώσουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Να πάμε να το ευχαριστηθούμε. Αναλόγως ο καθένας τι του αρέσει, έτσι. Δεν είμαστε όλοι για όλα, δεν μας αρέσουν όλα σε όλους, αλλά προφανώς έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι μέσα σε αυτό το καλοκαίρι που να μας ευχαριστήσει. Τώρα ζέστη, εντάξει τώρα η ζέστη. Πάρτε μια βεντάλια. Α, κυκλοφορούν και αυτά τα νεμιστηράκια, χειρός. Αυτά είναι και κάτι που τα βάζει στο λαιμό και είναι διπλά. Νομίζω ότι τι θα πάω να πάρω. Λοιπόν, είναι διπλά και σου κάνουν έτσι φρέσκο, ωραίο αέρα. Και ναι, μια χαρά. Πάρτε ένα τέτοιο, αν δεν θέλετε να κάνετε αέρα με το βέντουλο, το κερκυριακό. Και σας πιάνει το χέρι. Αυτό ήταν μυστηράκι. Τρόπους βρίσκουμε τώρα, μην συζητάμε. Το θέμα είναι να έχουμε τη διάθεση, την καλή διάθεση, να πάμε και να παρακολουθήσουμε αυτές τις εκδηλώσεις που είναι πολλές, πάρα πολλές, και μέσα από τα δελτία ειδήσεων και μέσα από τις εκπομπές μας θα σας τις λέμε συνεχώς.

Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει προηγούμενες μέρες με τον Όλκε να ζητά από τις εταιρείες Kerker Airlines και Kerker Seaways τη μεταφορά των εκδοτηρίων τους στη νέα προβλεπόμενη θέση δίπλα στο νέο πορθμίο της γραμμής Kerker Χουμένιτσας. Ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία, λέει, Όλκε το πορθμίο στο επίνημα του νέου λιμανιού. Έχουν δημιουργηθεί νέοι χώροι για τη λειτουργία των εκδοτηρίων. Ωστόσο, παρά τις επανειλημμένες έγγραφες ενοχλήσεις, οι εταιρείες εξακολουθούν να εκδίδουν εισιτήρια στα παλιά εκδοτήρια κοντά στην κεντρική πύλη του λιμανιού. Αυτό, λέει, προκαλεί μια πολύ έντονη και σημαντική ταλαιπωρία στους επιβάτες, οι οποίοι αναγκάζονται να διανύουν ένα χιλιόμετρο για να μεταβούν από τα εκδοτήρια στα νέα πορθμία, με δυσκολίες για ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, οικογένειες, μικρά παιδιά, ευάλωτες ομάδες, ανθρώπους με κινητικές δυσκολίες. Καταλαβαίνουμε, αυτό είναι λογικό, και μέσα στη ζέστη, μέσα στον καύσωνα, με σημερινές ώρες, απογευματινές ώρες, νωρίς το απόγευμα, δεν περπατιέται αυτό το κομμάτι. Αλήθεια είναι, δεν περπατιέται. Με την επιστολή, λοιπόν, όλοι και καλοί τις εταιρείες για τελευταία φορά να προχωρήσουν στην μετεγκατάσταση των εκδοτηρίων, επισημένοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα και να λάβει τα προβλεπόμενα διοικητικά ή άλλα μέτρα. Συγγνώμη. Και ζητά έγγραφη ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία ολοκλήρωσης της μεταφοράς. Αυτό από τον Όλκε. Τώρα έρχεται η κοινοπραξία πλοίων. Η Kerker Airlines. Και αποδίδει αδικαιολόγητα ευθύνες. Όχι, μάλλον, και λέει ότι ο οργανισμός λιμένα και αρκηρεστής αποδίδει αδικαιολόγητα ευθύνες για τη μετεγκατάσταση των εκδοτηρίων. Καθώς η καθυστέρηση, λέει αυτή, οφείλεται αποκλειστικά στη μη εκπλήρωση υποχρεώσεων που βαρύνουν τον οργανισμό, οι οποίες αποτελούσαν εξ αρχής αναγκαία και συμφωνημένη προϋπόθεση για την υλοποίηση μετεγκατάστασης. Μάλιστα, λέει, Kerker Airlines από 1η Απριλίου είχε κοινοποιήσει έγγραφη δήλωση μαζί με άλλη κοινοπραξία, στην οποία εξέφρασαν τη διαφωνία τους για τη μεταγκατάσταση, επικαλούμενοι λόγους υγείας και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, θέση που επανέλαβε εγγράφως το Μάιο του 2024, απαντώντας στη σχετική επιστολή του Όλκε. Έκτοτε, όπως αναφέρει, δεν υπήρξε καμιά ουσιαστική διαβούλευση ή ενημέρωση για την επίλυση των ζητημάτων αυτών μέχρι την επιστολή την προχθεσινή. Η κοινοπραξία επικαλείται το άρθρο 10 του Προεδρικού Διατάγματος 1696 και το νόμο 3850 του 10, Κώδικας Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, υποστηρίζοντας ότι τα εκδοτήρια στα οποία καλείται να μετεγκατασταθεί δεν πληρούν τις ελάχιστες νόμιμες προδιαγραφές για επαρκή χώρο εργασίας, ασφαλείς οδούς διαφυγής, φωτισμό, αερισμό, υγιεινές εγκαταστάσεις και ασφαλή πρόσβαση εργαζομένων και κοινού. Πέρα του ζητήματος των εκδοτηρίων, η Kerker Airlines καταγράφει σειρά προβλημάτων στο νέο λιμάνι, τα οποία, όπως αναφέρει, παραμένουν άλυτα παρά τις όποιες επισημάνσεις, όπως η εκκρεμότητα της νόμης έγκρισης και ασφαλούς κυκλοφοριακής σύνδεσης του νέου με το παλιό λιμάνι, η μία απομάκρυνση του δόξα, το οποίο έχει χαρακτηριστεί επιβλαβές από τον Ιούλιο του 23, καθώς και ζητήματα που αφορούν τις ράμπες φορτοεκφόρτωσης, το οδόστρωμα, τις χάρες ομβρίων, τους χώρους αναμονής και υγιεινής επιβατών, τη μεταφορά της γεφυροπλάστιγκας, τους προσκρουτήρες και τη διάθεση μέσου μεταφοράς πεζών επιβατών μεταξύ εκδοτηρίων και πλοίων. Σύμφωνα με την κοινοπραξία, οι εκκρεμότητες αυτές έχουν τεθεί υπόψη του Όλκε, χωρίς αποτέλεσμα, από το 31 του 26. Και μάλιστα η Kerker Airlines καταγγέλει επίσης ότι διέρευσαν στα τοπικά μέσα πληροφορίες, τις οποίες χαρακτηρίζει ψευδείς και παραπλανητικές, σύμφωνα με τις οποίες η εταιρεία αρνείται ή παρακολουθεί κακόβουλα τη μετεγκατάσταση των εκδοτηρίων στο νέο λιμάνι. Η κοινοπραξία υποστηρίζει ότι δεν αρνήθηκε τη μετεγκατάσταση, αλλά έχει δηλώσει ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μόλις εκπληρωθούν οι νόμες και τεχνικές προϋποθέσεις που αφορούν τις αρμοδιότητες του οργανισμού και καταλογίζει στη διάδοση των πληροφοριών αυτών βλάβη στην επαγγελματική αξιοπιστία και φήμη. Καταλήγοντας, η Kerker Airlines καλεί τον Όλκε να προχωρήσει άμεσα στην πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων, στην άρση των εκκρεμωτήτων του νέου λιμανιού, επιφυλασσόμενη στη διαφορετική περίπτωση να προσφύγει σε κάθε νόμιμο δικαίωμά της ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών, αστικών και ποινικών αρχών. Αυτά, λοιπόν, από πλευράς της Kerker Airlines και του ζητήματος που έχει προκύψει με τα εκδοτήρια. Το γεγονός, βέβαια, είναι ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία στον κόσμο. Από την άλλη, θα το ξαναπώ, ότι όταν σου θέτει ζητήματα ασφάλειας και εργασιακά ζητήματα, έτσι, η Kerker Airlines, δηλαδή σου λέει πού θα πάνε οι άνθρωποι αυτοί στα εκδοτήρια,
όταν δεν μπορείς να εξασφαλίσεις τις συνθήκες, σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση της Kerry Lines, έτσι. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό? Υπάρχει ένα ζήτημα. Πιθανόν να συναντήσουμε τον κύριο διευθύντα σύμβουλο του ΟΛΚ, τον κύριο Απέργη, και στη συνέχεια των εκπομπών μας να μας δώσει κάποιες απαντήσεις. Καταρχάς, σε αυτά που λένε οι άνθρωποι των κυρκυραϊκών γραμμών. Για να μην μπαίνουμε δηλαδή πάλι τώρα σε μια άλλη είδους γκρίνια και φαγωμάρα μεταξύ μας. Το θέμα είναι ότι γίνεται, παιδιά, θα το ξαναπώ, το έχω πει πολλές φορές, δεν θα κουράσω να το λέω, αλλά ότι κάποιες φορές, ναι, κουράζομαι, αλλά το προσπερνώ. Ό,τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο πρέπει να γίνεται από το α μέχρι το ω. Να το ξεκινάμε, να το φτιάχνουμε, να το προσέχουμε, να το φροντίζουμε και όταν είναι έτοιμο και το παραδίδουμε, λέμε πάρτε το, λειτουργήστε το, να μπορεί να μπει κάποιος μέσα να το δουλέψει. Χωρίς αυτό που λέμε πολλές φορές, έλα μωρέ θα μπούμε μέσα και βλέπουμε. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν βοηθάει πλέον κανένα. Νομίζω ότι δεν βοηθάει κανένα. Και βέβαια δεν βοηθάει την Κέρκυρα. Λοιπόν, είμαστε 55 λεπτά μετά τις 7. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα εκπομπής. Μένετε εδώ συντονισμένη συχνότητά μας στην ελληνική ραδιοφωνία, στους 99.3 MHz στα FM. Γιατί έχουμε ζητήματα να βρούμε και να αναλύσουμε και να δούμε και να σας παρουσιάσουμε. Μένετε εδώ, πάμε σε ένα τραγούδι, συνδεόμαστε με Αθήνα, ακούμε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Εδώ δεν πάτε πουθενά, θα ξανάρθουμε. Μαρίνα Μοσχάτου στο μικρόφωνο, Γιώργος Χαρτσάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Έτσι, για τη Μαντόνα μας που έρχεται. Πότε είπαμε, 16? 16. Αυτό είναι. Μήπως μας ακούσει και μας στείλει μια πρόσκληση, ρε παιδιά. Ναι, έτσι, πονηρά σκεπτόμενοι. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις διάσπαστες εστίες και τις αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική. Η καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να πέφτει στην περιοχή πάνω από την Ψάθα και στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολύ βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό και έφθασε στον κάμπο των Μεγάρων, δεν είχε όμως τίποτα άλλο να κάψει. Μιλάμε για ολική καταστροφή, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέρ στις αναγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ο υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανόν όπως είπε ακόμη και από αύριο, των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας περίπου 1000 στρέμματα δασικής έκτασης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην ΕΡΤ Κέρκυρας είμαστε και θα παραμείνουμε για μία ώρα ακόμα. Είμαστε από τις 7 μαζί σας και προχωράμε να μείνουμε μέχρι τις 9 και να ολοκληρώσουμε όλη τη θεματολογία που έχουμε ήδη προετοιμάσει για σας. Και πάμε σε ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την κίνηση, με τα λεωφορεία, με όλα αυτά τα οποία πολλές φορές μας ταλαιπωρούν. Όχι πολλές φορές, κάθε μέρα πια. Αυτό, ναι, έχει ξεπεράσει το κάποιες ή πολλές φορές. Είναι καθημερινή πλέον πραγματικότητα να έχουμε προβλήματα στο κυκλοφοριακό, με το κυκλοφοριακό, να έχουμε προβλήματα με το να μπούμε μέσα στην πόλη, να έχουμε προβλήματα με καθυστερήσεις, με ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να είναι στην ώρα τους είτε στα αεροδρόμια είτε στο λιμάνι, με τουρίστες οι οποίοι διαμαρτύρονται. Και μέσα σε όλα αυτά, ξέρετε, γιατί εμείς είμαστε ιδιώτες και πάμε και μπορεί να έχουμε και εμείς δουλειά βεβαίως, να θέλουμε να πάμε εγκαίρως σε αυτό το ραντεβού το οποίο έχουμε ή να κάνουμε τη βόλτα μας, δεν ξέρω τι, το οποίο το έχουμε δικαίωμα φυσικά. Αλλά υπάρχουν και οι επαγγελματίες οι οποίοι πραγματικά χάνουν πάρα πολύ χρόνο στο τιμόνι, προσπαθώντας να φτάσουν στην πόλη της Κέρκυρας και να κάνουν διαδρομές που υπό κάπα σίγμα, υπό κανονικές συνθήκες, δηλαδή θα ήταν 10 και 15 λεπτά, να τις κάνουν σε μία ώρα, μία μισή ώρα, αναλόγως με την περίπτωση. Θα μιλήσουμε με το Σωματείο Τουριστικών Λεωφορείων, ιδιοκτήτων τουριστικών λεωφορείων Κέρκυρας, όπου έχουν δώσει μία ακόμη ανακοίνωση πρόσφατα σχετικά με όλο αυτό το οποίο βιώνουν οι επαγγελματίες. Καλημέρα, ο κύριος Σπύρος Συρηγότης, ο πρόεδρος, είναι μαζί μας. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, Βανή. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, χρόνια πολλά, να είμαστε καλά.
1: Η κατάσταση είναι στο απροχώρητο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όταν σε μια διαδρομή της περίπου, να σας πω, 1/4, mm-hmm. μπορούμε και με την κίνηση και με όλα αυτά κάνουμε 1,5 και 2 ώρες. Αυτό δεν είναι. Και για το πετρέλαιο που είναι φθηνό τώρα, όσο πάει και φθηνά είναι το πετρέλαιο.
0: Ναι, λίμωνα.
1: Και για τις εργατόρες που θέλουμε τους οδηγούς να είναι συγκεκριμένους όλο στο τιμόνι και κάποτε, ξέρεις, πρέπει να τελειώσουν κι αυτοί. Και δεν μπορούμε να δουλέψουμε έτσι, γιατί παίρνουμε τον κόσμο να τον πάρουμε στο αεροδρόμιο. Είναι συγκεκριμένη η ώρα που πάει ο κόσμος στο αεροδρόμιο για να πάει να πετάξει. Και άμα κάθεται 1,5-2 ώρες στο αεροδρόμιο που δεν το ήξερα από πριν ότι θα μείνει εκεί πέρα, ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται.
0: Είσαι ανασχετή, λογικό είναι.
1: Χάνω το αεροπλάνο με όλες αυτές τις. Εάν όμως κάνει προβρέξει, ειδικά το βριώνει, αν κάνει προβρέξει, δεν μπορούμε να δουλέψουμε καθόλου.
0: Ναι. Και όπως είπατε, είναι και κάτι το οποίο λίγο το σκεφτόμαστε, δεν μας περνάει μάλλον από το μυαλό πολλές φορές, ότι εσείς όταν κάνετε, ας πούμε, μια μικρή διαδρομή, αυτό το 15-20 λεπτά, το κάνετε σε 1 και 1,5 ώρα, αυτό επιβαρύνει το ωράριό σας.
1: Μόνο.
0: Αυτό και σημαίνει ότι είστε επιπλέον. Γιατί... Αυτό λέω. Το ωράριό σας, δηλαδή, έρχεστε να είστε πολύ πιο κουρασμένοι, γιατί είναι και ψυχοφθόρο όλο αυτό τώρα μέσα στο τιμόνι, για να μην προχωράει το αυτοκίνητό σου, να είσαι καθισμένος εκεί πέρα, για να μην μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι, σε αυτό όμως βλέπετε ότι πάντα στο δρόμο έχει το αστικό μπροστά σας και το αστικό, επειδή δεν έχει σπράχτορα μέσα, πρέπει να καθίσει 15-20 λεπτά ο οδηγός να κόψει εισιτήριο για να προχωρήσει. Εκτός από την κίνηση την υπόλοιπη.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα που δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Παραδείγματος χάρη στις αλικές. Στις αλικές mm-hmm. έχουν κάνει τον παράδρομο για να μπαίνουν τα αστικά από εκεί, για να ξεφορτώνουν με ασφάλεια τον κόσμο και δεν πάει κανείς από εκεί. Στο σολάρι έχουν βάλει τα αυτοκίνητα όλα δεξιά και αριστερά του δρόμου. Ναι. Πωλείται το ένα, πωλείται το άλλο, αλλά όλο από μέσα στο δρόμο είναι. Όμως εμείς πληρώνουμε καμπόσα λεφτά για τέλη κυκλοφορίας.
0: Τι σας λένε οι τουρίστες, γιατί είστε και αποδέκτες των παραπώνων κυρίως των τουριστών.
1: Φαντάσου έναν τουρίστα ο οποίος βγαίνει από το καράβι να πάει να επισκεφθεί το Αχίλιο και μετά να πάει να επισκεφθεί την πόλη, που θα καθίσει 1,5 με 2 ώρες στο Βριόνι. Τι γνώμη θα έχει μετά? Γιατί αυτός πληρώνει για ορισμένες ώρες την εκδρομή του, δεν πληρώνει για όλη μέρα, πληρώνει για ορισμένες ώρες να πάει. Άμα θα καθίσει 2 ώρες μέσα στο λεωφορείο.
0: Ναι, πάει μισή μέρα.
1: Πού θα πάει μετά? Δεν έφυγε. Μετά δεν πάει στην πόλη να ψωνίσει. Δεν θα πάει να ψωνίσει, δεν θα πάει να δει κάτι στην πόλη.
0: Και είπατε και μια δύσκολη διαδρομή τώρα το Αχίλιο. Γενικά είναι εδώ η Εθνική Λευκή Μυς δύσκολη,
1: το
0: αλλά
1: μισό
0: και πάνω.
1: Αχίλιο, όχι το Αχίλιο. Το
0: μισό μόνο του κήπου, είπαμε. Ναι, μόνο αυτό που το οποίο διαθέτουμε τώρα.
1: Ναι,
0: εννοείται. Εννοείται το μισό. Αλλά θέλω να πω, ο δρόμο προ το Αχίλιο επίση δύσκολο δρόμο.
1: Ναι, γιατί για να πας στο Αχίλιο και να γυρίσεις, θέλεις τουλάχιστον 2 με 3 ώρες. Ναι. Να πα στην Παλιοκαστίτσα. Δεν μπορεί να πα. Γιατί δεξιά και αριστερά του δρόμου είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Δεν μπορεί να κατέβει στην Παλιοκαστίτσα. Πού να του πα, δεν ξέρω. Για πείτε μου, γιατί δεν ξέρω.
0: Τι γίνεται όμω τώρα με αυτό, δηλαδή εσεί τι κάνετε.
1: Το σταυρό μα κάναμε, τίποτα. Τι, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, τι μπορεί να κάνει.
0: Θέλω να πω, έχετε απευθυνθεί σε αρμόδιου. Είναι η πολλωστή φορά που απευθύνεστε στου αρμόδιου, μάλλον το πω πιο σωστά, για όλη αυτή την ταλαιπωρία.
1: Πολλέ φορέ, αλλά δεν. Εδώ τώρα παρακαλιέστε να μην βρέξει, γιατί αν βρέξει δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά σου να δουλέψει. Ή αν αρχίσει και βρέξει, δεν μπορεί να δουλέψει μετά. Μπείτε στο βριόνι εσείς από με βροχή.
0: Εγώ μένω λίγο πιο κάτω από το βριόνι, αλλά άρα έχω αυτή τη διαδρομή να την κάνω πολλές φορές την ημέρα. Και είμαι από αυτούς που ταλαιπωρούνται, ναι, πάρα πολύ. Αλλά γενικά και ο κόσμος και βλέπω και τους επισκέπτες και αυτό το έλεγα και προηγουμένως, πόσος κόσμος που μένει εκτός πόλης κάνει την προσπάθεια να φτάσει στην πόλη και αφού βλέπει ότι δεν τα καταφέρνει γυρίζει πίσω.
1: Ναι, γιατί και ο τουρίστας κοιτάει μόνο τα τηλέφωνα λέμε. Και βλέπει τα τηλέφωνα και δεν μπαίνει κόσμος στην πόλη επίτηδες για αυτή τη δουλειά. Εμείς που παλιά σε άλλες εποχές μπαίναμε κάθε απόγευμα στην πόλη με τουρίστες από διάφορα ξενοδοχεία για να επισκεφτούν την πόλη, τώρα δεν έρχονται πλέον. Δεν κατεβαίνουν στην πόλη γιατί βλέπουν και ξέρουν τι θα επακολουθήσει.
0: Ναι.
1: Γιατί τα τηλέφωνα τώρα τα έχουν όλα. Αν έχει κίνηση, δεν έχει κίνηση, όλα τα πάντα τα έχουν τώρα.
0: Θέτεται και άλλα ζητήματα πέρα από το κυκλοφοριακό, όπως τις καθυστερήσεις, τις πολύ ωραίες καθυστερήσεις της αφίξης στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
0: Με αποτέλεσμα να σας βγάζει και αυτό εκτός χρονοδιαγράμματος.
1: Οπωσδήποτε. Γιατί άμα θα, σε μια πτήση θέλει να βγει ο κόσμος έξω 1,5-2 ώρες, οπωσδήποτε σε βγάζει εκτός προγράμματος. Αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Τώρα τι να πω, δεν ξέρω, αυτό είναι από το Φράπορ, δεν ξέρω πώς και ποιο γίνεται με αυτό.
0: Ναι, είναι τώρα αυτή η έλεγχη και τα βιομετρικά τα εκτός, για τις εκτός Έγγεν χώρες που γίνονται οι έλεγχοι με τον ιδιαίτερο αυτό τρόπο στο αεροδρόμιο. Πάντως, ναι, είναι όλα αυτά μαζί και έρχονται και συνθέτουν μια εικόνα η οποία δεν είναι και η καλύτερη για το νησί. Και στα σκουπίδια
1: φυσικά,
0: αναφέρεστε.
1: Θα έπρεπε να είναι λιγότερες πτήσεις, να κατεβαίνουν λιγότερες πτήσεις για να μπορούν και το αεροδρόμιο να μπορεί να ανταπεξέλθει πάνω σε αυτά όλα.
0: Ξέρετε, πριν να μιλήσουμε, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από ένα τουριστικό παράγοντα, ο οποίος μου έλεγε αυτό ακριβώς, επειδή είπα κάτι για τις κρουαζιέρες, ότι κακώς έχουμε 7 και 8 κρουαζιερόπλια από 2.500 το καθένα σε μια μέρα, ενώ κάποιες άλλες μέρες δεν έχουμε, θα πρέπει να υπάρχει ένας καλύτερος προγραμματισμός και μια διάχυση της κρουαζιέρας μέσα στην εβδομάδα διαφορετική. Μου είπε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει και στο αεροδρόμιο και μου υπογράμμισε και μου υπενθύμησε ότι κάθε Παρασκευή, ας πούμε, θυμάμαι πόσες δεκάδες πτήσεις από την TUI. Μόνο την Παρασκευή.
1: Και το Σάββατο.
0: Ναι, ενώ τις υπόλοιπες μέρες είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, πέφτουν ξαφνικά όλες Παρασκευή και Σάββατο και μπλοκάρει το σύστημα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε όλοι να το δούμε λίγο αυτό και να κάνουμε κάτι.
1: Θα μπορούσαμε να το δούμε.
0: Ένα σχεδιασμό διαφορετικό.
1: Θα μπορούσαμε να το δούμε το χειμώνα όμως, όχι τώρα.
0: Δεν μιλάμε για τώρα.
1: Τώρα
0: πάει, τελείωσε.
1: Αργά.
0: Μιλάμε για τώρα, για την επόμενη χρονιά. Μιλάμε από τώρα όμως για την επόμενη χρονιά. Αυτό.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Αυτό τώρα πάει, πέταξε το πουλάκι όσον αφορά τη σεζόν. Το θέμα που θέτεται και είναι και τα σκουπίδια, ένα άλλο θέμα που θέτεται είναι και τα σκουπίδια, η ίδρυψη. Αυτά σας τα λένε, δηλαδή, επειδή έρχεστε σε άμεση επαφή,
1: ναι,
0: με τους τουρίστες, σας μιλάνε γι' αυτά.
1: Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο κόσμος από την Γλυφάδα πήγαμε να τους πάρουμε και δεν είχαν νερό να κάνουν ντουζ. Φανταστείτε ότι πάμε να τους πάρουμε μέσα από την πόλη και μας λένε ότι τα σκουπίδια τρέχουν τα ζουμιά απ' έξω από τους κάδους. Δηλαδή, σε αυτά τα θέματα μιλάμε.
0: Ναι. Και έρχεστε τώρα να απολογήσετε εσείς πολλές φορές.
1: Ναι, έρχομαστε να απολογηθούμε για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα, όπως το ξέρουν, για να μην πάρει μια λάθος εντύπωση μαζί του για την Κερκέρα, που δεν θέλουμε να πάρει κάτι τέτοιο.
0: Είναι αυτό, είναι κάτι το οποίο παρόμοιο λένε και οι ξεναγοί, που και αυτοί έρχονται σε επαφή με τους τουρίστες, ότι και αυτοί μας ρωτάνε, λέει, πολλές φορές γιατί έχει σκουπίδια εδώ, γιατί είναι αυτό, γιατί είναι το άλλο, και προσπαθούμε, λέει, να δικαιολογήσουμε και να στρογγυλέψουμε μια κατάσταση για να μην φύγουν, να πούμε ότι είναι κάτι που μας έτυχε αυτές τις μέρες, για να μην φύγουν με μια κακή εντύπωση. Είναι αυτό, ότι κανονικά ο κόσμος τα βλέπει, δεν μπορεί να μην τα βλέπει.
1: Όντως, αλλά... αυτό είναι αλήθεια, είναι αλήθεια αυτό. αλλά θα έπρεπε να κάνουμε και διάφορα πράγματα και εμείς σαν Κερκυρά. Γιατί ο κόσμος που έρχεται στην Κερκυρά είναι φιλοξενούμενος και είναι, έρχεται στην Κερκυρά για να τη δει την Κερκυρά και χαλάει τα λεφτά του εδώ πέρα. Έπρεπε να έχουμε μια τουαλέτα στην πάνω πλατεία. Με λεφτά να πληρώνει ο άνθρωπος. Δεν είπε να μην πληρώσει ο άνθρωπος. Να μπορεί να πάει κάπου. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να πάει πουθενά. Έχω τόσες χιλιάδες κόσμο την ημέρα και δεν μπορούν να πάνε μια τουαλέτα οι άνθρωποι. Δηλαδή, έξω και. Ναι, δεν μπορεί. Πού θα πάει, πού θα πάει. Πείτε μου, πού μπορεί να πάει ένας άνθρωπος να πάει στην τουαλέτα. Ενώ αν είχαμε πάνω και στο που είναι η κρουαζιά έξω από το φρούριο, 2-3 τουαλέτες με λεφτά. Δεν είπαμε να πληρώσει άνθρωπο. Με ένα ευρώ, μισό, ξέρω πόσο είναι. 2-3 τουαλέτες, ούτως ώστε ο άνθρωπος να πάει να κάνει την ανάγκη του. Δεν είναι. Δηλαδή, μια τέντα, αφού ο κόσμος αυτός είναι επισκέπτες, οι οποίες είχαν για μας την Κερκυρά. Δεν είναι κακό πράγμα. Δηλαδή, τέλος πάντων. Να...
0: Εσείς αυτά τα θέματα τα έχετε θέσει στους αρμόδιους, λέτε πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Θα τα ξαναθέσετε, θα μπείτε στη διαδικασία ξανά να συζητήσετε και να ζητήσετε πράγματα συγκεκριμένα.
1: Ναι. Θα ξαναμπούμε πάλι. Όλα αυτά τα θέματα με τον κύριο Δήμαρχο το έχουμε συζητήσει πάλι. Θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Δεν είναι βέβαια όλα ζητήματα που μπορεί να τα διαχειριστεί μόνο ο Δήμος. Okay. Είναι και ζητήματα που έχουν να κάνουν και με άλλους φορείς. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Δήμος είναι ένα σημαντικό κομμάτι της πόλης και της Κέρκυρας γενικότερα.
1: Μα έξω και στο φρουρί υπάρχει μια τουαλέτα που είναι τουρκική αυτή η τουαλέτα. Σε εκείνη την τουαλέτα, αν συνδέσουν 2-3 τουαλέτες με λεφτά, με κέρματα αυτά, πώς θέλουν αυτά τα κέρματα. Γιατί ο ξένος θα πληρώσει για να πάει μέσα. Να πληρώσει, δεν
0: είναι. Γιατί
1: και
0: στο εξωτερικό πληρώνει όταν χρειάζεται να πα στη δημόσια τουαλέτα.
1: Πληρώνει
0: μισό ευρώ, αναλόγω, ναι.
1: Αλλά να υπάρχει μια τουαλέτα, να πήγαινε πίσω από του θάμνου.
0: Αυτό. Και βέβαια μιλάμε για τουαλέτες οι οποίες είναι πεντακάθαρες στο εξωτερικό, που και να πα είναι πάρα πολύ καθαρές, πάρα πολύ προσεγμένες.
1: Αν πληρώνει, κύριε Μουσχά, θα έχει και κάποιον να το κοιτάξει, αν θα πληρώνει και θα μπορέσει να.
0: Αυτό. Εκεί στον Μποσκέτο υπάρχει όμω.
1: Τουρκική τουαλέτα.
0: Εντάξει, ξέρω τώρα.
1: Εντάξει,
0: υπάρχει όμω.
1: Ναι,
0: και νομίζω ότι, είναι και καθαρή, ότι είναι προσεγμένη.
1: Ναι,
0: έχω την εντύπωση.
1: Είναι μια κυρία εκδικητή.
0: Είναι μια κυρία, μπράβο, εκεί που τη φροντίζει. Ναι. Λοιπόν, θέλουμε και άλλες τέτοιες βέβαια τουαλέτες. Στο Σαρόκο, για παράδειγμα, έτσι. Το τουαλέτη Σαρόκο, τι γίνεται. Γιατί δεν είναι μόνο η πλατεία, είναι και το Σαρόκο. Υπάρχει κόσμος πολλής και εκεί.
1: Είναι.
0: Ναι. Το απλό. Τουαλέτες, όπως λέτε, για τόσο κόσμο ο οποίος περιφέρεται και που μας προτιμάει.
1: Ειδικά τα Σάββατο, ο κόσμος μπαίνει στην πόλη, αφήνει τις βαλίτες του στα λόκερα αυτά που είναι για τα τέτοια και γυρνάει στο Σαρόκο γύρω-γύρω. Και πού θα πάει όλη μέρα.
0: Λοιπόν, το κυκλοφοριακό ένα κομμάτι πολύ δύσκολο, μια
1: είναι
0: πολύ
1: μεγάλη
0: δύσκολη
1: μαξιά
0: εξίσωση.
1: Το κυκλοφοριακό. Πολύ δύσκολο αυτό.
0: Αυτό. Γιατί δεν μπορούμε να πάμε ούτε με τα αυτοκίνητά μας, ούτε με το λεωφορείο, ούτε εσείς βεβαίως που είστε πολλές ώρες. Πόσες ώρες εσείς τρώτε δηλαδή στον δρόμο, δώστε μας μια εικόνα για την καθημερινότητά σας.
1: Κοίταξε, αναλόγως τη μέρα και την ώρα που είναι. Αλλά ειδικά το μεσημέρι που είναι, θέλουμε τουλάχιστον 1,5 με 2 ώρες σίγουρα για να πάμε μέχρι τη Μεσογή. Ή για να έρθουμε από τη Μεσογή.
0: Δηλαδή θέλετε ένα 3 ώρο για να πάτε και να έρθετε στη Μεσογή.
1: Ναι.
0: Μόνο στον δρόμο.
1: Μόνο στον δρόμο. Φανταστείτε τα πετρέλαια που καίμε που δεν τα πληρώνει κανείς.
0: Βέβαια. Λοιπόν, τι να πω, κύριε μου. Δεν ξέρω πραγματικά και τη λιγότητα. Τα θέματα είναι δύσκολα για την ώρα. Φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο να επιληθεί το κυκλοφοριακό. Γίνονται κάποιες προσπάθειες εδώ με τους κόνους που βάζουν και δίνουν 2 ρεύματα, αλλά δεν φτάνει αυτό. Βελτιώνει λίγο την κατάσταση. Είναι η μήμητρα.
1: Θα έπρεπε να υπάρχει δρόμος να φεύγει, αυτό. Να μην μπαίνει μες στην πόλη ο κόσμος. Δηλαδή, ένας δρόμος να φεύγει έξω από την πόλη και ένας δρόμος από τον βορρά και ένας από τον νότο για να μπορούν να φεύγουν, να αδειάζει πολύ.
0: Αυτός ο περιβόητος άξονας βορρά-νότου, πόσα χρόνια το λέγαμε. Είναι εύκολο να το λέμε. Είναι ωραίο. Άξονας βορρά-νότου θα γίνει κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα το γνωρίσουμε εμείς ή αν θα το γνωρίσει και κάποιος. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Λοιπόν,
0: να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
0: Καταλαβαίνουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε. Πολλές ώρες στο τιμόνι, με εκνευρισμό, με ζέστη, με κούραση. Υπομονή. Υπομονή και. Και διεκδίκηση. Γιατί ξέρετε, θέλουν διεκδίκηση όλα αυτά. Και δυναμική πολλές φορές.
1: Το ξέρω, αλλά.
0: Δυναμική. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια.

το συναντήσαμε και σε ένα πρώτο σελίδα από τις εφημερίδες, ότι έχουμε καταγγελία για διαρροή λιμάτου στην περιοχή της Παναγιοπούλας, εκεί που κάνουν μπάνιο κάτω από τα μουράγια ο κόσμος. Και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και το λιμεναρχείο προχώρησε στη λήψη δειγμάτων από το σημείο προκειμένου να διαπιστωθεί τι γίνεται με τα νερά. Γίνονται οι ανάλογες και οι απαραίτητες αναλύσεις και αναμένεται τώρα να αξιολογηθεί η κατάσταση και να δούμε τι θα γίνει. Ενημερώθηκε και ο Δήμος προκειμένου να προχωρήσει στις δικές του ενέργειες. Αποκλείστηκε η παραλία. Και είναι αυτό, τι γίνεται πάλι ας πούμε με το δίκτυο. Με το δίκτυο, το οποίο πριν από μερικό χρονικό διάστημα το είχαμε φτιάξει. Είχαμε φτιάξει τον αγώ, θυμάστε, που είχαμε πάλι λύματα. Και πάλι προβλήματα, πάλι προβλήματα. Πάλι προβλήματα με αυτό το θέμα που πραγματικά δεν λύγει, δεν τελειώνει. Και με τα μουράγια να εκδίδουν SOS, να εκπέμπουν μάλλον SOS, να εκδίδουν, να εκπέμπουν. Κάτι πρέπει να γίνει με το δρόμο, κάτι πρέπει να δούμε, να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Πρέπει να γίνει μια αντιμετώπιση του προβλήματος οριστική, με παρεμβάσεις στο δίκτυο και με μέτρα τα οποία θα συμβάλλουν στο να μην επιβαρύνεται ο αγωγός αυτός, γιατί το λέμε και το ξαναλέμε, πέραν βαρέα οχήματα από εκεί, επιβαρύνουν τον αγωγό. Που νομίζω ότι θα πρέπει να αντικατασταθεί. Θα πρέπει να αντικατασταθεί. Με αυτό βέβαια να σημαίνει όλα αυτά, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, έργα, λεφτά. Λεφτά έχουμε, δεν ξέρω αν έχουμε και λεφτά τώρα γι' αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σε κάθε περίπτωση, μην πάτε για μπάνιο στην Παναγιοπούλα. Εντάξει. Μην πάτε. Πηγαίνετε κάπου αλλού, όχι στην Παναγιοπούλα αυτές τις μέρες.

Έχουμε ένα ραντεβού και με τον αντιδήμαρχο της Καθαριότητας, τον κύριο Γιαννούλη. Θα μιλήσουμε μαζί του σε 5 λεπτά. Άρα προλαβαίνουμε που θα είναι διαθέσιμος, έτσι να έχει το χρόνο του ο άνθρωπος να μας πει για τα ζητήματα αυτά που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα, με τα ογκώδη, που υπάρχει μια παύση στην αποκομιδή των ογκωδών αντικειμένων. Θα μας πει τι γίνεται και γενικότερα με το πράσινο σημείο εδώ στην Επτανήσου, με την αποκομιδή αυτές τις μέρες. Όσο πάει έχουμε και περισσότερο κόσμο, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγαλύτερο φόρτο στις υπηρεσίες όλες του Δήμου και στην υπηρεσία καθαριότητας. Θα μας τα πει όλα σε πολύ λίγο όμως. Άρα προλαβαίνουμε και εμείς να πάμε σε ένα τραγούδι, Γιώργο, με την ηρεμία μας και με την ησυχία μας, και να μιλήσουμε σε πολύ λίγο με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Γιαννούλη, αντιδήμαρχο Καθαριότητας, έτσι.

Λοιπόν, επικοινωνούμε με τον κύριο Γιαννούλη. Έχουμε ένα πρόβλημα στη τηλεφωνική γραμμή, τη δικιά μας δηλαδή. Ελπίζω να το λύσουμε.

0: Λοιπόν, νομίζω τώρα το ξεπεράσαμε. Κύριε Γιαννούλη, καλημέρα. Μας ακούτε?
1: Ναι, τώρα σας ακούω.
0: Α, εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά, λοιπόν. Το ξεπεράσαμε. Ήταν κάτι παροδικό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι γίνεται με τα θέματα της καθαριότητας. Είναι Αύγουστος, είναι κόσμος πολλής και περιμένουμε ακόμα περισσότερο και για την 11η Αυγούστου και το 15 Αύγουστο και γενικά είναι ο μήνας που θα έρθει πάρα πολλής κόσμος στο νησί και μας απασχολεί το θέμα βέβαια της καθαριότητας. Πρόσφατα βγάλετε και μια ανακοίνωση για την αναστολή της συλλογής των ογκωδών αντικειμένων κατά το μήνα Αύγουστο. Τι γίνεται με αυτό τώρα? Νομίζω να στέλνετε κάθε χρόνο η αποκομιδή των ογκωδών, γιατί υπάρχει ένα ζήτημα με την Αθήνα, με τα εργοστάσια στην Αθήνα, δεν είναι, έτσι είναι, ή κάνω λάθος?
1: Όχι, καμία σχέση. Να ξεκαθαρίσουμε ότι το θέμα αυτό δεν έχει να κάνει σχέση με την αποκομιδή από την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Έχει να κάνει σχέση με τον αποδέχτη, ο οποίος παίρνει τα ογκώδη και αδρανή αντικείμενα και γίνεται η επεξεργασία του στο χώρο των τεμπλών πάνω. Είναι οι προβλεπόμενες άδειες που δίνουν όλες οι επιχειρήσεις μέσα στο έτος και βρίσκεται στο έτος το οποίο κλείνει κάθε χρόνο κατά τον Αύγουστο τέτοια περίοδο.
0: Άρα παίρνουν τις άδειές τους οι άνθρωποι με δύο κουβέντες και δεν μπορεί να γίνει
1: ακριβώς
0: διαχείριση.
1: Είναι μια πράξη η οποία ακριβώς δεν μπορεί να την αποφύγει κανένας. Είναι οι άδειες οι προβλεπόμενες και αν θέλετε και η συντήρηση του χώρου του φορτωμένου αυτού χώρου με πολλά χάτσια αγρανίδια.
0: Είναι πάρα πολύ φορτωμένος τώρα αυτός ο χώρος.
1: Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν πρέπει να γίνει. Ζητάμε την κατανόηση των συμπολιτών αυτό το χρονικό διάστημα, αυτών των 20 περίπου ημερών, 25 ημερών, να μην έχουμε αυτές τις άσχημες εικόνες. Είμαστε στον Αύγουστο, έχουμε υψηλά επίπεδα επισκεψιμότητας. Να υπάρξει μια κατανόηση και, και ένα σεβασμός όσον αφορά τους δημόσιους χώρους.
0: Το βλέπετε αυτό το σεβασμό και αυτή την κατανόηση που ζητάτε?
1: Το αφήνω σε εσάς και στους ακροατές.
0: Γιατί εγώ δεν το βλέπω.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Όχι, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει γενικότερα μια ύφεση της κατάστασης σε σχέση με μήνες πριν, χρόνια πριν. Βλέπουμε μια ύφεση. Έχει βοηθήσει πολύ, μπορώ να πω, το πράσινο σημείο. Το βλέπουμε αυτό και από τα κοντέινερ τα οποία διαρκώς γεμίζουν. Άρα αυτά φαντάζομαι θα, κατά τ' άλλο τρόπο θα πέφτανε στο κεντρικό δίκτυο που λέμε, στους δρόμους, κοινόχρηστους χώρους. Έχει βοηθήσει και τα πυραβλάκια τα οποία δορυφορικά οχήματα κάνουν όταν έχουμε την ευκαιρία

0: και τις αποκομιδές από τους ιδιωτικούς χώρους, από ιδιωτικούς χώρους, από σπίτια ή καταστήματα.
1: Ναι.
0: Γενικότερα είμαστε σε επιποδός όσον αφορά το θέμα των ογκωδών. Δεν αφήνουμε τα ογκώδη παραπάνω, αν έχετε παρατηρήσει, από μία μισή μέρα. Δεν υπάρχει ολιγορία όσον αφορά το θέμα της περισυλλογής των ογκωδών από την υπηρεσία καθαριότητας.
1: Ναι. Ναι, και βλέπω όλο και περισσότερο, συγγνώμη που θα το πω γιατί είπατε ότι υπάρχει μια έμφαση, αλλά βλέπω όλο και περισσότερο να απορρίπτουν οι συμπολίτες μας ογκώδη δίπλα σε κάδους, σε περιοχές που τα προηγούμενα χρόνια δεν το βλέπαμε. Δηλαδή σε περιοχές που δεν είναι πολύ κεντρικές, σε περιοχές που είναι ένας κάδος, ας πούμε, για μερικά σπίτια, και ξαφνικά περνάς το πρωί και βλέπεις, εγώ εκεί που πάω για το σπίτι μου, ας πούμε, τις προάλλες, στο δρόμο για τον Άγιο Προκόπη είναι ένας κάδος κακομοίρης, αυτός λοιπόν δίπλα σε αυτόν τον κάδο υπήρχαν υδυγιεινείς στρώματα, καρέκλες, σίδερα, δεν ξέρω τι άλλο. Ξαφνικά, ξημερώσαμε μια μέρα έτσι. Και λες, τι γίνεται?
0: Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει από μεγάλη μερίδα των συντοπιτών μας.
1: Πρόστιμα κόβονται, δηλαδή μπορείτε να εντοπίσετε.
0: Αυτό το βλέπετε από τα δελτίο τύπο, το οποίο κάθε εβδομάδα...
1: Ναι, εντάξει, μας λέτε 20 πρόστιμα μας δώσατε, νομίζω, τις προάλλες.
0: Είναι μηχανισμός του Δήμου.
1: Ναι, θέλω να πω, δεν ξέρω αν είναι 20 περιπτώσεις, μπορεί να είναι 1000 περιπτώσεις. Τα 20 πρόστιμα...
0: Όχι, αυτά είναι τα πρόστιμα, δυστυχώς, ότι αναρτούμε είναι η αλήθεια.
1: Όχι, δεν λέω ότι είναι ψέματα. Λέω ότι δεν ξέρουμε όμως πόσες είναι οι περιπτώσεις που παραβαίνουν την νομοθεσία.
0: Οι παραβάσεις είναι πολύ περισσότερες, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά δυστυχώς για όλο το νησί των 235 τετραγωνικών χιλιόμετρων, από τον Μπαρμπάτη μέχρι τον Άγιο Γόρδη, από το Αγγελόκαστρο μέχρι το Τσάκι Μπενίτσο, έχουμε 3 επόπτες να κάνουν αυτή την πράξη. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό για 3 άτομα να σηκώσουν όλο αυτό το φορτίο, για το μεγάλο πλάτος και μήκος που έχει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, με τις ορεινές του περιοχές, με τις παραθαλάσσεις, με το κέντρο το ιστορικό το οποίο έχουμε. Άρα και καλά και καλά που βγαίνει αυτή η απόδοση από τους εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας, κυνηγώντας τις παραβατικές συμπεριφορές και την καταστολή της όλης αυτής της κακής εικόνας που δημιουργείται.
1: Τώρα, όσοι έχουν, για να κλείσουμε το θέμα των ογκωδών, όσοι έχουν ογκώδη αντικείμενα και θέλουν οπωσδήποτε να τα βγάλουν το σπίτι, δεν ξέρω, από την περιοχή τους και από την αυλή τους, υπάρχει κάποιος τρόπος να τα πάνε κάπου ή όχι?
0: Υπάρχει αντιπρόταση γι' αυτό το διάμεσο 20-25 μέρες, τις οποίες, ξαναλέω, θα είναι ο αποδέκτης κλειστός της επεξεργασίας από τα δρανή υλικά. Υπάρχει το πράσινο σημείο, το οποίο το έχουμε επικοινωνήσει, το έχουμε ξανά και ξανά συζητήσει, να μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει νόμιμα και φρόνημα στο πράσινο σημείο για να αφήνει εκεί τα ογκώδη του.
1: Ναι,
0: ό,τι άλλο αυτό θέλει από άλλα 11 ρεύματα διαφορετικής ανακύκλωσης. Ναι.
1: Τώρα, εκεί το πράσινο σημείο, στην Επτανήσου, πώς πάει?
0: Αρκετά καλά, βελτιώνεται πάρα πολύ η κατάσταση. Βλέπουμε ότι αρχίζει και έχει απόδοση μεγαλύτερη όλο ένα, και ανακύκλωση. Είναι το στίχημα του μεγάλο, το οποίο είχαμε θέσει προεκλογικά. Το βρίσκουμε στα μισά της περίοδου, της δημοτικής περίοδου που διανύουμε. Είμαστε έτοιμοι για το επόμενο άλμα. Το επόμενο άλμα είναι να πάμε στις 4 άλλες δημοτικές ενότητες, τις περιφερειακές, με πράσινα σημεία. Mm-hmm. Ενισχύουμε σιγά σιγά τη φωνή μας και τη δύναμή μας με συνεννόηση με κάποιους προέδρους κοινοτήτων, οι οποίοι έχουν και αυτή τη θέληση και τη βούληση να αλλάξουμε και να αποφύγουμε όλη αυτή την κατάσταση με την ανακύκλωση. Έχουν δημιουργήσει πράσινες γωνίες ατύπως ή και τυπικά κάποιοι εξ αυτών, την οποία ο Δήμος είναι κοντά, την έχει αγκαλιάσει. Όταν έχουν ανάγκη για περισυλλογή, τα έχετε δει και σε δελτίο τύπου, είμαστε κατευθείαν παρόντες όταν και αυτό μας ζητηθεί, να πάνε προς το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών και να έχουμε τα σωστά επίπεδα ανακύκλωση, τα οποία βοηθάνε κυρίως και τον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου, γιατί ξέρετε την μεταφορά των απορριπμάτων, αυτή που έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές, ότι σκοτώνει το κόστος μεταφοράς απέναντι προς Γιάννενα και Κοζάνη, αλλά και το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα το οποίο αφήνουμε στο περιβάλλον, το οποίο το έχουμε, μπορώ να πω, θυσιάσει, το έχουμε διαλύσει.
1: Ναι, με διάφορους τρόπους. Τώρα, εκεί το πράσινο σημείο, μέχρι τι ώρα λειτουργεί, μέχρι τι ώρα δουλεύει?
0: Είναι από το πρωί τις 8 μέχρι τις 3-3.30 και τώρα είμαστε έτοιμοι για να πάμε και στην απογευματινή βάρδια.
1: Αυτό θα έλεγα, γιατί υπάρχει λίγο γκρίνια από κάποιους, οι οποίοι κυρίως επαγγελματίες που θέλουν να φέρουν πράγματα, να τα ξεφορτώσουν, να συνεχίσουν τη δουλειά τους κτλ. Και είναι κλειστό στις 3 η ώρα.
0: Σωστή, Σωστή παρατήρηση, έτσι είναι. Καταλαβαίνετε όμως και εμείς δεν μας περισσεύει το προσωπικό. Τα ξέρετε πολύ καλά και εσείς ως δημοσιογράφος. Δυστυχώς κάνουμε τα δύνατα δυνατά να βρούμε άτομα να εκπληρώσουν, να βγάλουν τις βάρδιες. Κοινώς αυτή είναι η πράξη. Κάθε μέρα που περνάει το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουμε και παίζουμε και στα όρια 99%. Δηλαδή, όταν λέω στα όρια, μην μας αρρωστήσει κανένας λίγο πριν τη βάρδια και πει ότι δεν μπορώ να βγάλω βάρδια. Είτε λέγεται αυτό απορριμματοφόρο, είτε λέγεται πυραβλάκια, είτε λέγονται. Ναι. Είμαστε ακριβώς στα όρια.
1: Άρα θα έχουμε και απογευματινή βάρδια, όσον ούπο.
0: Η προσπάθειά μας, είμαστε πολύ κοντά να το εφαρμόσουμε, είναι να γίνει και μια απογευματινή μορφή βάρδια για να μπορέσει να εξυπηρετήσει και άλλο τις ανάγκες και να ενισχύσουμε περισσότερο την ανακύκλωση.
1: Να ρωτήσω τώρα κάτι, επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος θα έρθει, επαναλαμβάνω, 11 Αυγούστου, 15 Αυγούστου. Ο Αύγουστος γενικά είναι ένας μήνας επιβαρημένος. Υπάρχει κάποιο σχέδιο καθαριότητας και μέσα στην πόλη, ιδιαίτερα που κινείται ο περισσότερος κόσμος, γι' αυτό το αναφέρω. Όχι ότι και οι άλλες περιοχές δεν έχουν ανάγκη, αλλά επειδή όλος ο κόσμος τώρα θα περάσει από την πόλη, κακά τα ψέματα. Υπάρχει κάποιο σχέδιο όπου θα έχουμε κάποιες επιπλέον, δεν ξέρω τι, επιπλέον κόσμο, επιπλέον καθαριότητα, επιπλέον δρομολόγια των απορριμματοφόρων. Αλλάζει κάτι?
0: Δεν θα σας πω τίποτα διαφορετικό. Είναι ήδη στα κόκκινα η υπηρεσία καθαριότητας από την αρχή της περίοδου, κοινώς από το Πάσχα. Ο σχεδιασμός αλλάζει ανάλογα με τις ημέρες, ανάλογα με την κατάσταση, είτε είναι αυτό κάποια γιορτή επίσημη. Από εκεί και πέρα, νομίζω το πλάνο είναι γενικότερα και το έχετε δει και το έχουμε αναπτύξει να ενισχύσουμε και την Ήπεθρο. Δηλαδή, βλέπουμε ότι η Ήπεθρο σε πολλές των περιπτώσεων του τόπου μας έχει πλέον νιώσει μια συνδρομή που κατά το παρελθόν δεν υπήρχε από την υπηρεσία καθαριότητας, με όλα τα μέσα τα οποία διαθέτουμε. Χθες βράδυ, κοινώς, παραδείγματος χάρη, για να καταλάβετε, το όχημα, αν είδατε, από το κατοπλητήριο βρισκόταν στην δημοτική ενότητα του Δήμου πρώην Θεάκων. Πήγε από τον Μπαρμπάτη, πέρασε από τον Κοράκη, ανέπερασε από την Κατοκοράκη, από τον Άγιο Μάρκο και έκανε κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά. Να υπάρξει ένα όχημα σαν και αυτό, το οποίο κάνει αυτή την πράξη να πλένει τους κάδους, που δεν έγινε ποτέ στα χρονικά, από ό,τι αναφέρανε Προέδροι και παλιοί αυτοδιοικητικοί. Άρα λοιπόν ξαναλέω ότι ο μηχανισμός μας είναι στα κόκκινα, βρίσκεται ήδη στις επάλξεις και πραγματικά το σχέδιό μας είναι day by day, αυτό που λέμε μέρα παρά μέρα.
1: Πλένονται οι κάδοι, γιατί είπαμε για την Ανακορακιά να πλένονται οι κάδοι στην πόλη.
0: Παντού και τα ανεβάζουμε παντού και διαρκώς. Υπάρχουν δημοσιεύματα, υπάρχουν στο διαδίκτυο που θέλει να τα δει, να τα αναρτούμε συνέχεια. Γι' αυτό το λόγο, για να μην υπάρχουν αμφιβολίες. Δεν τα ανεβάζουμε για κανέναν οποιοδήποτε λόγο. Ξέρουμε ότι είναι αυτονόητα, όπως λένε και κάποιοι συμπολίτες. Αλλά δυστυχώς, επειδή υπάρχουν και κάποιοι οποίοι είναι δύσπιστοι και έχουν τσουρωμαδιστεί από το πάλι ποτέ παρελθόν, εμείς τα κοινοποιούμε, τα αναρτούμε, τα ανεβάζουμε. Χθες βράδυ έγινε ιδιαίτερα μέσα στην πόλη μας, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου, το πλήσιμο. Αν θέλετε, να σας περάσω και φωτογραφίες μετά. Έγινε το πλήσιμο από τους έξυπνους κάδους. Βγήκαν έξω οι έξυπνοι κάδοι, καθαρίστηκαν με καθαριστικά, πολυμάθηκαν με αυτά τα φάρμακα, με τα πιεστικά και με όλα. Είναι συνεχόμενη δράση, επαναλαμβανόμενη, δεν έχει σταματήσει καθόλου. Από τον Μάιο και ύστερα είμαστε επιποδόρες. Καταλαβαίνετε όμως ότι είναι μεγάλος ο Δήμος μας και μεγάλες οι ανάγκες που δημιουργούνται γύρω από τη μεγάλη επισκεψιμότητα την οποία έχουμε κατά τη θερινή περίοδο και καταλαβαίνετε ότι και την ασυνειδησία αυτών των συντοπιτών μας, οι οποίοι βλέποντας οι τουρίστες την ψυχολογία της του τόπου ανάλογα πράττουν. Δηλαδή, να σας δείξω ένα βίντεο τώρα αυτή τη στιγμή που είχα από το κλιμάκιο που βρίσκεται στην Δημοτική Ένωτα Παρελίων στη Γλυφάδα. Το είχα κατά το παρελθόν αναρτήσει, δεν ξέρω αν το θυμάστε, όπου η κάδη ήταν στα 100 μέτρα και τα σκουπίδια τα εναπόθεσαν καταστήματα και μετά κατά συνέπεια οι τουρίστες εκτός των κάδων. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω σήμερα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο αυτό και έχω μεγαλύτερες εικόνες εργαζόμενους της υπηρεσίας, όπου έχουν φτάσει και αυτοί στα όρια της απελπισίας. Δεν είναι δυνατόν, έτσι, δεν υπάρχει κανένας σεβασμός και είναι μια κατάσταση η οποία δεν βοηθάει τον τόπο. Παρότι όμως είναι έτσι, η κατάσταση κατά αυτόματα καθαρίστηκε το σημείο και προχωράμε κανονικά.
1: Νυχτερινές βάρδιες υπάρχουν
0: στην
1: υπηρεσία καθαριότητας, ενώ για οδοκαθαριστές, για τα καλαθάκια και τέτοια μέσα στην πόλη?
0: Στην πόλη υπάρχει οδοσάρωση, όπου υπάρχουν σημεία τα οποία μπορεί να γίνει αυτό. Μέσα στην πλατεία κυρίως αναλώνεται η πράξη αυτή. Για την Ήπεθρο όχι, είναι κατά την πρωινή μορφή.
1: Όχι, λέω για την πόλη, επειδή υπάρχουν πολλά καλαθάκια τα οποία γρήγορα.
0: Τα δορυφορικά, κυρία μου, κάτι είναι 24 ώρες το 24, κανονικά και κυριολεκτικά όπως τα ακούτε.
1: Ναι, λέω και κόσμος να μπορεί να αδειάζει τα καλαθάκια, να μπορεί να μαζεύει.
0: και λέω, μπορεί... 24 ώρες το 24 ώρες βάρδιες για τα καλαθάκια μέσα στην πόλη.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Όταν βλέπετε το δορυφορικό όχημα, το οποίο θα το βλέπετε είτε το βράδυ που θα πάτε για ένα ποτό, είτε το μεσημέρι που μπορείτε να πάτε να φάτε, είτε το πρωί να πιείτε ένα καφέ, αυτά τα δορυφορικά που βλέπετε μαζί με τον συνοδό που έχουν δίπλα είναι για το είναι περισυλλογή και από τα καλαθάκια τα οποία κυρίως είναι τα έξυπνα και τα τετράστιλα τα οποία έχουμε. Είναι, ξαναλέω, το κόκκινο υπηρεσία καθαριότητας, είμαστε σε δεδομένο σκηνή. Ζητάμε όμως το σεβασμό και την κατανόηση όσων μας ακούνε να συμμορφωθούν τουλάχιστον με τα προβλεπόμενα. Τα προβλεπόμενα είναι να πετάνε τα σκουπίδια τους μέσα στους κάδους σε πρώτη φάση και μετά να ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για το επόμενο τμήμα της αλφαβήτα και να πάμε στην ανακύκλωση. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να πετάμε τα σκουπίδια μας μέσα στους κάδους και αυτά τα οποία δεν είναι για τους κάδους ή δίπλα τους κάδους, όπως είναι τα αγκώδια στο πρώτο μέρος της συζήτησης που πιάσαμε, να μπορούν να πηγαίνουν σε ασφαλή σημείο ή να τα πηγαίνουν ήδη. Αν θέλουν στο χώρο πάνω τον ειδικό του αποδέκτη που υπάρχει για την επεξεργασία των ογκωδών, είτε να τα πηγαίνουν στο πράσινο σημείο, δεν ζητάμε την παραβάλλον, ή να περιμένουν το δορυφορικό όταν έχει προγραμματισμό να έρθει να τα πάρει. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Με το γυαλί που είχαμε ξανασυζητήσει από τα μαγαζιά, τι γίνεται?
0: Δεν έγινε κάτι, τίποτε. Διότι... Δεν θέλω να κρύψω να πω κάτι παραπάνω. Δεν καταφέραμε να το κάνουμε. Δεν υπάρχει προσωπικό αυτή τη στιγμή που μπορεί να βγάλει τη βάρδια αυτή, ναι, εις πέρας. Άρα λοιπόν, ακόμα βρισκόμαστε σε σχεδιασμό. Αν υπάρχει προσωπικό το οποίο μπορεί να κάνει αυτή την πράξη, γιατί θέλει μια πράξη, όταν την ξεκινάει την κυρία Μοσχάτ, δεν μπορεί να τη σταματήσει στη μέση. Να την ξεκινήσουμε μεν. Ωραία. Και στη μέση να τη σταματήσουμε. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί και μια ασάφεια και αβεβαιότητα απέναντι των πολιτών προς τη Δημοτική Αρχή. Άρα, λοιπόν, περιμένουμε κι εμείς το κατάλληλο προσωπικό για να μπορέσουμε να το ξεκινήσουμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννούλη. Είμαστε σε επικοινωνία για ό,τι προκύψει και για ό,τι άλλο θέμα.
0: Την καλή διάθεση των συμπολιτών, παρακαλώ πολύ, και μέσα από εσάς.
1: Και αλλαγή νοοτροπίας.
0: Αλλαγή νοοτροπίας. Δηλαδή
1: και συνείδηση, να αποκτήσουμε συνείδηση.
0: Είναι θέμα σεβασμού για τους εργαζόμενους. Και σκεφτείτε και τώρα που εμείς πάμε στις θάλασσες, πάμε στα σπίτια μας, στα γραφεία μας, στο air-condition. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν έξω με αυτές τις καιρικές συνθήκες, με πολύ χαμηλούς μισθούς, για να είμαστε σε ένα τουλάχιστον αξιοπρεπές περιβάλλον. Μην χαλάμε αυτή την εικόνα, μην χαλάμε την εικόνα του τουρισμού, μην χαλάμε τον τόπο και δημιουργούμε άσχημες εικόνες που οι οποίες μπορούν στα επόμενα χρόνια να μας ζημιώσουν. Ας δώσουμε όλοι το καλύτερο μας σε αυτό. Δεν είναι τίποτα το δύσκολο. Αυτονόητο να πετάξουμε τα σκουπίδια μας μέσα στον κάδο και καλύτερο θα ήταν αν υπάρχουν και ανακύκλωση, θα ήταν το ιδανικό για τον τόπο και για όλους.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος σημερινής μας εκπομπής. Η Μαρίνα Μοσχάτεν στο μικρόφωνο, παρέα με τον Γιώργο Χαρτζάβαλο στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα που είναι Τρίτη 4 του μηνός Αυγούστου, να είμαστε καλά, να έχουμε μια ήρεμη μέρα. Η ενημέρωση συνεχίζεται. Ο Λυκούρος Σχεδόπουλος έρχεται με ένα ακόμα δίωρο. Και φυσικά μην ξεχνάτε, 11 η ώρα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, το 12.30 το αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Και αύριο πάντα σαν εκπομπή, λίγο μετά τις 7, εδώ από τη συχνότητα της ΕΡΤ Κέρκυρας και τους 99 και 3 μεγάκυκλους στα FM. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός, λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σεύη Βολουδάκη. Όπως είπε, αποδίδουν τα μέτρα όπως η αναστολή αιτήσεων ασύλου. Χρειάζεται ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο και αντικειμενικά κριτήρια όταν υπάρχει μαζική μεταναστευτική πίεση. Η Υφυπουργός τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Επήγεια και ένα αέρα μέσα και μηχανήματα του στρατού των περιφερειών της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Για ολική καταστροφή κάνει λόγο ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρεών Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μία πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και 20 συσκευής. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπα, ακόμα και από αύριο του στενού του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά το Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας δάση περίπου 1.000 στρεμμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχίστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό να έχουμε. Τρίτη σήμερα 4 Αυγούστου 2026, ακούτε την εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο, ο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στους 99,3 μεγακύκλους στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. 26 610 30 080 39 700, τα τηλέφωνά μας, erkerkeras@gmail.com, το δημοσιογραφικό mail, erkerkeras@er.gr, το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTFLIX, Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός έθριος σήμερα στην περιοχή μας, η άνεμοι δυτική κατά κύριο λόγο έως και 4 μποφόρ στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία. Η αίσθηση θα είναι στους 35 αργά το απόγευμα γύρω στις 6. Αύριο Τετάρτη θα έχουμε επίσης καθαρό ουρανό στους 34 βαθμούς η θερμοκρασία με αίσθηση στους 37. Ανέμος μεταβλητούς έως 3 μποφόρ. 35 περιμένουμε για την 5η 6 Αυγούστου, με ανέμους κατά κύριο λόγο αρχικά ανατολικούς, θα γυρίσουν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως και 4 μποφόρ. Η ίδια εικόνα και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, 37 περιμένουμε το Σάββατο, παρακαλώ πολύ, 38 την Κυριακή. Και μάλιστα την Κυριακή με μαΐστρο βορειοδυτικούς έως και 5 μποφόρ. Για να δούμε, είναι μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη, να το δούμε αυτό. Και τώρα λίγο μαΐστρο στο Ιόνιο. Είναι καλό διότι, αλλά λίγο, έτσι. Διότι έχουμε σε εξέλιξη και το ράλι Ιωνίου, πηγαίνουν τα σκάφη προς τα κάτω, οπότε θα είναι ευνοϊκός άνεμος. Αλλά είπαμε λίγο, γιατί με όλα αυτά που βλέπουμε με τις φωτιές δεν είναι να φυσήξει πάνω από 3-4 μποφόρ. Ευτυχώς να χτυπήσω ξύλο, εδώ δεν έχουμε κάποια φωτιά, κάποια μεγάλη αστεία. Ό,τι έχει γίνει μέχρι στιγμής το έχουν προλάβει οι πυροσβέστες μας, δόξα τω Θεώ να λέμε, μέχρι στιγμής έτσι. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Χρόνια πολλά στο Μαξ. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Έχουν γενέθλια ή μία ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται στη ζωή τους. Ο Μάξιμο λένε και ένας φίλο και συμμαθητή του παιδιού μου. Από τα σπάνια αλλά όμορφα ονόματα, έτσι. Μάξιμος. Ο μεγάλος δηλαδή, μεγαλειώδης. Να δούμε τα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την 4η Αυγούστου. Ξεκινάμε το 1809, όπου ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Σκεφτείτε, 40 χρόνια Υπουργός Εξωτερικών. Έκανε κουμάντο. 1865. Σαν σήμερα, ο ύμνος εις την ελευθερία του Διονυσίου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδος. 1936. Ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου, αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτακτορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. 1960, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από το γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ, Έλληνας, ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος.
1984 ο Δημήτρης Στανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. 1992 η Μόρφω Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Ταϊκβοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1792 ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής. Προμηθέας λιόμενος, ένα από τα γνωστά έργα του. Το 1821 ο Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ. Πανάκριβες τσάντες, η Λουί Βιτόν. Και το 1901 ο Λούις Άμστρονγκ, κύριε Γιώργο, Αμερικανός τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μορφές της τζάζα. Να δούμε ποιοι μας άφησαν χρόνο. Στο 1875 ο Hans Christian Andersen, Δανός παραμυθάς. Εξαιρετικά τα παραμύθια του. Το 1990 ο Έτορε Μαζεράτη, Ιταλός επιχειρηματίας, μαζί με τα τέσσερα αδέρφια του ίδρυσαν την αυτοκίνητο βιομηχανία που φέρει το όνομά τους. Και το 1991 ο Νικηφόρος Βρετάκος, Έλληνας ποιητής. Είπαμε τώρα που είναι καλοκαίρι, ανοίγουμε κάνα βιβλίο της αρεσκίας μας. Ελαφρό, ελαφρό, μυθιστόρημα, μυθιστόρημα, αστυνομικό, αστυνομικό, ό,τι μας αρέσει. Όπου μας αρέσει, στο σπίτι, στην παραλία, στο γραφείο, παντού. Να χαλαρώσουμε με τον καλύτερο τρόπο που είναι το διάβασμα ενός βιβλίου. Και όχι συνέχεια μπροστά από την οθόνη, μπροστά από το κινητό. Το έχουμε εξαντλήσει γι' αυτό.

Να περάσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Να ξεκινήσουμε με την Κέρκυρα σήμερα. Νέες θέσεις εργασίας 55+ στους δήμους της Κέρκυρας. Η ΚΕΔΕ έκρινε ομόφωνα τον αναλυτικό πίνακα κατανομής του νέου προγράμματος απασχόλησης ανέργων με κριτήρια πληθυσμό, έκταση, ορεινότητα και νησιωτικότητα. Στην έγκριση της κατανομής διαβάζουμε των 5.537 θέσεων του νέου προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, της ΔΥΠΑ δηλαδή, προχώρησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ανοίγοντας το δρόμο για την ενίσχυση των δημοτικών υπηρεσιών με έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό σε όλη τη χώρα. Όπως διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Χριστίνας Χονδρογιάννη, το πρόγραμμα αναμένεται να δώσει ανάσα τόσο σε δήμους με πληθυσμιακή βαρύτητα, όσο και σε μικρότερους νησιωτικούς και ορεινούς δήμους που συχνά αντιμετωπίζουν δυσκολία στελέχωσης βασικών υπηρεσιών. Στην κεντρική φωτογραφία βλέπουμε ιστιοπλοϊκά σκάφη, με δυνατές μονομαχίες διαβάζουμε στη Λεζάντα και έντονο ανταγωνισμό. Ξεκίνησε την Κυριακή 2 Αυγούστου η 36η Διεθνής Ιόνια Εβδομάδα Ιστιοπλοείας και το Ράλι Ιωνίου που διοργανώνει ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλός Κέρκυρας με τις ιστιοδρομίες να πραγματοποιούνται στην διαδρομή Κέρκυρα Ερίκους Απαξή Πρέβεζα Αστακός. Η πρώτη ιστιοδρομία της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε στην κατηγορία International με τα πληρώματα να καλούνται να καλύψουν απόσταση 16,5 ναυτικών μιλίων. Λιβάδι Ρόπα, στα άκρα η αγανάκτηση απειλούν με κλείσιμο του δρόμου. Έντονη είναι η ανησυχία και η αγανάκτηση των κατοίκων στο Λιβάδι Ρόπα, οι οποίοι κρούν τον κίνδυνο του, τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση του οδικού δικτύου σε μια περίοδο κατά την οποία η τουριστική κίνηση προς την Παλαιοκαστρίτσα βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Αεροδρόμιο Παλιά Πόλη και Οδική Ασφάλεια στο επίκεντρο, συνάντηση της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας με τον αστυνομικό διευθυντή. Εξώδικο Κέρκυρα Line σε όλ και για τα εκδοτήρια. Ψηφιακός οδηγός στάθμευσης για το ιστορικό κέντρο, συστάσεις προς οδηγούς, κατοίκους και επισκέπτες για την αποφυγή της ταλαιπωρίας τους. Η Έλενα Διαβάτη έχει θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας για πρώτη φορά με το τετραπλό σκιφ γυναικών, Χάλκινος, ο Ντούσκος, στην πέμπτη θέση της Ευρώπης η Ελλάδα. Από τη Δημοτική Φιλαρμονική Αυλιωτών, μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στην Μαρινέλα.

Να πάμε και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή Ενημέρωση. «Κι αν κλείσουν τα μουράγια», είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος. Όπως εξηγούν στελέχη της ΔΕΙΑΚ, γράφει στο ρεπορτάζ ο Γιώργος Κατσαΐτης, η νέα βλάβη επαναφέρει στο προσκήνιο το χρόνιο πρόβλημα του αποχετευτικού αγωγού στα μουράγια, τμήμα του οποίου είχε αντικατασταθεί πριν από λίγους μήνες. Ωστόσο, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται κατά ανάγκη στο νέο τμήμα του έργου, αλλά στην συνολική καταπώνηση του δικτύου. Σύμφωνα με την επιχείρηση, η συνεχής διέλευση βαρέων οχημάτων πάνω από τη χάραξη του αγωγού προκαλεί έντονες καταπονήσεις, με αποτέλεσμα ο αγωγός κατά τόπους να συμπιέζεται, να μειώνεται η διατομή του και σε ορισμένα σημεία να εμφανίζει θράψεις ή άλλες αστοχίες.

Ο Οδυσσέας επέστρεψε στη Σχερία με τη Βαρκαρόλα, είναι ο τίτλος από την κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας που δείχνει πάρα μα πάρα πολύ κόσμο γύρω από την κεντρική παραλία της Παλιοκαστρίτσας. Διαβάζουμε στη Λεζάντα, ο κόλπος της Παλιοκαστρίτσας μετατράπηκε σε σκηνικό της ομηρικής Σχερίας, καθώς η φετινή Βαρκαρόλα αναβίωσε την άφιξη του Οδυσσέα στο νησί των Φεάκων. Χιλιάδες θεατές παρακολούθησαν το θαλάσσιο δρόμενο με τις φωτισμένες βάρκες, τα θεατρικά δρόμενα και τα πυροτεχνήματα σε μία από τις πιο εντυπωσιακές καλοκαιρινές εκδηλώσεις της Κέρκυρας. Μας έλεγε η Ρενάτα Δαλιανούδη, η καθηγήτρια του Ιωνίου Πανεπιστημίου που είχε και την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης, ότι περίμεναν τουλάχιστον 6.000 κόσμο να παρακολουθήσει τη συγκεκριμένη αυτή εκδήλωση. Άλλα θέματα στην εφημερίδα. Λάκης Χαλκιάς σήγησε μια αυθεντική φωνή της ελληνικής μουσικής, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές της ελληνικής παραδοσιακής, λαϊκής και έντεχνης μουσικής. Από την Κέρκυρα στην Ερίκουσα άνοιξε πανιά το Ράλι Ιωνίου, με την εκκίνηση της πρώτης ιστιοδρομίας. Κέρκυρα Ερίκουσα άνοιξε προχθές Κυριακή η αυλαία της 36ης Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιωνίου, το Ράλι Ιωνίου δηλαδή 2026, ενός από τους σημαντικότερους και ιστορικότερους αγώνες ανοιχτής θαλάσσης της χώρας. Όταν τα σκουπίδια γίνονται τέχνη, μια ξεχωριστή γεμάτη φαντασία και ευαισθησία γιορτή τέχνης και περιβάλλοντος εξελίσσεται αυτές τις ημέρες στον Ανεμόμυλο της Γαρίτσας στην πρότυπη έκθεση του εικαστικού Κώστα Κουλούρη. Πάρα πολύ όμορφη η έκθεσή του. Υψηλό επίπεδο ερμηνείας από τους νέους σολίστ. Και τα μουράκια εκπέμπουν ξανά σήμα κινδύνου, είναι ο τίτλος από το editorial της εφημερίδας, το σημείωμα του εκδότη. Η συζήτηση, διαβάζουμε, για την απαγόρευση, τον δραστικό περιορισμό της διέλευσης βαρέων οχημάτων από τα μουράκια δεν είναι καινούργια. Κρατά τουλάχιστον μία δεκαετία. Στις αρχές της δημαρχιακής θητείας του Κώστα Νικολούζου είχε τεθεί το ζήτημα της προστασίας της συγκεκριμένης διαδρομής. Τότε το επιχείρημα αφορούσε κυρίως την προστασία των ενετικών οχυρώσεων και του ιστορικού παραλιακού μετόπου. Για να δούμε. Κρήτον τον προλαμβάνει, έλεγαν οι αρχαίοι μόνοι προγόνοι. Τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Μπορεί να βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και να έχουν ανασταλεί στην ουσία οι ακαδημαϊκές δράσεις. Ωστόσο, θα μιλήσουμε με τον πρίτανη του Ιωνίου Πανεπιστημίου, τον καθηγητή κύριο Ανδρέα Φλόρο, καθώς έχουμε μια καλή θετική εξέλιξη σε ό,τι αφορά το κτίριο Καμποδίστρια, το εμβληματικό αυτό μέγαρο, το οποίο βρίσκεται πάνω από το Φαλιράκι. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρίτανη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Σκιαδόπουλε.
0: Τι εξέλιξη έχουμε?
1: Επιτέλους πιάσαμε ένα μεγάλο ορόσημο, το οποίο, να σας πω το ιστορικό, όπως γνωρίζετε, στο κτίριο του Μεγάρου Καποδίστρια στεγαζόταν ακαδημαϊκές δομές του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ήδη από το 2014 είχε κενωθεί το κτίριο λόγω προβλημάτων στατικότητας και ανάγκη συντηρήσεων στο εσωτερικό του. Ξεκίνησε λοιπόν ένας αγώνας από τότε για την εκπώνηση μελετών για να μπορέσουμε να το θέσουμε ξανά σε χρήση. Οι μελέτες αυτές ολοκληρώθηκαν το 2021, όπου και εκδόθηκε και η οικοδομική άδεια για να πραγματοποιηθούν οι εργασίες. Πήραμε και τις αντίστοιχες αδειοδοτήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού και από τότε περιμέναμε την έβρεση ενός εργαλείου χρηματοδότησης. Είχαμε απευθυνθεί στην τότε Περιφερειακή Αρχή για την πιθανή χρηματοδότηση από το ΠΕΠΗ Ιωνίων Ίσων. Η απάντηση ήταν αρνητική, επίσημα, έτσι εγγράφως. Και στη συνέχεια είχαμε απευθυνθεί και στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για χρηματοδότηση, για ένταξη του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. Να πω εδώ ότι ο προϋπολογισμός που έχει αναδείξει μελέτη για το έργο είναι 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι δηλαδή ένα μικρό ποσό, είναι περίπου δύο φορές η ετήσια επιχορήγηση του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Όπου και η απάντηση για χρηματοδότηση από το ΕΠΑ ήταν αρνητική, με τη σημείωση ότι τέτοιου είδους έργα χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ, από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Το οποίο σημαίνει ότι είχαμε πέσει σε ένα τέρμονα βρόχο, όπου δεν μπορούσαμε να βρούμε εργαλείο χρηματοδότησης.
0: Ο ένας έστειλε τον μπαλάκι στον άλλον, δηλαδή.
1: Ακριβώς. Με την αλλαγή της Περιφερειακής Αρχής και της προγραμματικής περίοδου, τέθηκε σε άλλη βάση η συζήτηση. Δημιούργησε ο Περιφερειάρχης τον απαραίτητο χώρο, δημοσιονομικό χώρο εντός του πρωτοματικής περίοδου. Τέθηκε σε άλλη βάση η συζήτηση. Δημιούργησε ο Περιφερειάρχης τον απαραίτητο χώρο, δημοσιονομικό.

0: κήτο όπου όταν πλέον το κτίριο αποδοθεί σε χρήση θα φιλοξενήσει κυρίως εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη θεωρώ, γιατί αφενός μεν βοηθά στην εκτόνωση του προβλήματος του στεγαστικού που έχει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην πόλη της Κέρκυρας. Αφετέρου δε είναι ένα κτίριο το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι είναι εμβληματικό, το θέλει η κοινωνία να αποκατασταθεί, το θέλει και το Πανεπιστήμιο. Και πρόθεσή μας είναι, παράλληλα με την ακαδημαϊκή χρήση που θα έχει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο εντός του κτηρίου, να το ανοίξουμε και στην τοπική κοινωνία με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, χρήση γενικά όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τοπική κοινωνία.
1: Είναι ένα κτίριο που, όπως είπατε, είναι εμβληματικό, έχει συνδεθεί με την ιστορία της Κέρκυρας, με την οικογένεια Καποδίστρια. Είναι ένα από τα πρώτα κτίρια που είχε χρησιμοποιήσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τη στέγασή του.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα προφανώς θα γίνει μια κατάλληλη διαμόρφωση μέσα, δηλαδή θα το δούμε εσωτερικά να αλλάζει προκειμένου να καλύψει όλες αυτές τις ανάγκες και εκδηλώσεων και μεταπτυχιακών.
0: Το πρώτο κύριε Σκιαδόπουλε είναι να ενισχυθεί η στατικότητά του, να μην υπάρχουν προβλήματα στατικότητας. Αυτό είναι και ο μεγαλύτερος όγκος της δουλειάς που έχει να γίνει. Από εκεί και πέρα θα γίνουν συντηρήσεις στα ταβάνια, στα πατώματα. Οι επεμβάσεις στην διαρρύθμιση των χώρων δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες, γιατί δεν θέλουμε να επηρεάσουμε την αρχική μορφή του κτηρίου.
1: Ναι. Έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα όλων αυτών των διαδικασιών?
0: Κοιτάξτε, αναμένουμε την ένταξη του έργου να γίνει κάποια στιγμή στα τέλη Σεπτέμβρη. Ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε να είναι αυτό. Αφού αξιολογηθούν και δούμε ότι υπάρχει πληρότητα του φακέλου, να γίνει η ένταξη. Από εκεί και πέρα, με το που θα υπογραφεί η απόφαση ένταξης, εμείς μπορούμε να βγάλουμε το διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός θα είναι διεθνής, το οποίο σημαίνει ότι εφόσον δεν έχουμε πολλαπλές ενστάσεις, προσφυγές κλπ., θα τελεσφορήσει περίπου 9 με 10 μήνες. Και από εκεί και πέρα, το χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση του τεχνικού έργου είναι περίπου 2 χρόνια.
1: Μάλιστα. Άρα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, περίπου σε 3 χρόνια.
0: Συζητάμε για μία τριετία, ακριβώς. Συζητάμε για μία τριετία.
1: Μακάρι, μακάρι και έτσι, γιατί εντάξει, 3 χρόνια δεν είναι ένας ατέρμονος χρόνος για όλες αυτές τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και τέλος πάντων θα μας μείνει το κτίριο αυτό, το συγκεκριμένο αυτό εμβληματικό κτίριο ανακαινισμένο.
0: Έτσι είναι, απλά αν σκεφτείτε ότι η αναφορά των 3 ετών είναι περίπου το 2029 από τώρα και δεδομένου ότι το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ήδη είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες από το 2014, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για 15 χρόνια, τα οποία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
1: Όντως, ναι, θα μπορούσε ήδη να έχει ικανοποιήσει πολλές από τις ανάγκες τις στεγαστικές του Ιδρύματος.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα, να πούμε ότι παρά το γεγονός ότι στην ουσία υπολειτουργεί το Πανεπιστήμιο, βρίσκονται σε εξέλιξη αιτήσεις σε ό,τι αφορά τα μεταπτυχιακά όλων των τμήματων, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι, τα μεταπτυχιακά βάσει της νομοθεσίας επανιδρύθηκαν, γιατί είχαν περάσει το όριο της προθεσμίας για τη πιστοποίησή τους, οπότε έπρεπε να επανιδρυθούν. Υπάρχουν πλέον μεταπτυχιακά στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο τα οποία είναι άκρως διαθεματικά, είναι άκρως ενδιαφέροντα. Μπορεί οποιοδήποτε να μπει στην κεντρική ιστοσελίδα του Ιόνιου Πανεπιστημίου για να μπορέσει να τα εντοπίσει. Είναι περίοδος όπου δεχόμαστε υποψηφιότητες για την επιλογή των φοιτητριών των μεταπτυχιακών για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και παράλληλα βέβαια τρέχουν και προγράμματα κατάρτισης επιμόρφωσης με αντίστοιχες προκηρύξεις να βρίσκονται στον αέρα. Αυτά τα προγράμματα προσφέρονται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου.
1: Είναι πολύ ελκυστικά τα προγράμματα αυτά, γιατί υπάρχουν και με πληρωμή, υπάρχουν δωρεάν, υπάρχουν διαδικτυακά, οπότε μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων.
0: Ακριβώς, ειδικά για τα προγράμματα κατάρτισης επιμόρφωσης έχουμε προσπαθήσει να εφαρμόσουμε μία λογική καταγραφής των αναγκών των φορέων, των θεσμών, των ιδιωτών, έτσι, σε τοπικό επίπεδο, της αγοράς ακριβώς, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στη συνέχεια εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών τα οποία να τους βοηθούν να εξελιχθούν επαγγελματικά, να εξελιχθούν τυπικά στο πλαίσιο του εθνικού πληθυσμού.

0: δημοσίου προσόντων και να χτίσουν ένα επαγγελματικό προφίλ το οποίο ταιριάζει περισσότερο.
1: Ναι. Υπάρχουν και θερινά κόρος, θερινά σχολεία που αυτή τη στιγμή...
0: Υπάρχουν και θερινά σχολεία. Έχει βέβαια οι προκηρύξεις για την υλοποίηση, για τη συμμετοχή σε αυτά τα θερινά σχολεία είχαν γίνει μέσα στην προηγούμενη χρονιά. Ένα θερινό σχολείο, τώρα δηλαδή από το φθινόπωρο θα αρχίσουμε και θα βγάζουμε τις προκηρύξεις για τη συμμετοχή σε θερινά σχολεία της επόμενης χρονιάς, το 2027.
1: Τα οποία βλέπω ότι τα προτιμούν αρκετοί φοιτητές, όχι μόνο από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.
0: Ναι, έχουμε αρκετούς διεθνούς φοιτητές, είναι γεγονός αυτό. Όλα τα θερινά σχολεία γίνονται διαζώσεις, έχουμε μεγάλη συμμετοχή και επίσης στο πλαίσιο της διοργάνωσης των θερινών σχολείων πέρα από τη διδασκαλία έχουμε και διοργάνωση εκδρομών, επισκέψεων στο πεδίο, στην Κέρκυρα και όχι μόνο στην Κέρκυρα αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα ανάλογα με το αντικείμενο του κάθε προγράμματος, του κάθε θερινού σχολείου έτσι ώστε να αποκτήσουν μια πολύ καλή εικόνα του αντικειμένου.
1: Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε καθηγητά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

Από τα 12 καβάλαγα τα μάξι και πήγαινα να κοιμηθώ λιγάκι μες στην τάξη, σαν να είχα μια διέστηση μπροστά από την εποχή μου, πως κάποιοι θα ψηφίσουνε σαν να τους φταίει η ζωή μου. Ούτε αγρότες με BMW, ούτε φορτηγατζίδες, ούτε εργάτες ήτανε, ούτε και δοσατζίδες. Μα δήλωσε των τραπεζών το αγόρι το

Όπου έσκασα απ' τ' αυγό βρέθηκα με ένα χρέος που μέσα μου σπαρτάρισε τον αχαιόν το κλαίος. Κι όσο για εκείνους λέγεται ότι την είχαν τόση τη δόξα, την αγρία τους, τόση μου ήρθε δόση. Μα επένδυσα τις γνώσεις μου σε μια Γερμανίδα που είναι ολόιδια η γιαγιά κι όλα για την πατρίδα.

0: Μια που μιλήσαμε για μεταπτυχιακά, να παραμείνουμε για λίγο στο χώρο του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Έχουμε την προκήρυξη εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στο διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών ψηφιακές τεχνολογίες στη διοίκηση της φιλοξενίας και τον τουρισμό για το ακαδημαϊκό έτος 26-27. Κάνει το τμήμα πληροφορικής σε συνεργασία με το τμήμα τουρισμού του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Το μεταπτυχιακό αποτελεί ένα πρωτοποριακό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στον ελληνικό χώρο, καθώς συνδυάζει με συστηματικό τρόπο την πληροφορική, την διοίκηση επιχειρήσεων και τον τουρισμό, παρέχοντας εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες για την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στον κλάδο του τουρισμού και των επιχειρήσεων φιλοξενίας. Αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η εκπαίδευση επιστημόνων και επαγγελματιών στη χρήση και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων για την ανάπτυξη και διαχείριση της καινοτομίας στον τουριστικό τομέα. Στο πρόγραμμα καλύπτονται σύγχρονες τεχνολογικές περιοχές όπως τεχνητή νοημοσύνη και γενετική τεχνητή νοημοσύνη, αναλυτική μεγάλων δεδομένων, Big Data Analytics, επιχειρηματική ευφυΐα, ψηφιακό marketing, κινητό υπολογίζειν, έξυπνες τεχνολογίες, ψηφιακή αναπαράσταση, συνεργατικές εφαρμογές, τεχνολογίες διαχείρισης πολιτιστικών δεδομένων. Το πρόγραμμα απευθύνεται ιδιαίτερα σε πτυχιούχους πληροφορικής διοίκησης επιχειρήσεων, τουρισμού, οικονομικών, μηχανικών, επικοινωνίας και πολιτισμού, καθώς και άλλων συναφών ή μη ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποκτήσουν σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες στις ψηφιακές τεχνολογίες του τουρισμού. Να πούμε επίσης ότι χθες μας μίλησε εδώ στην ΕΡΤ Κέρκυρας η κυρία Χριστίνα Μπάνου, η οποία είναι διευθύντρια του μεταπτυχιακού τμήματος του Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσιολογίας ή του τμήματος επιστημών της πληροφόρησης, όπως μετονομάστηκε από φέτος. Η οποία επίσης μας είπε ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής πληροφορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Το μεταπτυχιακό αυτό είναι δωρεάν και υλοποιείται από το συγκεκριμένο τμήμα. Τα μαθήματα θα είναι διαδικτυακά και οι εξετάσεις βέβαια διαζώσεις. Να ακούσουμε τι ακριβώς μας είπε.
1: Το μεταπτυχιακό λέγεται διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής πληροφορίας, όπως αναφέρατε, και οι αιτήσεις τώρα έχουν ανοίξει. Υπάρχει προκήρυξη δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού μας και στην ιστοσελίδα του τμήματος. Εκεί λοιπόν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις πληροφορίες και τις οδηγίες και μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι 7 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψετε να σημειώσω ότι θα την υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά. Δηλαδή υπάρχει ειδική πλατφόρμα από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και θα κάνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, όπως θα ανεβάσουν και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Τα μαθήματα, οι διαλέξεις γίνονται εξ αποστάσεως μέσα, με Zoom. Δηλαδή δεν χρειάζεται να συγκέρδει για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Τα δύο εξάμεινα, τα οποία υπάρχουν τα μαθήματα, πραγματοποιούνται διαλέξεις με εξ αποστάσεως μέσα. Πέρσι ήταν μόνο ένα μάθημα με διαζώσεις παρουσία, δηλαδή από τις 13 εβδομάδες των μαθημάτων, μόνο μία εβδομάδα ήταν με διαζώσεις με φυσική παρουσία. Για άλλα μαθήματα ήταν με Zoom. Mm-hmm. Εννοείται βεβαίως ότι οι εξετάσεις γίνονται με φυσική παρουσία.
0: Ναι, βέβαια. Είναι, εξακολουθεί και είναι δωρεάν το πρόγραμμα.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν πάντα το μεταπτυχιακό. Λειτουργεί το 2018 με μεγάλη επιτυχία, οφείλω να πω, όχι μόνο γιατί έχουμε μεγάλο αριθμό αιτήσεων, αλλά και γιατί είναι ευχαριστημένοι οι φοιτητές και οι φοιτητριές μας, ολοκληρώνουν στην ώρα τους τις σπουδές τους. Όπως βλέπουμε, τους βοηθά πάρα πολύ αυτό το μεταπτυχιακό και στην εξέλιξή τους επαγγελματική, αλλά και στην ευρύτερη καλλιέργεια. εκπονούν πολύ καλές διπλωματικές εργασίες και λειτουργεί το 2018 δωρεάν, όπως είπατε και εσείς. Δεν υπάρχει κανένα κόστος γι' αυτό.
0: Μιλήστε μας περισσότερο για το αντικείμενό του.
1: Ναι, πολύ σωστά. Λοιπόν, λέγεται διαχείριση και ανάδειξη πολιτιστικής πληροφορίας. Όπως καταλάβατε, έχει να κάνει με την πληροφορία, με την πληροφόρηση και ειδικά με την πολιτιστική πληροφορία. Δηλαδή με την πληροφορία όπως χρησιμοποιείται στις βιβλιοθήκες, τα αρχεία, τα μουσεία, τους εκδοτικούς οίκους, τους πολιτιστικούς οργανισμούς και σε άλλες υπηρεσίες βεβαίως. Και όπου χρειάζεται πληροφορία που έχει να κάνει με τον πολιτισμό.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα βάλουμε μία ανωτελεία. Θα συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο.

ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία. Μάχη με τις διάσπαρτες αιστείες δίνουν επίγειες και εναέρειες δυνάμεις σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Για ολική καταστροφή έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μία πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν αγρικοί, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κυφσιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργό λίγες ώρες πριν από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύβη Βολουδάκη. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση. Άρα λοιπόν, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, τόνισε υφυπουργός. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Αναφερόμενοι στο σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου, που από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, είπε ότι αποδίδει στην πράξη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο του στενό του Ορμούζ. Φορτηγό όπλιο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εξαπέλυσαν ουκρανικές δυνάμεις στη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε αποθήκες ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Μάκη Πολάτο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χερδάρης. Ενορχήστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Λεπτά μετά τις 10 έχουμε έρθει στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής εκπομπής που ακούτε από το σταθμό Κέρκυρας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης. Ο Λυκούργος Κιαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Χατζάβαλος στη ρύθμιση του ήχου. Θα συνδεθούμε με την φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος προκειμένου να μιλήσουμε για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων αυτών των ημερών. Ο κύριος Σωκράτης Άνθης, ο μαέστρος της Φιλαρμονικής, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας μέρα, κύριε Άνθη.
2: Καλή σας μέρα, αγαπητέ κύριε Λυκούργο.
1: Λοιπόν, είχατε χθες μια πολύ όμορφη συναυλία. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να τα πούμε χθες το πρωί εν όψη της συναυλίας αυτής.
2: Ναι, είχαμε μια συναυλία στην πλατεία Δημαρχείου με το σύνολο των κρουστών της Φιλαρμονικής εταιρείας Μάντζαρος. Ένα σύνολο το οποίο άρχισε πριν από μερικά χρόνια και αυτή τη στιγμή πιστεύω είναι ένα πολύ αξιόλογο σύνολο, το οποίο είναι αποδεκτό και από το κοινό, αλλά ευχαριστεί και τους ίδιους τους μουσικούς.
1: Mm-hmm. Με τι ρεπερτόριο?
2: Το ρεπερτόριο από το χθεσινό λοιπόν ήταν εστιασμένο στην κινηματογραφική μουσική. Γι' αυτό και ο τίτλος «Percussion goes to the movies». Ένα ρεπερτόριο λοιπόν στο οποίο εμφανίστηκαν έργα τα οποία ήταν μεταγραφές από έργα κινηματογραφική, από μουσική κινηματογραφική, αλλά εμφανίστηκαν και 2-3 έργα τα οποία ήταν συνθέσεις μουσικών του συνόλου. Για παράδειγμα, ένα drum line νούμερο 1, όπως το λέει, ήταν ενός μουσικού 14 ετών. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το σύνολο αυτό έδωσε την ευκαιρία σε νέα παιδιά, τα οποία αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν και έχουν από τώρα κατασταλάξει το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, τους έδωσε την ευκαιρία να συνθέσουν καινούργια έργα.
1: Σε ηλικία 14 ετών βέβαια πρέπει να έχουν και το αντίστοιχο ταλέντο.
2: Ναι, ταλαντούχα άτομα, τα οποία όμως δεν είναι μόνο ταλαντούχα, έχουν αποφασίσει ότι αυτό τους εκφράζει, η ενασχόληση με τη μουσική, τους εκπροσωπεί και θέλουν να είναι μελλοντικά το κύριο αντικείμενό τους. Mm-hmm.
1: Είναι πολύ όμορφη μια τέτοια ενασχόληση και νομίζω ότι είναι και πολύ όμορφο να διδάσκεις τέτοια παιδιά, τέτοια άτομα.
2: Βεβαίως, είναι πάρα πολύ όμορφο. Επίσης πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στον δάσκαλό τους, τον Σπύρο τον Ασπιώτη, ο οποίος πρέπει λογικά να κουράστηκε με αυτή τη συναυλία. Και όμως,
1: τώρα να μεταγράφεις τώρα ολόκληρα έργα του κινηματογράφου για να παιχτούν μόνο από κρουστά.
2: Εκεί θα ερχόμουν. Ναι. Και τα περισσότερα έργα ήταν μεταγραφές δικές του. Πρέπει να κουράστηκε δηλαδή πάρα πολύ. Ασχολήθηκε μήνες δηλαδή με αυτή την ιστορία της συναυλίας στο συνόλου των κρουστών. Αλλά όμως το αποτέλεσμα πιστεύω δικαίωσε όλους. Και περισσότερο δικαίωσε εδώ το, γενικά το team της Φιλαρμονικής, που προσπαθούμε για το καλύτερο πάντα. Προσπαθούμε στα παιδιά να δώσουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εκφραστούν και θα αναπτυχθούν ως μουσικοί και ως άνθρωποι, διότι δεν είναι μόνο το μουσικό κομμάτι. Μας ενδιαφέρει από εδώ τα παιδιά να γίνουν μέσα στη μουσική τα παιδιά να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, να νιώσουν την ευαισθησία, την ελευθερία, την ομορφιά, να γίνουν χρήσιμοι πολίτες στην κοινωνία.
1: Ξέρετε, το γεγονός ότι όλη αυτή η παιδεία παρέχεται δωρεάν και σχεδόν το σύνολο των συναυλιών είναι επίσης δωρεάν, καμιά φορά δεν μας αφήνει να αντιληφθούμε τη βαρύτητα όλων αυτών των διαδικασιών, της προετοιμασίας, του αγώνα, της μάθησης των παιδιών, καθώς μας είπατε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος δούλευε μήνες προκειμένου να ετοιμάσει μια τέτοια συναυλία. Σε άλλα μέρη αυτές οι συναυλίες και αυτές οι προετοιμασίες χρυσοπληρώνονται.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Όμως εδώ τα πράγματα είναι, όπως τα ξέρετε, πολύ διαφορετικά. Mm-hmm. Εδώ τα πράγματα στηρίζονται όλα στον εθελοντισμό σε σχέση με τις φιλαρμονικές.
1: Και πολύ καλά κάνουμε, έτσι. Είναι μια εξαιρετική παράδοση. Ναι, ναι. Απλά πρέπει να αντιληφθούμε και τη βαρύτητα του έργου που γίνεται.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Και γιατί, όπως ξέρετε καλύτερα, η μουσική χρειάζεται ήθος και είναι στάση ζωής. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι απλά μπαίνουμε, χτυπάμε ένα τύμπανο ή παίζουμε μια τρομπέτα και κάναμε κάτι.
1: Ναι.
2: Χρειάζεται ήθος αυτή η όλη ιστορία, γι' αυτό και τα παιδιά της φιλαρμονικής, των φιλαρμονικών θα έλεγα γενικότερα, είναι παιδιά με ήθος και μια στάση ζωής, αισθάνονται μέσα στις φιλαρμονικές, δηλαδή ελεύθερα να κάνουν αυτό που είναι μέσα τους. Και το πιο σημαντικό είναι να δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να βγάλουν τον εσωτερικό τους κόσμο. Αυτό είναι να κάνεις μουσική. Μπορεί ενδεχομένως να αμφισβητήσουν κάποια στιγμή και καλά θα κάνουν. Δηλαδή όταν ο μαθητής αμφισβητεί στο δάσκαλό του, πιστεύω είναι μια ιερή στιγμή. Αυτό πρέπει να συμβεί.
1: Βέβαια.
2: Γιατί η προσωπικότητα είναι διαφορετική. Mm. Ο δάσκαλος έχει την προσωπικότητά του, ο μαθητής έχει τη δική του προσωπικότητα και αυτή πρέπει να βγάλει έξω.
1: Και σημαίνει ότι οι ικανότητες του έχουν έρθει σε τέτοιο επίπεδο ώστε να αμφισβητούν το δάσκαλό του.
2: Ακριβώς. Το αμφισβητούν, βάλτε το σε εισαγωγικά. Δεν σημαίνει ότι θα τσακωθούμε.
1: Είναι η μουσική μαζί με τον αθλητισμό, οι δύο χώροι μέσα από τους οποίους και εκφράζονται ελεύθερα τα παιδιά και ταυτόχρονα καλλιεργούν την κοινωνικότητα αλλά και την πειθάρχηση του χρόνου τους.
2: Έτσι. Ο μαθητής πρέπει να αισθάνεται ελεύθερος να εκφράσει τον εσωτερικό κόσμο. Δεν πρέπει να φοβάται να το κάνει αυτό. Και για να το κάνει αυτό, ο δάσκαλος πρέπει να έχει πνεύμα ελεύθερο, πρέπει να το αποδεχτεί αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι παντογνώστης.
1: Ούτε
2: αυθεντία. Είναι ένας άνθρωπος. Ορίστε.
1: Ούτε αυθεντία, λέω.
2: Ούτε αυθεντία. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει όσο ξέρει το αντικείμενό του. Από εκεί και πέρα όμως το παιδί πρέπει να νιώθει ελεύθερο, να εκφραστεί και να βγάλει έξω το δικό του ταλέντο. Και αυτή είναι η επιτυχία, πιστεύω, και η πρόοδος στη μουσική. Η προηγούμενη γενιά βάζει ένα λιθαράκι, η επόμενη όμως προχωράει και η επόμενη θα προχωρήσει ακόμα περισσότερο και έτσι πάμε μπροστά. Δεν μπορούμε να μένουμε, όπως είπατε, σε εισαγωγικά, σε αυθεντίες. Mm-hmm. Αυθεντίες στη μουσική δεν υπάρχουν και πουθενά, νομίζω.
1: Πουθενά, νομίζω, ναι, έτσι, έχετε δίκιο. Για να έρθουμε και στην επόμενη συναυλία που θα έχει σχέση με την 11η Αυγούστου.
2: Λοιπόν, η επόμενη συναυλία, όπως καλά είπατε, είναι στις 11 Αυγούστου. Η σειρά μας είναι για 11 Αυγούστου τη φετινή χρονιά. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που πηγαίνει σε αυτόν τον εμβληματικό, τέλος πάντων, χώρο, στο Πάλκο. Πιστεύω ένα πρόγραμμα που πρέπει να περιέχει, όχι όλα, να περιέχει αρκετά πράγματα. Όπως δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι είμαστε φιλαρμονική εταιρεία Μάντζαρος. Δεν μπορώ δηλαδή να μην βάλω σε αυτό το πρόγραμμα ένα έργο του Μάντζαρου. Mm-hmm. Το θεωρώ απόλυτα υποχρέωσή μου να το κάνω αυτό. Επίσης, πρέπει να βάλουμε σε αυτό το πρόγραμμα όπερα. Ο Κερκυραίος έχει αγαπήσει την όπερα. Για πολλούς λόγους που δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε τώρα.
1: Την έχει ξανααγαπήσει, γιατί πάντοτε την αγάπαγε.
2: Ναι, ναι. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να του δώσουμε την ευκαιρία να συνεχίσει να την αγαπάει την όπερα. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην βάλουμε Βέρντι, για παράδειγμα, σε αυτή τη συναυλία. Πρέπει να βάλουμε Βέρντι. Ναι. Επίσης, πρέπει να βάλουμε και έργα τα οποία δίνουν την ευκαιρία σε νέους συνθέτες και Κερκυραίους να δείξουν τη δική τους δουλειά. Βάζουμε και ένα τέτοιο έργο. Βάζουμε και έργα τα οποία θα αρέσουν στο ευρύ κοινό. Βάζουμε και έργα τα οποία όμως θα αρέσουν στους μουσικούς. Διότι μπορεί ένα έργο να αρέσει στο ευρύ κοινό, αλλά για το μουσικό κοινό, για το μουσικό να μην λέει και πάρα πολλά πράγματα. Ένα έργο όμως που αρέσει στο μουσικό και ξέρουμε, έχουμε καταλάβει τι έργα αρέσει στο μουσικό, πρέπει να βάλουμε και ένα τέτοιο έργο. Επίσης είναι έτος Χατζηδάκη. 100 χρόνια από τη γέννησή του. Δεν μπορούμε να μην βάλουμε σε αυτή τη συναυλία και Χατζηδάκη, θα βάλουμε και Χατζηδάκη. Παίζεται το εμβληματικό έργο «Η αλλαγή φρουράς». Το περιμένει όλος ο κερκυραϊκός λαός να το ακούσει. Θα ταχθεί και η αλλαγή φρουράς. Όμως το καινούριο σε αυτή τη συναυλία είναι ότι παρουσιάζουμε σε πρώτη παγκόσμια πρεμιέρα ένα εμβατήριο European Armed Forces λέγεται, ενός Ιταλού του Ήλιο Βολάντε, ο οποίος είναι στρατηγός και συνθέτης χρόνος. Και μας έστειλε, μέσα από το διαδίκτυο μας γνώρισε, μας έστειλε να κάνουμε την παγκόσμια πρεμιέρα αυτού του εμβατηρίου.
1: Εκπληκτικό.
2: Ναι, είναι μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα πιστεύω στιγμή και επειδή έχω συνέχεια επαφή μαζί του...
1: Θα είναι παρόν.
2: Όχι, δεν θα είναι παρόν. Μας ζήτησε όμως να του στείλουμε ένα βίντεο. Μας πάει έστω με ένα κινητό. Μου λες παρακαλώ ένα βίντεο να το ακούσω κι εγώ. Είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Σας είπα, γνώρισε την πάντα μέσα από το διαδίκτυο και του άρεσαν και τα προγράμματα που παρουσιάζουμε αλλά και το τελικό αποτέλεσμα, το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα της μπάντας και έτσι είχε μια επικοινωνία μαζί μας και μας έστειλε να του έγραψε ένα δηλαδή εμβατήριο ειδικά επειδή είναι όπως σας είπα στρατιωτικός, έγραψε ένα εμβατήριο European Armed Forces για τις δυνάμεις, τις στρατιωτικές δυνάμεις τέλος πάντων της Ευρώπης. Και θέλησε αυτή η πρεμιέρα να γίνει στην Κέρκυρα. Όταν μάλιστα του είπα ότι σκέφτομαι να το κάνω σε αυτή τη συναυλία, του άρεσε πάρα πολύ, γιατί είναι μια όντως εμβληματική συναυλία αυτή η συναυλία στο τριήμερο του Αγίου, στο Πάλκο.
1: Και που σχετίζεται και με την άμυνα της Ευρώπης διαχρονικά.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Είναι εκπληκτικό
2: πολύ σωστά το επισημαίνετε.
1: Έτσι. Είναι εκπληκτικό το πόσο το διαδίκτυο, ο ιντερνετικός ιστός μας έχει κάνει μια οικογένεια. Δηλαδή μια τέτοια πρωτοβουλία στα προηγούμενα χρόνια δεν θα υπήρχε, δεν θα γινόταν.
2: Όχι.
1: Και
2: όχι,
1: πόση εξωστρέφεια δημιουργεί σε όλη αυτή την παράδοση τη μουσική που έχει η Κέρκυρα και που μπορεί να πάρει και να δώσει επίσης εντός και εκτός Ελλάδος.
2: Έτσι ακριβώς είναι, όμως χρειάζεται και μία προσοχή διότι στο διαδίκτυο κυκλοφορούν δυστυχώς και σκουπίδια και πρέπει να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν ότι πρέπει να επιλέγουν και για να επιλέγουν πρέπει να έχουν άποψη και για να έχουν άποψη πρέπει να τους δώσουμε την άνεση να εκφραστούν. Δεν σημαίνει ότι κάτι
1: άλλη μια
2: που κυκλοφορεί.
1: Εκπαίδευση βεβαίως, να άλλη μια εκπαίδευση που οι ακαδημίες, οι μουσικές, οι μπάντες μας μπορούν να κάνουν στα παιδιά γιατί αντίστοιχα πρέπει να επιλέγουν και να αξιολογούν ό,τι βλέπουν σε επίπεδο νέων, σε επίπεδο ειδήσεων ή σε επίπεδο επιστήμης, τα πάντα. Πρέπει πλέον να αξιολογεί κάποιος να έχει τη δυνατότητα και τις γνώσεις και την υπομονή να αξιολογεί ό,τι βλέπει στο διαδίκτυο γιατί εκεί υπάρχουν και διαμάντια, υπάρχουν και σκουπίδια.
2: Έτσι. Επίσης θα παίξουμε και κάποιους χορούς από το περίφημο West Side Story του Leonard Bernstein. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό έργο που πιστεύω σημάδεψε το musical παγκοσμίως.
1: All time classic είναι αυτά τα κομμάτια.
2: Έτσι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν με λίγα λόγια είναι το
1: πρόγραμμα. Πόσο καιρό κάνετε πρόβες για αυτή τη συναυλία?
2: Δυστυχώς πολύ λίγες, διότι μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε το αφιέρωμα στο Χατζηδάκη, το οποίο και αυτό πήγε πάρα πολύ καλά. Και εγώ προσωπικά επειδή τον γνώρισα ένιωθα χρέος να αφιερώσουμε μια συναυλία η οποία επαναλήφθηκε μάλιστα διότι το κοινό δεν μπορούσε, ήταν μικρός ο χώρος στο κυποθέατρο κάτω Ρένα Βλαχοπούλου και επαναλήφθηκε άλλη μια φορά. Λοιπόν, για αυτή την πρόβα λοιπόν έχουμε διαθέσει λίγες πρόβες. Για αυτή τη συναυλία, συγγνώμη.
1: Ναι. Να ευχηθώ πραγματικά να έχετε επιτυχία, καλή δύναμη στους μουσικούς της Ματζάρο και καλό υπόλοιπο Αυγούστου να έχουμε.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, θα μεταφερθούμε τηλεφωνικά στο Πέλαγος, καθώς έχουμε της ιστιοδρομίας από το Ράλι Ιωνίου. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ιστιοπλοϊκού ομίλου Κέρκυρας, τον κύριο Γιάννη Μαρουλάκη, ο οποίος μάλιστα επιβαίνει σε ένα από τα ιστιοπλοϊκά σκάφη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρουλάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Είμαι στο σκάφος Επιτροπής και κατευθυνόμαστε για Παξούς. Έχει τελειώσει το πρώτο μπράτσο του αγώνα που ήταν Κέρκυρα Ερίκουσα. Ήταν μόνο τρία σκάφη, είχαμε δύσκολες καιρικές συνθήκες με πολλή άπνοια.
0: Ναι.
1: Τα δύο πρώτα κερκυραϊκά πληρώματα. Το δεύτερο πράγμα του αγώνα που από Ερίκουσα προς Παξούς.
0: Ναι. Δεν έχουμε καλή τηλεφωνική σύνδεση, δυστυχώς, όπως είπαμε, είστε έμπλο. Πείτε μας για τα δύο σκάφη που πρότευσαν τα κερκυραϊκά στο πρώτο μπράτσο.
1: Ήταν δύο κερκυραϊκά σκάφη. Το ένα ήταν το ΡΑΣ, το οποίο κυβέρνησαν ο Μιχάλης Τσαντσόπουλος. Το δεύτερο σκάφος επέβαινε ο Σωτήρης ο Βλάχος, σκάφος, ο οποίος είναι και θετικό μέλος του ομίλου και πρόεδρος της Γερουσίας.
0: Ναι, βέβαια, ένας από τους παλαιότερους ιστιοπλοούς της Κέρκυρας.
1: Και δάσκαλος σχεδόν ολονών των νεότερων ιστιοπλοιών, εμάς δηλαδή. Εμένα ήταν δάσκαλο, φανταστείτε, όταν έβγαλα τη σχολή.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Ακόμα τώρα τρέχει, φανταστείτε, εγώ κάνω επιτροπή και εκείνος ακόμα τρέχει τον αγώνα και κερδίζει. Φανταστείτε το μέγεθος του αυτό.
0: Ναι. Έχετε και σήμερα άπνοια?
1: Σήμερα κακές και σήμερα οι προβλέψεις. Πιστεύουμε πως το απόγευμα θα έχει καλύτερο καιρό. Είμαστε δυτικά της Κέρκυρας, θα ταξιδεύουμε στα δυτικά της Κέρκυρας. Οπότε είναι πιο ανοιχτό το Πέλαγος και πιστεύουμε να έχει καλύτερη. Γιατί θα έχουμε καλύτερη να τερματίσουμε τα σκάφη του αγώνα, γιατί ξέρετε είναι μεγάλη απογοήτευση να ταξιδεύει. Στο τέλος να είσαι εκτός ενός χρονικών ορίων και να μην βαθμολογήσει.
0: Ναι. Βλέπω πραγματικά εδώ και στους χάρτες ότι έχουμε ένα με δύο κόμβους εκεί προς τους Παξούς. Αυξάνησε τρεις κόμβους ο άνεμος. Αλλά
1: το απόγευμα ελπίζουμε να έχει καλύτερες συνθήκες. Ελπίζουμε σήμερα να πάμε καλύτερα. Δούμε.
0: Ναι. Για πείτε μας το υπόλοιπο πρόγραμμα του αγώνα.
1: Κοιτάξτε, πρέπει να θα τερματίσουν τα σκάφη σήμερα το βράδυ μέχρι τις 2 να περιμένουν τα πιο αργά σκάφη το ξημέρωμα. Αύριο είναι ελεύθερη μέρα στους Παξούς και αποδομές. Και μεθαύριο ξεκινάμε για Πρέβεζα.
0: Ναι.
1: Πρέβεζα θα κάτσουμε, θα έχουμε δηλαδή Κέρκυρα Πρέβεζα είναι το επόμενο μπράτσο του αγώνα. Και μετά από εκεί την επόμενη μέρα φεύγουμε από Λυγιά. Περνάμε το κανάλι της Μεκράδας και πάμε Λυγιά και από εκεί πάμε Λυγιά Αστακό. Και εκεί γίνεται οι απονομές και η τελική δηλαδή σιδηροδρομία που θα γίνει στον κόλπο του Αστακού.
0: Μάλιστα. Πόσα σκάφη συμμετέχουν φέτος?
1: 45-46 σκάφη είναι δηλωμένα που συμμετέχουν. Είναι πάρα πολλά σκάφη για Ιόνιο, δηλαδή φανταστείτε στο Ράλι Αιγαίου φέτος είχε 8 σκάφη όλα και όλα. 8.
0: Μόνο στον αγώνα του Αιγαίου μόνο 8 σκάφη?
1: Στο Ράλι Αιγαίου, στο συγκεκριμένο αγώνα δηλαδή, είχε πολύ λίγα σκάφη. Εμείς είμαστε και εμείς ένας από τους παλιούς αγώνες στην Ελλάδα, τη Ρεκάτες, που σημαίνει ότι αλλάζουμε, δεν είμαστε σε ένα μέρος, αλλάζουμε μέρος κάθε μέρα σχεδόν. Είναι δύσκολοι αγώνες και πολύ απαιτητικοί. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, αρκετές συμμετοχές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
0: Ναι. Ποιοι όμιλοι συνδιοργανώνουν το ράλι?
1: Οι όμιλοι που κάνουν βασικά το ράλι είναι η Πάτρα και η Κέρκυρα. Μία φορά το κάνουμε εμείς και την επόμενη χρονιά το κάνει η Πάτρα. Και έτσι πάμε. Δηλαδή, μία χρονιά ο ένας όμιλος, μία χρονιά ο άλλος. Αλλά συνδιοργανωτές σχεδόν είναι όλοι οι όμιλοι του Ιωνίου, γιατί όπου πάμε, σε όποιο λιμάνι πάμε, σε όποιο νησί πάμε. Μας βοηθάνε κατά τόπους όμιλοι. Οπότε οι συνεργανωτές είναι όλοι οι όμιλοι του Ιωνίου.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά οι βασικοί όμιλοι που οργανώνουν και αναλαμβάνουν και την ευθύνη του αγώνα είναι η Πάτρα και η Κέρκυρα.
0: Ναι. Και πάντοτε υπάρχει αντίθετη κατεύθυνση, δηλαδή προς τον νότο ή προς το βορρά, αναλόγως τον διοργανωτή.
1: Ναι, ναι. Εξαρτάται πώς κάθε όμιλος αποφασίζει να κάνει τις ισοδρομίες του. Δεν είναι κάτι σίγουρο πάντως.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάτι σίγουρο. Ναι. Πάντως, ναι, η Πάντρα συνήθως τις κάνει προς τα πάνω και εμείς συνήθως τις κάνουμε προς τα κάτω. Αυτό είναι, ναι.
0: Και έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε στο 36ο ράλι Ιωνίου. Θυμάμαι όταν έβγαλα τη σχολή και συμμετείχα, ήταν το 14ο. Περνούν τα χρόνια χωρίς να τα καταλάβει κάποιος.
1: Μια οργάνωση που έχει πλούπαγε, έχει στις λύσεις των ιστιοπλών, είναι ένας αγώνας με ιστορία. Δηλαδή όλοι τον γνωρίζουν και είναι ένας μεγάλος αγώνας που πολλά σκάφη έρχονται, παρότι ότι είναι δύσκολο να ξέρετε από την Αθήνα ή από το Αιγαίο να ταξιδέψεις, να περάσεις στη Μό και να έρθεις στο Κέρκυρα και όλα, είναι μεγάλο ταξίδι.
0: Ναι.
1: Έρχονται ξένα... πολλοί ιστιοπλοί και το χαίρονται.
0: Έχουμε και ξένα πληρώματα όμως, έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε από Λιθουανία, έχουμε από Γαλλία, δεν μπορώ να σε... έχουμε, ναι, από διάφορες χώρες, τώρα δεν έχω στο μυαλό μου, αυτούς τους θυμάμαι γιατί είναι πολύ αξιόλογοι αθλητές και το τρίτο σκάφος του αγώνα, το Πιτουρίκε που τερμάτισε στο Κασιό, στο Τιμερίπουσα, ήταν ο Φίλιπ, ένας Γάλλος κυβερνήτης, πέρασε πάρα πολύ έμπειρος και πώς θα τερματίσει αυτό το πράγμα. Τρίτο από του δύο Κερκυραίου, βασικά τα δύο Κερκυραϊκά πληρώματα, γιατί ξέρετε τι γίνεται. Εδώ στην Κέρκυρα τα μέρη και του καιρού, οι Κερκυραίοι ήταν καλύτερα από του άλλου. Καταλάβατε και στη Ψαριά, είχαν πλεονέκτημα οι δικοί μα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ξέρανε όπου να πάνε, καταλάβατε. Έτσι εκμεταλλεύτηκαν για την τελευταία ρεύμα του αέρα και μπόρεσαν και κέρδισαν.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, πείτε μου, μια και σα έχουμε, κύριε Μαρουλάκη, στο μικρόφωνο. Με την υπόθεση με τη μεταφορά των καρνάγιων, έχουμε κύριε Μαρουλάκη στο μικρόφωνο, με την υπόθεση με τη μεταφορά των καρνάγιων στο

0: Ναι. Λοιπόν, ούτως ή άλλως έχουμε μας
1: δώσει... Πρέπει να σας πω, αφού είμαι στον αέρα, σήμερα φέτος ο Όμιλος γιορτάζει 50 χρόνια αδιάλειπτης παρουσία στην κυρκυριακή κοινωνία, στην κυρκυριακή ιστιοπλοϊκή κοινότητα. Είναι 50 χρονών σήμερα ο ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας.
0: Λοιπόν, μακάρι να τα κατοστήσει.
1: Μια που λειτουργεί. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γιατί πάντοτε έχει δώσει πολλούς ιστιοπλοούς, έχουν μάθει ακόμη περισσότεροι κερκυραίοι ιστιοπλοεία μέσα από τον ιστιοπλοϊκό όμιλο και είναι ένα άθλημα το οποίο είναι βασικά παρεξηγημένο, γιατί νομίζουν κάποιοι ότι ασχολούνται με την ιστιοπλοεία μόνο οι πλούσιοι. Δεν είναι έτσι. Και το πρώτο ρητό που μαθαίνεις στη σχολή είναι ότι δεν χρειάζεται να έχεις σκάφος, αρκεί να έχεις φίλους με σκάφος.
1: Όπως λένε,
0: οι οποίοι
1: και...
0: χρειάζονται πληρώματα, έτσι.
1: Ναι, γιατί το σκάφος δεν μπορεί να πάει μόνο του. Πέρα από τον κυβερνήτη και το σκάφος, χρειάζεται και το πλήρωμα. Το οποίο πλήρωμα βασικά είναι όλη η ψυχή του σκάφους, έτσι. Δεν γίνεται χωρίς το πλήρωμα.
0: Ακριβώς έτσι. Λοιπόν, καλούς ανέμους να έχετε και καλή ολοκλήρωση στο Ράλι Ιωνίου, κύριε Μαρουλάκη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.

0: Έλεγε ο κ. Μαρουλάκης πριν από λίγο, ο πρόεδρος του ιστιοπλοϊκού, ότι έχουμε κακές καιρικές συνθήκες. Εννοούσε για ιστιοπλοεία, άπνοια. Είναι όμως οι καλύτερες, οι ιδανικότερες συνθήκες για την πολιτική προστασία, την πυροσβεστική κτλ. Που δεν θέλουν αέριδες αυτή την εποχή. Λοιπόν, μείνουμε στον ευρύτερο χώρο του τουρισμού, καθώς φαίνεται ότι έχουμε μία αύξηση της τάξης του 7,8% σε σχέση με την τουριστική κίνηση στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστριας για τον μήνα Ιούλιο. Στις πρώτες θέσεις των τουριστών που προτιμούν το νησί για τις καλοκαιρινές τους διακοπές είναι η Βρετανία, Γερμανία και η Ιταλία. Σύμφωνα με τον πρόεδρο λοιπόν του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τον κύριο Δημήτρη Ρούσο, στο αεροδρόμιο έφτασαν 2.771 πτήσεις εμπορικών αεροσκαφών, 202 περισσότερες από τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Υπάρχουν μέρες που είναι πάνω από 100 πτήσεις που εξυπηρετούνται στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Έλεγε λοιπόν, επαναλάμβανε μάλλον για πολλωστή φορά την ανάγκη να συντηρηθεί το ραντάρ των Αγίων 10. Και όταν λέμε συντήρηση, συντηρημένο είναι, χρειάζεται αλλαγή. Εδώ και δεκαετίες έπρεπε να έχει αλλάξει, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, διότι αν καταρρεύσει το ραντάρ, τότε η ικανότητα του αεροδρομίου της Κέρκυρας να εξυπηρετεί διεθνείς πτήσεις charter θα πέσει στο μισό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον κερκυριακό τουρισμό. Να τον ακούσουμε.
1: Ο μήνας Ιούλιος κλείνει μετρώντας 2.771 αφίξεις εμπορικές, έτσι. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για ιδιωτικά αεροπλάνα ή αεροδιακομιδές κτλ. Σε σχέση λοιπόν σε σύγκριση με τον περσινό Ιούλιο, μας φέρνει 202 περισσότερες πτήσεις από πέρσι. Πέρσι μετρήσαμε 2.569. Αυτό μεταφράζεται σε 7,86% αύξηση για τους λάτρεις των στατιστικών. Mm-hmm. Η πρώτη πεντάδα παραμένει η ίδια, ναι. Ενώ από κράτη, μιλάμε για 29 κράτη, έτσι. Μας έρχονται τουρίστες από 29 διαφορετικά κράτη. Οι Βρετανοί παραμένουν πρώτοι με διαφορά και με αρκετά καλή αύξηση, 840 αφίξεις, 49 περισσότερες. Οι Γερμανοί δεύτεροι με 438, προσέξτε, σχεδόν μισές από τους Βρετανούς, 16 περισσότερες από πέρσι. Οι Ιταλοί, αναμενόμενο να είναι στην τρίτη θέση εφόσον μιλάμε για Ιούλιο και τον Αύγουστο βέβαια, 351, 32 περισσότερες από πέρσι. Οι Πολωνοί στην τέταρτη θέση με 179, 20 περισσότερες από πέρσι, ενώ την πεντάδα κλείνουν οι Γάλλοι, οι οποίοι έχουν μία από τις λίγες χώρες που έχει λιγότερες πτήσεις, 11 βέβαια, 154 αφίξεις, πέρσι είχε 165, αλλά να πω ότι πέρσι ήταν μία περίεργη αύξηση των Γάλλων, δυσανάλογη δηλαδή, η οποία μάλλον τώρα υποχώρησε και έρχεται στα φυσιολογικά επίπεδα. Όπως επίσης έκπληξη είναι και η μεγάλη αύξηση των Ισραηλινών, οι οποίοι είναι στην έκτη θέση με 106, δηλαδή, και αυτοί τώρα μπήκαν σε τριψήφιο αριθμό πτήσεων, 35 περισσότερες από πέρσι, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό.
2: Βέβαια.
1: Από εκεί και πέρα οι περισσότερες χώρες που μας έρχονται είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα, πάνω κάτω στα ίδια. Οι Ρουμάνοι έχουν αρκετά καλή αύξηση που βρίσκονται στην 8η θέση, 71 αφίξεις, 14 περισσότερες. Από εκεί πέρα, όπως σας είπα, λίγες είναι οι χώρες που έχουν μεγάλες αυξήσεις, όπως οι Βούλγαροι, όπου έχουν 21 αφίξεις, 12 περισσότερες από πέρσι, δηλαδή περισσότερο από 100%, γιατί πέρσι είχαν μόνο 9. Είναι πάρα πολύ καλές οι πληρότητες, πλησιάζουν και το 100% από πάρα πολλές χώρες, ενώ πρέπει να πω και ότι αρκετές εταιρείες έχουν βάλει μεγαλύτερα αεροσκάφη από αυτά που είχαμε συνηθίσει πέρσι και πρόπερσι.

0: Να ολοκληρώσουμε με ένα πολιτιστικό θέμα, καθώς συνεχίζονται έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου οι παραστάσεις του Διπεθέου στο Μορεπό με το έργο Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Να ακούσουμε τον πρόεδρο του Διπεθέου Γιώργο Λυκίσα και τον καλλιτεχνικό διευθυντή τον κύριο Πετρογάλια.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε καινούργιες παραστάσεις από την παραγωγή μας του καλοκαιριού Βενετσιάνικες Μπαρούφες στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου. Συνεδριάσαμε, συσκεφτήκαμε και μας θύμισε ο κόσμος, η κερκυριακή κοινωνία και όχι μόνο, και πάρα πολλοί επισκέπτες, και κατέκλυσαν το θέατρο στις πρώτες παραστάσεις μας. Αυτή η κωμωδία, η οποία είχε τόσους πολλούς ηθοποιούς, είχε τόση πολύ μαγεία, είχε τόση πολύ μουσική, ο φωτισμός, η σκηνοθεσία, ήταν κάτι το οποίο ίσως έλειπε χρόνια από την Κέρκυρα και μας έφερε στην ευχάριστη θέση να δεσμεύσουμε τις πρώτες 5 μέρες του Αυγούστου στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλη στο Μορεπό, όπου φτάνοντας μέχρι και Τετάρτη 5 Αυγούστου να μπορέσει η κερκυριακή κοινωνία και οι επισκέπτες μας να απολαύσουν αυτή την υπέροχη παράσταση.
2: Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι και πολύ συγκινημένοι, γιατί αυτό που ονειρευτήκαμε, αυτό που φτιάξαμε με τόση αγάπη, με τόσο κόπο, είχε τεράστια ανταπόκριση από τον κόσμο. Ο κόσμος κατέκλυψε το θέατρο, γέμισε το θέατρο Ρένα Βλαχοπούλη και στις 4 παραστάσεις. Δυστυχώς την τελευταία μέρα διώξαμε πάρα πολύ κόσμο, δεν μπορούσε να μπει γιατί δεν υπήρχαν θέσεις και έπρεπε να κρατήσουμε για την ασφάλεια του κόσμου, γιατί να μην μπει παραπάνω κόσμο στην εξέδρα. Και αυτό το λέω δημόσια, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι μας λέγανε: μα βάλτε μας όρθιους, βάλτε μας στην εξέδρα, στο πλάι, στα σκαλιά. Δεν το κάναμε, όχι γιατί δεν θέλαμε τον κόσμο, δεν το κάναμε για να κρατηθεί η ασφάλεια. Πρώτο προέχει η ασφάλεια του κόσμου. Αλλά ο κόσμος που δεν είδε την παράσταση, που δεν την πρόλαβε, ή ο κόσμος που την είδε και θέλει να την ξαναδεί, θα έχει την ευκαιρία να έρθει να ευχαριστηθεί, να γελάσει, να χειροκροτήσει, να μοιραστεί μαζί μας αυτό το χαρούμενο έργο, αυτές τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες που τελικά. Οι Βενετσιάνικες Μπαρούφες είναι τόσο κερκυριακές και ίσως και ο λόγος που αγάπησε ο κόσμος αμέσως την παράστασή μας είναι διότι έβλεπε στη σκηνή μνήμες του να ζωντανεύουν, βιώματά μας, παιδικά, από τις γειτονιές μας, από τις γιαγιάδες μας, τους παππούδες μας, τις θείες μας, τους θείους μας, τους γειτονές μας, όλα αυτά τα παστρόκια και τις μπαρούφες που ενώ είναι τσακωμοί.
0: Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ο Γιώργος Χατζάβαλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Λυκούργος Κιαδόπουλος στο μικρόφωνο. Ακολουθεί σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσχάτ, το κεντρικό δελτίο του σταθμού μας στις 12.30. Καλό πρωινό, καλημέρα σε όλους.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ένα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρίνα Μοσχάτ, τον ηχορυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Καταγγελία για λύματα στη θαλάσσια περιοχή της Παναγιοπούλας στα Μουράγια, λήψη δειγμάτων από το λιμεναρχείο. Εξώδικη δήλωση διαμαρτυρία της εταιρείας Κέρκυρας Lines προς τον Όλκε. Η καθυστέρηση στη μεταφορά των εκδοτηρίων αναφέρει οφείλεται αποκλειστικά στη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οργανισμού. Συνάντηση της Ένωσης Ξενοδόχων με τον αστυνομικό διευθυντή, συζητήθηκαν το ράδιο μουσικής, η οδική ασφάλεια, η διαχείριση των τουριστών στο αεροδρόμιο. Συστάσεις από το Δήμο προς τους επισκέπτες να αποφεύγουν την πόλη της Κέρκυρας κατά τις ώρες αιχμής και να χρησιμοποιούν τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης. Αναστέλλεται τον Αύγουστο αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων, 29 πρόστιμα από την Υπηρεσία Καθαριότητας για εναπόθεση απορριμμάτων εκτός κάδων. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ένα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Επόμενο αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων στις 12.30.

στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν επίγειες και εναέρες δυνάμεις πυρόσβεση στη Δυτική Αττική. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Τρία μέτωπα στις περιοχές Κρυοπηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή προς τα Βίλια. Το πιο ενεργό μέτωπο αφορά την περιοχή της Ψάθας, τη Λούμπα και τη Ζάχου. Και το τρίτο καλύπτει την νοτιοανατολική πλευρά προς Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Η περίμετρος της φωτιάς είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο, νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφόγραμμες στις περιοχές της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις: Σεραφίνα Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά από αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Όπως είπε, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν. Τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο, το στενό του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Μάκη Πολάτο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόστ την Μπένα,
3: έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα,
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
3: σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή,
2: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
3: Ζάχαρη θα περάσετε,
1: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Earth News Radio 105,8.

0: όλοι εσείς οι συνηθισμένοι άνθρωποι, ελάτε εδώ στο Air News Radio στους 105,8 για να ακούτε συνηθισμένους ραδιοφωνικούς παραγωγούς να λένε συνηθισμένα πράγματα από συνηθισμένα μικρόφωνα, ραδιοκόνκες αλλιώς όπως το λέγαμε και στο χωριό μου στην Κεφαλονιά, από συνηθισμένους ραδιοθαλάμους σε συνηθισμένα τραπέζια, τις συνηθισμένες ώρες που όλοι έχετε τις συνηθισμένες συνήθειες, γιατί αν δεν έχουμε όλα τα πράγματα σε κουτάκια δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όπως έχουμε συνηθίσει να λειτουργούμε με βάση τις συνήθειες με τις οποίες είμαστε χτισμένοι από όταν είχαμε συνηθίσει να είμαστε παιδιά, διότι όπως έλεγε ο Παναγιώτης Χανελόπουλος, οι άντρες δεν μεγαλώνουν ποτέ, μένουν για πάντα παιδιά, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, μια άλλη ώρα, μια άλλη εκπομπή που δεν έχουμε συνηθίσει να την κάνουμε. Και πάντως το καλοκαίρι είναι καλό να αλλάζουμε τις συνήθειές μας, διότι αυτό ακριβώς είναι το καλοκαίρι, αν έχουμε λίγες μέρες άδεια και αν μπορούμε στην άδειά μας να κάνουμε πράγματα που δεν έχουμε συνηθίσει, να σπάμε το καλούπι ώστε να μην είμαστε οι συνηθισμένοι άνθρωποι που στο τέλος της ημέρας είμαστε, γιατί όλοι συνηθισμένοι είμαστε. Καλημέρα στη Γεωργία που μας στέλνει το μήνυμά της από ένα νησί, το Καρπενήσι. Όχι, συγγνώμη Γεωργία για το κακό χιούμορ. Φυσικό κλιματιστικό μας γράφει και παρατηρεί. Κανείς δεν αναφέρθηκε αυτές τις μαύρες ημέρες που περνάει η πατρίδα μας στα πυροσβεστικά αεροπλάνα που έρχονταν από Ρωσία. Γιατί δεν προμηθεύεται η Ευρώπη, αναφέρεται στα Αμπέριεφ, αυτά τα τεράστια πυροσβεστικά αεροσκάφη τα ρωσικά, που κάποια καλοκαίρια παλαιότερα είχε εκμισθώσει και η Ελλάδα. Νομίζω ότι πρέπει να έχουν περάσει 15-20 χρόνια από τότε. Και βέβαια αυτά τα αεροσκάφη ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικά για επίπεδες εκτάσεις, για κοιλάδες, για περιοχές όπως η ρωσική τούνδρα για παράδειγμα, αλλά στο ανάγλυφο της Ελλάδας είχαν δοκιμαστεί και δεν είχαν πετύχει, διότι έχουν μια τεράστια ποσότητα νερού που απαιτεί να μην υπάρχει ίχνος ανθρώπου από κάτω. Για παράδειγμα στη χθεσινή φωτιά στο Μάτι, εάν μπείτε σε λογαριασμούς όπως μιας ομάδας μετεωρολόγων στο Facebook, θα δείτε βίντεο που περνάει το ελικόπτερο και κάνει την διαβροχή και γίνονται ελαφρώς μουσκεμα οι άνθρωποι που είναι από κάτω και τραβούν και λένε «Α, το πυροσβεστικό μας χτύπησε». Αν αυτός ο όγκος του νερού έπεφτε από ένα μπεργεφ, περιττό να σας πω τι θα είχε γίνει με τους ανθρώπους από κάτω, δεν είναι οι συνθήκες στο ανάγλυφο του εδάφους, κυρίως στην Ελλάδα, τέτοιο που να επιτρέπει επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης από αυτά τα γιγαντιαία πυροσβεστικά αεροσκάφη τα ρώσικα, πολύ περισσότερο που λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία νομίζω ότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκή χώρα που να έχει σχέση με ρωσικά ελικόπτερα, εκτός από αυτούς που μπορεί να είχαν αγοράσει τα πολύ μεγάλα ρωσικά ελικόπτερα, τα ΜΙΛΜΗ. Δεν ξέρω αν κάποια χώρα ευρωπαϊκή τα είχε αγοράσει και η Ελλάδα είχε τέτοιες συμβάσεις, τα νίκιαζε. Προφανώς τα τελευταία χρόνια όμως δεν υπάρχει. Καλημέρα και στην Έλενα, καλημέρα και στον Γιάννη, καλημέρα και στον Άκη Αθανασόπουλο, τον καλό συνάδελφο που κάτι θέλει να μας πει, κάτι, μια έκτακτη είδηση έχουμε. Άκη.
1: Καλό μεσημέρι, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Καλημέρα.
1: Και από μένα, Μάκη, και στους ακροατές μας. Κάποια στοιχεία από το ΙΕΛΚΑ είναι η μηνιαία έκθεση, μάλλον όχι, η μηνιαία έρευνα που κάνει ο ΙΕΛΚΑ. Είναι, θυμίζω, το Ινστιτούτο που μελετάει τις τάσεις στην αγορά, τις τάσεις των καταναλωτικών προϊόντων, δηλαδή για τις τιμές τους. Αυτό το κάνει μία φορά το μήνα και συνήθως επικεντρώνεται στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Εκεί δηλαδή που κατευθύνεται ένα μεγάλο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού.
0: Τις έριξαν τις τιμές, οι σούπερ μαρκετάδες που λέμε.
1: Κοίτα, αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι ελαφρώς τις έριξαν. Έχουμε όμως κατηγορίες προϊόντων, αλλού έπεσαν. Εγώ θα σου δώσω πρώτα τη γενική εικόνα και μετά πάμε στα επιμέρους. Η γενική εικόνα λοιπόν είναι ότι τον Ιούλιο ο πληθωρισμός, μόνο για τα σούπερ μάρκετ όμως, θα το διευκρινίσουμε, είναι αρνητικός στο μείον 0,47 για πρώτη φορά μετά από 18 μήνες. Ήταν και πάλι αρνητικός το Δεκέμβριο του 2024. Άρα είμαστε, από τότε έκανε ένα μεγάλο άλμα, ανέβηκε αρκετά. Και τώρα ξαναπάμε σε αρνητικό επίπεδο μετά από 18 μήνες. Αυτή είναι η γενική εικόνα. Βέβαια, κάποιος θα πει: η γενική εικόνα δεν μου λέει τίποτα. Πες μου ειδικότερα κατηγορίες, να ξέρω.
0: Αυτό ακριβώς ήθελα να σου πω. Ήθελα να κάνω αυτή την ερώτηση. Μπορώ να υποδηθώ ότι ήθελα να στο ρωτήσω με αυτόν τον τρόπο.
1: Μπορώ, απλώς έπρεπε την άλλη φορά πρέπει να οργανωθούμε λίγο καλύτερα.
0: Εντάξει.
1: Για να φαίνεται ότι μου το κάνεις εσύ.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να σου πω και να πω και στους ακροατές μας βέβαια, που έχουμε μειώσεις, που έχουμε αυξήσεις.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, μεγάλες μειώσεις βλέπω εδώ, φρέσκα φρούτα, λαχανικά, σχεδόν μείον 7%.
0: Να προσέχουμε και την υγεία μας.
1: Προσέχουμε βέβαια, καλοκαιράκι είναι, ενυδάτωση προσφέρουν τα φρούτα και τα λαχανικά. Θεωρώ ότι είναι εποχικό το θέμα, δηλαδή επειδή το καλοκαίρι συνήθως πέφτουν οι τιμές. Αλλά πάντως είναι θετικό ότι είναι και αυτό το μείον 7%, γιατί πάντα είναι η σύγκριση με τον Ιούλιο, έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή συγκρίνει κανείς τον φετινό Ιούλιο με τον περσινό.
0: Ναι.
1: Άρα έχουμε φθηνότερα φρούτα και λαχανικά, φθηνότερες τροφές για κατοικίδια 5%, φθηνότερες ζύμες. Είτε νοπές είτε κατεψυγμένες για όσους τις χρησιμοποιούν στο καθημερινό τους τραπέζι. Εδώ η μείωση είναι περίπου στο μείον 4,3. Διάφορα ροφήματα ήδη πρωινού, εδώ πρέπει να είναι και τα διάφορα δημητριακά, τέλος πάντων, ό,τι βάζει κανένας το πρωί στο τραπέζι του, εδώ η μείωση είναι στο μείον 2%, και τα τυροκομικά έχουν μια μείωση μείον 1,7. Πάντα Ιούλιος 26 με Ιούλιο 25.
0: Οι μέσες τιμές λοιπόν σε μεγάλες κατηγορίες τροφίμων τον Ιούλιο του 2026 έχουν μειωθεί σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο.
1: Να αναφέρω μόνο 3-4 κατηγορίες όπου έχουμε αύξηση. Εδώ βέβαια οι αυξήσεις είναι
0: μικρότερες.
1: Είμαι σίγουρος
0: ότι κάτι θα βρεις για να με διαψεύσεις ή να επιχειρήσεις να με διαψεύσεις, αλλά όσο θα λες εσύ τα στοιχεία, θα βρω τρόπο να σε αποδομήσω. Μπορείς να μιλάς.
1: Κοίτα, αν είχαμε σε όλες τις κατηγορίες μείωση, προφανώς ο πληθωρισμός του Ιουλίου δεν θα ήταν στο μείον 0,47, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. Δεν έχουμε σε όλες τις κατηγορίες μείωση. Μακάρι κάποια στιγμή να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε παντού μείωση. Εκεί που έχουμε αύξηση λοιπόν είναι τα έτοιμα γεύματα. Στα σούπερ μάρκετ, για όσους δηλαδή δεν έχουν το χρόνο.
0: Μία από τις δύο αλυσίδες διανομής έτοιμων γευμάτων, και όχι μόνο αυτό, αλλά και φαρμάκων και μια σειρά άλλων προϊόντων, διάβασα ότι έχει 18.000 διανομής. 18.000.
1: Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος ο οποίος προτιμάει τα έτοιμα γεύματα.
0: Σκεφτείτε δηλαδή ότι 18.000 μηχανάκια, και αν και ο ανταγωνιστής έχει άλλους τόσους, σχεδόν 36.000 μηχανάκια κάθε μέρα στους δρόμους της Αθήνας, είναι δίκυκλα διανομέων. Πες να σε καλέσουν αργότερα, είσαι στο ραδιόφωνο, μπορείς να συνεχίσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, να σου πω λοιπόν ότι έτοιμα γεύματα έχουν μια μείωση 3,75. Νερά, αύξηση.
0: Μείωση ή αύξηση.
1: Μιλάγαμε για μείωση πριν και έχω μείνει στη μείωση.
0: Προσπαθώ να δω πόσο εύκολο μπορώ να σε μπερδέψω. Είναι εύκολο.
1: Όχι, έχω τα στοιχεία μπροστά μου. Αν δεν τα είχα, θα μπορούσα να με μπερδέψει. Δεν βοηθάει το μυαλό να σε
0: μπερδέψει. Ωραία, να μην παίρνουμε λοιπόν έτοιμα γεύματα γιατί έχει αυξήσει. Ναι.
1: Το θέμα είναι ότι έχουν αυξήσει και νερά, αναψυκτικά και χυμή. Εδώ δεν μπορείς να πεις καλοκαιριάτικα να μην παίρνει ο κόσμος. Αναγκαστικά θα πάρει, αλλά έχουν πάντως μια αύξηση τα νερά, τα αναψυκτικά και η χυμή 3,26.
0: Ενυδάτωση, το πιο βασικό πράγμα.
1: Αυγά και βούτυρα 3% αύξηση. Ξηρή
0: καρπή. Τα αυγά τα θέλουμε, τα βούτυρα μπορούμε να τα αποσύρουμε. Ναι.
1: Ξηρή καρπή 2,80, σχεδόν 3% αύξηση, και περίπου 3% τα αλαντικά. Τα αλαντικά μπορούμε να τα εξαιρέσουμε και εντελώς από τη ζωή μας. Νομίζω ότι θα μας λείψουν.
0: Απολύτως.
1: Ναι, η ξηρή καρπή τώρα, εντάξει, αυτό το σχεδόν 3% μπορεί να είναι παροδικό. Ελπίζω από το φθινόπωρο να πέσουν, γιατί μας αρέσουν οι ξηρή καρπή.
0: Ο Άγγης Αθανασόπουλος λοιπόν, με το ρεπορτάζ σε πρώτο χρόνο που συμβαίνει τώρα, τα στοιχεία για τις τιμές σε μια σειρά από κατηγορίες τροφίμων στα σούπερ μάρκετ, που φαίνεται ότι υπάρχει μείωση, όχι πολύ μεγάλη, αλλά έχει ανατραπεί η αλυσίδα της αύξησης, της σταθεροποίησης, και αρχίζει για πρώτη φορά έπειτα από 18 μήνες και έχουμε αρνητικές μέσες τιμές τροφίμων στα σούπερ μάρκετ. Και από τα τρόφιμα να πάμε να δούμε τι έρχεται, τι γίνεται με τον πόλεμο. Θα κάνω ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, γιατί δεν έχω καταλάβει, Δέσποινα Συριοπούλου. Υπάρχει ακόμη, καλή σου μέρα. Υπάρχει ακόμη πόλεμος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν? Υπάρχει, μας το έκλεισε ο Άκης Αθανασόπουλος. Δεν το πήρε πολύ καλά που δεν θέλει να μιλήσει για το Ορμούς. Μα τον βγάζω από τη δύσκολη θέση, γιατί θα έπρεπε να του ζητήσω να κάνει μια εκτίμηση τι θα γίνει με τα καύσιμα.
2: Μέχρι στιγμής έχουμε μια πτώση, έτσι.
0: στο βαρέλι του αργού πετρελαίου.
2: Ακριβώς.
0: Είναι γύρω στα $80.
2: Έτσι ακριβώς. Βέβαια, ωστόσο, να ξεκινήσουμε από τις αντικρουόμενες δηλώσεις. Έτσι, διότι έχουμε συνηθίσει τον Ντόναλντ Τραμπ τη μία μέρα να λέει έτσι και την άλλη να τα γυρίζει λίγο. Προχθές είπε ότι το Ιράν ζήτησε συνομιλίες, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι θα υπάρχει σύντομα συμφωνία. Χθες βγήκε το Ιράν και το διέψευσε αυτό. Χθες λοιπόν είχαμε ότι δίνει την τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό της Τεχεράνης. Υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό μέχρι να υπάρξει συμφωνία ή πλήρη παράδοση. Το αμερικανικό ναυτικό ελέγχει πλήρως τα στενά του Ορμούζ. Οι τιμές του πετρελαίου θα καταρρεύσουν όταν ολοκληρωθεί η αμερικανική στρατηγική απέναντι στο Ιράν. Λοιπόν, αυτή η ρητορική, η οποία είναι τη μία μέρα είναι έτσι, την άλλη είναι εντελώς το αντίθετο, μας έχει πλέον την έχουμε συνηθίσει.
0: Ξέρουμε ποιο ήταν το αγαπημένο παιχνίδι του Ντόναλντ Τραμπ όταν ήταν μικρός στο Λούνα Πάρκ.
2: Ναι. Ποιο το ξέρουμε.
0: Ήταν. Το roller coaster.
2: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι πέρα από τον Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει και μια διπλωματική κίνηση η οποία συνεχίζει να υπάρχει, συνεχίζει να υφίσταται, έστω και αν είναι με πολύ αργούς ρυθμούς. Χθες το El Arabi ανέφερε ότι ότι το Ισλαμαμπάτ κάλεσε τον Αμπάς Αραξή να πάει στο Πακιστάν και σήμερα αναμένεται εκεί. Επίσης, ο Guardian με δημοσίευμα του.
0: Είναι ο υπουργός εξωτερικών
2: του Ιράν. Επίσης, ο Guardian με δημοσίευμα του ανέφερε ότι ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, βρίσκεται σε επαφή με τον J.D. Vance στο State of Witkoff, τον οποίο έχουμε να τον ακούσουμε αρκετές ημέρες, και τον Αμπάς Αραξή για την αποκλιμάκωση της κρίσης. Επίσης, το πρακτορείο Ίρνα κάνει λόγο για το Ιράκ και τον πρωθυπουργό του, πώς θέλει να αποτελέσει ένα σύνδεσμο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Και επίσης το Ιρανικό Τασνίμ αναφέρει ότι η Ελβετία βρίσκεται σε επαφή με τις δύο πλευρές και είναι έτοιμη να συνδράμει σε πιθανές διαπραγματεύσεις. Λοιπόν, όλο αυτό μας δείχνει ότι
0: η Ελβετία για να φιλοξενήσει
2: πιθανώς, ναι, όπως ξεκίνησε την πρώτη για την υπογραφή, την επίσημη υπογραφή τελικά που δεν έγινε. Όπως βλέπουμε λοιπόν, υπάρχει μια έντονη διπλωματική κινητικότητα, τουλάχιστον από τους απ' έξω και αυτούς που έχουν κάθε λόγο να θεωρούν.
0: Πολεμικές επιχειρήσεις έχουμε, χτυπήματα έχουμε.
2: Έχουμε κάτι ψηλά χτυπηματάκια.
0: Δεν έχουμε αναμέτρηση όμως του Ιρανικού στρατού, των φρουρών της Επανάστασης με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση της CENTCOM.
2: Όχι, δεν έχουμε.
0: Και δεν έχουμε καμία εμπλοκή των Ισραηλινών, έτσι. Καμία εμπλοκή των Ισραηλινών.
2: Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια εγκράτεια, τουλάχιστον στο στρατιωτικό κομμάτι. Και επίσης και στο Ιράν και στο εσωτερικό του Ιράν, να δούμε ότι υπάρχει μια πιο μετριοπαθή στάση, τουλάχιστον που εκφράζεται από τον πρόεδρο, τον κύριο Πεζεσκιάν, ο οποίος μάλιστα είπε ότι δεν έχει πρόθεση να συνεχίσει τον πόλεμο. Παρόλα αυτά όμως, εναντί της σκληροπυρηνικής
0: γραμμής
2: ακριβώς, που είναι η φρουρή της Επανάστασης και γενικότερα το καθεστώς του Χαμενεϊ, μάλιστα υπάρχει σήμερα ένας σύμβουλος του Μοστάμπα Χαμενεϊ, είπε ότι δεν μπορεί ο κύριος Πεζεσκιάν να μας απειλεί με παρέτηση, γιατί το έχει κάνει, λέει, ήδη 28 φορές. Κυρίως το είχε κάνει επιρρύπτοντας κάποια κατηγορία εντός εισαγωγικών, ότι τον αποκλείουν από τις διαπραγματεύσεις και δεν τον.
0: Λέει δηλαδή
2: ότι κάτσε λίγο στην άκρη. Όχι, και στο προηγούμενο καθεστώς με τον Αλί Χαμενεϊ, γιατί δεν είναι τωρινός.
0: Και πρόσεχε, γιατί οι παρατήσεις ενίοτε γίνονται αποδεκτές.
2: Ακριβώς αυτό. Και μετά από
0: να
2: την.
0: Να μην το ξεχάσω αυτό, να το θυμάμαι. Αυτό να θυμηθώ, να μην το ξεχάσω. Οι παρατήσεις ενίοτε γίνονται αποδεκτές. Οπότε πρέπει με έναν τρόπο να το περιγράφεις, αλλά να μην φτάνεις να πεις θα παραιτηθώ, είμαι έτοιμος να παραιτηθώ.
2: Ναι, γιατί
0: προσέξτε, γιατί μπορεί να
2: παραλυθώ. Γιατί κάποια στιγμή θα γίνουν.
0: Γιατί μπορεί να,
2: γίνει...
0: να ακούσει το παφ-παφ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν θέλαμε ποτέ να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά εντάξει.
2: Έτσι ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά πρέπει να πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Που εκεί τα πράγματα δεν είναι.
0: Πώς είναι η δημοφιλία του Τραμπ?
2: Έχει φτάσει στα χαμηλά του. Στα πολύ χαμηλά του.
0: Δηλαδή κάπως σαν το Δούναβι, ας πούμε, σαν, την,
2: έτσι,
0: σαν τα ύδατα του
2: έτσι,
0: Δούναβι.
2: Έτσι. Βέβαια ο ίδιος έχει την αίσθηση ότι είναι, η δημοφιλία του είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Παρ' όλα αυτά όμως, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, όχι μόνο των μέσων τα οποία αντίκειται στην πολιτική και γενικότερα το ασκούν κριτική, αλλά και σε πανεπιστήμια, έχει φτάσει, είναι γύρω στο 33-34%. Και μάλιστα, γιατί δεδομένου ότι είναι η δεύτερη του θητεία, πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες εκλογές που αυτό θα αποτελέσει ένα crash test για τον Donald Trump.
0: Μα εδώ και έναν χρόνο πλησιάζουμε στις ενδιάμεσες εκλογές. Έχω κουραστεί.
2: Τώρα πλησιάζουμε κανονικά.
0: Έχω πάθει burnout με τις αμερικανικές ενδιάμεσες εκλογές. Γιατί δεν γίνονται primaries ενδιάμεσων εκλογών ή κάπως, πώς το λένε, αυτό που κάνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Με την επιστολική ψήφου που έχει ξεκινήσει σε διάφορα, στις διάφορες πολιτείες.
0: Όταν έχεις γενέθλια που τα κάνει, πώς δεν τα κάνεις και νωρίτερα και το λένε pre-birthday.
2: Δεν γίνεται. Είναι η πρώτη Τρίτη μετά την πρώτη Δευτέρα του μήνα, του Νοεμβρίου.
0: Ίσως θα μου δημιουργούσε μια ανακούφιση να γίνονταν νωρίτερα αυτές οι ενδιάμεσες εκλογές. Δηλαδή, πραγματικά, τι θα κάνουμε χωρίς τους βαρβάρους? Θα γίνουν όμως. Θα γίνουν.
2: Θα γίνουν. Όμως, δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνουν. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε τα θέματα αυτά. Και επίσης.
0: Πολύ περίπλοκο είναι, Δέσποινα. Πολύ περίπλοκο.
2: Είναι περίπλοκο. Και επίσης. Περίμενε. Ναι. Και το μεγάλο θέμα είναι ότι χθες το Πεντάγωνο, το Υπουργείο του Πολέμου, σύμφωνα με την καινούργια ονομασία, έκλεισε μια συμφωνία με τη Lockheed Martin, την μεγαλύτερη.
0: Εταιρεία κατασκευής αμυντικού συστημάτων
2: για τα εξαρτήματα των Patriot και των THAAD. Σωστό το λέω?
0: Σωστά.
2: Αυτό.
0: Τα THAAD είναι η πύραυλη αυτή, το μεγάλο αντιαεροπορικό, κυρίως αντιβαλιστικό σύστημα που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, το οποίο μπορεί να χτυπήσει βαλιστικούς πυράβλους ακόμη και εκτός των ορίων της ατμόσφαιρας. Είναι
2: σημαίνει αυτό λοιπόν? Ότι έκανε αυτή τη συμφωνία.
0: Αυτό σημαίνει ότι από τον πόλεμο, από αυτές τις επιχειρήσεις που διήρκησαν σχεδόν 90 ημέρες, ξεκινώντας από τις 28 Φεβρουαρίου, χτυπήθηκε η Τεχεράνη και σκότωσαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί τον Χαμενεΐ, από τότε λοιπόν τα αποθέματα σε κρίσιμα οπλικά συστήματα, κυρίως για βλήματα μιλάμε, έχουν απομειωθεί πάρα πολύ. Για τους Patriot, επειδή είναι λίγες οι χώρες χρήστες, η αναμονή ήδη για νέα βλήματα του αντιαεροπορικού συστήματος είναι σχεδόν ένας χρόνος. Μπαίνει ακόμη μια αμερικανική εταιρεία εκτός από τη Lockheed Martin στην παραγωγή αυτή για να μειωθεί ο χρόνος. Είναι πολύ μεγάλα τα αποθέματα σε βλήματα που πρέπει να αντικατασταθούν και γι' αυτό σε ένα μεγάλο βαθμό αλλάζει η παγκόσμια οικονομία και μπαίνουν κι άλλες πολύ μεγάλες εταιρείες σε αυτή τη λεγόμενη πολεμική οικονομία. Το βλέπουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πως πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες κάνουν συμπράξεις με αμυντικούς κολοσσούς, ακριβώς διότι η νέα μορφή του πολέμου, τα drones, τα UAVs που πολύ εύκολα κατασκευάζονται από κάποιες χώρες, το Ιράν έχει την τεχνογνωσία για αυτά τα UAVs συστήματα, για αυτά τα drones και έλεγαν αναλυτές, γιατί δεν έχουμε αντικειμενικές πληροφορίες, ούτε κανείς μπορεί να πει ποιο είναι το όρο απόθεμα των Ιρανών σε πυράβλους ή σε αυτά τα οπλικά συστήματα, τα Shahed που έχουν δώσει και στους Χούθη, ούτε ποιος είναι ο ρυθμός αντικατάστασης των απολειών. Ξέρουμε όμως ότι σε αυτά τα πολύ ακριβά συστήματα, όπως είναι τα Patriot ή τα THAAD, για να κατασκευαστούν τα πανάκριβα αυτά βλήματα, χρειάζεται πολύς καιρός και αυτό είναι ένα χαρτί για τις χώρες που παράγουν UAVs σε αριθμούς που δεν γνωρίζουμε.
2: Με δύο αστερίσκους εδώ. Όχι, δεν διαφωνώ. Το πρώτο είναι ότι το Ιράν, όταν δημοσιεύει σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, το τελευταίο διάστημα αναφέρει για προηγμένη τεχνολογία, επλήγησαν κάποιοι στόχοι ή αναχαιτίστηκαν κάποιοι στόχοι με βλήματα προηγμένης τεχνολογίας. Και το δεύτερο είναι πριν προημερών ο κύριος Ζελένσκι, πηγαίνοντας στην Ουάσιγκτον για την κηδεία του γερουσιαστή Γκράχαμ, ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ αρκετά μεγάλο αριθμό Patriot.
0: Να δούμε αν αυτό είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Και επειδή είπες και η Ρωσία, είχαμε και αυτή την τρομακτική επίθεση εχθές στο ρωσικό θέρετρο του Αρχίνο Οσίποκβα στο Κρασνοντάρ, νοτιοδυτική Ρωσία, με αυτό το ουκρανικό ντρόουν που έπεσε και χτύπησε αμάχους, 7 νεκρούς μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, 40 τραυματίες από αυτό το βίντεο με τα πλάνα από την παραλία στην περιοχή του Κρασνοντάρ στην νοτιοδυτική Ρωσία. Δεν ξαναλέω το Αρχίνο Οσίπκοβα γιατί θα...
2: Είναι σταυρόληξο.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, με όλες τις πληροφορίες για αυτό το puzzle, για αυτό το σουντόκου με το τι γίνεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν και τι γίνεται με τα στενά του Ορμούζ και αν τελικώς αυτό που γράφουν οι New York Times ότι το Ιράν μπορεί να έχει πολλαπλά ωφέλη εις ό,τι αφορά τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ σε σχέση με το τι ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες, είναι κάτι που θα το δούμε.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου Δέσποινα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Τις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέπτει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για καταστάσεις μαζικής μεταναστευτικής πίεσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Εύη Βολουδάκη, τονίζοντας την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Και ο καιρός, ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: News Radio 105,8.

0: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Για τα μηνύματά σας μέσω Viber γράφετε Earth News Radio και στέλνετε το σχόλιο, την παρατήρησή σας. Ο Μάκης Πολάτος είναι εκτάκτος στο μικρόφωνο, στη θέση του Δημήτρη Πετρόπουλου. Ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση των ήχων. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική που ακούτε. Μαρία Κόντου και Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Μανώλη Ρεντίνα. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων. Κύριε Ρεντίνα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ελπίζουμε να μην σας βρίσκουμε στο πεδίο αυτή την ώρα, να έχετε το χρόνο, να τρώμε λίγο χρόνο από την ξεκούρασή σας. Αλήθεια, τις τελευταίες ημέρες πόσες ώρες εργάζεστε, πόσες ώρες είστε στα μέτωπα της φωτιάς, μπορεί να γίνει λόγος για ανάπαυση για λίγες, πόσες ώρες εργάζεστε, πόσες ώρες είστε στα μέτωπα της φωτιάς, μπορεί να γίνει λόγος για

0: στο μέτωπο και στη δουλειά. Όλο αυτό προκύπτει από τα τεράστια οργανικά κενά που έχει το περιβαλλοντικό σώμα, διότι οι συνταξιοδοτήσεις κάθε χρόνο αυξάνονται. Ο μέσος όρος ηλικίας του περιβαλλοντικού σώματος είναι πολύ μεγάλος. Είναι περίπου στα 50 έτη.
1: Ναι. Εάν σκεφτείτε, κύριε Ρεντίνα, ότι αυτή η ηλικιακή κατηγορία είναι η πολυπληθέστερη μεταξύ του ελληνικού πληθυσμού, 45 με 54, ναι, φαίνεται ότι είστε κι εσείς ακριβώς και το πυροσβεστικό σώμα. Χρειάζεται κάποια ανανέωση, άρα λέτε ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα της πρόσληψης νεότερων υπαλλήλων για το πυροσβεστικό σώμα.
0: Ναι, είναι το θέμα των συνταξιοδοτήσεων, είναι και το θέμα το ότι κάθε χρόνο οι ανάγκες αυξάνονται και οι προσλήψεις δεν αντιστοιχούν ούτε στις ανάγκες ούτε στην συνταξιοδότηση του προσωπικού.
1: Ναι.
0: Και χρειάζεται πραγματική ενίσχυση στο πυροσβεστικό σώμα, γιατί όλο
1: είναι
0: αυτό καταλήγει
1: κάτι σημαντικό,
0: να πολλαπλασιάζει.
1: Απλώς νομίζω ότι αυτή την ώρα ίσως δεν είναι το πρώτο, το πιο βασικό. Είμαι σίγουρος ότι και η αναστολή των αδειών για όλο το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος έχει επηρεάσει πάρα πολύ όλους σας, και ο οικογενειακός προγραμματισμός όλων σας έχει πάει περίπατο, αλλά νομίζω με κάθε σεβασμό ότι για κάποιες δουλειές που η δική σας δουλειά είναι λειτουργήμα, και νομίζω ότι πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι όπως η δουλειά του εκπαιδευτικού, όπως η δουλειά των γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να συνωμοτήσουμε εν ανάγκη σε εθνικό επίπεδο για να αυξηθούν οι αποδοχές σας όσο γίνεται περισσότερο για πολύ συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες ανθρώπων που εργάζονται πολύ περισσότερο από το 8ωρο που για κάποιους από εμάς μπορεί να είναι δεδομένο, για κάποιους από μας, αλλά νομίζω ότι και εσείς δείχνετε, δεν έχω δει ούτε έχω ακούσει ούτε για έναν πυροσβέστη να λέει έχω συμπληρώσει 10 ώρες, πρέπει να πάω να ξεκουραστώ. Βλέπω ότι δίνετε το είναι σας για να σβήσετε αυτές τις φωτιές και να μην υπάρχει καταστροφή στο φυσικό περιβάλλον, στις περιουσίες των πολιτών, σε επιχειρήσεις, στην πανίδα, στα ζωάκια που βρίσκονται μέσα στο δάσος. Έτσι δεν είναι?
0: Σωστά, μου δίνεται πολύ καλή πάσα. Με απόφαση της ηγεσίας από 1η Αυγούστου έχει υπάρξει διαταγή αναστολής των αδειών, κάτι το οποίο είναι πραγματικά σκότωμα για τον πυροσβέστη, διότι σκεφτείτε από τις ελάχιστες μέρες αδείας που μπορεί να παίρνει ένας συνάδελφος και περιμένει αυτή την άδειά του, γιατί δουλεύει αδιάκοπα την αντιπυρική περίοδο, να πάει έστω ελάχιστες μέρες με την οικογένειά του, μιλάμε για 2-3 μέρες διακοπές, και να ξεκουραστεί, δεν μπορεί πλέον να κάνει ούτε αυτό και είναι σκότωμα για τον πυροσβέστη. Δεν προσφέρει τίποτα αυτή η διαταγή της αναστολής αδειών στο πυροσβεστικό σώμα. Ίσα ίσα είναι και χτύπημα στο ηθικό του πυροσβέστη, να σας το πω έτσι. Θα έπρεπε, αυτό συνδέεται με τα κενά που υπάρχουν, που σας είπα προηγουμένως, ναι, στο ότι προσπαθούν να πολλαπλασιάσουν τον ίδιο και τον ίδιο κόσμο και είμαστε εκεί πέρα ατελείωτες ώρες. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό. Δεν γίνεται να πατάνε συνέχεια στην πλάτη του απλού πυροσβέστη.
1: Μάλιστα,
0: και να προσπαθούν να βγάλουν τη δουλειά με τα ίδια και τα ίδια άτομα.
1: Ναι. Έχετε δίκιο. Τελικώς αυτό, επειδή ακούσαμε ότι είναι σχεδόν 19.000 η δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, οι μάχημοι πυροσβέστες, γυναίκες και άνδρες, περίπου πόσοι είστε από τους περίπου 19.000?
0: Δεν γνωρίζω να σας πω ακριβές νούμερο σε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Από ό,τι ξέρω, έναν αριθμό που έχει βγάλει το πυροσβεστικό σώμα είναι περίπου στα 18.000 κάτι άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Δεν γνωρίζω να σας πω πόσοι είναι σε μάχημη υπηρεσία και πόσοι όχι.
1: Ναι. Ήθελα να συζητήσουμε για αυτό το πρωτοφανές περιστατικό που κατήγγειλε και το Πανελλήνιο Σωματείο των Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, για τις καταστροφές που έγιναν σε πυροσβέστες της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων που επιχειρούσαν, που συμμετείχαν στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς στη Βοιωτία και την Δυτική Αττική. Μπορείτε να μας πείτε τι συνέβη στην περιοχή της Μαγούλας?
0: Ναι, σωστά. Σκεφτείτε, αυτοί οι συνάδελφοι, καταρχήν μιλάμε για την πρώτη ΕΜΟΔΕ που είναι η μεγαλύτερη επιχειρησιακή μονάδα του πυροσβεστικού σώματος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ειδική μονάδα,
1: ναι,
0: όπου ασχολούμαστε ειδικά με τις δασικές πυρκαγιές. Οι εγκαταστάσεις εκεί πέρα δεν επαρκούν για να καλύψουν πάνω από 300 άτομα.
1: Μισό λεπτό. Πάμε να το πούμε από την αρχή, κύριε Ρεντίνα. Τι ακριβώς, ναι, συνέβη και πού? Έχουν πάει για την κατάσβεση της

0: φωτιάς και έχουν σταθμεύσει τα αυτοκίνητά τους.
1: Οι συνάδελφοι έχουν πάει να αναλάβουν κανονικά υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Πηγαίνουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών, πηγαίνουν στο μέτωπο, στις φωτιές τώρα στη Δυτική Αττική και στη Βιωτία κανονικά. Μπορεί να δουλεύανε ακόμα και μια-δυο μέρες ολόκληρες. Και σκεφτείτε έναν άνθρωπο που πηγαίνει στη δουλειά του, αφήνει το αυτοκίνητό του, πηγαίνει να κάνει τη δουλειά που κάνουν πάνω στο βουνό μία και δύο μέρες και να γυρίζει να θέλει να πάρει το αυτοκίνητό του, να πάει σπίτι του να ξεκουραστεί και να βρίσκει το αυτοκίνητό του βανδαλισμένο, λαιλατημένο και να έχουν κλέψει μέχρι και τις ζάντες των αυτοκινήτων. Παραβιάσαν το φράχτη από την υπηρεσία πίσω από εκεί πέρα που παρκάρουν τα αμάξια και τους συνάδελφοι και μπήκαν μέσα και λαιλατήσανε ό,τι θέλαμε.
0: Άρα λοιπόν τα αυτοκίνητα αυτά ήταν σε ανοιχτό χώρο στάθμευσης, σε ανοιχτό πάρκινγκ, αλλά περιφραγμένο.
1: Σωστά, περιφραγμένος, ανοιχτός χώρος στάθμευσης, τον οποίο τον παραβιάσανε και μπήκανε μέσα και επιλέξανε να κλέψουν και να βανδαλίσουν αυτά που θέλανε.
0: Περίπου πόσα αυτοκίνητα.
1: Σκεφτείτε ένας συνάδελφος που γυρίζει από εκεί πέρα και θέλει να πάει απλά στο σπίτι του να ξεκουραστεί,
0: εντάξει,
1: να βρει και την περιουσία του καταστραμμένη.
0: Είναι αδιανόητο. Εντάξει,
1: είναι πραγματικά αδιανόητο.
0: Είναι αδιανόητο και είναι και απάνθρωπο. Περίπου πόσα αυτοκίνητα καταστράφηκαν, πόσα αυτοκίνητα βρήκατε βανδαλισμένα.
1: Με τις τελευταίες πληροφορίες νομίζω είναι 2-3 αυτοκίνητα, αλλά δεν έχω ακριβή εικόνα. Σας πω από ό,τι μου έχουν ενημερώσει οι συνάδελφοι, είναι 2-3 αυτοκίνητα.
0: Υπάρχουν κάμερες,
1: αλλά πιθανόν αυτοί που εισβάλλανε στο χώρο γνωρίζανε το που κοιτάνε οι κάμερες και που όχι,
0: ναι.
1: Και εισβάλλανε από το κατάλληλο σημείο.
0: Νομίζω ότι είναι απανθρωπό, ότι είναι αδιανόητο, με δεδομένο ότι γνωρίζουν όσοι μπήκαν στην περιοχή της Μαγούλας μέσα σε αυτό το χώρο στάθμευσης που ήταν τα αυτοκίνητα πυροσβεστών της πρώτης ειδικής μονάδας εκεί, γνώριζαν ότι είναι αυτοκίνητα πυροσβεστών και παρόλα αυτά το έκαναν, έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς, εννοείται και το γνωρίζανε. Ακριβώς δίπλα είναι η υπηρεσία, είναι σχεδόν σε κοινό οικόπεδο, να σας το πω έτσι, περίπου. Ναι. Διαχωρίζεται, έχει διαφορετική περίφραξη, αλλά το γνωρίζανε. Είναι από εκεί που ήταν τα αμάξια των συναδέλφων, στα 50 μέτρα παρακάτω ήταν και τα πυροσβεστικά οχήματα.
0: Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν οι αστυνομικές δυνάμεις μέσα σε όλα θα μπορέσουν να βρουν τους υπαίτιους αυτού του πρωτοφανούς βανδαλισμού, αυτούς τους ανθρώπους που έσπασαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών δίπλα στις εγκαταστάσεις της ΕΜΟΔΕΣ, των πυροσβεστών που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς στη Δυτική Αττική και όταν έπειτα από 10-12 ώρες, δεν ξέρω πόσες ώρες, κύριε Ρεντίνα.
1: Μιλάμε για πάνω από 20-24 ώρες να επιχειρεί ένα συνάδελφο στο μέτωπο. Τα 10-12 ώρες που λέτε είναι πάρα πολύ λίγες.
0: Είναι αστείο αυτό που λέω. Ναι.
1: Και αν μου επιτρέπετε,
0: μάλιστα,
1: κάτι τελευταίο.
0: Παρακαλώ. Και κάποιοι λοιπόν, πριν το πείτε κύριε Ρεντίνα, ναι, για να ολοκληρώσουμε αυτό το πρωτοφανές περιστατικό. Κάποιοι λοιπόν μπήκαν και έσπασαν, έκλεψαν, βανδάλισαν τα αυτοκίνητα των ανδρών της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων. Είναι τρομακτικό.
1: Ναι.
0: Και δείχνει και το μέγεθος της αδιαφορίας μας και δείχνει πολλές φορές και πώς αντιμετωπίζουμε αυτούς οι οποίοι προσπαθούν για το κοινό καλό και δείχνει κάποια σημεία της κοινωνίας που νομίζω ότι θα θέλαμε όλοι να τα αλλάξουμε. Προσθέστε παρακαλώ κύριε Ρεντίν αυτό που θέλατε.
1: Ζητούμε καταρχήν οι συνάδελφοι στον οποίο τα αυτοκίνητα λαιλατηθήκανε και τα βανδαλίσανε να αποζημιωθούν άμεσα. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο η πολιτεία θα αποζημιώσει αυτούς τους συναδέλφους και το μόνο που ζητάμε είναι για τον απλό πυροσβέστη να υπάρχει αξιοπρέπεια. Δεν γίνεται ένας συνάδελφος να πηγαίνει να δουλέψει, ένας απλός άνθρωπος, ένας απλός πολίτης οποιοδήποτε, να γυρίζει να βρίσκει την περιουσία του κατεστραμμένη.
0: Ναι.
1: Ενώ προσπαθεί να κάνει το καλύτερο, το μέγιστο δυνατό, να προστατεύσει ζωές, το φυσικό πλούτο
0: και τις περιουσίες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια ακροάτρια, κάποιος ακροατής του Earth News Radio που θα διαφωνήσει με αυτό το οποίο λέτε. Νομίζω ότι ο σεβασμός όλων στο έργο που προσφέρετε, στο λειτουργήμά σας, γιατί είναι λειτουργήμα, είναι δεδομένος, γιατί όλοι έχουμε δει τους πυροσβέστες εν δράση, όλοι έχουμε δει το πώς προσπαθείτε σε ό,τι και αν καταπιάνεστε, το χαμόγελο, το γλυκό λόγο και την αδιάκοπη προσπάθεια. Και νομίζω ότι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι όσοι μπορεί να έχουν εικόνα, όσοι μας ακούν τώρα και μπορεί να έχουν εικόνα για το ποιοι μπορεί να είναι οι δράστες, ποιοι μπορεί να είναι οι άνθρωποι που βανδάλισαν τα αυτοκίνητα των ανδρών της πρώτης ειδικής μονάδας των δασικών επιχειρήσεων, να βοηθήσουν να βρεθούν οι δράστες.
1: Κάτι τελευταίο. Επίσης, η συγκεκριμένη μονάδα έχουμε ζητήσει από τη φυσική μας ηγεσία να αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις, διότι δεν επαρκούν για να συντηρήσουν το προσωπικό που υπάρχει εκεί πέρα. Είναι μάλιστα. Μεγαλύτερη η μονάδα της πυροσβεστικής και χρειάζεται αναβάθμιση υποδομών.
0: Ο κύριος Μανώλης Ρεντίνας, ο Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Σωματείου Πυροσβεστών Δασικών Επιχειρήσεων, και τον ευχαριστούμε. Γράφει ο Ανδρέας Φίλε, τους πυροσβέστες να τους θυμηθείς και να τους τα λες τόσο τέλεια όταν θα κατέβουν το χειμώνα για να διεκδικήσουν όλα αυτά που λες εσύ τώρα και η κυβέρνηση τους πετά δακρυγόνα. Άντε, γιατί πολύ συγκινήστε. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε για το μήνυμα, για το σχόλιο το αιχμηρό. Έχεις το δικαίωμα να λες αυτά που πιστεύεις ότι θες να πεις, αυτά που νομίζεις. Νομίζω ότι όλοι μας κρινόμαστε και όλοι μας διαχρονικά έχουμε και κάποια πράγματα που μπορούμε να πούμε, αλλά και ο καθένας εξημών έχει την ελευθερία να εκφραστεί όπως θέλει, και σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home.
1: Είναι ο Τζόνι Κας και το The Man Comes Around, και ο άντρας που comes around αυτή τη στιγμή είναι ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ένας από τους δημοσιογράφους του Earth News Radio, της τηλεόρασης της ΕΡΤ, του καναλιού Earth News, που είναι στα μέτωπα της φωτιάς, ώρες ατέλειωτες, μαζί με τους εικονολήπτες, μαζί με τους οπερατέρ, μαζί με τους ηχολήπτες της ΕΡΤ, μαζί με όλους τους συναδέλφους εδώ που πραγματικά αγωνιούν για την κατάσβεση της φωτιάς, για την θετική έκβαση των μετόπων των πυρκαγιών που κατακαίνε τη χώρα. Βαγγέλη, από τη Λάρισα είσαι στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Μπορείς να μας πεις ποια είναι η εικόνα τώρα στο σημείο που βρίσκεσαι? Είσαι στη Λούμπα, κοντά στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων?
2: Σωστά. Καλημέρα καταρχήν, καλημέρα και στους ακροατές. Να πούμε καταρχήν ότι η σημερινή μέρα είναι καλύτερα από όλες τις μέρες. Και το λέμε αυτό,
1: χαιρόμαστε,
2: είναι καλύτερη, ναι. Γιατί έχει σταματήσει, τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτό που λέμε το ενεργό μέτωπο. Για αν υπάρχουν κάποιες μικρές αιστείες διάσπαρτες σε διάφορες περιοχές και στα Καμένα, σε μια απέραντη έκταση, όπως ξέρεις, ότι είναι πάνω από 100.000 δέματα, εδώ στη Λούμπα όπου βρίσκομαι τώρα, υπάρχουν κάποιες αιστείες μέσα στα Καμένα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, και αυτό επειδή όλοι τις μέρες αυτές και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας οι πυροσβέστες έδωσαν πραγματικά μάχες να αποτρέψουν τις φλόγες για να μπουν μέσα στον οικισμό της Λούμπας, όπως και στην Ψάφα από την άλλη πλευρά, και νομίζω ότι το κατάφεραν. Και αυτή την ώρα τουλάχιστον αυτό που γίνεται, ίσως να ακούτε έτσι τα περιοριστικά οχήματα που περνούν από δίπλα μας, ανεβαίνουν, πηγαίνουν σε διάφορα σημεία, αλλά και τα ελικόπτερα που συνεχίζουν να κάνουν ρήψεις, γιατί υπάρχουν ακόμη κάποιες μικροαιστείες, και ο φόβος είναι ότι εάν κάποια στιγμή με την ένταση των αέμα, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν είναι ουνάνιμη στην περιοχή, αυτό είναι το θετικό στην όλη υπόθεση, γιατί τις προηγούμενες ημέρες ήταν ισχυρή.
1: Ναι, ουνάνιμη, πολύ ισχυρή, σχεδόν θυελώδης η Παρασκευή, το Σάββατο, η Κυριακή, άστα.
2: Ακριβώς,
1: και η Πέμπτη νομίζω, Βαγγέλη.
2: Και τώρα το μεσημέρι. Μπαίναν τη φωτιά και με μεγάλη ταχύτητα τη μεταφέραν από τη μία.
1: Έχουμε το μαΐστρο το μεσημέρι, τα καλοκαιρινά μεσημέρια έχουμε το μαΐστρο.
2: Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει σήμερα. Τώρα, κατά τη διάρκεια μπορεί να υπάρχει ένα μικρό, αλλά σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι αυτό που λέμε ο φόβος. Αλλά από την άλλη, οι δυνάμεις παραμένουν εδώ. Μπορεί να υπάρχει κόπωση, αλλά είναι εδώ γιατί ξέρουν ότι θα πρέπει να σβήσουν και την τελευταία, όπως λέμε, εστία, και στη συνέχεια να πούνε ότι έχουν θέσει υποπλήρη έλεγχο την φωτιά. Και μιλάμε τώρα σε μια απέραντη έκταση. Αν πω, όσοι γνωρίζουν την περιοχή, από την διάβαση δηλαδή που βρίσκεται στο Καμένο, εκεί δηλαδή που είναι τα διοικητικά όρια του Δήμου Μαγαραίων, με το Δήμο Μάνδρας Ειδηλίων, μέχρι και την Ψάφα που ανήκει στο Δήμο Μάνδρας Ειδηλίων, αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι μιλάμε για μια τεράστια περιοχή με δύσβατη, με βουνά, με το όρος Πατέρας δηλαδή από τη μία άκρη στην άλλη, και όλο αυτό το βουνό είναι καμένο, όπως και χωριά που έχουν καεί. Εδώ στη Λούμπα το ευτύχημα είναι ότι καταφέραν τουλάχιστον μέσα την τελευταία στιγμή να σώσουν τον οικισμό. Έχουν τώρα μπει μέσα, να το πω, ή και γύρω από κάποια σπίτια που είναι μέσα διάσπαρτα στην περιοχή. Κάηκε δηλαδή η γύρω περιοχή, αλλά ευτυχώς τα σπίτια όμως δεν κάηκαν. Σε κάποιες άλλες περιοχές, τώρα στη Δινέζα, για παράδειγμα, εκεί υπάρχουν. Έχουν καεί και κάποια τιμιοστάσια στο Καντήλι, στην Άνω Βλυχάδα, όπως και χθες στην Αγία Σκέπη που πέρασε η φωτιά μέσα από τον οικισμό, αλλά δεν προκάλεσε ζημιές στα σπίτια, ή αν προκάλεσε ήταν πολύ λίγες οι ζημιές. Αυτή είναι η εικόνα η σημερινή, που είναι πολύ πιο καλύτερα από τις προηγούμενες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ναι. Ελπίζω μέχρι το βράδυ, τουλάχιστον αύριο το αργότερο, έτσι να καταφέρουν να ζήσουν την τελευταία αιστεία που υπάρχει, έστω και στα Καμένα, γιατί είναι ο φόβος της αναζωοπήρωσης.
1: Ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο συνάδελφός μας από την περιοχή της Λάρισας, τώρα είναι στην περιοχή της Λούμπας, στη Δυτική Αττική βοηθά, προσφέρει και αυτός με το εξαιρετικά έγκυρο ρεπορτάζ που έχουμε συνηθίσει όλα τα χρόνια να μεταδίδει, για την ταχεία έγκυρη ενημέρωση όλων των Ελλήνων. Το Earth News Radio είναι ο πρώτος δημόσιος ραδιοφωνικός σταθμός, ο πιο ιστορικός ραδιοφωνικός σταθμός στην Ελλάδα, και οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι που είναι στο ρεπορτάζ φροντίζουν πάντοτε για την ενημέρωσή σας αντικειμενικά. Πριν κλείσουμε, στην περιοχή λοιπόν που σημειώθηκε το αεροπορικό δυστύχημα την Κυριακή, η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων που προκάλεσε το θάνατο του Δανού χειριστή και του Έλληνα συνδέσμου που βρισκόταν στη θέση του συγκυβερνήτη, χθες είχαμε ένα πολύ περίεργο περιστατικό, διότι ξέρουμε ότι η περιοχή που είναι τα Συντρίμμια φυλάσσεται, αντιμετωπίζεται ως σκηνή εγκλήματος, μέχρι να γίνει όλη η δικογραφία και να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων. Αδελφός ενός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής επιχείρησε να περάσει, δεν σταμάτησε στα σήματα των αστυνομικών και της ουσίας προσπάθησε να παραβιάσει και αυτό που μπορεί να θεωρούν όσοι είναι πιο εξοικειωμένοι με αυτά τα αστυνομικά θέματα σαν crime scene. Περίεργο, τι να πει κανείς, πραγματικά παράξενο. Την ίδια στιγμή από πηγές του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας διασαφηνίζεται ότι το θέμα της διερεύνησης του αεροπορικού ατυχήματος των δύο ελικοπτέρων Bell 214 είναι της Αυστραλιανής εταιρείας McDermott. Το δυστύχημα που έγινε 2 Αυγούστου εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Federal Aviation Authority των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι στον ΕΟΔΑΣΑΜ, στον Ελληνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων, και αυτό γιατί τα δύο συγκεκριμένα ελικόπτερα είναι αμερικανικού νιολογίου, όπως ακούσατε νωρίτερα και από τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη. Παρ' όλα αυτά, η ελληνική αστυνομία που έχει αναλάβει τη διερεύνηση του ατυχήματος από την εισαγγελία έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του ΕΟΔΑΣΑΜ, ο οποίος εξαιρείται από τη διερεύνηση αεροπορικών μέσων όταν αυτά τα αεροπορικά μέσα εκτελούν αεροπυρόσβεση. Περίπλοκο ακούγεται και σε μένα είναι περίπλοκο, ωστόσο είναι κάποια νομικά πράγματα τα οποία, όσο και αν δεν είμαστε νομικοί και μας φαίνονται οι τσιογκρίχτιμοι που λένε, πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας για να μην μετά αναπτύσσονται θεωρίες νομοσίας και να μην αρχίζει και να λέει μετά, ξέρεις ότι δεν μπήκε ο ΔΟΑΣΑΜ στη διερεύνηση, τι μας κρύβουν, τι συμβαίνει. Δεν συμβαίνει τίποτα. Να ενημερωνόμαστε, να γνωρίζουμε, γιατί ακριβώς ο ενημερωμένος πολίτης είναι και ο καλύτερα έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ψεκ συνωμοσιολογική θεωρία, η οποία μπορεί, όταν κάποιος δεν είναι ενημερωμένος, να εμφυλοχωρεί πολύ καλύτερα. Η Χαρά Γιανοπούλου και ο Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση των ήχων. Η Ήρα Πανανίδου επέλεξε τη μουσική που ακούσατε και που ακούτε εδώ από το Earth News Radio 105,8. Την εκπομπή αυτή που συντόνισαν η Μαρία Κόντου και η Λουίζα Μαραβελάκη. Ο Μάκης Πολάτος ήταν στο μικρόφωνο εκτάκτος αντί του Δημήτρη Πετρόπουλου. Ακολουθεί μετά το Δελτίο Ειδήσεων η Ευαγγελία Μπαλτατζή.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Η μάχη τώρα δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Προσπάθειες να ανακοπούν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις καταβάλλονται και στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Η περίμετρος φωτιάς είναι πολύ μεγάλη. Δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ακόμα ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη μία και μία και μισή το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπηρώσεις. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να ενημερωθεί. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για πολύ μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην Αιγιάλη από την πρόσφατη φωτιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα αμπελιών και ελαιόδενδρων. Ο Δήμος ζητά 7 κοινότητες να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Ρέθυμνου πέρασε ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος οδηγείται ενώπιον ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, που κόστησε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες. Στον ανακριτή σήμερα και οι 2 συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Συνελήφθη ο 49χρονος αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νέο αφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Με στρατιωτικές τιμές στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή του. Επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, συνοδοιπόροι και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας δίνουν το παρόν για να αποχαιρετήσουν το Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και πιθανή αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
0: Έρχεται. έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Αναζητείται άνδρας που νοσηλεύονταν σε ψυχιατρική κλινική. Ο άνδρας έφυγε από χθες από την κλινική. Έχει σημάνει συναγερμό στην ελληνική αστυνομία. Καταγγελία για λίμματα στη θαλάσσια περιοχή της Παναγιοπούλας στα Μουράγια. Λήψη δειγμάτων από το λιμένα αρχείο. Εξώδικη δήλωση διαμαρτυρίας εταιρείας Κέρκυρα Lines προς τον Όλκη. Καθυστέρηση στη μεταφορά των εκδοτηρίων. Αναφέρει οφείλεται αποκλειστικά στη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οργανισμού. Συνάντηση ενός ξενοδόχου με τον αστυνομικό διευθυντή. Συζητήθηκαν το ωράριο μουσικής, η οδική ασφάλεια και η διαχείριση των τουριστών στο αεροδρόμιο. Συστάσεις από το Δήμο προς επισκέπτες να αποφεύγουν την πόλη της Κέρκυρας κατά τις ώρες της αιχμής και να χρησιμοποιούν τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης. Αναστέλλεται τον Αύγουστο η αποκομιδή των ογκωδών απορριμμάτων, 29 πρόστιμα από την Υπηρεσία Καθαριότητας για εναπόθεση απορριμμάτων εκτός κάδων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 3η 4 Αυγούστου, ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα, στο μικρόφωνο και την αρχισταξία Μαρίνα Μοσχάτ, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Παγιάτης. Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία για τον εντοπισμό άνδρα που νοσηλεύονταν στο τμήμα οξέων της ψυχιατρικής κλινικής και εξαφανίστηκε από χθες το μεσημέρι. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα και ξεκίνησε τις έρευνες προκειμένου να εντοπιστεί ο 40χρονος και να επιστρέψει στην κλινική χωρίς όμως μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Την έντονη δυσαρέσκειά τους για το κυκλοφοριακό χάος που επικρατεί στους δρόμους της Κέρκυρας αλλά και για τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί, εκφράζουμε ανακοίνωσή τους στα μέλη του Σωματείου Ιδιοκτών Τουριστικών Λεωφορείων. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος Σπύρος Τσιριγότης μιλώντας στην ΕΡΤ, η πολύωρη καθυστέρηση προκαλεί ένταση στους τουρίστες αλλά και κόπωση στους εργαζόμενους που χρειάζονται πάνω από μία μισή ώρα για μια διαδρομή λίγων χιλιόμετρων.
1: Η κατάσταση είναι στο απροχώρητο. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όταν σε μία διαδρομή της περίπου, να σας πω, 1/4. Mm-hmm. Μπορούμε και με την κίνηση και με όλα αυτά κάνουμε 1,5 και 2 ώρες. Αυτό δεν είναι. Και για το πετρέλαιο που είναι φθηνό τώρα, όσο πάει και φθηνό είναι το πετρέλαιο.
0: Ναι, λίμωνα.
1: Και για τις 100 ώρες που θέλουμε τους οδηγούς να είναι συγκεκριμένους όλο στο τιμόνι και κάποτε, ξέρεις, πρέπει να τελειώσουν κι αυτοί. Και δεν μπορούμε να δουλέψουμε έτσι γιατί. Πάμε τον κόσμο να τον πάρουμε στο αεροδρόμιο. Είναι συγκεκριμένη ώρα που πάει ο κόσμος στο αεροδρόμιο για να πάει να πετάξει. Και άμα κάθεται 1,5-2 ώρες στο αεροδρόμιο που δεν το ήξερα από πριν ότι θα μείνει εκεί πέρα, ο κόσμος καταλαβαίνει τι γίνεται. Χάνω το αεροπλάνο με όλες αυτές τις. Εάν όμως κάνει προβλέξη, ειδικά το βριώνει, αν κάνει προβλέξη, δεν μπορούμε να δουλέψουμε καθόλου. Φαντάσου έναν τουρίστα ο οποίος βγαίνει από το καράβι να πάει να επισκεφθεί το Αχίλιο και μετά να πάει να επισκεφθεί την πόλη, που θα καθίσει 1,5-2 ώρες στο βριώνει. Τι γνώμη θα έχει μετά. Γιατί αυτός πληρώνει για ορισμένες ώρες την εκδρομή του. Δεν την πληρώνει για όλη μέρα. Πληρώνει για ορισμένες ώρες να πάει. Άμα θα καθίσει 2 ώρες μέσα στο λεωφορείο, δεν θα πάει να ψωνίσει, δεν θα πάει να δει κάτι στην πόλη. Για να πας στα Χείλο και να γυρίσεις, θέλεις τουλάχιστον 2 με 3 ώρες. Να πας στην Παλιοκαστίτσα, δεν μπορεί να πας. Γιατί δεξιά και αριστερά του δρόμου είναι μπαρκασμένα αυτοκίνητα. Δεν μπορεί να κατέβει στην Παλιοκαστίτσα. Πού να του πάω, δεν ξέρω. Για πείτε μου, γιατί δεν ξέρω. Το σταυρό μας κάνουμε, τίποτα άλλο. Τι, δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, τι μπορεί να κάνει. Εδώ τώρα παρακαλέσει να μην βρέξει, γιατί αν βρέξει δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά σου να δουλέψει. Ή αν αρχίσει και βρέξει, δεν μπορεί να δουλέψει μετά. Μπείτε στο βριόνι εσεί με βροχή. Εμείς που παλιά σε άλλες εποχές μπαίναμε κάθε απόγευμα στην πόλη με τουρίστες από διάφορα ξενοδοχεία για να επισκεφτούν την πόλη, τώρα δεν έρχονται πλέον. Δεν κατεβαίνουν στην πόλη γιατί βλέπουν και ξέρουν τι θα επακολουθήσει. Γιατί τα τηλέφωνα τώρα τα έχουν όλα. Αν έχει κίνηση, δεν έχει κίνηση, όλα τα πάντα τα έχουν τώρα. Φανταστείτε ότι ο κόσμος από την Γλυφάδα. Πήγαμε να τους πάρουμε και δεν είχαν νερό να κάνουν ντουζ. Πάμε να τους πάρουμε μέσα από την πόλη και μας λένε ότι τα σκουπίδια τρέχουν τα ζουμιά απ' έξω από τους κάδους. Δηλαδή σε αυτά τα θέματα μιλάμε. Έρχομαστε να απολογηθούμε για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα όπως το ξέρουν για να μην πάρει μια λάθος εντύπωση μαζί του για την Κέρκυρα. Που δεν θέλουμε να πάρει κάτι τέτοιο.
0: Συνάντηση με τον αστυνομικό διευθυντή της Κέρκυρας η Γένωση Ξενοδόχων. Μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν το ωράριο μουσικής, όπου προτάθηκε η παράτασή του κατά τους θερινούς μήνες, με παράλληλους στοχευμένους ελέγχους, αλλά και ειδική ασφάλεια, όπου συμφωνήθηκε σύνταξη ενημερωτικού εντύπου με κανόνες οδικής συμπεριφοράς, το οποίο θα διανέμεται στους επισκέπτες του νησιού μέσω των ξενοδοχείων. Παράλληλα, τέθηκε και το θέμα της διαχείρισης των τουριστών στο αεροδρόμιο και τα λεπορία τους στις ημέρες αιχμής και επισημάνθηκε η επιτακτική ανάγκη επέκτασης του χώρου που διαχειρίζεται η εταιρεία τη Fraport. Η αναστολή της Κέρκυρας είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, δηλώνει με ανακοίνωσή του ανεξάρτητος βουλευτής Κέρκυρας Αλέκος Αυλονίτης. Αφορμή αποτέλεσαν οι απαντήσεις που δόθηκαν από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Προστασίας του Πολίτη, Κλιματικής Κρίτησης και Πολιτικής Προστασίας, αναφορικά με την αναφορά από βουλευτής και καταθέσει για την καταβολή υποχρεώσεις που τον βαρύνουν και που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση της μετεγκατάστασης. 20 νέες παραβάσεις του κανονισμού καθαριότητας για πίστοση στο τελευταίο διάστημα, υπηρεσία καθαριότητας και ανακύκλωση του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. Η αναπόθεση απορριμμάτων εκτός κάδων παραμένει συχνότερη παράβαση, δημιουργώντας εικόνες υπερχειλισμένων κάδων που προσβάλλουν τον τόπο και τους δημότες. Στο μεταξύ, στην προσωρινή πάυση υποδοχής και συλλογής ογκωδών αντικειμένων προχωρά για το μήνα Αύγουστο ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας, λόγω προσωρινής πάυσης λειτουργίας των εγκαταστάσεων υποδοχής και επεξεργασίας τους. Για τον ίδιο λόγο, αναστέλλεται προσωρινά και υποδοχή ογκωδών αντικειμένων και στρωμάτων στο πράσινο σημείο του Δήμου.
2: Ζήταμε την κατανόηση των συμπολιτών αυτό το χρονικό διάστημα, αυτών των 20 περίπου ημερών, 25 ημερών, να μην έχουμε αυτές τις άσχημες εικόνες. Είμαστε στον Αύγουστο, έχουμε υψηλά επίπεδα επισκεψιμότητας. Να υπάρχει μια κατανόηση και, και ένα σεβασμός όσον αφορά τους δημόσιους χώρους. Βλέπουμε ότι υπάρχει γενικότερα μια ύφεση της κατάστασης σε σχέση με μήνες πριν, χρόνια πριν. Βλέπουμε μια ύφεση. Έχει βοηθήσει πολύ, μπορώ να πω, το πράσινο σημείο. Mm-hmm. Το βλέπουμε αυτό και από τα κοντέινερ τα οποία διαρκώς γεμίζουν. Άρα αυτά φαντάζομαι θα, κατά τ' άλλο τρόπο, θα πέφτανε στο κεντρικό δίκτυο που λέμε, στους δρόμους, κοινόχρηστους χώρους. Έχει βοηθήσει και τα πυραβλάκια τα οποία δορυφορικά οχήματα κάνουν όταν έχουμε την ευκαιρία και τις αποκομιδές από τους ιδιωτικούς χώρους, από ιδιωτικούς χώρους, από σπίτια ή καταστήματα.
0: Ναι.
2: Γενικότερα είμαστε σε επιποδός όσον αφορά το θέμα των ογκωδών. Δεν αφήνουμε τα ογκώδη παραπάνω, αν έχετε παρατηρήσει, από μία-μία-μισή μέρα. Δεν υπάρχει ολιγορία όσον αφορά το θέμα της περισυλλογής των ογκωδών από την υπηρεσία καθαριότητας. Παραβάσεις είναι πολύ περισσότερες, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά δυστυχώς για όλο το νησί των 235 τετραγωνικών χιλιομέτρων από τον Μπαρμπάτη μέχρι τον Άγιο Γόρδη, από το Αγγελόκαστρο μέχρι το Τσάκι Μπενίτσον, έχουμε τρεις επόπτες να κάνουν αυτήν την πράξη. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο όλο αυτό για τρία άτομα να σηκώσουν όλο αυτό το φορτίο. Για το μεγάλο πλάτος και μήκος που έχει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με τις ορεινές του περιοχές, με τις παραθαλάσσεις, με το κέντρο το ιστορικό το οποίο έχουμε. Άρα και καλά και καλά που βγαίνει αυτή η απόδοση από τους εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας, κυνηγώντας τις παραβατικές συμπεριφορές και την καταστολή της όλης αυτής της, αυτή η απόδοση από τους εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας, κυνηγώντας τις παραβατικές συμπεριφορές και την καταστολή της όλης αυτής

0: 11 ρεύματα διαφορετικής ανακύκλωσης.
1: Το Ιωνίο Πανεπιστήμιο προχώρησε στην υποβολή του φακέλου πρότασης για την αποκατάσταση και συντήρηση του ιστορικού Μεγάρου Καποδίστρια, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του Ιδρύματος. Η πρόταση κατατέθηκε στο πλαίσιο της σχετικής πρόσκλησης της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων για χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ιόνια Νησιά. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ αφορά την αποκατάσταση του εμβληματικού κτηρίου, το οποίο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών θα καλύψει τις συνεχώς αυξανόμενες εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές ανάγκες του Πανεπιστημίου. Ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Ανδρέας Φλώρος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Περιφερειάρχη Γιάννη Τρεπεκλή για τη διαρκή υποστήριξη, την πολιτική βούληση και τις ενέργειές του που συνέβαλαν στην προώθηση της χρηματοδότησης.
0: Επιτέλους πιάσαμε ένα μεγάλο ορόσημο, το οποίο, να σας πω το ιστορικό, όπως γνωρίζετε, στο κτίριο του Μεγάρου Καποδίστρια στεγαζόταν ακαδημαϊκές δομές του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Ήδη από το 2014 είχε κενωθεί το κτίριο λόγω προβλημάτων στατικότητας και ανάγκη συντηρήσεων στο εσωτερικό του. Ξεκίνησε λοιπόν ένας αγώνας από τότε για την εκπόνηση μελετών για να μπορέσουμε να το θέσουμε ξανά σε χρήση. Οι μελέτες αυτές ολοκληρώθηκαν το 2021, όπου και εκδόθηκε και η οικοδομική άδεια για να πραγματοποιηθούν οι εργασίες. Πήραμε και τις αντίστοιχες αδειοδοτήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού και από τότε περιμέναμε την έβρεση ενός εργαλείου χρηματοδότησης. Είχαμε απευθυνθεί στην τότε Περιφερειακή Αρχή για την πιθανή χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Ιωνίων Νήσων. Η απάντηση ήταν αρνητική, επίσημα, έτσι εγγράφως, και στη συνέχεια είχαμε απευθυνθεί και στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη για χρηματοδότηση για ένταξη του έργου στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξη. Να πω εδώ ότι ο προϋπολογισμός που έχει αναδείξει μελέτη για το έργο είναι 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι δηλαδή ένα μικρό ποσό, είναι περίπου 2 φορές η ετήσια επιχορήγηση του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Όπου και η απάντηση για χρηματοδότηση από το ΕΠΑ ήταν αρνητική, με τη σημείωση ότι τέτοιου είδους έργα χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ, από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Το οποίο σημαίνει ότι είχαμε πέσει σε ένα τέρμονα βρόχο, όπου δεν μπορούσαμε να βρούμε εργαλείο χρηματοδότησης.
2: Ο ένας έστειλε τον μπαλάκι στον άλλον, δηλαδή.
0: Ακριβώς. Με την αλλαγή της Περιφερειακής Αρχής και της προγραμματικής περίοδου, τέθηκε σε άλλη βάση η συζήτηση. Δημιούργησε ο Περιφερειάρχης τον απαραίτητο χώρο, δημοσιονομικό χώρο εντός του ΠΕΠ, για να μπορέσει να ενταχθεί το έργο. Τον Δεκέμβρη του 2025 εκδόθηκε σχετική πρόσκληση και προσελήφθηκε ένας τεχνικός σύμβουλος για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε από την Περιφέρεια, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε όλο το φάκελο της υποβολής. Και η υποβολή έγινε, όπως είπατε, πριν από μερικές μέρες. Το επόμενο βήμα είναι η ένταξη του έργου. Στη συνέχεια η έκδοση του διαγωνισμού. Τα τεύχη διακήρυξη ούτως ή άλλως είναι έτοιμα για να επιλεγεί ο ανάδοχος ο οποίος θα προχωρήσει στο κατασκευαστικό αυτό κομμάτι. Και το όπου όταν πλέον το κτίριο αποδοθεί σε χρήση θα φιλοξενήσει κυρίως εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε μεταπτυχιακό επίπεδο για το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
1: Με την εκκίνηση της πρώτης ιστιοδρομίας Κέρκυρα Ρίκους άνοιξε την αυλαία της 36ης Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιωνίου, Ράλι Ιωνίου 2026, ενός από τους σημαντικότερους και ιστορικότερους αγώνες ανοιχτής θάλασσας στη χώρα. Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με την ολοκλήρωση των 50 χρόνων παρουσίας και προσφοράς του ΙΟΚ στην ελληνική ιστιοπλοεία. Στο φετινό αγώνα συμμετέχουν 49 σκάφη από 23 ιστιοπλοϊκούς ομίλους, με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αφετηρία την Κέρκυρα, τα πληρώματα ταξιδεύουν στην Ερίκουσα, τους Παξούς, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα και τον Αστακό, συνεχίζοντας μια παράδοση σχεδόν 4 δεκαετιών. Ακούμε τον πρόεδρο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Κέρκυρας, Γιάννη Μαρουλάκη.
3: Είμαι στο σκάφος Επιτροπής και κατευθυνόμαστε για Παξούς. Έχει τελειώσει το πρώτο μπράτσο του αγώνα που ήταν Κέρκυρα-Ερίκουσα. Ήταν μόνο 3 σκάφη. Είχαμε δύσκολες καιρικές συνθήκες με πολλή άπνοια, τα οποία τα δύο πρώτα κερκυραϊκά πληρώματα. Ήταν δύο κερκυραϊκά σκάφη. Το ένα ήταν το ΡΑΣ, το οποίο κυβέρνησαν ο Μιχάλης Τσαντζόπουλος. Ο Σωτήρης ο Βλάχος, ο οποίος είναι και θετικό μέλος του ομίλου και πρόεδρος της Γερουσίας. Πιστεύουμε πως το απόγευμα θα έχει καλύτερο καιρό. Είμαστε δυτικά της Κέρκυρας, θα ταξιδέψουμε τα σκάφη δυτικά της Κέρκυρας. Οπότε είναι πιο ανοιχτό το πέλαγος και πιστεύουμε να έχει καλύτερη. Γιατί θα έχουμε καλύτερη να τερματίσουμε τα σκάφη του αγώνα, γιατί ξέρετε είναι μεγάλη απογοήτευση να τα στο τέλος να είσαι εκτός ενός χρονικών ορίων και να μην βαθμολογήσει. Κοιτάξτε, πρέπει να θα τερματίσουν τα σκάφη σήμερα το βράδυ μέχρι τις 2.

0: να περιμένουν τα πιο αργά σκάφη το ξημέρωμα. Αύριο είναι ελεύθερη μέρα στους πάξους και αποδομές. Και μεθαύριο ξεκινάμε για Πρέβεζα. Και μετά από εκεί την επόμενη μέρα φεύγουμε από Λυγιά. Περνάμε το κανάλι της Μετράδας και πάμε Λυγιά. Και από εκεί πάμε Λυγιά Αστακό. Και εκεί γίνονται οι απονομές και τελική, δηλαδή, σιδηροδρομία που θα γίνει στον κόλπο του Αστακού.
1: Πόσα σκάφη συμμετέχουν φέτος?
0: 45-46 σκάφη είναι δηλωμένα που συμμετέχουν. Είναι πάρα πολλά σκάφη για Ιόνιο, δηλαδή. Φανταστείτε το Αιγαίο. Στο Ράλι Αιγαίο φέτος είχε 8 σκάφη όλα και όλα. Σήμερα φέτος ο Όμιλος γιορτάζει 50 χρόνια διάλυση παρουσία στην Κυρκυριακή κοινωνία, στην Κυρκυριακή ιστιοπλοϊκή κοινότητα. Είναι 50 χρονών σήμερα ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Κέρκυρας.
2: Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθεσινή συναυλία Κρουστών της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος με έργα από τον κινηματογράφο. Επόμενη συναυλία είναι αυτή που θα πραγματοποιηθεί στο πάλκο της Πανοπλατείας την 11η Αυγούστου στο πλαίσιο των εορτασμών για το θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνος κατά τη λύση της προλιορκίας του 1716. Ο μαέστρος Σοκράτης Άνθης αναφέρεται στο ρεπερτόριο το οποίο θα καλύπτει ένα μεγάλο εύρος ελληνικών και ξένων τραγουδιών, ενώ θα ακουστεί και εμβατήριο σε παγκόσμια πρώτη.
3: Είχαμε μια συναυλία στην πλατεία Δημαρχείου με το σύνολο των κρουστών της Φιλαρμονικής Εταιρείας Μάντζαρος. Το ρεπερτόριο από το χθεσινό λοιπόν ήταν εστιασμένο στην κινηματογραφική μουσική. Γι' αυτό και ο τίτλος «Percussion Goes to the Movies». Ένα ρεπερτόριο λοιπόν στο οποίο εμφανίστηκαν έργα τα οποία ήταν μεταγραφές από έργα κινηματογραφική, από μουσική κινηματογραφική, αλλά εμφανίστηκαν και 2-3 έργα τα οποία ήταν συνθέσεις μουσικών του συνόλου. Η επόμενη συναυλία, όπως καλά είπατε, είναι στις 11 Αυγούστου. Η σειρά μας είναι για 11 Αυγούστου τη φετινή χρονιά. Εκεί λοιπόν έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που πηγαίνει σε αυτόν τον εμβληματικό, τέλος πάντων, χώρο στο Πάλκο. Πιστεύω ένα πρόγραμμα που πρέπει να περιέχει, όχι όλα, να περιέχει αρκετά πράγματα. Όπως δεν μπορούμε να ξεχνάμε ότι είμαστε Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος. Δεν μπορώ δηλαδή να μην βάλω σε αυτό το πρόγραμμα ένα έργο του Μάντζαρου. Mm-hmm. Το θεωρώ απόλυτα υποχρέωσή μου να το κάνω αυτό. Πρέπει να βάλουμε σε αυτό το πρόγραμμα όπερα. Ο Κερκυραίος έχει αγαπήσει την όπερα. Για πολλούς λόγους που δεν χρειάζεται να τους αναλύσουμε τώρα.
1: Την έχει ξανααγαπήσει, γιατί πάντοτε την αγάπαγε.
3: Ναι, ναι. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να του δώσουμε την ευκαιρία να συνεχίσει να την αγαπάει την όπερα. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην βάλουμε Βέρντι, για παράδειγμα, σε αυτή τη συναυλία.
1: Αγαπημένος
3: πρέπει
1: φορά
3: να βάλουμε Βέρντι. Ναι. Επίσης, πρέπει να βάλουμε και έργα τα οποία δίνουν την ευκαιρία σε νέους συνθέτες και Κερκυραίους να δείξουν τη δική τους δουλειά. Βάζουμε και ένα τέτοιο έργο. Βάζουμε και έργα τα οποία θα αρέσουν στο ευρύ κοινό. Βάζουμε και έργα τα οποία όμως θα αρέσουν στους μουσικούς. Επίσης είναι έτος Χατζηδάκη. 100 χρόνια από τη γέννησή του. Δεν μπορούμε να μην βάλουμε σε αυτή τη συναυλία και Χατζηδάκη. Θα βάλουμε και Χατζηδάκη. Παίζεται το εμβληματικό έργο «Η Αλλαγή Φρουράς». Το περιμένει όλος ο κερκυραϊκός λαός να το ακούσει. Θα παιχτεί και «Η Αλλαγή Φρουράς». Όμως το καινούριο σε αυτή τη συναυλία είναι ότι παρουσιάζουμε σε πρώτη παγκόσμια πρεμιέρα ένα εμβατήριο European Armed Forces, λέγεται, ενός Ιταλού, του Ήλιο Βολάντε, ο οποίος είναι στρατηγός και συνθέτης χρόνος. Και μέσα από το διαδίκτυο μας γνώρισε, μας έστειλε να κάνουμε την παγκόσμια πρεμιέρα αυτού του εμβατηρίου.
2: Συνεχίζοντας για την Τετάρτη, παραστάσεις του ΔΥΠΕΘΕ στο ΜΟΡΕΠΟ με το έργο Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Καρολ Γκολντόνι. Να ακούσουμε τον πρόεδρο Γιώργο Λυκίσα και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΥΠΕΘΕ, Πέτρο Γάλια.
4: Με πολύ μεγάλη χαρά ανακοινώνουμε καινούργιες παραστάσεις από την παραγωγή μας του καλοκαιριού Βενετσιάνικες Μπαρούφες στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου. Συνεδριάσαμε, συσκεφτήκαμε και μας θύμισε ο κόσμος, η κερκυριακή κοινωνία και όχι μόνο, και πάρα πολλοί επισκέπτες. Και κατέκλυσαν το θέατρο στις πρώτες παραστάσεις μας. Αυτή η κωμωδία, η οποία είχε τόσους πολλούς ηθοποιούς, είχε τόση πολύ μαγεία, είχε τόση πολύ μουσική, ο φωτισμός, η σκηνοθεσία, ήταν κάτι το οποίο ίσως έλειπε χρόνια από την Κέρκυρα και μας έφερε στην ευχάριστη θέση να δεσμεύσουμε τις πρώτες 5 μέρες του Αυγούστου στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλη στο Μορεπό, όπου φτάνοντας μέχρι και Τετάρτη 5 Αυγούστου να μπορέσει η Κερκυριακή κοινωνία και οι επισκέπτες μας να απολαύσουν αυτή την υπέροχη παράσταση.
5: Είμαστε πραγματικά πολύ χαρούμενοι και πολύ συγκινημένοι, γιατί αυτό που ονειρευτήκαμε, αυτό που φτιάξαμε με τόση αγάπη, με τόσο κόπο, είχε τεράστια ανταπόκριση από τον κόσμο. Ο κόσμος κατέκλυσε το θέατρο, γέμισε το θέατρο Ρένα Βλαχοπούλη και στις 4 παραστάσεις. Δυστυχώς την τελευταία μέρα διώξαμε πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορούσαμε να μπει, γιατί δεν υπήρχαν θέσεις και έπρεπε να κρατήσουμε για την ασφάλεια του κόσμου, γιατί να μην μπει παραπάνω κόσμο στην εξέδρα. Και αυτό το λέω δημόσια, διότι πάρα πολλοί άνθρωποι μας λέγανε: μα βάλτε μας όρθιους, βάλτε μας στην εξέδρα, στο πλάι, στα σκαλιά. Δεν το κάναμε, όχι γιατί δεν θέλαμε τον κόσμο, δεν το κάναμε για να κρατηθεί η ασφάλεια. Πρώτο προέχει η ασφάλεια του κόσμου. Αλλά ο κόσμος που δεν είδε την παράσταση, που δεν την πρόλαβε, ή ο κόσμος που την είδε και θέλει να την ξαναδεί, θα έχει την ευκαιρία να έρθει να ευχαριστηθεί, να γελάσει, να χειροκροτήσει, να μοιραστεί μαζί μας αυτό το χαρούμενο έργο, αυτές τις βενετσιάνικες μπαρούφες που τελικά οι βενετσιάνικες μπαρούφες είναι τόσο κερκυριακές. Και ίσως και ο λόγος που αγάπησε ο κόσμος αμέσως την παράστασή μας είναι διότι έβλεπε στη σκηνή μνήμες του να ζωντανεύουν, βιώματά μας, παιδικά, από τις γειτονιές μας, από τις γιαγιάδες μας, τους παππούδες μας, τις θείες μας, τους θείους μας, τους γειτονές μας, όλα αυτά τα παστρόκια και τις μπαρούφες που ενώ είναι τσακωμοί.
2: Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας στην πρόγνωση του καιρού. Καλό σήμερα ο καιρό στην περιοχή τη Βορειοδυτική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικέ διευθύνσει έω 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στου 36 βαθμού Κελσίου. Κυρίε και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία Μαρίνα Μοσχάτ. Συνεργάστηκε ο Λουκούρο Σκεδόπουλο στη ρύθμιση του ήχου Σπύρο Παγιάτη. Από όλου εμά, καλό σα μεσημέρι.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας παρουσιάζει τις Βενετσιάνικες Μπαρούφες του Κάρλο Γκολντόνι. Μια παράσταση που συνδέει την Κέρκυρα με τη Βενετιά, πλημμυρισμένη βενετσιάνικες μουσικές και τραγούδια και με 19 ηθοποιούς να ζωντανεύουν την τοπιολαλιά της Κέρκυρας σε μια σπαρταριστή μετάφραση από τα Βενετσιάνικα στα Κερκυραϊκά. Διασκευή σκηνοθεσία Πέτρος Γάλιας. Μετάφραση σκηνικά κοστούμια Άκης Χιρδάρης. Ενορχήστρωση διδασκαλία τραγουδιών Γιώργος Βλάχος. 1, 2, 3, 4 και 5 Αυγούστου στις 9.30 το βράδυ στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μον Ρεπό.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, ακόμη ενεργό το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις. Έτοιμα για κήρυξη 7 κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αιγυελία. Τεράστια δήλωτα ποσά και μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στα Τελωνία του Εύρου. Κύκλωμα λαθρεμπορίας κοραλιών αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Σκόπελο, 800.000 ευρώ η αξία του φορτίου. Στις Σέρες, 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Αισθητά βελτιωμένη εικόνα, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο βέβαια εφησυχασμού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Εκεί βρίσκεται η Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ αυτό μπορώ να σας δώσω είναι την εικόνα που βλέπω αυτή την ώρα εδώ στην Ψάθα, όπου εχθές δοκιμάστηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις και τις φλόγες να βρίσκονται περιμετρικά του χωριού. Εχθές από τις 5 και μετά είχαμε έντονες αναζωπηρώσεις με αποτέλεσμα να φτάσει η φωτιά μέχρι τα σπίτια του χωριού. Τώρα, σε ένα οδηπορικό που κάναμε, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι έχουν πάθει ζημιές κάποια σπίτια, άλλα μεγαλύτερες, άλλα μικρότερες. Και ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται εδώ στην περιοχή προκειμένου να δει τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά και τι μπορεί να σώσει μετά το πέρασμα της φωτιάς. Είναι μία μέρα άλλη, διαφορετική. Βλέπουμε ανθρώπους να καθαρίζουν τις επιχειρήσεις τους, κάποιους άλλους να ανοίγουν επίσης τουριστικές επιχειρήσεις που διατηρούν εδώ στην περιοχή, μιας και ο κίνδυνος φαίνεται να πέρασε. Οι ρήψεις βέβαια συνεχίζονται από αέρος και τα πυροσβεστικά παραμένουν σε επιφυλακή, έως ότου μπορέσουμε να δώσουμε τη φωτιά ότι έχει πλέον οριοθετηθεί.
0: Μάλιστα, έχει ανέμους αυτή την ώρα, Πέγγι?
1: Έχει ανέμους, όχι όμως πολύ δυνατούς, αλλά δεν έχει καθόλου φλόγα. Είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά. Λίγο μετά τις 10 και 20 το πρωί έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρεθύμνο. Ο 52χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Εξελίσσεται η διαδικασία, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι από το Ρεθύμνο, εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο, που ουσιαστικά είμαστε στο τελευταίο κομμάτι, όπως μάθαμε τουλάχιστον, της ανακριτικής διαδικασίας του 52χρονου υπεύθυνου επιθεώρησης και συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο και νούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο. Ο ίδιος, όπως τουλάχιστον μας είπαν και οι συνηγοροί του, αρνείται τα πάντα. Ουσιαστικά στην ανακριτική διαδικασία εκείνο που επιδίωξε να πράξει είναι να αντικρούσει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία είχε βγάλει ένα πρώτο πόρισμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σφινθήρα μετά από ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο του χωριού της Κρύας Βρύσης. Ο ίδιος ουσιαστικά θέλει να αναφέρει, θέλει να γίνει κατανοητός στον ανακριτή ότι δεν έχει καμία επιτυχία σε αυτό το κομμάτι. Αναμένεται όμως και το πόρισμα του δικαστικού πραγματογνώματα και γενικά τα πορίσματα των άλλων πραγματογνωμόνων, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας, ενδεχομένως να έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Οπότε πλέον είμαστε στο τελικό στάδιο για την απόφαση εισαγγελέως και ανακρίτρια σε σχέση με το ένα συγκεκριμένο 52χρονο προφυλακιστή ή αφαιθεί ελεύθερος, όπως είχε γίνει εξάλλου με τον 62χρονο υπεύθυνο λειτουργίας του ΔΔΕ, που είχε αφαιθεί ελεύθερος πριν από τρεις ημέρες, όταν είχε απολογηθεί και αυτός εδώ στο δικαστήριο Ρεθύμνου. Να σας πω επίσης ότι από νωρίς το πρωί, έξω από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, βρίσκονται δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου, οι οποίοι ήρθαν για συμπαράσταση στον άνθρωπο αυτό, ο οποίος κατηγορείται, όπως είπαμε. Είναι συνάδελφοι του από όλη την Κρήτη και συνδικαλιστικά όργανα κτλ., οι οποίοι επίσης περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Άρα ο υπάλληλος ΔΔΕ από τα Χανιά έχει αφαιθεί ελεύθερος.
2: Ο υπάλληλος, όχι, μιλάω για το Ρέθυμνο.
0: Για το Ρέθυμνο αυτό, ναι.
2: Όχι, για το Ρέθυμνο αναμένουμε την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Ωραία.
2: Σε πολύ λίγη ώρα ενδεχομένως να έχουμε την απόφαση. Mm-hmm. Ξαναλέω, είμαστε στο τελικό στάδιο γιατί έχει ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία. Είναι πλέον στον εισαγγελέα, από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά τι γίνεται?
2: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά, ουσιαστικά αυτός κατηγορήθηκε για τη φωτιά που είχε προκληθεί σε μια περιοχή των Σφακίων το περασμένο Σάββατο, που ευτυχώς περιορίστηκε και σβήστηκε πάρα πολύ γρήγορα από τις αρχές. Χθες είχε πάρει προθεσμία και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Αργότερα θα έχουμε ενδεχομένως νεότερα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Είναι γενικά αυτή τώρα η κατάσταση που επικρατεί με τις πάρα πολλές πυρκαγιές που οπωσδήποτε πολλοί άνθρωποι που είναι σε υπεύθυνες θέσεις συλλαμβάνονται και παρουσιάζονται ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν ενδεχομένως για παραλήψεις που έχουν γίνει στη συντήρηση δικτύων του ΔΔΕ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στον ανακριτή όμως οδηγούνται σήμερα και οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για να επανέλθουμε και στη Δυτική Αττική, η οποία, όπως ακούσαμε και από την Απέγγι Προύσαλη, βελτιωμένη εικόνα, αλλά εξακολουθεί να καίει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς υπάρχουν φόβοι αναζωπήρωσης σε εστίες. Πρόκειται λοιπόν για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Οι δύο άνδρες κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα Θήβας. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων είναι δήμαρχος Δήμο της Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όπως είπαμε, ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ενώ διατάχθηκε και η κράτησή τους μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και με αυτούς. Πυρκαγιές όμως είχαμε χθες και στην Ηλία, δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα. Χρήστος Πελευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
3: Ναι, ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, πράγματι, και είμαστε σε τόσο ωριακό σημείο που για λίγα λεπτά ακόμα, αν δεν ετίθεται υπό έλεγχο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που σημειώθηκε χθες, με τις δύο αυτές πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους, σχεδόν ταυτόχρονα και σε εντελώς διαφορετικά σημεία στην Ηλία. Η πρώτη ήταν στην ορεινή περιοχή της Δίβρης. Εκεί λοιπόν η πυρκαγιά εξεράγει σε παλαιό σκουπιδότοπο και άρχισε να παίρνει γρήγορα διαστάσεις. Έγινε αντιληπτή βέβαια από τους κατοίκους της περιοχής, έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις όλου του κομματιού της Ηλίας εκείνης της περιοχής και ρίχθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Κατάφεραν μετά από αρκετή ώρα να την οριοθετήσουν και να την κατασβέσουν τελικά, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές στην συγκεκριμένη περιοχή. Σχεδόν ταυτόχρονα λοιπόν είχαμε και τη δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά, στο μεγαλύτερη πυρκαγιά στην περιοχή του Τραγανού, στη Βόρεια Ελία αυτή τη φορά, ναι, όπου εκεί η πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε αγροτική περιοχή με μία-δύο εστίες. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση, γιατί βρίσκονταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Μια δύναμη 77 πυροσβεστών, πεζοπόρων, τεσσάρων πεζοπόρων τμήματων και τμήματος της ΕΜΟΔΕ, αλλά σηκώθηκαν και τέσσερα εναέρια μέσα, οι ρήψεις των οποίων απεδείχθησαν τελικά καταλυτικές στο να ελεχθεί η πυρκαγιά. Δημιουργήθηκε και ένας κίνδυνος για την Ολυμπία Οδό, ναι, καθώς η φωτιά πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη στον καινούριο δρόμο της Πατρών Πύργου. Έγινε αναγκαστικά διακοπή της κυκλοφορίας εκεί για μία-μία μισή ώρα, αλλά και στη συνέχεια τα πράγματα αποκαταστάθηκαν, γιατί η φωτιά στο μεταξύ ελέγχθηκε και κατασβέστηκε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Τώρα, στις ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης, αλλά και στον κίνδυνο να διατηρηθεί η φωτιά στο ριζικό σύστημα των δέντρων για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμιος Αλέκας, μιλώντας στο ΕΤ News. Να τον ακούσουμε.
4: Δημιουργούνται φαινόμενα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο των εναέριων δυνάμεων και των επίγειων βεβαίως, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων οι οποίες αναπτύσσονται στο μικροκλίμα της περιοχής. Αρχίζει σιγά σιγά να διαλύεται όλο αυτό το νέφος και πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σε μερικές ώρες από τώρα. Ο άμεσος στόχος είναι να οριοθετήσω μια πυρκαγιά, γιατί δεν θα εξαπλωθεί περαιτέρω, δεν θα καταλάβει νέες εκτάσεις. Αυτός είναι ο πρωτεύων στόχος. Ο άλλος στόχος, ο δευτερεύων στόχος, είναι μέσα στην καμένη περιοχή να μπορέσουμε σιγά σιγά να κατασβεστούν όλες οι επιμέρους πυρκαγιές οι οποίες υπάρχουν, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε παρατηρήσει από το 2007 στη μεγάλη πυρκαγιά της Ηλίας, αλλά και σε άλλες πυρκαγιές, της Πάρνηθας, της Χίου κτλ., ότι η φωτιά μπορεί να διατηρηθεί επιμέρες μέσα στην καμένη περιοχή, γιατί υπάρχουν φαινόμενα όπου βλέπουμε ότι καίγονται δέντρα και τα δέντρα αυτά, οι κορμοί των δέντρων, καίγονται υπογείως. Δηλαδή το ριζικό σύστημα μπορεί να καίει επί μήνες.
0: Την άμεση κήρυξη 7 κοινοτήτων, 2 δημοτικών ενωτήτων της Δυτικής Αιγαιλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε επίσημα ο Δήμαρχος Αιγαιλίας, ο κ. Ανδριόπουλος. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης στο Δημαρχείο. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤ Πάτρας, που έχει και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 7.000 στρέμματα γης κάηκαν σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους στην περιοχή της Αιγιάλιας από την μεγάλη φωτιά που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστησαν από την πυρκαγιά αυτή. Μάλιστα, όπως τόνισαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές, κυρίως στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, ενώ έχουν καταστραφεί και 3 σπίτια. Στην περιοχή της Αραβωνίτσας έχουν γίνει στάχτη 40.000 ελαιόδεντρα, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι έχει καεί το 80-90% των καλλιεργειών. Πρόκειται κυρίως για ελαιόδεντρα και σταφίδες, ενώ να πούμε ότι η σταφιδοπαραγωγή ήταν έτοιμη σε 20 μέρες να ξεκινήσουν τη διαδικασία συγκομιδής της σταφίδας, και έτσι οι κόποι μιας χρονιάς έχουν πάει στράφη, έχουν γίνει κυριολεκτικά στάχτη. Παράλληλα, υπάρχουν μεγάλες ζημιές και στα αρδευτικά και στα δίκτυα ίδρυυσης και άδρευσης της περιοχής. Επομένως, χρειάζονται κονδύλια προκειμένου να αποδεσμευτούν για να γίνουν άμεσες αποκαταστάσεις, για να μπορέσουν βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν στη συνέχεια, για να μπορέσουν να ξεκινήσουν και πάλι τις καλλιέργειές τους.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και ενώ βλέπουμε φωτιές σε διάφορα σημεία της χώρας, ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής συνδράμει το πυροσβεστικό έργο, ανταποκρινόμενος σε κάλεσμα της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης. Μέλη του οργανώνονται για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και έχουν σε ετοιμότητα δεξαμενές νερού. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Πολύ σημαντική συνδρομή τους.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, το φροντίμο στα παιδιά, λέει η Λαϊκή Παροιμία, πριν πεινάσουμε, μάγειρε. Έτσι σωστά. Λοιπόν, έχουμε μια συνέργεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των αγροτών, διότι η αντιπυρική περίοδος έχει δρόμο ακόμα. Έτσι, έχουμε ακόμη τρεις μήνες γεμάτους μέχρι τη λήξη της. Έτσι λοιπόν, μήνυμα προς τα μέλη του αλλά και όλους τους συναδελφούς τους για συνδρομή του πυροσβεστικού έργου, τόσο όσον αφορά στην πρόληψη, όσο και για την απευκταία περίπτωση της ανάγκης στο πεδίο, απευθύνει ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής, ανταποκρινόμενος, όπως πολύ σωστά είπες, σε σχετικό κάλεσμα της τοπικής διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών, της Ροδόπης δηλαδή. Συγκεκριμένα, καλεί και ενεργοποιεί όσους αγρότες διαθέτουν γεωργικούς ελκυστήρες, τρακτέρ δηλαδή, ναι, με άρωτρο, ή οχήματα τύπου pick-up, αγροτικά με καρότσα δηλαδή, με δεξαμενές νερού, να συνεισφέρουν βασικά με δύο κυρίως τρόπους. Πρώτον, με τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών ασφαλείας γύρω από οικισμούς, από υποδομές, από καλλιέργειες, από δασίλεια. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες επί του πεδίου, αν χρειαστεί, κατά την επιχείρηση της πυροσβέσης. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για παροχή νερού στους πυροσβέστες στο πεδίο ή άλλες υπηρεσίες μεταφοράς με τα αγροτικά τους. Πάντα βέβαια υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας και των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η δράση υλοποιείται μέσω του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, αλλά και κατά μόνας ο κάθε αγρότης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο του οικισμού του και να τεθεί στη διάθεση της τοπικής πολιτικής προστασίας, δηλώνοντας και τα διαθέσιμα μέσα του, τρακτέρ, άρωτρα, οχήματα κτλ. Είναι μια ενεργοποίηση, Ειρήνη, που αναδεικνύει τόσο την ατομική αλλά και τη συλλογική, όχι ευθύνη, αλλά θα λέγαμε την υπευθυνότητα απέναντι σε έναν ενδυνάμει δημόσιο κίνδυνο.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, Γιάννη. Έχεις δίκιο, των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα στην Ρόδο, όπου ένας 59χρονος συνελήφθη χθες μετά από έλεγχο της αστυνομίας, καθώς πάνω του βρέθηκαν πάνω από 1,3 κιλά κοκαίνης. Εντοπίστηκε ο άνδρας στο λιμάνι της Ρόδου αμέσως μετά την άφηξή του στο νησί με πλοίο από τον Πειραιά, ενώ πήρε και ταξί. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο λοιπόν βρήκαν στην κατοχή του 1200 περίπου γραμμάρια κοκαίνης. Βέβαια στη συνέχεια έγιναν έλεγχοι στο κατάλημα όπου διέμενε, όπου εκεί εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα της κοκαίνης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Ρόδου. Τώρα, στον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής στα ανοιχτά της Σκοπέλου, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ, οδήγησαν οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένα εταιρεία μεταφορών από την Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Τα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία εφαρμόζονται συστηματικά πλέον από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, εντόπισαν ύποπτες παραδόσεις φορτίων, οι οποίες συνοδεύονταν από δηλώσεις εμπορευμάτων με ασαφείς όμως περιγραφές. Οι κινήσεις της εταιρείας κίνησαν και την προσοχή των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τους οδήγησαν σε συγκεκριμένο σκάφος στα ανοιχτά της Κοπέλου, το οποίο είχε μισθωθεί σε Ιταλούς για σκοπούς αναψυχής, αλλά συνδέονταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω της μεταφορικής προς λιμάνια της Ιταλίας κυρίως. Και έτσι λοιπόν, από τον έλεγχο που έγινε στο σκάφος, εντοπίστηκαν ποσότητες κοραλιών που εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας στο πλαίσιο του δικτύου Natura και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τον θαλάσσιο χώρο. Τα ευρήματα βέβαια περιλάμβαναν καταδυτικό εξοπλισμό καταδύσεων, εργαλεία αποκοπής, αυτοσχέδιες αποθήκες φύλαξης των κοραλιών, στοιχεία που καταδεικνύουν μια οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μιλάμε για ένα διεθνές κύκλωμα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών της Σπύρας στη χώρα μας, αλλά σε συνεργασία και με τις ιταλικές αρχές, καθώς αναζητείται ο παραλήπτης του παράνομου φορτίου. Και πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκεί όπου μας περιμένει ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, γιατί πέρα από το οικονομικό κομμάτι που αφορά την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, έχουμε λοιπόν, κύριε Τσιμπίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας μεσημέρι. Και την καταστροφή που γίνεται στο βυθό από αυτές τις ενέργειες.
7: Ναι, καταρχήν πώς γίνεται, και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.
0: Ναι.
7: Το ότι αυτή η ομάδα δρούσε επί τόσες εβδομάδες και ίσως και μήνες αυτή τη στιγμή και κανείς δεν απόρρισε τι κάνουν, γιατί δεν είναι ένα πέρασμα πάνω από ένα ύφαλο. Μιλάμε ότι πρέπει να εγκατασταθείς εκεί με πάρα πολύ βαρύ εξοπλισμό, να εξοπλιστείς, να κυροβολήσεις σε μεγάλα βάθη και να δράσει επί εβδομάδες. Πώς γίνεται λοιπόν επί εβδομάδες αυτό το σκάφος να ενεργούσε μέσα στα, όχι μόνο δίπλα στο ένα τουριστικό νησί,
0: ναι,
7: κανείς να μην απόρρισε τι κάνει. Εμάς αυτός είναι ένας εφιάλτης για όλο το Αιγαίο. Διότι ελείψει οποιοδήποτε χωροταξικό αυτή τη στιγμή, ο καθένας, και μιλάμε ο καθένας, μιλάμε για 60-70 χιλιάδες σκάφη. Λοιπόν, τα σκάφη που μπαίνουν από δυτικά, από Ιταλία, από Γαλλία κτλ., δεν δηλώνουν είσοδο. Δεν ξέρει κανείς πότε μπήκανε, πότε βγήκανε, πόσο θα μείνουν, τι κάνουν σε αυτή τη χώρα. Σας λέω από εμπειρία ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, δεν μπορεί να γίνει σε κανένα κράτος της Μεσογείου. Κατάλαβες,
0: κάποιος
7: που βρίσκεται στα χωρικά ενός κάποιος πρέπει να το γνωρίζει, είναι γνώση μας και να ξέρουμε τι κάνει, πού κινείται και γιατί κινείται.
0: Έτσι.
7: Λοιπόν, 16.000 χιλιόμετρα από το γραμμή είναι κατά αυτόν τον τρόπο εκτεθειμένοι.
0: Ναι, τώρα, και φυσικά.
7: Από την άλλη, μιλάμε για ένα απόθεμα, το οποίο, έτσι να πούμε, και το περιβαλλοντικό κομμάτι, το οποίο είναι μη ανανεώσιμο. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή μεγαλώνει 0,2 το χρόνο. Χρειάζονται 200 χρόνια, 300 χρόνια για να αποκατασταθεί η ζημιά τουλάχιστον που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι σε μια εβδομάδα. Δηλαδή σχεδόν ποτέ.
0: Μα οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν λογικά και σφυριά και λωστούς και διάφορα εκρηκτικά, δεν αποκλείεται.
7: Βέβαια.
0: Και ισοπεδώνουν ολόκληρους υφάλους, έτσι, για να πάρουν μερικά
7: βέβαια
0: κομμάτια.
7: Ένα είδος, από ένα είδος, γιατί αυτό είναι το εμπορικό είδος. Φανταστείτε ότι τζιράρει 230 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο από αυτό το είδος οι άνθρωποι που τα εμπορεύονται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι μεγάλο το κέρδος και είναι δελεαστικό λοιπόν να μπει σε ένα παράδεισο όπως είναι η Ελλάδα.
0: Ναι.
7: Και να παρανομήσει κατά αυτόν τον τρόπο και να καταστρέφει. Ναι, είναι ένα μη ανανεώσιμο πόρο και η ζημιά που γίνεται είναι ασύλληπτη, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε επί τόπου τι έχει απομείνει κάτω. Είναι σαν μέσα σε υφάλου, με πυκνή παρουσία κοραλιών. Δεν είναι ποτέ ένα είδο, είναι απικίες.
0: Μάλιστα. Αυτό μεγάλη λοιπόν η καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή. Βέβαια. Για τη θαλάσσια ζωή.
7: Είναι μια καταστροφή. Είναι, ναι, μια καταστροφή. Και σας λέω και με την ευκαιρία πάλι, δηλαδή, να μας προβληματίσει, γιατί δεν γίνεται να σκάει κάθε τόσο κάτι στα χέρια μας και να καμωνόμαστε ότι τώρα το καταλάβαμε. Όλη αυτή η ανεξέλεκτη παρουσία σκαφών σε μια χώρα που όπου και αν κοιτάξετε, σε όποιο κόσμο και αν καταδεθείτε, θα βρείτε αρκαία ναυάγια, θα βρείτε σπουδαία και προστατευόμενα οικοσυστήματα, βαθύτερα θα βρείτε τα κοράλια. Προχτές είχαμε ένα άλλο σκάφος το οποίο ψάρευε απολιθώματα. Έχουμε δεκάδες,
0: ναι,
7: σημεία. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, ναι, να διαθέτουμε ένα λιμενικό με δεκάδες σκάφη και δεν φταίει το λιμενικό. Έτσι, μιλάμε, είναι το πώς η πολιτεία δίνει τις κατευθύνσεις. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με το παρκάρισμα αυτοκινήτων και μηχανικών και να είναι οι θάλασσες κατά αυτόν τον τρόπο ανεξέλεγκτες. Αλλά επειγόντως θέλουμε ένα χωροταξικό. Πάει ο καθένας τι κάνει, πόσο καιρό μένει, γιατί μένει κτλ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά.
7: Να κατανοήσουμε,
0: ναι.
7: Ναι.
0: Σας
7: να κατανοήσουμε, ναι, και μέσα από το περιστατικό ότι οι θάλασσες μας κρύβουν θησαυρούς.
0: Πραγματικά.
7: Είτε αυτό είναι στα βαθιά νερά, είτε στα θησαυρούς πραγματικά που μπορεί ο καθένας να εποφθαλμία και να θέλει να τους κλέψει, να το πω έτσι.
0: Να τους κλέψει αφήνοντας πίσω
7: το βαρύ αυτό τη χώρα.
0: Καταστροφές. Σας ευχαριστούμε,
7: βέβαια,
0: θερμά, κύριε Τσιμπίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε βέβαια ότι τα κοράλια αποτελούν και το σπίτι, θα λέγαμε, αλλά και το καταφύγιο για το 25% της θαλάσσιας ζωής, και η αφαίρεσή τους αφήνει χιλιάδες είδη ψαριών και οργανισμών χωρίς τροφή και προστασία. Θα παραμείνουμε όμως στις θάλασσες. Γιατί έχουμε μέδουσες στον Παγασιτικό, και θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή στον κύριο Δημήτρη Βαφίδη, ο οποίος είναι καθηγητής θαλάσσιας βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Κύριε Βαφίδη, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε
8: και εσάς. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε. Έχουμε περιστατικά εμφάνισης μεδουσών σε κάποια σημεία του Παγασιτικού. Τι γίνεται τώρα?
8: Λοιπόν,
0: είναι φυσιολογικό?
8: Δεν είναι πια, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Ναι. Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια και ακολουθεί ακριβώς αυτές τις θερμοκρασιακές εκρήξεις που έχουμε κυρίως μέσα στην άνοιξη, αρχές Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού, όταν υπάρχει νηνεμία στις θάλασσές μας, και οι καταγραφές και οι εκρήξεις, οι κοινωνικές εκρήξεις αυτών των ειδών είναι καταγεγραμμένες σχεδόν σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κεντρικό Αιγαίο, Ιόνιο, Εβοϊκό, Πελοπόννησο, Πάτος, το Κρητικό. Έχουμε δηλαδή, όταν υπάρχει νηνεμία στα παράκτια οικοσυστήματα, δηλαδή η θάλασσα είναι ήρεμη, έχουμε αυτές τις εκρήξεις που τις βλέπουμε να κινούνται παράκτια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, εδώ παίζει ρόλο και η υψηλή θερμοκρασία ενδεχομένως που να
8: ακριβώς όπως το λέτε, είναι η θερμοκρασία, είναι η θερμοκρασία ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επιδρά στο να έχουμε αυξημένες μεταβολικές διαδικασίες από τους οργανισμούς, έχουμε την περίοδο της αναπαραγωγής τους. Οπότε η περίοδος που εμφανίζονται, η περίοδος δηλαδή που γίνονται εμφανείς σε εμάς, είναι αυτή της αρχής καλοκαιριού των πρώτων, αν θέλετε, υψηλών θερμοκρασιών.
0: Αυτό. Έχει σχέση και με την κλιματική αλλαγή όλο αυτό, λοιπόν, δηλαδή οι θάλασσες μας γίνονται θερμότερες, ναι.
8: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τώρα αυτές τις εκρήξεις και έχουν γίνει πια μια συνήθεια τα τελευταία χρόνια και εντείνουν το θέμα, το πρόβλημα, είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή με την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά και η απουσία από την υπεραλίευση των θηρευτών του, και φυσικά η μεγάλη ανθρώπινη δραστηριότητα που εμπλουτίζει τα υδάτινα συστήματα με οργανικό υλικό που είναι η τροφή για αυτούς τους οργανισμούς.
0: Μάλιστα.
8: Απουσία θηρευτών, υψηλή θερμοκρασία, πολύ μεγάλη συγκεντρώση οργανικού υλικού.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Είναι επικίνδυνα, θα πρέπει να τις τραβάμε? Ξέρετε, βλέπουμε πολλά φαινόμενα, κάποιοι τις παίρνουν και τις βγάζουν έξω στην αμμουδιά.
8: Λοιπόν, έτσι, βασικές έτσι, πληροφορίες για την ασφάλεια. Ναι. Δεν τις πλησιάζουμε. Δεν χρησιμοποιούμε γυμνά χέρια, δεν τις βγάζουμε από το οικοσύστημα. Εάν έρθουμε σε επαφή μαζί τους και δημιουργηθεί φλεγμονή σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να το ξεπλύνουμε με άφθονο θαλασσινό νερό. Σε περίπτωση που έχουμε έντονη φλεγμονή, θα πρέπει να επισκεφτούμε ειδικούς για τη χρήση αντισταμινικών. Ιδιαίτερα προσοχή σε ευαίσθητες ηλικίες. Μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.
0: Ναι. Μάλιστα, κύριε Βαφίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την τηλεφωνική επικοινωνία.
8: Να είστε καλά.
0: Καλό σας μεσημέρι, γεια σας.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας. Μαρία, καλό σου μεσημέρι. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε διασωληνωμένο έναν 22χρονο, ο οποίος έπεσε σε γεώτρηση στα ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης.
1: Όχι, ακριβώς. Έχουμε την ενημέρωση, το περιστατικό έγινε εχθές το πρωί. Μεταφέρθηκε ο 22χρονος αυτός τουρίστας Έλληνας, ο οποίος έκανε τις διακοπές του στη Σαμοθράκη,
0: ναι,
1: και ο οποίος παρέπεσε σε σκάμα, σε φρεάτιο.
0: Α, σε φρεάτιο.
1: Από το οποίο περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στην περιοχή θέρμα της Σαμοθράκης. Τα εγκάβματα που φέρει ο νεαρός είναι πρώτου και δεύτερου βαθμού. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε εχθές το πρωί στις 7 με ταχύπλο του λιμενικού σώματος από το νησί στην Αλεξανδρούπολη, όπου και διακομίστηκε βέβαια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί εκ νέου σε ειδική μονάδα, σύγχρονη εγκαυμάτων μονάδα,
0: ναι,
1: στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Να πούμε ότι ο 23χρονος φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματός. Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Να πάνε καλά.
1: Διασυνωμένος έχει μεταφερθεί, αλλά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι. Μαρία, και για ένα άλλο θέμα θα μας μιλήσεις, για τα τεράστια δήλωτα ποσά, αλλά και τις μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων που εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, στα τελωνία του Εύρου.
1: Που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΑΔΕ, πολύ σωστά. Μιλάμε για τα τελωνία, τα γνωστά. Των Καστανών και των Κήπων. Υπάρχουν και άλλα τελωνία βέβαια που έχει ο Εύρος, αλλά εκεί επικεντρώνεται το έλεγχο στα δύο μεγάλα τελωνία, Κήπων και Καστανεών. Μιλάμε για ποσά αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα της τάξης των 700.000 ευρώ,
0: ναι,
1: 25.000 δολάρια, αλλά και τουρκικές λίρες, λέβα Βουλγαρίας, 60 χρυσά νομίσματα, 6 πλάκες χρυσού βάρους 190 γραμμαρίων. Επίσης, οι τελωνιακοί των Κήπων και των Καστανεών και της Ορεστιάδας όμως σταμάτησαν σε ελέγχους που έκαναν μεγάλες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων, όπλα, σφαίρες, αλκοολούχα ποτά, παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και φυτοφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής που δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, 500 λαθρέα κινητά, 1.360 οδοντιατρικά είδη,
0: ναι,
1: χιλιάδες ρούχα μαϊμού, αρώματα, βιομηχανικά εξαρτήματα, αλλά και καλούπια που χρησιμοποιούν για την παράνομη αναπαραγωγή ετικετών επώνυμων σημάδων και δύο κόκκινους παπαγάλους του είδους Μακάο. Να πούμε ότι σε αυτόν τον εξεμηνιαίο απολογισμό της ΑΔΕ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται, ίσως επειδή έχει εκδοθεί ξεχωριστό δελτίο τύπου, και η κατάσχεση λαθρέων καπνικών προϊόντων της τάξης στο τελωνείο των Κήπων των 5,6 εκατομμυρίων τεμαχίων τσιγάρων μέσα σε περισσότερα από 280.000 πακέτα, που ένα περιστατικό της που σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου,
0: ναι,
1: είχαν βρεθεί κρυμμένα σε φορτηγό, και σύμφωνα με την τότε επίσημη ενημέρωση της ΑΔΕ, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από το συγκεκριμένο λαθρέο φορτίο εκτιμάται ότι ξεπερνούσαν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα. Απίστευτα ποσά, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. We'll be right back.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε πάλι φωτιά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, δυστυχώς στον Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας αυτή τη φορά. Σε εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή. Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, τις 10 της ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρος ο Δήμος Βόλου. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού λαμβάνονται συνεχώς εικόνες από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μαγνησίας.
0: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Μακάρι.
0: Και στο Πήλιο, ένα πανέμορφο καταπράσινο χωριουδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα, να πούμε ότι δεν τα κατάφερε ο εγκαυματίας που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που είχε γίνει στο εργοστάσιο του στα Λιβαδιά Χανίων στις 23 Ιουλίου. Ο 77χρονος είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα, ωστόσο τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας το πένθος την οικογένειά του και τους φίλους του. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς εκτός φυλακής βρίσκονται πλέον 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια. Πρόκειται για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη, που έπεσε νεκρός στην φωνική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου του 2025 στο κέντρο του χωριού. Οι τρεις άνδρες που αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ήταν ήδη στη φυλακή το μοιραίο εκείνο πρωινό, καθώς είχαν εμπλακεί σε υπόθεση ζωοκλοπής. Ωστόσο, περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με βούλευμα της εισαγγελίας Ρεθύμνου, τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία βρίσκονταν ήδη στη φυλακή όταν και έγινε το αιματηρό περιστατικό την 1η Νοεμβρίου του 2025 για υποθέσεις ζωοκλοπών, αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους. Είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης της βόμβας στην κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία και αποτέλεσε, όπως είναι γνωστό, την αφορμή της ένοπλης συμπλοκής. Είχαν απολογηθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση συντακτική ανακρίτρια Ηρακλείου τον περασμένο Ιούλιο και παρότι ήταν προφυλακισμένοι, τους είχαν επιβληθεί όροι της μη επιστροφής τους στα Βορίζια, αλλά και να μην μείνουν στην περιοχή του Δήμου Φεστού. Αυτοί ακριβώς οι όροι ισχύουν μετά την εξέλιξη που είχαμε και την αποφυλάκησή τους, μαζί με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και, εδώ έχει μια σημασία, απαγόρευση προσέγγισης των προσώπων που θεωρούνται παθόντες αναφορικά με την υπόθεση της ηθικής αυτουργίας για την κατασκευή, τοποθέτηση και την έκρηξη της βόμβας, ούτε να πλησιάζουν και κάποιον που έχει σχέση με την υπόθεση των Βορίζιων. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους μάρτυρες υπεράσπισης κατηγορίας θα μπορούσε να βάλει κάποιος αυτή την κατηγορία.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός στη φωνική συμπλοκή και όπου έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκεδάκη.
0: Μάλιστα, και δεν ξέρουμε βέβαια τι γίνεται ακόμα με τον αφοπλισμό, έτσι που είχε προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε ολόκληρη την Κρήτη, όχι μόνο σε εκείνη την περιοχή, με αφορμή όμως.
2: Τα όπλα του Μακελιού παραμένουν άφαντα.
0: Ναι.
2: Είναι το σημαντικότερο κομμάτι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, να μπορέσουν οι αρχές να συνθέσουν το
0: πλοίο. Όχι με αφορμή όμως.
2: Τα όπλα του Μακελιού παραμένουν άφαντα.
0: Ναι.
2: Είναι το σημαντικότερο κομμάτι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, να μπορέσουν οι αρχές να συνθέσουν το

0: Νοεμβρίου 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ανακριτή ναυπλίο οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Εκτός από τη δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Για τον εντοπισμό του 59χρονου εξελίχθηκε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης που διήρκησε συνολικά 9 ημέρες. Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές. Η σωρός του άτυχου ψυχολόγου εντοπίστηκε την Κυριακή, 2 Αυγούστου, μέσα σε χωράφι στην Κάντη Αργολίδας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο μετέβη αμέσως ιατροδικαστής, καθώς και το κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων. Οι δύο δράστες την ίδια μέρα συνελήφθησαν, 2 Αυγούστου, σε περιοχή της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διερεύνηση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και θέμα και πάμε στα πατίνια. Τα πατίνια τα οποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνηση των πεζών, τα οποία αφήνονται ανεξέλεγκτα σε πεζοδρόμια αλλά και κοινόχρηστους χώρους στον Βόλο. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε και την παρέμβαση του αντιδημάρχου Βόλου, που λέει ο άνθρωπος ότι η κατάσταση πλέον είναι ανεξέλεγκτη.
3: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Και σε εσάς και στους Σωκρατές, καλό μήνα να πούμε. Αυτή την ώρα που μου παίρνετε, να σας πω την αλήθεια, έχει εγκληρωθεί μια φωτιά σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Λαβρέντης.
1: Ναι, ναι.
3: Εδώ του Πηλίου.
1: Μιλήσαμε νωρίτερα με την Πέλα Θεριού. Μπράβο.
3: Υπάρχει μια αναστάτωση.
1: Ναι, ναι.
3: Σε σχέση με αυτό που με ρωτάς, τα πατίνια.
1: Παρ' όλα αυτά, με συγχωρείς που σε διακόπτω, Γιάννη, για οτιδήποτε νεότερο θα θέλαμε να μας ενημερώσει. Μας ενημέρωσε νωρίτερα η Μπέλα Θεριού με το που ξέσπασε η πυρκαγιά, βγήκε και μας ενημέρωσε. Ωστόσο, οτιδήποτε νεότερο έχεις και εσύ, θα θέλαμε να μας ενημερώσεις.
3: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
1: Ναι.
3: Απλώς δημιουργείται μια αναστάτωση. Πόσο είναι έτοιμες πάντα οι υπηρεσίες να πιάσουν, να κατασβέσουν τη φωτιά. Από ό,τι είχαμε την ενημέρωση και από την αντιπεριφερειάρχη εδώ της Μαγνησίας,
1: ναι,
3: όλα λειτουργήσαν σωστά σε αυτή την περίπτωση. Δόθηκε αμέσως σήμα να πετάξουν προληπτικά τα εναέρια και πράγματι όσοι ζούμε στο Βόλο ακούμε τα αεροπλάνα που έρχονται, γεμίζουν από τον παγαστικό και κάνουν ρήψεις.
1: Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην επεκταθεί, να μην δούμε το πύλιο για ακόμη μια χρονιά να καίγεται.
3: Σωστά. Και αυτό είναι το άγχος όλων και ναι, εμάς που παρακολουθούμε δημοσιογραφικά το θέμα, βεβαίως και των αρχών. Είναι στο Δήμο Βόλου, δηλαδή δεν είναι σε κάποιο χωριό ή σε άλλο Δήμο Νοτιού Πηλίου κτλ.
1: Στον Άγιο Λαβρέντιο.
3: Στον Άγιο Λαβρέντιο, μάλιστα.
1: Ναι. Μάλιστα.
3: Φαντάζομαι ότι τα πράγματα λειτουργήσαν όπως πρέπει. Τώρα,
1: ωραία,
3: σε σχέση με την πόλη του Βόλου, έχουμε διαπιστώσει αρκετά πατίνια παρατημένα σε πεζοδρόμους, πεταμένα στους κάδους των σκουπιδιών. Αρκετά πατίνια στο παρελθόν είχαν βγει από το λιμάνι. Υπάρχει μια κατάστατη εικόνα, με δεδομένο ότι στο Βόλο υπάρχουν και φοιτητές ή νεαρότερα παιδιά, τα οποία αυτά κάνουν περισσότερο χρήση των πατινιών. Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν φοράνε κράνος. Υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία καλό είναι να παίρνουν όσοι τα χρησιμοποιούν.
1: Ναι.
3: Εδώ λοιπόν εστιάζουμε στο γεγονός ότι τα πατίνια αυτά αφήνονται ανεξέλεγκτα παντού. Σκοντάφτουμε. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με τον αντιδήμαρχο, τον Γιώργο του Μουλά, είναι αντιδήμαρχος της πολεοδομίας του Βόλου, σε αυτόν ανήκει η αρμοδιότητα για τα πατίνια, και μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δήμο Βόλου.

0: για όλη την Ελλάδα. Και ζητάνε από την κυβέρνηση, από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων,
1: ναι,
0: να παρέμβουν έτσι ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο, ώστε τα πατίνια να έχουν συγκεκριμένο χώρο που να παίρνονται και να ξανααφήνονται πάλι.
1: Σωστά.
0: Όπως αντίστοιχα έχει κάνει εδώ ο Δήμος Βόλου ηλεκτρικά ποδήλατα που έχουν καθοριστεί θέσεις. Από εδώ το παίρνεις και το αφήνεις.
1: Μάλιστα. Έτσι, πολύ σημαντικό.
0: Να λύξει αυτό το πράγμα. Επίσης σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εταιρείες που βρουν στην πόλη του Βόλου, εκμεταλλεύονται την πόλη του Βόλου και αντίστοιχα τις άλλες πόλεις, όμως δεν αφήνουν κάτι στην πόλη. Όπου και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο επόμενο στάδιο, που δεν είναι μόνο η χωροθέτηση των πατινιών, των χώρων που θα είναι τα πατίνια, αλλά να αφήνουν και κάτι στην πόλη.
1: Είναι και το ανταποδοτικό της χρήσης της περιοχής.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα,
1: ναι,
0: που θα πρέπει να το κοιτάξουν, φαντάζομαι, και στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως που θα πρέπει να το λήξει η κεντρική κυβέρνηση. Εμείς απευθυνθήκαμε στο Δήμο και τα παράπονά μας τα κάνουμε στο Δήμο, γιατί ναι, εδώ δεν θα δούμε ούτε πρωθυπουργό ούτε υπουργό. Εδώ βλέπουμε τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, τον νομάρχη.
1: Σωστά, σωστά, όπως κάθε περιοχή.
0: Οπότε εκεί κάνουμε τα παράπονά μας.
1: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλές διακοπές στους ακροατές μας.
1: Πάμε στην Καλαμάτα. Καθώς κατηγορηματικός είναι ο Δήμος Καλαμάτας ότι δεν έχει καμιά εμπλοκή στο πρόγραμμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τουλάχιστον αυτό είπε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει. Καλαμάτας, με συγχωρείτε. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα μας δώσει τις.
2: Πελοπόννησο ήρθε ειρήνη σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα θέμα που καίει ολόκληρη τη χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, έτσι έφτασε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα μετά της Μίζωνος μειοψηφίας, τον κύριο Βακλήτη Τζαμοράνη, ζητώντας να διευκρινιστεί αν υπάρχει ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν οι δημότες με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους ΦΟΣΔΑ, καθώς η υπόθεση, όπως θυμίζουμε, ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η δημοπράτηση, η σύμβαση και η λειτουργία του προγράμματος αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. Όπως ανέφερε, ο Δήμος ήταν μόνο φορέας υποδοχής και δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανέναν καταλογισμό. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το 2021 είχε ασκηθεί πίεση στη Δημοτική Αρχή να προμηθευτεί 10 σπιτάκια ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτης, πρόταση την οποία ο Δήμος δεν είχε δεχθεί. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αναστάσης Κοπετέας διευκρίνησε ότι ο Δήμος παρήχε μόνο την ρευματοδότηση και επέδειξε τα σημεία εγκατάστασης. Ο ΦΟΣΔΑ τώρα, όπως είπε, αναζητά πλέον νέο ανάδοχο για τη συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος. Πάντως, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Φαβατάς της μειοψηφίας επικαλέστηκε δηλώσεις του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ, σύμφωνα με τις οποίες, εάν δεν ακυρωθεί το πρόστιμο μετά την προσφυγή, το κόστος ενδέχεται να μετακυλιστεί στους δημότες μέσω παρακράτησης χρημάτων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε οικονομική επιβάρηση για τους δημότες της πόλης. Ειρήνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Θάσο, όπου είναι καλά τα νέα όσον αφορά τους τουρίστες, καθώς τον Ιούλιο επισκέφθηκαν το νησί 500.000. Σάκη Σασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Αισιόδοξα τα μηνύματα.
3: Ειρήνη, πράγματι είναι πολύ ευχάριστα τα μηνύματα. Ο Ιούλιος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός μήνας από τουριστικής απόψεως, καθώς, όπως προείπες, 500.000 άνθρωποι επισκέφτηκαν το νησί, έμειναν στο νησί, διασκέδασαν και ξόδεψαν. Από την πλευρά του κόσμου των ξενοδόχων υπάρχει ικανοποίηση. Εκείνοι που γκρινιάζουν, όπως και στην Καβάλα, είναι οι εστιατόρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι τουρίστες δεν δαπανούν πολλά χρήματα στην εστίαση όπως σχέση με πέρσι. Το νησί έχει κατακλειστεί από πάρα πολλούς τουρίστες από τα Βαλκάνια, Ρουμάνους κυρίως και κατά δεύτερο Βούλγαρους, αλλά και Τούρκους, πάρα πολλούς Τούρκους οι οποίοι είναι και καλοί καταναλωτές. Επίσης, αυτό το διάστημα που μπήκαμε πλέον και στον Αύγουστο, άρχισαν να την επισκέπτονται και πάρα πολλοί Έλληνες. Σε ό,τι αφορά την πόλη της Καβάλας, και εδώ τα πράγματα είναι ευχάριστα από πλευράς τουρισμού. Όπου και να γυρίσεις βλέπεις τουρίστα και περισσότερο ακούς ξένα παρά ελληνικά.
1: Ειρήνη. Σε όλες τις περιοχές και εδώ στη Χαλκιδική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤΑ Σερών, καθώς έχουμε έναν άνδρα, έναν 64χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του και φέρεται να χτυπήθηκε με σφυρί. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
4: Καλό μεσημέρι από τις ΕΡΕΣ. Το μεσημέρι του Σαββάτου, σε διαμέρισμα ισόγειο, βρέθηκε από το γιο του ένας 68χρονος νεκρός. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν τα αίτια θανάτου και έστειλαν τις ορότους στο νεκροτομείο της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί έγινε νεκροψία νεκροτομή. Σήμερα λοιπόν βγήκαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας, ναι, που δείχνουν πως ο θάνατος το 68χρονο τελικά, 68 ετών, οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής Αποστολή Ακριβούση, το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλόν όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξαν κατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησαν στο θάνατο τον άτυχο άνδρα. Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ενεργειών θα βρεθούν σήμερα στο χώρο να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία, ενώ την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Ξυπνίασης Εγκλημάτων Σέρων.
1: Μάλιστα. Και να πάμε και σε ακόμη ένα θέμα που έχουμε από τις ΣΕΡΕΣ, καθώς είχαμε 4 νέα κρούσματα ευλογίας του Δήμου Συντικής.
4: Ακριβώς. Ο νομός Σερών που πραγματικά έχει πληγεί από την ευλογιά. Να πούμε ότι επιβεβαιώθηκαν 4 νέες εστίες ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Συντικής. Οι 4 εστίες στο νομό Σερών είναι ανάμεσα στους 14 από όλη την Ελλάδα για την εβδομάδα 18-24 Ιουλίου που δήλωσε το Παγκόσμιο Σύστημα για την Υγεία των Ζώων η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι 4 εστίες επιβεβαιώθηκαν σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγάλο χώρο του Δήμου Συντικής, στις οποίες εκτρέφονταν 200 πρόβατα, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο θανατώθηκαν άμεσα στο σύνολό τους. Μόλις επιβεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου και έγιναν εντελεχείς έλεγχο σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιά στο νομό Σερών, ναι, ήταν στις 3 Ιουνίου στην κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Είχε προηγηθεί ένα κρούσμα στις 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρο του Δήμου Ηράκλειας. Συνολικά στην περιφερειακή ενότητα Σερών, λόγω ευλογιά, έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα.
1: Μεγάλο το πλήγμα για την περιοχή και για τους κτηνοτρόφους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην υπόθεση του Ναφλίου να επανέλθουμε, που λέγαμε για τους δύο Ινδούς που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.

0: Πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Την πάυση λειτουργίας του καταστήματος στον ΕΛΤΑ, στο Καταστάρι, καταγγέλει ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου, κατηγορώντας όλους τους αρμόδιους φορείς ότι πρέπει να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης της περιοχής. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τα ΕΛΤΑ στη Ζάκυνθο έχει παραμείνει το κεντρικό κατάστημα στην πόλη του νησιού. Ένα υποκατάστημα στην περιοχή του Μαχαιράδου που υπολειτουργεί και αυτό με ελάχιστο προσωπικό. Ενώ έκλεισε και το δεύτερο υποκατάστημα στην περιοχή του Καταστάρι, που είναι το μεγαλύτερο χωριό του νησιού, είναι κεφαλοχώρη και είναι έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Έτσι λοιπόν, ο συνεργαζόμενος ιδιώτης με τα ΕΛΤΑ στην περιοχή, που είχε ένα πρακτορείο στην περιοχή του Σκουλικάδου, στην ίδια δημοτική ενότητα αυτή των Αλικών, δεν μπορούσε να παραμείνει στο συγκεκριμένο χώρο όπως υπήρξε ένα αίτημα, δηλαδή να παραμείνει και να λειτουργεί στο χώρο των ΕΛΤΑ του Καταστάριου, που είναι σε πολύ κεντρικό σημείο και εξυπηρετούν τη δημοτική ενότητα Αλικών αλλά και τη δημοτική ενότητα Ελατίων, που είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Και επικαλέστηκε τα αυξημένα έξοδα στα οποία δεν μπορεί να τα απεξέλθει, καταβολή ενοικίων κτλ. Για το μισθωμένο κτίριο, με αποτέλεσμα μαζί με όλον τον εξοπλισμό να μετακομίσει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή του Σκουλικάδου, 5 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ήταν τα ΕΛΤΑ του Μαχαιράδου, τα ΕΛΤΑ του Καταστάριου, τα οποία πια δεν λειτουργούν. Με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση πολιτών και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια διαμαρτυρία από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδα στο Δήμο Ζακύνθου, που είναι ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, που αναφέρει ότι η μεγαλύτερη κοινότητα του Δήμου Ζακύνθου, αυτή του Καταστάριου, χάνει μια ακόμη βασική δημόσια υπηρεσία, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα του κατοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των επαγγελματιών και των πολιτών των γύρω κοινοτήτων, γιατί από εκεί παίρνουν συντάξεις ηλικιωμένοι, πληρώνουν λογαριασμούς ΔΕΗ και νερού, ενώ παίρνουν και τα δέματά τους. Ο συνδυασμός θεωρεί ότι η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τα απαραίτητα και δεν προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες και παρεμβάσεις για τη διατήρηση του καταστήματος των ΕΛΤΑ στο Καταστάρι, όπως και η διοίκηση των ΕΛΤΑ. Και καλεί όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, τουλάχιστον να παραμείνει η λειτουργία των ΕΛΤΑ στην περιοχή του Καταστάριου, έστω και με τον ιδιώτη, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει φύγει από εκεί και έχει πάει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε κλίμα. Άνοιξε πανιά από την Κέρκυρα η 36η Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιουνίου, γνωστή και ως Ράλι Ιουνίου. Καλώς σου μεσημέρι, Λικούργε. Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι. Είπα 36η Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιουνίου, έτσι, όχι Ιουλίου. Ο Ιούλιος πέρασε, Ιούλιο είπα.
2: Ιωνίου από το Ιόνιο.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας, ο οποίος μάλιστα κλείνει φέτος τα 50 χρόνια ζωής και προσφοράς. Να πούμε ότι στο φετινό αγώνα συμμετέχουν 49 σκάφη από 23 ιστιοπλοϊκούς ομίλους, με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αφετηρία την Κέρκυρα, τα πληρώματα ταξιδεύουν στην Ερίκουσα, τους Παξούς, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα και τον Αστακό, συνεχίζοντας μια παράδοση σχεδόν 4 δεκαετιών. Μέσα από την διαδρομή αυτή, το Ράλι Ιωνίου αναδεικνύει το ναυτικό χαρακτήρα, την πολιτιστική ταυτότητα και τη μοναδική ομορφιά των νησιών και των παράκτιων περιοχών του Ιωνίου Πελάγους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Λικουργέ. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα, στα πλαίσια των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργάνωσε ένα κύκλο κινηματογραφικών προβολών στο θερινό δημοτικό κινηματογράφο. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή συνεργασία του Δήμου του νησιού μας με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι είχε προβληθεί και πραγματοποιηθεί από 5 έως 15 Μαρτίου στην πόλη σας. Και είναι μια δραστηριότητα και μια συνεργασία που ενισχύει αυτό που λέμε πολιτιστική αποκέντρωση και μας δίνει και εμάς εδώ στους κατοίκους αυτή την κινηματογραφική γιορτή να την βλέπουμε στις αίθουσες των οικισμών μας. Ξεκινάει, θα είναι κάθε Δευτέρα μέχρι 21 Σεπτεμβρίου του 2026 όλες οι ταινίες ντοκιμαντέρ.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Στοιχείο, από χθες ξεκίνησαν οι δωρεάν εκδρομές του Δημοχείου. Το πρόγραμμα έχει εμπλουτιστεί φέτος και με περισσότερους προορισμούς, τόσο στη Βόρεια όσο και στην Κεντρική Χίο. Βέβαια, περισσότερα θα μας πει ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο, και το σύνθημα του Δήμου είναι «Πάμε μπάνιο στη Χίο», και πρέπει να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι μέσα στον Αύγουστο αλλά και μέχρι τον 20 Σεπτεμβρίου θα έχουμε αυτά τα δρομολόγια, διότι ειδικά για την Νότια Χίο δεν έχουμε δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων. Άρα ο Δήμος παίζει ένα τέτοιο είδους ρόλο να μπορέσει να φτιάξει αυτό το... να διοργανώσει αυτές τις εκδρομές και για όσους δεν μπορούν να πάνε με δικό τους όχημα να επισκεφτούν αυτά τα μέρη. Κάθε Σαββατοκύριακο οι εκδρομές γίνονται στην Κορυδική Χίο, που έχει ένα ιδιαίτερο θέμα το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται μια περιοχή που πέρυσι δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές. Αυτό που έχει να κάνει μονάχα ο κάθε ένας που θα θέλει να εκμεταλλευτεί τις δωρεάν εκδρομές του Δήμου είναι να επικοινωνήσει με το Γραφείο Τουρισμού ή στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, έτσι ώστε να κλείσει θέση και να βρει την ημέρα που θα θέλει να κάνει τη δική του εκδρομή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ήταν η εκπομπή όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα. Το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χαλκίδα και ο Ροπό, μέχρι απάνω Κατερίνη, κάποιος λέει μόνο ποιος έχει κουράγιο. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη εκπομπής ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα αμέσως μετά. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας. ΕΡΤ Κέρκυρας. Σύνδεση με ΕΡΤ News Radio.

0: News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Μετά από την μεγάλη μάχη με τις φλόγες για 5 μέρες που έδωσαν οι πάντες, η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στη Δυτική Αττική παρουσιάζεται βέβαια αισθητά βελτιωμένη, καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά βεβαίως το ανησυχητικό μέτωπο παραμένει από Ψάθα προς Λούμπα και βεβαίως η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Είναι μάλιστα συγκλονιστικές και οι μαρτυρίες ανθρώπων που μίλησαν στο σταθμό μας και είπαν ότι έχουν πάρει μέρος σε πάρα πολλές επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτό που έζησαν τις τελευταίες ημέρες, να φεύγει δηλαδή η φωτιά και να ξαναγυρνάει στο ίδιο σημείο μετά από 2-3 ώρες, λες και δεν ήθελε να αφήσει ούτε ένα πεύκο, ένα δέντρο πράσινο στο βουνό, δεν το έχουν ξαναδεί όπως λένε οι ίδιοι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό σημείο. Οι στοχευμένες ρήψεις των αέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Στον ανακριτή εντός της ημέρας οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος στις πληγήσεις περιοχές. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις υπρόβλητες περιοχές. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη μετά την εξώδια ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και τέλος έστει ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 35 και στη Θεσσαλονίκη. Πολλές οι εξελίξεις κυρίες και κύριοι εντός και εκτός συνόρων και σήμερα, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα, όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο πλέον. Στο νοτιοανατολικό τμήμα, από τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, όπως λένε οι ειδικοί, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.
6: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
7: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
8: Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και είναι συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
6: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
5: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε και να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι ρεπόρτερ που βρίσκονται επί του πεδίου τόσες ημέρες μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Εκεί το στοίχημα είναι να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις ενώ γίνονται συνεχείς ρήψεις νερού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
0: Κυρίως από επίγειες δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα γίνεται προσπάθεια όχι μόνο να σβηστούν αυτά τα περίφημα καντιλάκια τα οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα προκαλούν πονοκέφαλο στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και να αραιώσει, θα λέγαμε, το δάσος. Υπάρχουν ειδικοί πυροσβέστες οι οποίοι φέρουν μηχανισμούς, ειδικά εργαλεία τα οποία προχωρούν στην κοπή κάποιων κλαδιών, κάποιων δέντρων και σε συνδυασμό με τα μηχανήματα έργου εδώ της περιφέρειας Αττικής αλλά και της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αραιώσει το δάσος κατά το μέτρο του δυνατού έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Εδώ υπάρχουν σημεία τα οποία ακόμη και τώρα βγάζουν καπνούς. Είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Θυμίσουμε ότι βρισκόμαστε βαθιά μέσα στα καμένα που άφησε το μέτωπο που ξύπνησε 3 η ώρα τα ξημερώματα τους πυροσβέστες, τους κινητοποίησε εδώ μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας για περίπου 3 ώρες. Κυρίως τα πεζοπόρα τμήματα, η δασοκομάντος αλλά και οι λοιπές επίγειες δυνάμεις που προχωρούσαν με διαβροχή και πυρόσβεση κατάφεραν και περιόρισαν την έκταση της ζημιάς και στις 6 και 20 περίπου ναι. Ακολούθησε η επέμβαση των εναέριων μέσων, ελικόπτερα Bell, ελικόπτερα Ericsson κατάφεραν και έδωσαν τη χαριστική βολή τουλάχιστον για την ώρα.
5: Όπως καταλαβαίνουμε από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, κρίσιμες θα θεωρούνται οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Από Ψάθα προς Λούμπα, βεβαίως, είναι το πιο ανησυχητικό μέτωπο. Η περίμετρο της φωτιάς ήταν πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος είναι να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένει να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 ενέργεια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπα.
9: Αυτή τη στιγμή γίνονται επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι πιο πολύ στοχευμένες ρήψεις εναέριων μέσων. Θα κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 30 εναέρια μέσα.
5: Αυτά λοιπόν και από τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Λέγαμε και νωρίτερα ότι βεβαίως βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε όλο αυτό το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο. Πάμε στην Μπέγκη Μπρουσάλη, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στον οικισμό της Ψάθας και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα, δεν υπάρχει πουθενά φλόγα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάπως να έρχεται σιγά σιγά η ομαλότητα στην περιοχή. Βεβαίως υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων, δεν έχει λήξει τίποτα, γιατί παραμένουν στα σημεία σε όλο μέσα τον οικισμό, αλλά και περιμετρικά πυροσβεστικά οχήματα, όπως επίσης είχαμε και αρκετές ρήψεις από ενέργεια μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Ήταν μια φωτιά η οποία πέρασε χθες από τις 4 το απόγευμα και μετά μέσα από τον οικισμό της Ψάθας και προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες, στο δασικό σύμπλεγμα αλλά και σε κατοικίες αλλού μικρότερες και αλλού μεγαλύτερες, Γρηγόρη.
5: Μπέγκη Μπρούσαλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτό ο εφιάλτης στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Αγιο Νεκτάριο. Κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, ανατρέποντας την περαιτέρω εξέλιξή τους. Τώρα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος βρίσκεται στη Λούμπα, στο σημείο εκεί που υπάρχουν αναζωπηρώσεις και ανοίγονται τώρα αντιπυρικές ζώνες, ενώ ακόμα υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Βαγγέλης Μητρούσιας.
11: Υπάρχουν μικρές εστίες και όπως μου έλεγαν λίγο νωρίτερα και οι πυροσβέστες, και βλέπετε τώρα την προσπάθεια εκεί που κάνουν και οι πυροσβέστες, ότι εκεί που υπήρχε μικροεστίες προσπαθούν να τις σβήσουν για να μην υπάρχει ίχνος εστίας, θα έλεγα, για να σβήσουν έτσι τη φωτιά. Αυτός είναι ο φόβος, όπως λένε, ότι αν δεν καταφέρουμε να σβήσουμε και την τελευταία μικροεστία, τότε δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα υπάρχει φυσικασμός περιοχή που έχει καεί και έφτασε στα σπίτια, στον οικισμό εδώ στην Λούμπα. Όπως μου λέγανε κάτοικοι, ότι από την πρώτη στιγμή αυτός ήταν ο φόβος, καταφέραν όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας και με τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών εθελοντών να καταφέρουν τουλάχιστον να σβήσουν. Εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε είναι ακριβώς στην άκρη του οικισμού. Καταφέρανε και με τα μηχανήματα να κάνουν αντιπυρικές ζώνες και όπως βλέπετε ότι αυτές οι μικροεστίες που καίνε τώρα στα δέντρα που είχαν πάρει φωτιά από χτες, εδώ είναι οι πυροσβέστες και όταν βλέπουν ότι ακριβώς αυτές τις μικρές εστίες θέλουν να τις σβήσουν για να μην αφήσουν ίχνος εστίας.
5: Λοιπόν, να μετακινηθούμε τώρα, φεύγουμε από τη Λούμπα και πάμε στο Πορτογερμενό. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Δημήτρης Θωμάς, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τις πληροφορίες από το σημείο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και εσένα. Εικόνα ολικής καταστροφής στο Πορτογερμενό.
12: Τα πράγματα δεν είναι καλά. Οι ακροατές να σκεφτούν ότι ολόκληρη περιοχή που είναι το βουνό πάνω από το Πορτογερμενό που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες μέχρι και ολόκληρη η κοιλάδα που φτάνει στον Άγιο Νεκτάριο και στο κρύο πηγάδι έξω από τα Βίλια, όλη αυτή η περιοχή έχει καεί. Από ό,τι το είδα ήταν ένα πολύ ωραίο παρθένο δάσος ή δεν ξέρω αν είχε ξανακαεί, ήταν μεγάλα τα δέντρα. Μέσα στο Πορτογερμενό υπάρχουν πολλές ζημιές, έχουν καεί αρκετά σπίτια, δεν μέτρησα, αλλά φωτιά είχε φτάσει σε κάποια σημεία μέχρι και μέσα στη θάλασσα. Είδαμε και καμένα ζώα, καμένους κήπους, καμένα σπίτια, είναι μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 8 καναντέρ της πολεμικής αεροπορίας, 2 σινούκ της αεροπορίας στρατού και υπάρχουν και αρκετοί γεωπροωθητές γης του στρατού που κάνουν έργα, ανοίγουν ζώνες ή μπορεί και να σβήνουν κάποιες τελευταίες εστίες που καπνίζουν εκεί στην περιοχή. Υπάρχουν και πολλά συνεργεία του ΔΔΕ που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές, γιατί έχουν καεί, έχουν πέσει κάτω πολλές κολόνες της ΔΕΗ, πολλά καλώδια είναι κομμένα και καμένα. Πάντως η φωτιά στην περιοχή πρέπει να έχει ελεγχθεί, δεν ξέρω πίσω προς τα Μέγαρα τι γίνεται, πάντως εκεί ενεργό μέτωπο δεν φαίνεται να υπάρχει. Τα ελικόπτερα της περιοχής επιχειρούν ψηλά στο βουνό σε κάποια σημεία που καπνίζουν μέσα στα έλατα. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα. Την περιοχή επισκέφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για να διαπιστώσει δίσωμαση το μέγεθος της καταστροφής.
5: Θα δούμε λίγο αργότερα τις πολιτικές αντιδράσεις. Δημήτρη Θωμά, θα σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν είναι καλά τα νέα όμως από την περιοχή. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές και στο Πορτογερμενό από το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την ίδια περιοχή, από το Πορτογερμενό δηλαδή, η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
13: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πορτογερμενό. Όπου και κοιτάξουμε, υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο πέρασμά της, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσε, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δει και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πορτογερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
5: Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβού. Ζούμε ξανά τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαραίων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
14: Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ειδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη, ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και όλος καιρός.
15: Είναι κρανίου τόπος,
14: δηλαδή, μάλιστα. Καεί το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο. Και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο. Να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
15: Ναι.
14: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το. Δεν μπορώ.
5: Τώρα πάμε στο αστυνομικό κομμάτι της υπόθεσης, γιατί έχουμε συλλήψει. Συνελήφθη ο αδερφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής στη Δυτική Αττική, καθώς παραβίασε το χώρο που συνετρίβησαν τα 2 ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε τα συντρίμμια. Για το τι ακριβώς συνέβη, ακούμε και πάλι τον Σπύρο Δαρσινό.
0: Ένα πραγματικά αδιανόητο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες στις 5.30 περίπου το απόγευμα, όταν ο συγκεκριμένος 50χρονος άντρας, αδελφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής, ήθελε να πάει, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, στο σπίτι του, στο εξοχικό του, καθότι εκτιμούσε πως ενδεχομένως να έχει υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Κουβέντα στην κουβέντα άνοιξε καυγά με τους αστυνομικούς και πέρασε με το έτσι θέλω από το συγκεκριμένο μπλόκο, το οποίο είχε σκοπό να προφυλάξει τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προανάκριση για τα, να διερευνηθούν τα αίτια της πτώσης, της πρόσκουρσης ενός και έπειτα τις πτώσεις του συγκεκριμένου ελικοπτέρου. Ο συγκεκριμένος όχι μόνο πέρασε, αλλά φέρεται να ακούμπησε και με το όχημά του μέρος των συντριμιών, και γι' αυτό κλήθηκε και κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, προκειμένου να καταγράψει οποιαδήποτε τυχόν μετακίνηση σημειώθηκε στα συντρίμια, καθότι είναι κρίσιμο προανακριτικό υλικό, ενώ ο συγκεκριμένος 50χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για απίθη, αλλά και για παραβίαση φύλαξης της αρχής. Έχει αναλάβει την προανάκριση το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Μάντρας.
5: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε νωρίτερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του ηθείου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, να θυμίσουμε απλά ότι ο 52χρονος Βασίλη είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από το Δικαστικό Μεγάλο Ρεθύμνο, όπου πριν από λίγα λεπτά είχαμε την απόφαση για τον 52χρονο συντηρητή και επιθεωρητή του δικτύου του ΔΔΕ εδώ στο Ρεθύμνο. Αφέθηκε λοιπόν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που σημαίνει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ήταν μια ανακριτική διαδικασία, Γρηγόρη, η οποία διήργησε περίπου 3 ώρες, από τις 10 και 20 που εμφανίστηκε ο 52χρονος και ενώπιον της ανακρίτριας. Ουσιαστικά επικαλέστηκε ότι ο ίδιος ήταν απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του, είτε σε προγενέστερο χρόνο είτε στον παρόντα χρόνο, ενώ την περίοδο που έγιναν οι πυρκαγιές, και ότι έκανε όλα όσα έπρεπε να τηρηθούν βάσει του πρωτοκόλου. Και σε δηλώσεις του, μάλιστα στο RT News, ο δικηγόρος του αμέσως μετά, ο Δημήτρης ο Ανδριόπουλος, τόνισε σε εμάς, δηλαδή στο RT News, ότι το πόρισμα της ΔΑΕ δεν είχε τα δεδομένα εκείνα που ευσταθούσαν, δεν είχε τα σωστά δεδομένα που εν τέλει οδήγησαν και τον 52χρονο ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα το μεσημέρι. Να σας πω ότι η απόφαση εισαγγελέως και ανακριτή την υποδέχτηκε βρέθηκαν με χειροκροτήματα και ζητοκραυγές οι δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου που βρέθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο από νωρίς σήμερα το πρωί και ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να τους συμπαρασταθούν και είχαν την αγωνία σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση. Εν τέλει, μόλις εμφανίστηκε ο 52χρονος, ο οποίος πλέον είχε ήδη αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τον υποδέχθηκαν με χειροκροτήματα, με αγκαλιές και φυσικά με ζητοκραυγές για το γεγονός ότι κατά την άποψή του ήταν μια πολύ δίκαιη απόφαση η συγκεκριμένη. Ξαναλέω, σε μια υπόθεση η οποία αφορά τις φωνικές, τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρύα Βρύστη που ξεκίνησαν, που ξέσπασαν την περασμένη Τετάρτη στο Νότιο Ρέθυμνο.
5: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ρέθυμνο, φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στη Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι. Εκεί όπου συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιά στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Ο Δήμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 66χρονος ασυνείδητος και παρά τις συνεχείς συστάσεις της ψηφιακής υπηρεσίας για διακοπή εργασιών μέσα στην ημέρα, όταν οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, πήρε τον τροχό και έκοβε σίδερα μέσα στο χωράφι από τις σπίδες που ξεπετάχθηκαν. Προκλήθηκε πυρκαγιά εκεί στα χωράφια. Κάηκαν 6 συνολικά στρέμματα υπολοιμάτων καλλιεργήσιμης έκρασης. Ευτυχώς ήταν άμεση επέμβαση της πυρηβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας του Δήμου Προποντίδας στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής και δεν επεκτάθηκε η φωτιά στον οικισμό. Ο 66χρονος έχει συλληφθεί, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο 1.687 ευρώ. Πάντως, το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλές οι φωτιές περιμετρικά τόσο του νομού Θεσσαλονίκης όσο και της Χαλκιδικής, οι οποίες κυρίως ευθύνονται η ανθρώπινη αμέλεια.
5: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς, η ανθρώπινη αμέλεια σε όλους τους τομείς της ζωής μας, πόσο μάλλον στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών που μας ταλαιπωρούν όλους. Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί διατηρείται το μελτέμι στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες και ενισχύονται οι άνεμοι από το μεσημέρι, από τις επόμενες ώρες δηλαδή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας δώσει αναλυτικά τις προβλέψεις και την προοπτική του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία.
18: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε πλέον ένα στρωμένο μελτέμι, μπορούμε να πούμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν καθαρό βοριά, που μέσα στο Αιγαίο βέβαια φτάνει τα 6 με 7 μποφόρα, αλλά δεν υπάρχει πλέον αυτή η βορειοανατολική συνιστόσα που φέρνει το μελτέμι να επηρεάζει και τις υπηρωτικές περιοχές τόσο πολύ. Οπότε πλέον από αυτό τον έντονο βοριά επηρεάζονται μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα της υπηρωτικής χώρας, δηλαδή η Ανατολική Αττική, μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε. Και μετά από εκεί και πέρα οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής που μας ενδιαφέρει, η ένταση του ανέμου σήμερα περιμένουμε αργά το μεσημέρι τώρα και τις πρώτες απογευματινές ώρες, που έχει και τη μέγιστη έντασή του το μελτέμι, να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ το πολύ. Και βέβαια μετά να έχουμε και μία άλλη αποκλιμάκωση της έντασης προς τις βραδινές ώρες, μέσα στη νύχτα, νωρίς το πρωί, όπως και σήμερα, που δεν φύσαγε μέχρι κάποια ώρα το πρωί και μετά από εκεί και πέρα άρχισε πάλι να ενισχύεται. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή με το μελτέμι στο Αιγαίο να έχει τη μέγιστη του ένταση μεσημερά και απόγευμα, να πέφτει λίγο η ένταση τις βραδινές ώρες, να επηρεάζονται κυρίως, όπως είπαμε, οι νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο, αλλά και όσον αφορά τη θερμοκρασία, είμαστε γύρω στους 36 με 37 βαθμούς, έτσι πολύ τοπικά θα φτάσουμε και τους 38, κυρίως τις επόμενες ημέρες, τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι το Σαββατοκύριακο, που περιμένουμε έτσι λίγο μια επιπλέον αύξηση στη θερμοκρασία, δηλαδή να φτάσουμε και τους 38-39 βαθμούς, και μετά εκ νέου ενίσχυση του μελτεμιού από Κυριακή και μετά.
5: Οπότε ο συναγερμός παραμένει ουσιαστικά, έτσι, με κάποια μικρά διαλύματα.
18: Σίγουρα παραμένει υψηλός.
5: Μάλιστα. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τάχτη, εντωμεταξύ, έχουν γίνει περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικοβιωτίας, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από το δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Air News ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν τόσο καταστροφικές διαστάσεις. Ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ, ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. 480.000 στρέμματα καμένα μόνο στη Δυτική Αττική μέσα σε 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του Meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτόν τον αριθμό. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, φωτιές στην Αττική, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλο το νομό της Αττικής. Δηλαδή, όπως εξήγησε μιλώντας στη τηλεόραση του Ερνιούς ο κ. Λαγουβάρδος, ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Αττική έχουν χαθεί σε 10 χρόνια πάνω από το 60% των δασών. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης τώρα, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Ερνιούς Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
19: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής. Εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει. Ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντινέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν. Τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιεστικού δάσους είναι ο Ημιτός, όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού. Υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ημιτό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ημιτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ημιτό.
5: Στο σταθμό μας, στην ίδια εκπομπή, στη Μαρία Γεωργίου, μίλησε και ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος. Είναι καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά η συζήτηση στρέφεται προς την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο δάσος που καίγεται. Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραυματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο κύριος Δημητρακόπουλος, και όταν ρωτήθηκε αν είναι εύκολο να αναγεννηθεί το δάσος. Ωστόσο, όπως είπε, για να ξεκινήσει μια φυσική διεργασία αμέσως μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, χρειάζονται τρεις προϋποθέσεις, με πρώτη το πόσο συχνά καίγεται το δάσος.
20: Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοπεδοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, θα πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει μποσκή, δεν θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τεινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες, τα 2-3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2:29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί την Ευρώπη και το οποίο επανήλθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας μετά τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στη Θέουτα της Ισπανίας, εκεί όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παρά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός Άγιο στο άρθρο του και τι ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Την πρόταση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση τη μετανάστευση, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργό, με άρθρο στο Πολίτικο, με φως στο φόντο βέβαια στι πρωτοφανού εικόνε περίπου 60.000 ανθρώπων που περέσαν στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική, στη Θεούτα, από το Μαρόκο. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό, με σαφήνεια, μιλά για σκόπιμη εργαλειοποίηση τη μετανάστευση από κρατικού, όπω αναφέρει, και μη κρατικού δρόντε, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την αθλητικότητα τη Ευρώπη αλλά και να υπονομεύσουν τη συνοχή τη και να αποσπάσουν πολιτικέ παραχωρήσει. Όπω επισημαίνει, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρο των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονό που απαιτεί νέε νομικέ και επιχειρησιακέ λύσει για την προστασία των εξωτερικών συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Έλληνα Πρωθυπουργό αναγνωρίζει πω η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σημειώνει παράλληλα πω τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί και καταστάσει που στον πυρήνα του παραμένουν διαχειρίσιμε. Δεν αντιμετωπίζουν όμω επαρκώ σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ω όπλο ή όπου οι μεταναστευτικέ ροέ οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Το ειδικό πλαίσιο, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών, ενώ η ελληνική θέση είναι πω όσε χώρε λαμβάνουν κοινοτικά κονδύλια, και αυτό βέβαια αφορά και τη χώρα μα, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τι μεταναστευτικέ ροέ και φυσικά να δέχονται επιστροφέ μεταναστών στο έδαφο του. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργό, αναφέροντα ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται αυτό ο μηχανισμό, μιλά για ταχύρυθμιες διαδικασίες ασύλου, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, ιδιαίτερα για άτομα που έρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, ενώ στο άρθρο του καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον οφείλει να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
5: Άγιε Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, έκτατη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα μετά την κρίση στη Θέουτα, με την Ισπανία να βρίσκεται αντιμέτωπη με την κριτική πολλών Ευρωπαίων εταίρων για το χειρισμό της κατάστασης και τη μεταναστευτική της πολιτική. Πάμε στην Αυτοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε αυτή την έκτατη τηλεδιάσκεψη. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με την κριτική πολλών ευρωπαϊκών χωρών, το τίσο της Ιταλίας βεβαίως. Θυμόμαστε και την ανάρτηση της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητούσε την προσωρινή αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Προκάλεσε βεβαίως αυτό την αντίδραση της Ισπανίας. Το κλίμα τώρα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι πάντως πιο συνενετικό με πολλούς Ευρωπαίους υπουργούς εσωτερικών να επιθυμούν πάντως αυστηρότερα μέτρα για την μετανάστευση και αυτά να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου υπήρξε και η επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες, απευθυνόμενη προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσες, που εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η Ισπανία αλλά και το Μαρόκο χειρίστηκαν την κρίση της Θέουτα, χαρακτήρισε το Μαρόκο και ως σημαντικό εταίρο, αλλά υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση και να προφυλαχθούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν σήμερα οι υπουργοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Αυτό είναι και εξάλλου κάτι που θέλουν γενικώς οι περισσότεροι από τους υπουργούς, περισσότερες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε αρκετή ένταση, Γρηγόρη, όχι μόνο από την πλευρά της Ιταλίας, αλλά και από άλλες χώρες, και η Γαλλία έχει ανακοινώσει αυξημένα μέτρα στα σύνορά της με την Ισπανία. Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα για την πρόσφατη αυτή κρίση, ότι ουσιαστικά εισέβαλαν στον μικροσκοπικό φύλακα της Θέουτα, που είναι σε αφρικανικό έδαφος, στο Μαρόκο, ναι. Ισπανικό όμως έδαφος η Θέουτα, πάνω από 60.000 μετανάστες, περισσότεροι από το Μαρόκο. Περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν μόνοι τους ή επεστράφηκαν στο Μαρόκο, ωστόσο παραμένουν εκεί αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλνουν ότι οι συνθήκες εκεί για αυτούς είναι πραγματικά δραματικές.
5: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τον Άγιο Βαγιάννου να λέει ότι ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Τώρα το ερώτημα είναι πώς προσέρχεται η χώρα μας σε αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
2: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμείωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά και γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θέλουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά. Σας λέω ότι η χώρα μας πια εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με το 2015-2019, η οποία έχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό στις μειώσεις των ροών. Βλέπουμε ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν όλος έλξης ουσιαστικά μεταναστών, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 70%.
5: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στις διεθνείς εξελίξεις. Πάμε ευθύς αμέσως στο αστυνομικό μας αστυνομικό του Ζωή Κακαβά, γιατί έχουμε μια φωτιά της τελευταίας στιγμής, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε φωτιά σε εργοτάξιο στον Πειραιά, Ζωή. Τι ακριβώς συμβαίνει?
3: Σε υπόγειο δικαστικού μεγάλου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Η εικόνα όμως που μας δίνουν από την πυροσβεστική είναι ότι αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Είναι μια είδηση, Γρηγόρη, που βγήκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Παραλαμβάνω, σε εργοτάξιο έχει σπεύσει εκεί, έχουν σπεύσει εκεί οι πυροσβέστες. Και η εικόνα, η τελευταία εικόνα που έχουμε, ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά αντιμετωπίζεται και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επέκτασης.
5: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να φύγουμε τώρα, βέβαια, από το μεταναστευτικό και τα όσα θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην τηλεδιάσκεψη. Και πάμε τώρα, Έλενα, να δούμε τι γίνεται στο Μεσανατολικό, στην πολύ παθη Μέση Ανατολή. Τελευταία ευκαιρία για το Ιράν, χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις που όμως υποστηρίζει διεξάγονται τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του θέλει να προστατεύσει τα σύνορά της και δεν επιθυμεί την επέκταση του πολέμου.
22: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για ακόμη μια φορά για τις διαπραγματεύσεις που, όπως είπε, διεξάγονται. Να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι θα ξεκινούσαν χθες ξανά με το Ιράν. Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται ότι μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό του καθεστώτος. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική δήλωσή του. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Τώρα, το Ιράν από την πλευρά του επιβεβαιώνει ότι μιλά με το Ομάν, αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Τώρα, το Ιράν από την πλευρά του επιβεβαιώνει ότι μιλά με το

0: όταν χτυπήθηκε πλοίο υπό σημαία Λιβερίας κοντά στο Ομάν. Εκεί υπήρξε προκλήση και φωτιά στο μηχανοστάσιο. Ένας ναυτικός αγνοείται σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την αναλυτική ενημέρωση.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή, κύριε Σκύρ, και να ξαναρθούμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, στο θέμα με τα πύρινα μέτωπα. Ο Δήμος Αιγιάλιας ζητά να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση της ανάγκης. Γιατί είναι μεγάλες οι καταστροφές στην περιοχή από την πρόσφατη πυρκαγιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα μπελιών, της γνωστής κορινθιακής σταφίδας και ελαιόδεντρα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς ζητούν οι άνθρωποι στην Αιγιάλια. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, έχουν γίνει στάξεις στην περιοχή της Αιγιάλιας από την φωτιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Με τις πληγήσεις περιοχές να εστιάζονται στα δυτικά της Αιγιάλιας και συγκεκριμένα σε 7 κοινότητες. Έτσι λοιπόν, σε σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτές οι 7 κοινότητες, οι οποίες υπέστησαν και την μεγαλύτερη καταστροφή από την πυρκαγιά. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι στην περιοχή της Αραβωνίτας περισσότερες από 40.000 ελιές έγιναν στάχτη, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού σχεδόν το 90% της καλλιέργειας της σταφίδας καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ μάλιστα σε 20 μέρες η παραγωγή ήταν έτοιμη για να ξεκινήσουν τη συγκομιδή της. Όμως καταλαβαίνουμε ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς γίνανε κυριολεκτικά στάχτη, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και τα δίκτυα ίδρυυσης και άρδευσης των περιοχών αυτών. Επομένως λοιπόν, με την κατάσταση έκτασης ανάγκης, οι κάτοικοι ζητούν να κινητοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, αλλά και να εξασφαλιστούν κονδύλια προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές τις οποίες υπέστησαν οι οικοδομές της περιοχής.
1: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις από εδώ και πέρα. Η επόμενη μέρα, εκεί στρέφεται η συζήτηση. Μέσα στις επόμενες 2 ημέρες αναμένει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης των κατοίκων που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως είπε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News, η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για τη δευτερεύουσα εξοχή. Τώρα, επί τις διαδικασίες, όπως διαβάζω στο earthnews.gr, η πολιτεία ενεργοποιεί τα μέτρα κρατικής αρρωγής. Στόχος είναι οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες να μπορέσουν να καλύψουν άμεσα τις βασικές τους ανάγκες. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, οι πληροφορίες λένε ότι προβλέπεται αποζημίωση μέσω της κρατικής αρρωγής για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει και το 100% της ζημιάς, αφού προηγηθεί αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο αφορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς σε πολλές περιοχές υπάρχουν και εξοχικές κατοικίες που έχουν καταστραφεί. Αντίστοιχη στήριξη προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις που επιλήγησαν από τις πυρκαγιές, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα παρέχεται ενίσχυση ανάλογα με το ύψος της καταστροφής και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια, για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ. Όσοι αποδεικνύονται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν στο σπίτι τους λόγω των ζημιών θα μπορούν να λάβουν βεβαίως επιδότηση ενοικίου. Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας μέχρι να αποκατασταθεί η κατοικία τους. Και βεβαίως όλες οι διαδικασίες θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από σχετική πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή. Τώρα, να πάμε στην πολιτική ατζέντα που έχουν πυροδοτήσει η διαχείριση αλλά και οι συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Η κυβέρνηση από την πλευρά της θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πυρόπληκτων, υπογραμμίζοντας τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας επισκέφτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συζητήσει με τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές για τις καταστροφές. Ο Διονύσης Μποτώνης είναι στην Βιωτία και παρακολουθεί την επίσκεψη του πρόεδρου Πασόκ σε Ξηρονομή και Δόμβρενα. Καλό μεσημέρι, Διονύση, από την Αθήνα.
4: Μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ξηρονομή για την Δόβρενα, όπως και εσύ είπες χαρακτηριστικά σωστά. Είχε τη δυνατότητα και την ευκαιρία ο κ. Ανδρουλάκης να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής για το τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει, καταθέτοντας πάντα προτάσεις. Και ο ίδιος, όπως είπε χαρακτηριστικά, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να

0: ερευνηθούν πόσα κονδύλια και ποιος τα παρέλαβε που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή συνεισφορά στα προγράμματα Aegis και Αντίνερο, που είναι για τις φυσικές καταστροφές, για τα δάση, αλλά και για την πολιτική προστασία. Είπε επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα. Είπε η άποψη, η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι στους 5 συνανθρώπους μας, στις οικογένειές τους, που έχασαν τη ζωή τους στην άνοιση μάχη με τη φωτιά, ενώ είπε ότι δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την κυβέρνηση η κλιματική αλλαγή και να κλαίμε κάθε χρόνο πάνω από τα καμένα. Θα σου πω επίσης ότι οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και ανήσυχοι και αυτό τι συμβαίνει στην περιοχή, γιατί μιλάμε για περιοχές οι οποίες έπαθαν ολική καταστροφή, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ελαιόλαδα και τα φιστίκια τύπου Αιγίνης.
1: Διονύση Μποντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Σανδουλάκης από την Ξηρονομή.
2: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια. Δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού, που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσεις.
1: Και από την επίσκεψη του Νίκο Ανδρουλάκη στη Βιωτία πάμε στον Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος. Πραγματοποίησε περιοδεία σε Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Πορτογερμενό και άλλες περιοχές Δυτικής Αττικής που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές. Η Ευγένεια Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγένεια.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με φόντο τις σοβαρές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, ο κύριος Κουτσούμπας επισκέφθηκε τις επιρρόπληκτες περιοχές που προανέφερες, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά και για να εκφράσει τις θέσεις του κόμματος. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας πως η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα και έχει τεράστιες ευθύνες. Υπογράμμισε ακόμη ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς με ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την διάθεση φόρων. Παράλληλα ζήτησε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι καταγραφές των ζημιών, ώστε όπως είπε οι αποζημιώσεις να δοθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς που υπέστησαν οι πληγέντες. Τέλος επέκρινε την κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρξαν.
1: Ευγένεια, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κουτσούμπα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς. Και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
1: Λοιπόν, τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Ευθύνες της κυβέρνησης επιρρύπτει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, Ευγενία.
3: Ναι, να σου πω καταρχάς, Γρηγόρη, ότι η κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε χθες 6 περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να παραδώσει νερό και ήδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τα Μέγαρα, τη Βέριζα, τη Λούμπα, τη Νέα Πέραμο και το πεδίο βολής στο Κονδύλι, ενώ οι επισκέψεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα ενεργά μέτωπα και σήμερα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σύντομες ενημερωτικές συναντήσεις με τους επικεφαλής των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση, χωρίς ωστόσο να λείπει και η κριτική προς την κυβέρνηση για την πρόληψη και για την μη έγκυρη, όπως είπε, επέμβαση του κράτους.
1: Και έχουμε και αιχμηρή ανακοίνωση, αιχμηρό σχόλιο και από την ελληνική λύση.
3: Ο πρόεδρος Ελληνικής Εισκυρίας Βελόπουλος, εκτός από τις αιχμηρές ανακοινώσεις που κάνει για τις πληγήσεις περιοχές και τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, πρόκειται να καταθέσει το αίτημα, Γρηγόρη, για διεξαγωγή συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή με αντικείμενο τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές που προκαλούν, όπως σημειώνει, ασύλληπτη εθνική τραγωδία. Το αίτημα, να σου πω, ότι δεν περιορίζεται στη διερεύνηση των πολιτικών ευθυνών για τον σχεδιασμό και την πρόληψη και την διαχείριση των πυρκαγιών, αλλά επεκτείνεται και στη διερεύνηση ενδεχομένων ποινικών ευθυνών, στο βαθμό που η έκταση της καταστροφής συνδέεται με παραλήψεις ή με πλημμυρή άσκηση καθήκοντος.
1: Ευγένεια Λούση, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, που έχουν καταστρέψει σπίτια και έχουν προκαλέσει εκκίνηση χιλιάδων κατοίκων. Και στο Δυτικό Καναδά, όμως, Έλενα Λεβίζου, οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν προβλήματα και εκεί.
5: Ακριβώς. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, τουλάχιστον 700 ακτίσματα, τα περισσότερα κατοικίες στην πόλη Σποκάν, τη δεύτερη μεγαλύτερη της πολιτείας, έχουν καταστραφεί, έχουν γίνει στάχτη. Περίπου 67.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από την τεράστια αυτή πυρκαγιά, που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και έχει κατακάψει βεβαίως και τεράστιες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου ως ύποπτου ότι ξεκίνησε αυτή την φωτιά, την τεράστια φωτιά, η οποία βεβαίως γίνεται χειρότερη λόγω των συνθήκων που επικρατούν και σε αυτή την Αμερικανική πολιτεία, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Και στον Βορειοδυτικό Καναδά, όπως είπε, στην επαρχία της British Columbia, μένονται και εκεί οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί από τις εστίες τους περίπου 5.000 άνθρωποι, αλλά ο Καναδάς, Γρηγόρη, είναι μια χώρα που δοκιμάζεται σχεδόν κάθε χρόνο, και φέτος υπήρχαν τεράστιες πυρκαγιές και στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά. Τώρα στην Ευρώπη, στην Γαλλία και στην περιφέρεια του Ζηρόντου, που εκεί υπήρξε η μεγαλύτερη πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά, τουρίστες και κάτοικοι έχουν επιστρέψει και επιστρέφουν στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 52 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το Air News Radio 105,8. Στις 2 από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση και λέει ότι μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Και είναι αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης, θα μας μεταφέρει περισσότερα στοιχεία για το τι αναφέρει το ΙΕΛΚΑ. Άκη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι τιμοληψίες του Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε μήνα, είναι μια έρευνα που κάνει το ΙΕΛΚΑ κάθε μήνα στο σούπερ μάρκετ, έδειξαν λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ότι μετά από 18 μήνες ο πληθωρισμός των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ έπεσε σε αρνητικό πρόσημο, δηλαδή εμφανίζει σε μέσα επίπεδα πάντα καθαρή μείωση τιμών. Αυτό είχε να συμβεί από το Δεκέμβριο του 2024. Μιλάμε μόνο για τα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε για καθαριστικά, δεν μιλάμε για είδη ατομικής υγιεινής, μιλάμε μόνο για την κατηγορία των τροφίμων, η οποία τους προηγούμενους μήνες η αλήθεια είναι ότι έσπρωχνε τον πληθωρισμό προς τα κάτω. Τώρα φαίνεται ότι ασκεί έτσι μια τάση συγκράτησης. Περιμένουμε αυτό να επιβεβαιωθεί και από τον γενικό δείκτη του Ιουλίου. Προς το παρόν λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι για τον Ιούλιο, μετά από 18 μήνες, ξαναλέω, έχουμε γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες είχαν μείωση. Θα δούμε, θα αναφέρω τώρα 2-3 που είχαν μείωση και μετά θα δούμε και άλλες 2-3 που είχαν αύξηση. Λοιπόν, φρέσκα φρούτα, λαχανικά περίπου μείον 7%. Τροφές και ίδια κατοικίδια περίπου μείον 5,2, νοπές ζύμες και κατεψυγμένες ζύμες περίπου μείον 4,27. Αυτό σε ετήσια βάση. Πολύ γρήγορα να σου πω, έτοιμα γεύματα 3,75% αύξηση, νερά, αναψυκτικά, χυμή 3,26% αύξηση, αυγά, βούτυρα, ζωμή 3% αύξηση. Αυτές οι τρεις κατηγορίες κινήθηκαν ανωδικά. Όπως λένε πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, να σου αναφέρω κλείνοντας, αυτή η συγκράτηση αύξηση και η ελαφρά και η μικρή μείωση στις τιμές είναι αποτέλεσμα πρώτον της συμφωνίας που έκαναν τα σούπερ μάρκετ με το Οικονομικό Επιτελείο να συγκρατήσουν τις τιμές για Ιούλιο και Αύγουστο, και εκτιμούν ότι από Σεπτέμβρη που θα έχουμε και νέα καθαρή μείωση τιμών, εκεί τα στοιχεία θα δείχνουν ότι επιστρέφουμε πιο αισθητά, να το πω έτσι, ναι, αισθητά σε μείωση τιμών, για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές στην τσέπη τους.
1: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και πάλι να δούμε τα νεότερα για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Έχουμε και πάλι το Ζώη Κακαβά στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία για την εμπλοκή του 26χρονου στη δολοφονία και στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, Ζώη.
8: Όπου έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαρύτητα, φαίνεται ψύχτιμος. Οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαρύτητα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα, πώς έχει η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμέρισματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου, η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε, Γρηγόρη, μια περίεργη συμπεριφορά, μια ασυνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της συζύγου, η οποία φέρεται να εξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σωρό σε μια βαλίδα και τη μετέφερε στο εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευρεπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Και πως είπε ακόμη πως τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στερώνοντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια. Γρηγόρη.
1: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών, είπα νωρίτερα, το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργό και ιστορικό τέλεχο τη Νέα Δημοκρατία, πλήθο πολιτικών αλλά και απλό κόσμο, ενώ τον επικίδιο εκφώνησε ο πρωθυπουργό. Εκεί ήταν ο πολιτικό μα συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίο θα μα πει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Ρουσοκολουθία και συνέχεια έγινε η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Όπως είπες και εσύ, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικά πρόσωπα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στελέχη από την αντιπολίτευση, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επίσης πριν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έδωσαν το παρόν για να συλληπιθούν την οικογένειά του. Ο κύριος Μητσοτάκης εκφώνησε επικίνδυνο, μεταξύ άλλων μίλησε για τις αρχές, το ήθος του. Το γεγονός ότι ήταν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, όπως είπε, ένας τηλεοπάτης της ενότητας, της παράταξης, ένας πυλώνας ευθύνης για όλα αυτά, τα οποία άφησε πίσω μια κληρονομιά με ευθύνη απέναντι στην πατρίδα του κ. Μητσοτάκης. Για όλα αυτά, η μεγάλη παράταξη της Δημοκρατίας σε ευχαριστεί. Συγκλώνησε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο γιος του, ο οποίος τόνισε στον επικεφαλή του πως ο μπαμπάς μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Τώρα δεν ανήκεις μόνο σε εμάς, πατέρα, είπε μεταξύ άλλων ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο πρώην υπουργός. Ανήκει στην ιστορία. Σε ευχαριστούμε για όλα. Επίσης, επικίδιο εκφώνησαν και οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, οι οποίοι μίλησαν με πολύ συγκινητικά λόγια για τον παππού τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι τιμή μας που ήμασταν εγγόνια σου.
1: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο που εκφώνησε ο πρωθυπουργός.
10: Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας, που έφερε η ωριμότητα της μεταπολίτευσης.
6: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο το επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δεν είναι απόψε ο Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Πρώτο επίσημο και αρκετά δύσκολο κόντρα στην Ολλανδική Νάιμέγκεν. Μπορεί να μην είναι με όνομα μεγαθύριο, αλλά ένα καλό πρωτάθλημα, σίγουρα καλύτερο από το δικό μας. Φαβορεί ο Ολυμπιακός σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκης. Δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για δείγμα.
1: 9 η ώρα.
11: 9 η ώρα. Υπάρχουν λόγω και λόγω κενά από τα διαρκείας λόγω των διακοπών, αλλά κατά τα άλλα αγωνιστικά είναι ετοιμοπόλυπος να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα από ότι η ρεβάνς στην Ολλανδία την επόμενη εβδομάδα να είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, αν και εφόσον περάσει την Αϊμέγκεν.
1: Αν και εφόσον περάσει, μετά θα δει επέναντι ποιο ζευγάρι.
11: Είναι σήμερα και είναι ταυτόχρονα γίνονται το παιχνίδι. Είναι
1: η Ουνιόν, έτσι.
11: Ναι, η Ουνιόν είναι κόντρα, είναι ομάδα από το Βέλγιο. Είναι μια και αυτή μια.
1: Με την Μπόλντο Γκλιντ.
11: Με τις νέες ομάδες, νέες δυνάμεις του Βέλγιου. Αλλά το βασικότερο, είπαμε, να περάσει απόψε, όχι απόψε, σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα στην Αϊμέγκεν και μετά βλέπουμε ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
12: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Προβλήματα στη γραμμή 1 του μετρό με την κυκλοφορία να διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς, Αττική και Κηφισιά Άνω Πατήσια λόγω πτώσης κλαδιών εκτός του σιδηροδρομικού δικτύου. Προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος, σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΥ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 526 πυροσβέστες, 141 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαραίων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαραίων έχει καεί περίπου το 90% του όρος πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνηστη μέχρι στιγμή αιτία σε υπόγειο χώρο στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνος στον Πειραιά. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, την ταχεία καταγραφή των ζημίων και αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά στην Κρία Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομική περίμετρο γύρω από το σημείο όπου κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από δρόμου που είχε αποκλειστεί με αστυνομικό μπλόκο. Παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, φέρεται να συνέχισε την πορεία του, χτυπώντας μάλιστα συντρίμια από το ελικόπτερο. Με άρθρο του στο Πολιτικό, ο Πρωθυπουργός ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ιταλία ζήτησε τη δημιουργία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και επιστροφών σε τρίτες χώρες. Στη σύνοδο η Ισπανία ενημέρωσε ότι συνολικά 72.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα και 70.000 επέστρεψαν πίσω. Αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη που κρατούνταν για υποθέσεις ζωοκλοπών και είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια.
12: Ο καιρός.
13: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Αρετή Μπίτα.
12: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
14: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Και ευτυχώς αναθαρίσαμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε μια καλύτερη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς της Δυτικής Αττικής. Τώρα το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει δοθεί στην περιοχή από Ψάθα μέχρι τη Λούμπα. Εκεί επί της ουσίας έχουμε ένα πιο ενεργό μέτωπο. Εκεί υπάρχουν οι περισσότερες διάσπαρτες εστίες. Εννοείται σε όλο αυτό, πέρα από τις επιχειρήσεις στο πεδίο, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο και η άπνοια, η αυξημένη υγρασία από τη θάλασσα και η πτώση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή συνθήκες που περιόρισαν την δυναμική της φωτιάς. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, κυρίες και κύριοι. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Είναι η αρετή μπίτα στο μικρόφωνο Earth News Radio, διαλεξούλε στα λατινικά και μπορείτε να μας στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber. Βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με την περιβαλλοντική καταστροφή, αυτή πλέον λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις. Για τα όσα συμβαίνουν είναι ενδεικτικό και το γεγονός ότι υπάρχει μέσα σε 5 μέρες, για παράδειγμα, έχουν πραγματοποιηθεί 33 συλλήψεις για εμπρισμό. Δεν έχει σημασία αν είναι εμπρισμός από αμέλεια ή από πρόθεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που βρισκόμαστε ακόμα μέσα στις εξελίξεις των πραγμάτων από τη μεγάλη πυρκαγιά. Υπάρχει και ένας βαρύς απολογισμός, δηλαδή σε ό,τι αφορά αυτή την πυρκαγιά, αυτές τις πρόσφατες πυρκαγιές, εκεί μιλάμε για 130.000 στρέμματα καμένης γης και μιλάμε για αυτές τις πρόσφατες πυρκαγιές. Εδώ υπάρχει και κάτι άλλο ανησυχητικό, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Σύμφωνα με τα δεδομένα, τα επίσημα δεδομένα, μέσα σε 9 χρόνια, όλες αυτές οι διαδοχικές μεγάλες πυρκαγιές έχουν κατακάψει πάνω από 500.000 στρέμματα μόνο στο κομμάτι της Δυτικής Αττικής, λέμε. Και αν προσθέσουμε και τις πληγήσεις εκτάσεις στην όμορη βιωτεία, τότε το σύνολο της καμένης γης στην ευρύτερη ζώνη αττικοβιωτείας ξεπερνά κατά πολύ τα 600.000 στρέμματα και μιλάμε μόνο για την τελευταία δεκαετία. Από εδώ και πέρα το μεγάλο στοίχημα στο πεδίο των επιχειρήσεων είναι αντιμετώπιση αυτά στα καντιλάκια που λέμε, αυτές τις μικρές διάσπαρτες υπόγειες εστίες. Αυτές σιγοκαίνε κάτω από το έδαφος και μπορούν ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν νέες αναζωπηρώσεις. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας, συντονισμένοι. Εδώ θα παρακολουθούμε μαζί όλες τις εξελίξεις, όχι μόνο από το μέτωπο των πυρκαγιών, αλλά και όλης της επικαιρότητας.

0: τώρα η μεγάλη καταστροφή που ξεκίνησε την Παρασκευή στις 31 Ιουλίου προήλθε από δύο ταυτόχρονες εστίες στη Βιωτία. Η πρώτη κοντά στην Ξηρονομή και η δεύτερη ξεκίνησε κοντά στον Άγιο Βασίλειο στην περιοχή Καλαμάκη. Ο Δήμος Θηβαίων βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές και οικονομικές καταστροφές των τελευταίων ετών και βέβαια θυμόμαστε όλοι και τα δραματικά σκηνικά, εκένωση πολιτών μέσω θαλάσσης, οι πληγές είναι βαθιές και το ζητούμενο τώρα είναι να δούμε και τι συμβαίνει σήμερα, τι θα γίνει την επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά αποζημιώσεις, αποκατάσταση, υποδομών και βεβαίως έχουμε και το χειμώνα μπροστά μας. Πάμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί με τον κύριο Ευάγγελο Ανδριανό, είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων. Χαίρετε κύριε Ανδριανέ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω από αυτή την εικόνα. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, δηλαδή ποια είναι η κατάσταση που έχει αφήσει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά εκεί στη δική σας ευρύτερη περιοχή?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μικροεστίες οι οποίες δεν είναι κάτι σοβαρό. Τα ελέγχει η πυροσβεστική. Υπάρχουν κλιμάκια και τις πυροσβεστικές και ελέγχουν ενδεχόμενες κάποιες αναζωπηρώσεις. Η κατάσταση στα σημεία που προκλήθηκε η πυρκαγιά είναι τραγική.
0: Μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα,
1: χιλιάδες στρέμματα δάσους, χιλιάδες στρέμματα
0: καλλιεργειών,
1: λιών περισσότερα. Και έχουμε και κάποιες κτηριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ζημιές.
0: Αυτές οι κτηριακές τι είναι, μονάδες, κτηνοτροφικές?
1: Οι περισσότερες είναι κτηνοτροφικές μονάδες. Έχουμε και 2 με 3 σπίτια. 2-3 κατοικίες.
0: 2-3 κατοικίες. Αυτές είναι από την περιοχή πια της Ξηρονομής ή του Αγίου Βασίλειου?
1: Η μία είναι της Ξηρονομής και οι δύο είναι στον Άγιο Βασίλειο.
0: Στον Άγιο Βασίλειο. Έχει επιστρέψει ο κόσμος? Έχει επιστρέψει δηλαδή για να δει τι συνέβη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σιγά σιγά επιστρέφουν κάποιοι, άλλοι φεύγουν από τα παραλία, από τον Άγιο Βασίλη, τον Καλαμάκι, που πηγαίνανε, γιατί πλέον το τοπίο μυρίζει καμένο, δεν είναι αυτό που...
0: Δεν είναι και αυτό που...
1: διακοπές, ας πούμε.
0: Και δεν είναι μόνο και αυτό. Δεν είναι ο σωστός και αυτός να αναπνέεται όλο αυτό, τουλάχιστον
1: ακριβώς,
0: σε αυτή τη
1: φάση. Ακριβώς.
0: Να κυκλοφορούμε μάσκες, δηλαδή δίνουν και οι γιατροί συγκεκριμένες οδηγίες. Σε ό,τι αφορά την καταγραφή τώρα των ζημιών, έχουν ξεκινήσει κλιμάκια να έρχονται?
1: Ήρθαν χθες 2 κλιμάκια από το Υπουργείο για να γίνει καταγραφή των κτηριακών εγκαταστάσεων. Ένα κλιμάκιο πήγε προς τη Ξηρονομή Δομβρένα και το άλλο κλιμάκιο πήγε προς Άγιο Βασίλη, Καλαμάκη, Βαδόστρα. Και περιμένουμε και πότε θα ξεκινήσει η καταγραφή για τις καλλιέργειες, για το φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο.
0: Σε ό,τι αφορά την κατάσταση με τα δίκτυα ηλεκτροδότηση, υδροδότηση, οικισμού, αυτό έχει αποκατασταθεί πλήρως?
1: Από όσο ξέρω, η υδροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως. Το ίδιο συμβαίνει και με την ηλεκτροδότηση. Σε κάποια σημεία με γεννήτριες ακόμα, αλλά σιγά σιγά θα αποκατασταθεί όλο το δίκτυο.
0: Εσείς έχετε ανησυχία τώρα και για τον επερχόμενο χειμώνα, δηλαδή είναι κάτι που σκέφτεστε, συζητάτε, αιτήστε να γίνει σε ό,τι αφορά έργα, αντιπλημμυρικά ενδεχομένως, σε κομμάτια που εσείς γνωρίζετε?
1: Καταρχάς, από την πρώτη στιγμή έχουμε κάνει αίτηση για να μπουν οι συγκεκριμένες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και έγινε αυτό, πήραμε την έγκριση. Οπότε περιμένουμε να ξεκινήσει τώρα ο προγραμματισμός για το τι έργα πρέπει να γίνουν, γιατί πραγματικά υπάρχει πρόβλημα όντως για το χειμώνα. Πρέπει να γίνουν κάποια αντιπλημμυρικά έργα. Σίγουρα θα έχουμε πρόβλημα αν δεν γίνουν κάποια έργα στις συγκεκριμένες περιοχές.
0: Πραγματικά εντυπώνονται στο μυαλό και οι εικόνες από το παραθαλάσσιο μέτωπο, εκεί όπου γίνονταν διαθαλάσσιση, απομάκρυνση των πολιτών, των επισκεπτών εκεί. Εσείς είστε ικανοποιημένος από το πώς λειτουργήσε όλο αυτό?
1: από το αποτέλεσμα, εννοώντας ότι δεν θρυνήσαμε κάποιο θύμα, για το συγκεκριμένο, ναι, είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Και,
1: βέβαια, η όλη κατάσταση, σας λέω, είναι τραγική, το τοπίο, ας πούμε, και η καταστροφή που έγινε.
0: Και ήταν και πολύ δύσκολη, φαντάζομαι, ενώ όλο αυτό βρίσκονταν σε εξέλιξη και δύσκολα και τραυματικά και εφιαλτικά.
1: Ακριβώς, γιατί ήταν δύο ταυτόχρονες αιστείες. Δεν είχε ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον στο Δήμο μας, να έχουμε δύο τόσο μεγάλες ταυτόχρονες αιστείες.
0: Επί της ουσίας, αυτή η πυρκαγιά, οι δύο αιστείες που ξεκίνησε από την ξηρονομή και μετά είχαμε τη δεύτερη, αυτό μαζί εξελίχθηκε στο καταστροφικό Mega Fire, τουλάχιστον για από ανθρώπους που έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή. Φαντάζομαι αυτό το λέτε και εσείς, ότι δεν το έχουμε ξαναζήσει, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό.
1: Ναι, ισχύει.
0: Και εκεί, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από τι, από σπινθήρες.
1: Δηλαδή, από ότι ακόμα δεν έχει βγει το πόρισμα, δεν έχω ενημερωθεί αν έχει βγει το πόρισμα, επικεντρώνονται σε κάποια καλώδια ενέργεια, τα οποία από ό,τι λένε στον Αγιο Βασίλη είναι ιδιωτικά, είναι από κάποιες αρμαγεννήτριες. Ακόμα δεν ξέρουμε για την ξηρονομή, αν και εκεί αναφέρουν κάποιοι λένε πάλι για δίκτυο του
0: μεταφοράς ρεύματος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, το επίσημο πόρισμα δεν έχει βγει και εμείς σύμφωνα με την πυροσβεστική το αναφέρουμε αυτό.
1: Έτσι.
0: Κύριε Ανδριανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας παρήχατε.
1: Να είστε
0: καλά και
1: εσείς.
0: Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Ανδριανός, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Θηβαίων.

0: να συνδεθούμε λίγο και με το Earth News.
1: Εκεί είναι η
0: Κατερίνα Παπαγιάννη μεταδίδει από Πόρτο Γερμανό.
1: Που δίνουν ήχη αναυτοψίε και επιτράπηκε και η πρόσβαση σε μερικού κατοίκου.
2: Κατερίνα, γιατί είναι πραγματικά πολύ σκληρό να γυρίζει και να βλέπει το σπίτι σου το οποίο έχει καεί, κόπη μια ζωή. Για κάποιου ήταν η κύρια κατοικία του εκεί.
1: Ακριβώς. Οι περισσότεροι έχουν συγκλονιστεί, δεν μπορούν να το διαχειριστούν αυτό. Αρκετοί είχαν παραθεριστικές κατοικίες, όμως αρκετοί, όπως έφτασε εσύ σωστά, ήταν μόνιμοι κάτοικοι. Μας συγκλώνησε μια ιστορία ενός ανθρώπου που πετύχαμε σήμερα, που μας είπε ότι περπάτησε 5 ολόκληρες ώρες για να φτάσει στο Πορτογερμένο και να δει το σπίτι του που είχε 65 χρόνια. Πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες και οι άνθρωποι ακόμα δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν. Προσπαθούν να διαχειριστούν την επόμενη μέρα, Χρύσα.
2: Θέλεις να συνεχίσεις λίγο, Κατερίνα?
0: Και εδώ είμαστε ραδιόφωνο. Πραγματικά η εικόνα, όπως την περιγράφει και η συνάδελφος η Κατερίνα Παπαγιάννη, όπως βλέπουμε εμείς μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες και από το ERT News, είναι αποκαρδιωτική. Η πρόσβαση στην περιοχή εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Οι δρόμοι σε αρκετά σημεία παραμένουν απροσπέλαστοι. Έχουμε και αυτές τις μικροεστίες, τα καντιλάκια που είπαμε νωρίτερα. Ένα γεγονός που τέλος πάντων δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών. Εκεί στην περιοχή οι εικόνες αποτυπώνουν και το μέγεθος της καταστροφής, με κατοικίες κατεστραμμένες, με περιουσίες χαμένες και με ανθρώπους που καλούνται να διαχειριστούν τις συνέπειες μιας απερίγραπτης τραγωδίας.

περιοχή εκεί στο Πόρτο Γερμενό βρίσκονται ήδη συνεργεία του ΔΔΕ. Η ηλεκτροδότηση δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί. Προβλήματα υπάρχουν ακόμα και στην υδροδότηση. Οι αυτοψίες, οι πρώτες αυτοψίες ξεκίνησαν από τα κλιμάκια, από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, θα συνεχιστούν όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Πότε θα είναι αυτές? Όταν δεν θα υπάρχουν αυτές οι μικροαιστείες που θα επιτρέπουν να ολοκληρωθεί και να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική, διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Υπό έλεγχο η φωτιά σε υπόγειο χώρο έργο ταξίου του Δικαστικού Μεγάλου Πειραιά στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνος. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, δήλωσε από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ζήτησε αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του, ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή 1 του μετρό που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω πτώσης κλαδιών. Οι Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Νατσράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεσα επιβεβαίωση από το Ριάντ. Καιρός γενικά έθριος αύριο, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Τώρα η Αττική Βιωτία μετρά πληγές. Δεν ξέρω αν αυτές οι πληγές επουλώνονται με την καμένη γη την τελευταία δεκαετία να ξεπερνά τα 600.000 στρέμματα, την ίδια στιγμή που οι δυνάμεις μάχονται με τα ύπουλα καντιλάκια κάτω από όλο αυτό που συμβαίνει με την ατμόσφαιρα, την αποπνικτική. Δεν ξέρω, γίνεται σαφές νομίζω ότι ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα έχει τελειώσει οριστικά. Όταν ένα οικοσύστημα καίγεται ξανά και ξανά μέσα σε 10 χρόνια, δεν ξέρω αν η φύση μπορεί να αυτοαναγεννηθεί και πάλι. Αυτό είναι δικό μου βέβαια μια απορία. Γι' αυτό και ζήτησα και από τον κύριο Γιώργο Καρέτσα, είναι δασολόγος, είναι πρώην διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, να κάνουμε μια κουβέντα, να μας βοηθήσει λίγο και ενδεχομένως να δούμε και πού κρύβονται οι απαντήσεις. Αν αυτές κρύβονται για παράδειγμα στην επιστήμη των δασών. Κύριε Καρέτσα, χαίρετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλησπέρα σας, εσάς και τους ακροατές. Ναι, πέστε μου.
0: Καρέτσος καταρχάς, θέλω να το διορθώσω, με βοήθησε και η Βούλα εδώ, γιατί όταν κάνεις ένα συλλογισμό, καμιά φορά σου ξεφεύγει και κάτι. Δεν ξέρω, έχουμε συνηθίσει και λέμε, είμαστε μια νέα κανονικότητα, μιλάμε για ακραία φαινόμενα. Οι αρχές τονίζουν για παράδειγμα σήμερα ότι δεν έχουν τελειώσει όλα ακόμα και λόγω των υπόγειων εστιών. Γιατί αυτά τα καντιλάκια καταρχάς είναι τόσο επικίνδυνα για αναζωπυρώσεις?
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο επικίνδυνα όταν πρόκειται μέσα σε μια καμένη έκταση. Στην περιφέρειά τους, όπου συνορεύουν με υπόλοιπες, με άκαυτα δηλαδή δασικά οικοσυστήματα, ναι, είναι επικίνδυνες. Αλλά μέσα στο ίδιο το καμένο δεν έχει κάποιο νόημα. Απλώς θα πρέπει να προσέχουν στην περιφέρεια της φωτιάς, στο μέτωπο δηλαδή, γύρω-γύρω, να μην υπάρχουν τέτοιες εστίες. 2-3 μέρες χρειάζεται για να καταλαγιάσει. Άκουσα και αυτά τις σκέψεις που καταθέσατε στην αρχή. Κοιτάξτε, μπορούν αυτά τα οικοσυστήματα να ανακάμψουν, παρότι είναι καμένα πολλές φορές. Αυτό δεν έχει συμβεί μόνο τώρα, έχει συμβεί και στο παρελθόν. Βέβαια, όταν καίγονται συνεχώς και με μεγάλη συχνότητα,
0: δεν προλαβαίνουν.
1: Έχουμε κάποιο κίνδυνο να έχουμε κάποια απώλεια στη βιοποικιλότητα κλπ. Είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια, αυτό που μας τρομάζει είναι ο χρόνος αποκατάστασης, γιατί η φύση έχει κάποιους ρυθμούς τους οποίους εμείς δεν τους αντιλαμβανόμαστε, ή όταν τους αντιλαμβανόμαστε μας πιάνει απελπισία. Είναι πολύ αργή αυτή η κύκλη ανάκαμψης. Όταν λέμε δηλαδή ότι ένα τέτοιο δάσος που προϋπήρχε εκεί θα το δούμε μετά από 30 χρόνια ενδεχόμενα, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια απελπισία.
0: Ναι, και όταν στο μεταξύ μπορεί να έχει καεί άλλη μία φορά τουλάχιστον.
1: Ναι. Τότε όμως θα ξαναγίνουν κυρίως τα ύφυλα, πλατύφυλα, ξαναβγαίνουν αμέσως μετά. Αν δάση όρημα της Χαλεπίου Πεύκης και της Τραχίας Πεύκης που έχουμε στα νησιά, σίγουρα πάλι αυτά έχουν μέσα στην οικολογία τους, έχουν αυτή τη δυνατότητα να αναγεννούνται μετά τη φωτιά.
0: Ταβάνι υπάρχει, όριο υπάρχει, δηλαδή πόσες φορές μπορεί...
1: Κοιτάξτε, αν δεν έχει οριμάσει τη δυνατότητα να αναγεννούνται μετά τη φωτιά.
0: Ταβάνι υπάρχει, όριο υπάρχει, δηλαδή πόσες φορές μπορεί...
1: Κοιτάξτε, αν δεν προ...

0: να επανέλθει. Αλλά και πάλι να επανέλθει θα χρειαστεί την ησυχία της. Η φύση χρειάζεται την ησυχία της. Όταν την φύση την αφήνει στην ησυχία της, ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Απλώς εμείς πάντα είμαστε το ενοχοποιητικό στοιχείο που πάμε και συνεχώς την τσιγλάμε, ας πούμε, και δεν την αφήναμε στην ησυχία της να κάνει τη δουλειά της. Ο άνθρωπος είναι αυτό.
1: Κύριε Καρέτσο, τώρα μιλάμε κι εμείς για αλλαγή κανονικότητας. Υπάρχουν, βλέπετε εσείς, κάποια νέα δεδομένα που ενδεχομένως έχει φέρει και η κλιματική κρίση? Μιλάμε συγκεκριμένα τώρα για τα ελληνικά δάση, που δεδομένα, πράγματα που δεν αντιμετωπίζαμε, για παράδειγμα, πριν 20 ή 30 χρόνια.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά δεν νομίζω ότι συνέβαιναν και στο παρελθόν και θα συμβαίνουν. Απλώς αυτό που συμβαίνει πλέον είναι η ίδια η κλιματική κρίση δεν βάζει φωτιές. Έχει πει κάποιος συνάδελφος καθηγητής από την Πάτρα και πράγματι έτσι είναι. Τις φωτιές τις βάζουν οι ίδιοι άνθρωποι και κυρίως τις βάζουν από αμέλεια, που σε αυτό χρειάζεται κάποια παιδεία η οποία δεν υπάρχει στην σύγχρονη Ελλάδα. Καμία παιδεία τέτοια. Ο χαδελφισμός.
1: Γιατί δεν υπάρχει, δεν έχουμε καεί, δεν έχουμε ενημερωθεί?
0: Η παιδεία έχει υποπέσει σε μια κατάσταση πλήρους αδράνειας. Οπότε το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητά μας. Ελάχιστες φορές είναι αυτές που θα μας δώσουν κάποια ελπίδα ότι κάτι θα πάει καλύτερα. Δυστυχώς ο κόσμος, ενώ ακούει ότι είναι επικίνδυνο το θέρρος για να ξεκινήσει μια φωτιά, ας πούμε, δυστυχώς όμως οι άνθρωποι από αμέλεια, κυρίως από αμέλεια, αυτά είναι τα πιο σημαντικά αίτια, κάτι θα κάνουν που θεωρούν σε μένα θα συμβεί, και όμως έτσι συνήθως γίνεται. Και δεν λαμβάνουν αυτά τα μέτρα. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ένα τεράστιο κακό που έχει συμβεί στη χώρα είναι η καταστροφή της πρωτογενούς παραγωγής, δηλαδή η εγκατάλειψη της αγροτικής καλλιέργειας και η εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας. Και μάλιστα αυτό έγινε και κατά κάποιο τρόπο συστηματικά. Διαβάζω τις στατιστικές και λένε ότι το 90% του πληθυσμού της χώρας είναι πλέον αστικοποιημένο, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν ασχολείται με αγροτικές εργασίες.
1: Αυτό πώς συνδέεται, δηλαδή δεν φροντίζει και την
0: αυτό,
1: φύση?
0: Αυτό, κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Στο παρελθόν, όταν οι άνθρωποι καλλιεργούσαν τη γη, δημιουργούσαν συνθήκες ανάσχεσης της φωτιάς. Δηλαδή ένας αγρός, ένας αμπελώνας, ένας ελαιώνας υπό κανονική καλλιέργεια δηλαδή, ήταν περιοχές οι οποίες μπορούσαν να καταστήλουν ή τουλάχιστον ήταν περιοχές άμυνας απέναντι στην επέλαση της φωτιάς.
1: Σαν να είχε δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη εκεί.
0: Ναι, υπήρχε ένα μοσαϊκό, ας πούμε, ανθρώπινων δραστηριότητων και δάσους. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Αυτά έχουν εγκαταληφθεί με αποτέλεσμα το δάσος να καταλάβει περιοχές τις οποίες κατήχε στο απότερο παρελθόν πριν καλλιεργηθούν, και επανέρχεται, ας πούμε, στις αρχικές του θέσεις. Το βλέπουμε αυτό και στα χωριά και λοιπά. Όλα μας τα χωριά παλιότερα δεν είχαν τόσο έντονο πράσινο και μέσα και περιφερειακά, πόσο μάλλον περιφερειακά. Τώρα πλέον το πράσινο συνδέεται άμεσα με τον οικιστικό ιστό των εναπομείναντων, ας πούμε, αγροτικών οικισμών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η φωτιά πλέον δεν έχει κάποιο να σταθεί, να περιοριστεί και να μπορέσουμε να την παλέψουμε. Το δίκτυο, οι άνθρωποι που στο παρελθόν συμμετείχαν σε αυτό, γιατί οι ίδιοι ενδιαφέρονται να μην καούν οι περιουσίες τους κλπ, δεν συμμετέχουν πλέον. Και το αντιμετωπίζουν όπως ένας κανονικός αστός από την τηλεόραση του σπιτιού του. Βλέπουν να καίγεται, μπορεί να εκφράζουν την αγανάκτηση, τη στεναχώρια τους κλπ, αλλά πολύ δύσκολα συμμετέχουν σε αυτό. Όταν παλιότερα συμμετείχαν σε αυτές τις αγροτικές δραστηριότητες, είχαν οι ίδιοι συμμετοχή, ήταν η καθημερινότητά τους και η οικονομική τους δραστηριότητα δηλαδή, τους ενδιέφερε άμεσα και προσέχαν ακόμα περισσότερο
1: και προλάμβαναν. Και υπήρχε και άλλος σεβασμός. Δηλαδή,
0: βέβαια. Ενώ τώρα αυτό δεν υφίσταται πλέον. Ένα τέτοιο κακό, ας πούμε, είναι

0: και αυτό. Και το άλλο, όπως σας είπα, είναι κυρίως η ενιαία κατάσταση, δηλαδή το ότι το δάσος εμφανίζεται πλέον σε μια τεράστια ενιαία έκταση, χωρίς να έχει φραγμούς. Αυτά που έγιναν με το Αντινέρο και λοιπά ήταν κάποια έργα τα οποία είναι προσωρινής αποτελεσματικότητας και πεταμένα λεφτά δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκτός του ότι συντηρήθηκε το δασικό χωμάτινο δίκτυο, που αυτό ήταν σημαντικό, οι όλες εργασίες καθαρισμού κατά στα όρια των δρόμων και λοιπά, δεν νομίζω ότι έχουν καμία τέτοια αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα θα ήταν η ορθή διαχείριση των μεσογειακών οικοσυστημάτων από τη δασική υπηρεσία. Η δασική υπηρεσία βλέπουμε ότι συστηματικά από το 85 σχεδόν και προς τα χρόνια μας, στην ουσία έχει έχει μαραζώσει από προσωπικό κλπ. Το προσωπικό που έχει πλέον η δασική υπηρεσία είναι περίπου στο 1/4 από αυτό που κατήχε σε αυτά τα χρόνια που σας αναφέρω, τη δεκαετία του 80. Δεν προσλαμβάνονται καινούργιοι άνθρωποι. Όσοι έχουν προσληφθεί μετά τις πρόσφατες προσλήψεις, ίσα που κάλυψαν τις ανάγκες της, να καλύψουν τη συνταξιοδότηση των συναδέλφων οι οποίοι έχουν αποχωρήσει.
1: Μα να σας πω κάτι, δεν ξέρω, όλα είναι μια λυσίδα πραγμάτων. Δεν ξέρω δηλαδή και αν υπάρχουν τώρα δασολόγοι ή να επιλέγουν νέα παιδιά αυτή την κατεύθυνση τη στιγμή που έχει διαμορφωθεί έτσι η κατάσταση από το 80 και μετά.
0: Υπάρχουν 4-5 σχολές. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι, αλλά δυστυχώς δεν γίνονται τέτοιες προσλήψεις. Τα χρήματα καταναλώνονται κυρίως στην καταστολή. Τεράστια ανισομέρεια σε αυτό το ισοζύγιο.
1: Πάμε σε αυτό λοιπόν, κύριε Καρέτσο. Η αλήθεια είναι ότι οι δασικές πυρκαγιές αντιμετωπίζονταν τέλος πάντων και από πολλούς από εμάς ως ένα εποχιακό, για παράδειγμα, πρόβλημα. Ενδεχομένως και επιχειρησιακά μέχρι πριν κάποια χρόνια. Χρειάζεται νέος σχεδιασμός στη διαχείριση των δασών, δηλαδή αυτό που πρέπει να γίνεται το χειμώνα, έτσι ώστε το καλοκαίρι με όλα αυτά που συμβαίνουν και τις θερμοκρασίες να μην έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, είπα ότι θα πρέπει καταρχήν να ενισχυθεί η δασική υπηρεσία με το απαραίτητο προσωπικό. Μετά είναι ότι θα πρέπει να φύγει η πυρόσβεση από την πυροσβεστική υπηρεσία και να γίνει ένα ανεξάρτητο σώμα, η δασοπυρόσβεση, έτσι. Να γίνει ένα ανεξάρτητο σώμα το οποίο τις εποχές του χειμώνα θα εργάζεται στο δάσος κάτω από την εποπτεία των δασαρχείων.
1: Θα επιχειρεί προληπτικά. Δηλαδή.
0: Θα επιχειρεί προληπτικά, θα ασχολείται για να γνωρίσει καταρχήν το δάσος. Τώρα το μόνο που γνωρίζει η πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι έχει ένα σημείο το οποίο κάθεται ένα πυροσβεστικό και ελέγχει μια μεγάλη ή μικρότερη κατά περίπτωση περιοχή. Οπότε η αμεσότητα της επέμβασης είναι η μόνη τέτοια δυνατότητα.
1: Ναι,
0: επειδή κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς οι περισσότεροι πυροσβέστες από την πρώτη μέρα που ανήκουν σε μια περιοχή θα κουραστούν και θα αντικατασταθούν με άλλους από άλλες περιοχές. Δεν γνωρίζουν την περιοχή, δεν γνωρίζουν το δάσος, δεν γνωρίζουν τις δυσκολίες. Ενώ αν μπορούσαν να ασχοληθούν με βασικές εργασίες, τον καθαρισμό μονοπατιών, ακόμα και με υλοτομίες για να περιορίσουν, ας πούμε, τις λεγόμενες πυκνοφυτίες που λέμε εμείς, να κάνουν κάποιες αραιώσεις. Δηλαδή μια δουλειά που την κάνει η φύση και την κάνει, ξέρω εγώ, σε 100 χρόνια, θα μπορούσαν αυτοί να την κάνουν σε πολύ.
1: Άρα θα ήταν ορθό, θα μπορούσαν να θα ξέρανε το δάσος.
0: Συμβουλές, επιτήρηση, αντιδιαβρωτικά έργα, πώς το λένε, διευθέτηση των ρεμάτων, ακόμα και υδρομαστεύσεις και λοιπά, ας πούμε, για να μπορούν να κρατούν νερό, να έχουν σημεία όπου υπήρχαν παλιότερα βρύσεις και λοιπά. Θα μπορούσε δηλαδή να ασχολούνται με τέτοιες εργασίες τη διάρκεια του χειμώνα κάτω από την επιτήρηση και το σχεδιασμό της δασικής υπηρεσίας. Ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία είναι στρατιωτική υπηρεσία. Όταν υπάρχει ένα δόγμα στη στρατιωτική υπηρεσία που λέει ότι δεν θέλω να καούν άνθρωποι, δεν θα μπουν οι πυροσβέστες μέσα στο δάσος. Θα περιμένουν τη φωτιά στο ασφάλτινο δίκτυο. Θα κάψει ό,τι έχει να κάψει και δεν πρόκειται να κάνουν κανένα έργο περιορισμού μέσα στο δασικό στο συμπαγές δασικό οικοσύστημα.
1: Άρα, κύριε Καρέτσο,
0: παλιότερα εμείς δουλεύαμε μέσα στο δάσος. Δηλαδή δεν μας ενδιέφερε αν θα καούν οικισμοί όταν τις πυρκαγιές τις διαχειρίζονταν η δασική υπηρεσία. Αυτός ήταν ο ρόλος της πυροσβεστικής υπηρεσίας των οικισμών. Και εμείς,
1: εσείς είχατε το άλλο κομμάτι των δασών.
0: Ναι, εμείς λέγαμε να μην καούν τη δάση. Δεν μας ενδιέφερε αν θα καούν οικισμοί. Δεν μας ενδιέφερε με την έννοια δηλαδή ότι
1: ο καθένας έχει το κομμάτι του. Εσείς οι δασοπυροσβέστες εκεί, οι δασολόγοι και από εκεί πέρα οι πυροσβεστικοί έξω από το δάσος.
0: Ναι, και
1: πριν
0: συνεργάζονταν. Προφανώς συνεργάζονταν, ας πούμε, να προσφέρει νερό ένα στον άλλον και λοιπά. Υποστηρίζει το έργο.
1: Άρα εδώ η πραγματική απάντηση στο τι μπορεί να γίνει ενδεχομένως κρύβεται εκεί, στην επιστήμη των δασών.
0: Κοιτάξτε, ο Goldhammer, αυτός ο σπουδαίος πυρκαγιολόγος που είχε κληθεί επί ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτή την μελέτη την οποία κατέθεσε, είχε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Είχε καλέσει τους πιο επιφανείς πυρκαγιολόγους της Ευρώπης και Έλληνες και ξένους να καταθέσουν τις απόψεις του. Είχε καταθέσει τα πορίσματα, είναι κατατεθειμένα. Αν ισχυρίζονται οι κυβερνητικοί ότι πράγματι έχουν εφαρμόσει, εφαρμόζουν ένα περιορισμένο, ενώ τα σημεία τα οποία εκείνος πρότεινε, ας πούμε, ήταν πάρα πολλά. Ήταν, ξέρω, οι συναρμοδιότητες των Υπουργείων, των περιφερειακών οργανισμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Φαινόταν, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάπου πάνω από 20-30 οργανισμοί που είναι μπλεγμένοι σε κάθε πυρκαγιά.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα φτιάχνουμε και καινούργιο Υπουργείο της κλιματικής κρίσης που απορροφά δραστηριότητες τις οποίες είχαν άλλα Υπουργεία πριν, χωρίς όμως να τις καταργούν από τα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα να περιπλέκεται ακόμα πιο πολύ το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή η αγανάκτηση των επιστημόνων είναι αυτή, γιατί οι πολιτικοί δεν θέλουν να καθίσουν με τους επιστήμονες κάτω και να δουν τι πρέπει να γίνει.
1: Κύριε Καρέτσο,
0: αυτό εκφράζει ο δασικός κόσμος. Ναι.
1: Το καταλαβαίνω. Κύριε Καρέτσο, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που καταθέσατε όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Να σας ευχαριστήσω και εγώ. Καταλαβαίνω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος και δεν θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά δυστυχώς έτσι είναι.
1: Θα το κανονίσουμε κάποια στιγμή να έρθετε και στούντιο εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Καρέτσος, κυρίες και κύριοι, δασολόγος, πρώην διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.

Και όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, δεν αρκεί μόνο να σβήσουμε μια φωτιά, πρέπει να μειώσουμε και τον κίνδυνο πριν εκδηλωθεί αυτή. Λοιπόν, από αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio με όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Έως αυτή την ώρα, από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κουλουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό ήσυχο απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 526 πυροσβέστες, 141 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαρέων έχει καεί περίπου το 90% του όρους πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, την ταχεία καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομική περίμετρο γύρω από το σημείο όπου κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από δρόμο που είχε αποκλειστεί με αστυνομικό μπλόκο. Παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, φέρεται να συνέχισε την πορεία του χτυπώντας μάλιστα συντρίμμια από το ελικόπτερο. Με άρθρο του στο Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην Έκτακτη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ιταλία ζήτησε τη δημιουργία, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και επιστροφών σε τρίτες χώρες. Στη Σύνοδο, η Ισπανία ενημέρωσε ότι συνολικά 72.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα και 70.000 επέστρεψαν πίσω. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται πλέον ο θάνατος του 68χρονου που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι έφερε τραύματα από όργανο τα οποία προκάλεσαν θανατηφόρα εσωτερική αιμορραγία. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ερευνούν και διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι λίγες ημέρες πριν από το θάνατό του. Αισιόδοξος για συμφωνία που θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ακόμη και μέχρι αύριο. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή ανέφερε στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει έλεγχο των εισερχόμενων πλοίων και δυνατότητα παρέμβαση στην αυσιπλοεία στο πλαίσιο προσωρινού σχεδίου που συζητεί με το Ομάν. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε όλη τη γραμμή 1 του μετρό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έφρυος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Μέρες σαν και αυτές, τις άσχημες μέρες που περνάμε τώρα, αυτές τις τελευταίες ημέρες, έχουμε περάσει πάρα πολλές. Και εσείς και εγώ, αν ακούγατε την εκπομπή αυτή από το 1975, πάρα πολλές. Και δυστυχώς θα είναι άλλες τόσες στο μέλλον, με αυτά που έχουμε φτιάξει εμείς οι άνθρωποι εις βάρος αυτού του πλανήτη.

Εν τω μεταξύ, αυτό που γίνεται τις τελευταίες 15 ημέρες με την Οδυσσία, δεν μιλάω για τη χώρα μας, παγκόσμια, έχει να συμβεί από δεκαετίες για κινηματογραφική ταινία. Μια ταινία που δεν αφορά μόνο τους θεατές που ήδη σπάει το ρεκόρ εισπράξεων αυτό το φιλμ, αφορά πανεπιστήμια, καθηγητές, διεθνείς, ας πούμε, διεθνείς site. Ποτέ δεν έχει διαφερθεί τόσος κόσμος για μία ταινία. Αυτό που ακούτε, το ακούσατε για πρώτη φορά από την εκπομπή και είναι το βασικό μουσικό θέμα αυτού του καταπληκτικού συνθέτη Ludwig Göransson.

Και εκείνη η σκηνή, εκείνη η φοβερή σκηνή με τις σιρήνες. Σύγχρονη μουσική με αρχαίο απλό. Ένα τεράστιο έβριμα που έκανε ο Λούντβιγκ Γκέρανσον στην ηχογράφηση αυτού του soundtrack, που δεν χρησιμοποίησε μεγάλες ορχήστρες, μεταλλικά όργανα, και προσπάθησε να είναι όσο μπορεί και όσο μπορεί να φανταστεί κανείς ήταν η μουσική εκείνη την εποχή που διαδραματίζεται η υπόθεση της Οδυσσίας. Η ταινία έχει πάρει ευρεία κριτική αναγνώριση, επένους για ερμηνείες. Υπολογίζω από την πρώτη στιγμή το σκέφτηκα αυτό και το είχα πει, η μουσική και το τραγούδι θα είναι υποψήφια σίγουρα, αλλά θα έχει ίσως τις περισσότερες υποψηφιότητες από κάθε άλλη ταινία και ή θα ισοφαρίσει ρεκόρ που έχουμε από το παρελθόν, διότι έχει και καλές ερμηνείες τουλάχιστον στους δεύτερους ρόλους. Αυτά βέβαια χωρίς να ξέρουμε πώς θα είναι οι επόμενες καλές ταινίες που θα δούμε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Από αυτά που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες. Earth News Radio θα γράψετε, όπως επίσης το Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Επισημάνσεις, ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Από την Οδύσσεια σε έναν άλλον τεράστιο μουσικό που μας χάρισε ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ που έρχεται. Ο Γιάννης Πετρίδης στο Earth News Radio παρουσιάζει μία ακόμα φορά στα 52 χρόνια ένα καινούργιο τραγούδι του Peter Gabriel.

0: One by One, το καινούργιο του Peter Gabriel. Για να δούμε κάτι ψήθυρη για επανένωση των αυθεντικών Genesis, όλοι μαζί, και η πρώτη περίοδος και η δεύτερη. Για να δούμε κάτι ψήθυρη υπάρχουν. Λοιπόν, να πούμε πρώτα ότι αυτό που ακούσαμε πριν από την Οδύσσια, σε μια άλλη εποχή, όχι όπως έχουν περιοριστεί τα charts και έχουν μια κατεύθυνση σε συγκεκριμένες μουσικές, θα ήταν ήδη μέσα στα πρώτα. Είναι τόσο μεγάλη η επιτυχία του και του μουσικού θέματος, που μπορεί να ξεπεράσει τα στεγανά που έχουν θέσει για τα chart και τη μουσική αυτού του είδους. Τι θέλω να πω, αν παρακολουθήσετε τα hit parade του 60, του 70, του 80, πολλά θέματα από κινηματογραφικές ταινίες έμπαιναν στα 10 πρώτα και γίναν νούμερο 1. Το Chariots of Fire είναι νούμερο 1 του Βαγγέλη στην Αμερική. Αν το βγάζει σήμερα, δεν θα έχει καμία πήχηση ανάλογη. Αυτά για το τραγούδι. Όπως επίσης και για τον Γκάμπριελ. Είμαστε σε μια εποχή που τα αριστουργήματα που βγάζουν οι μεγάλοι μουσικοί, όπως αυτός που ακούσατε ή αυτός που έρχεται τώρα, περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό που τους άκουγε από το παρελθόν. Αυτή την εβδομάδα έχουμε επικαιρότητα σήμερα, αύριο και την Παρασκευή. Οι εκπομπές για το 64 μετατίθεται, αν είμαστε καλά, τη Δευτέρα και την Τρίτη. Την Πέμπτη έχουμε κανονικά ένα αφιέρωμα σε μια σπουδαία τραγουδίστρια που δεν είναι αυτό που λέμε κουλτούρα, γιατί πήρα πάρα πολλά μηνύματα τελευταία που έλεγαν για την εκπομπή της Πέμπτης μας έχει τρελάνει με την υψηλή κουλτούρα. Αυτή που θα ακούσουμε δεν είναι υψηλή κουλτούρα, θα τα πούμε την Πέμπτη, αλλά είναι από τις σπουδαιότερες στην μουσική που παρουσίασε. Και είναι και μια εκπομπή που πάει με το καλοκαίρι. Θα ακούσουμε τώρα μια σατυρική οδή του Tom Waits, που είναι ένας από αυτούς που του κάναμε αφιέρωμα την Πέμπτη. Στη Μίγα, με το κομμάτι Fly. Συνεργασία με Massive Attack.
1: You've got those 360-degree see-around eyes. You've got wings so fast they buzz when you fly. A maggot is what you are in your early cocoon. They probably find flies all the way on the moon. Even weeds don't ever want to die. Is it any different for a fly? You have no house. Well, you have mine. You have no real friends. Stay away from the wine. Housefly, go to sleep, say goodbye. No one will weep when you die. On horses, on houses, in May, any spill is a pond where you play. Buzzing and hovering tabletops. When you land, it abruptly stops. Get a job. Turn off the siren, go into town, see if anyone's hiring. You have such a short life. Who is that there, your wife? I guess she's Shelley, you must be Byron. You're schmutz, Byron. You're schmutz, but you still clean your hands, you and your toots by the frying pan. This must be you and your aunt, your nephew and your daughter. Stand still. Don't move. I'll go get my swatter. You're a buzzing fly in F sharp. You sound better with a lute and a harp. You land on us and you land at us. You'll never have status. You aimed for my eye, you piece of crap fly. You fucker, you sit on the cake, cleaning your hands and your face. You're handsome and thin, you try to blend in. You bastard, sitting around all over the place. You'll be here even after the bomb. Why don't you go out and eat cat shit with your mom? A king just wiped one of your folks from his face. Well, I guess you all just own the place. Housefly. You're sitting by the foam in the back on a keg with your see-through wings and your strange little legs. No one's had a life stranger than you. You know famine. You know war. You know danger. You were brushed from the slacks on the president's thigh. You lived for a day on a dead fish's eye. Mobile to Yokohama, people. I know you probably know the Dalai Lama. On your baby when you change her. I know you probably had family in the manger. Roaches, rats, gnats, fleas, flies. No one's gonna weep when you die. Twitch and stutter, scrub and laugh, and do that dance that your weird mother choreographed, like two lazy violins braided together in a low spastic siren to warn us of nothing, and you're named only after your ability to do so. Hum around the room in a lopsided circle like someone's blowing leaves in another town. Scribble, scribble in a low, bored buzz. House fly. Go to sleep, say goodbye. No one will weep when you die. House fly. Go to sleep and say goodbye. No one will weep.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται η επιδότηση ενοικίου. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν στις πληγήσεις περιοχές, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Χατσαφάδος. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, δήλωσε από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα με τη συνδρομή drone. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια συμφωνία για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπένσετ. Καιρός, γενικά αίθριος, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
0: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
0: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
0: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Την Πέμπτη ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για το πολύ έτσι σοβαρό βραβείο στη Βρετανία, το Mercury Awards. Τα Mercury Awards δίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στους δίσκους, στα άλμπουμ ή στο άλμπουμ μάλλον κάθε χρονιάς που ξεχωριστά από τις εμπορικές κατακτήσεις που μπορεί να έχει θεωρείται ένα άλμπουμ που για τη συγκεκριμένη χρονιά έχει να δώσει κάτι διαφορετικό στη μουσική. Πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν βραβευτεί και πάρα πολλά ονόματα έγιναν όταν βραβεύτηκαν από τα καινούργια με το βραβείο Mercury. Βρετανοί είμαστε πάντα. Μεταξύ αυτών που είναι υποψήφοι φέτος είναι ο Dave, ράπερ είναι αυτός, Florence and the Machine στο τελευταίο καλό άλμπουμ της. Είναι η Olivia Dean που χαλάει κόσμο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Είναι η Ray που είναι πολύ κοντά να το πάρει γιατί είναι μια τραγουδίστρια ξεχωριστή. Κάναμε ένα αφιέρωμα για αυτήν πριν από 10 ημέρες. Η Suede που γύρισαν και πάλι με ένα πολύ καλό άλμπουμ και το αναγνωρίζουν στα Mercury Awards. Και διάφοροι άλλοι καινούργοι που είναι περιττό να τους πούμε τώρα, είναι πολύ νέα ονόματα. Εκείνο που ξεχωρίζει είναι ότι εκτός από το Suede που είναι ένα συγκρότημα από τη δεκαετία του 90 είναι υποψηφιότητα που δεν την περίμενε κανείς, ούτε ο ίδιος δεν περίμενε να είναι υποψήφιο το άλμπουμ και μιλάμε για τον Paul McCartney. Συνήθως αυτά τα βραβεία είναι υποψήφιοι καλλιτέχνες που θέλουν να η βιομηχανία να τους προωθήσει ή όπως η Suede που είναι σχετικά καινούργια, σχετικά βέβαια είναι ήδη 30 χρόνων η Suede, αλλά ένας καλλιτέχνης που έρχεται από τη δεκαετία του 60 να είναι υποψήφιος με ένα καινούργιο άλμπουμ, φάνηκε από την αρχή ότι αυτό το άλμπουμ του McCartney είναι από τα καλύτερα τα τελευταία 20-25 χρόνια. Αυτό του ανοίγει και τις πόρτες για να είναι υποψήφιο και τα βραβεία, στα βραβεία Grammy σίγουρα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι λοιπόν που μας αρέσει ιδιαίτερα από τον Paul McCartney που είναι ενθουσιασμένος, όπως είπε, που είναι υποψήφιος μέσα στα καινούργια ονόματα και αυτός με τα αγόρια της Dungeon Lane.

από το νούμερο 1 στα άλμπουμ της Βρετανίας, υποψήφιο για Mercury, για το βραβείο Mercury, το νέο άλμπουμ του McCartney. Τις απώλειες των τελευταίων 6 ημερών θα τις μοιράσουμε στις ημέρες της επικαιρότητας αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάμε λοιπόν. Κρίμα δηλαδή, ήταν μόλις 56 ετών, βραβευμένος με Όσκαρ, αυτός ο ιδιαίτερος Ιρλανδός μουσικός, ο Γκλεν Χάνσαρντ. Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσυκλέτα του στο Δουβλίνο. Αυτός είχε γεννηθεί στο Δουβλίνο το 1970 και είχε γίνει πρώτα γνωστός με εκείνη την καταπληκτική ταινία του Alan Parker, The Commitments, του 1991. Μετά ήταν σε διάφορα συγκροτήματα, αλλά με αυτό το τραγούδι έγινε παντού γνωστός και πήρε και το βραβείο Όσκαρ. Falling Slowly.

Ήταν μια ανέλπιστη επιτυχία το Once, αυτή η ταινία, την οποία σκηνοθέτησε ο Ιρλανδός μουσικός John Carney, πρώην μπασίστας του συγκροτήματος The Frames. Η ταινία εκείνη, σας θυμίζω, διηγείται την ιστορία ενός ανασφαλούς μουσικού του δρόμου που βρίσκει την μούσα του σε μια κοπέλα που πουλάει λουλούδια. Έγινε musical στο Broadway με επιτυχία. Διαφορετική μουσική τώρα από έναν Γάλλο παραγωγό ηλεκτρονικής μουσικής και DJ. Ο Καβίνσκι έφυγε από τη ζωή. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Έχουν αρχίσει οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του. Δεν έχει αναφερθεί κάποια εγκληματική ενέργεια μέχρι στιγμής. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο μουσικός παραπονιόταν τον τελευταίο καιρό για πονοκεφάλους. DJ Καβίνσκι. Θα διαλέξουμε βέβαια αυτό το κομμάτι που ακούστηκε πάρα πολύ από μία άλλη ταινία

Καμπίνσκι. Έφυγε όμως από τη ζωή και ένας σπουδαίος, ένας σημαντικότατος, ένας πολύ σημαντικός εκπρόσωπος της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, άφησε πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, όπως θα έχετε διαβάσει, γιατί η είδηση είναι παντού. Ο Λάκης Χαλκιάς, ηλικία 82 ετών. Καταπληκτικά τραγούδια. Εκείνα με τον Μαρκόπουλο είναι απίθανα. Αυτή ήταν η ελληνική μουσική. Εμβληματικός μουσικός τραγουδιστής. Υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση. Να λοιπόν ένα από τα τραγούδια.

Συγκλονιστικός, Μαρκόπουλος, Σκούρτης, Χαλκιάς και οι άλλοι σε αυτό το άλμπουμ, οι μετανάστες, οι Μοσχολιού. Πώς έφτασε έτσι η μουσική στη χώρα μας και πώς δεν ακούμε πια τέτοια συγκλονιστικά έργα όπως αυτό τότε. Τι να πει κανείς, δηλαδή σου έρχονται δάκρυα όταν σκεφτείς ποια ήταν η ελληνική μουσική και πώς είναι σήμερα. Γυρίζουμε εντελώς σελίδα για να δούμε τι γίνεται στον χώρο της σύγχρονης pop σκηνής. Το τρίτο άλμπουμ της Gracie Abrams, που κυκλοφόρησε 17 Ιουλίου, έγινε νούμερο 1 στην Αμερική. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ. Αυτή την εβδομάδα δεν είναι νούμερο 1, γιατί ανέβηκε ο δίσκος με τα τραγούδια που ξέρουμε και έχουμε παίξει αρκετές φορές, του Morgan Wallen, με αφορμή ένα καινούριο τραγούδι που έβγαλε και μπήκε και αυτό στα 5 πρώτα. Είναι η πρώτη φορά από τη δεκαετία του 50 όπου τα 5 πρώτα τραγούδια των Ηνωμένων Πολιτειών είναι όλα country, country and western, και τα 5 είναι απόλυτη η επιτυχία της country σε αυτή τη δεκαετία, όχι μόνο από έναν καλλιτέχνη. Επιστρέφουμε στην Gracie Abrams και το άλμπουμ Daughter from Hell.

Γκρέσι Άμπραμς, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τη δημοτικότητα που έχουν όλα αυτά τα ονόματα και που αφορούν, το καταλαβαίνουν μόνο όσοι είναι κάτω των 30. Μην τα απορρίπτετε απόλυτα όλα, δεν είναι όλα για απόρριψη. Θα μιλήσουμε αύριο περισσότερο και για τις συνευλίες στην Ελλάδα, το πώς μια γενιά που είναι από τα 15 μέχρι τα 30 δεν βλέπει τα ονόματα που αγαπάει στη χώρα μας. Οι συναυλίες που γίνονται στην Ελλάδα, καλά το κάνουν οι προμότερες, γιατί αν φέρουν αυτά τα ονόματα δεν πρόκειται να έχουν ίσως τα εισιτήρια που θα τους καλύψει μια συναυλία. Φέρνουν ονόματα του 80, του 90, άντε και του 2000. Δείτε τις συναυλίες. Τυχαίνει καμιά φορά για κάποιο άλλο. Δηλαδή, την Billie Eilish θα την δούμε όταν γίνει 60 ετών, 60-70. Θα δούμε τον Styles στα 70 του, στα 60, όπως είδαμε τον Tom Jones, όχι τότε που έπρεπε, και πολλούς άλλους από αυτούς. Έχουμε μέλλον. Το 2030, το 30 είναι πολύ κοντά. Το 50 θα έρθει ο Harry Styles. Αύριο συνεχίζουμε. Έχουμε και άλλα καινούργια, όπως Wolf Alice, καινούργιο η Ariana Grande, καλό τραγούδι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε, Block Party. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαρέων έχει καεί περίπου το 90% του όρους Πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία και ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου για την κατάσβεση φωτιάς σε φορτηγό στον βόρειο δικό άξονα, σε σημείο πριν από τη γέφυρα της λεωφόρου Παπαναστασίου. Στο σημείο έσπευσαν με 3 οχήματα και επιχειρούν 10 πυροσβέστες που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες από το μεγάλο όχημα που υπέστη σοβαρές ζημιές. Επικράτησε αναστάτωση μεταξύ των διαχειριζόμενων οδηγών, ωστόσο έσπευσαν και αστυνομικοί προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, καθώς λόγω της πυκνής κίνησης οχημάτων σχηματίστηκαν. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διήρκησε περίπου 2,5 ώρες. Από ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης έκανε λόγο για ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Την προφυλάκηση του κατηγορούμενου για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος, που αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Σύρου, που του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, που διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Στη Λέσβο νεκρός βρέθηκε χθες το βράδυ, όπως έγινε γνωστό σήμερα, μέσα σε πηγάδι σε κτήμα του στο χωριό Ασώματος, ένας 52χρονος. Τον αναζητούσαν από νωρίς το απόγευμα μέλη της οικογένειάς του, όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει. Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία, αλλά και ενημερώθηκε ο ιατροδικαστής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι προς το Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα. Ναι, λοιπόν, ο κόσμος θα μπορούσε να διαλυθεί σε ερείπια ή αλλιώς σε συντρίμια, όπως λέει το τραγούδι. Αλλά στην πραγματικότητα, και επειδή υπάρχει πάντοτε ο νόμος της αυτορύθμισης, της συντήρησης, της επιβίωσης, αυτό που τελικά γίνεται στη συνέχεια αυτής της μεγάλης περιπέτειας που όλοι ζούμε, δηλαδή της ζωής, είναι η συντήρηση, είναι η διατήρηση, είναι το ότι τελικά προχωράμε μπροστά. Το ξέρω, είναι σαν να το ακούω στα αυτιά μου ότι ήδη οι σκέψεις, μπορεί και η ομιλία σας, μπορεί και το μήνυμά σας να λέει πώς προχωράμε μπροστά όταν οι άνθρωποι έχουν χαθεί άνθρωποι, έχουν χαθεί περιουσίες, έχει χαθεί και το ηθικό, αν θέλετε, έχει πέσει πολύ και μετράμε πληγές πάρα πολύ μεγάλες, πολύ βαθιές, σχεδόν ανεπούλωτες. Σας έδωσα ήδη την εξήγηση, σας έδωσα ήδη το πλαίσιο, την επιχειρηματολογία από την αρχή αυτού του σκεπτικού, αυτού του ξεδιπλώματος της σκέψης μου. Δεν ξέρω αν σας βρίσκει σύμφωνος με όλα αυτά, και παρόλα αυτά η ζωή προχωράει.

Ιατρικής ερώτηση που γίνεται από τον ένα στον άλλο, είτε στους δημοσιογραφικούς κύκλους και στα γραφεία, είτε στους πολίτες, όλοι μεταξύ μας από το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ, τη νύχτα, δεν σταματά ποτέ αυτό, είναι εάν έσβησαν όλες οι φωτιές. Δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά, θα ήταν και λάθος να αναφερθώ με σιγουριά σε κάτι που δεν γνωρίζει κανείς ότι έχει συμβεί. Θα πω μόνο ένα πάρα πολύ συγκλονιστικό γεγονός, όταν ας πούμε μία ελιά έχει στον κορμό της σιγοκαή και υποτίθεται ότι έχει σβήσει η πυρκαγιά, η φωτιά σε αυτό στο δάσος ας πούμε και στα γειτονικά δέντρα, μπορεί ανα πάσα στιγμή να υπάρξει αναζωπήρωση. Μπορεί να ξανααναφλεγεί μέσα από αυτό τον κορμό, γιατί ο κορμός της ελιάς και γενικά η ελιά σαν δέντρο αργεί πάρα πολύ να σβήσει και αργεί και να καεί, είναι πολύ αργή η καύση της. Και από την άλλη κουβεντιάζαμε εδώ για τα καημένα τα πεύκα, τα οποία λαμπαδιάζουν μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι φοβερή η μοίρα των δέντρων, το έχουμε ξανασυζητήσει, τα δέντρα και πριν και μετά. Αν δηλαδή κάνει κάποιος ένα οδηπορικό, είτε στα δικά του τα μέρη, στα μέρη που ξέρει, που ζούσε μικρός, που μεγάλωσε στην εφηβεία του, που μπορεί ενδεχομένως τώρα να επιστρέφει σε ένα εξοχικό που έχουν αφήσει οι γονείς του τον ίδιο, ζουν δε ζουν οι γονείς και ο ίδιος έχει αναλάβει ίσως ενδεχομένως τα ηνία της δικής του οικογένειας, θα αντικρίσει όλο αυτό το μαύρο, την τέφρα, τη στάχτη, το καμένο, την απόλυτη έλλειψη ζωής. Έχει φύγει η ζωή, έχει φύγει το οξυγόνο, έχει φύγει η κανονικότητα. Και αυτό που ζούμε τώρα είναι μια προσπάθεια διαχείρισης της κανονικότητας. Και όταν λέμε προσπάθεια διαχείρισης εννοούμε και οικονομικής και κοινωνικής και συναισθηματικής και ψυχολογικής και τα πάντα. Ξεκινώντας από το πρακτικό, γιατί τώρα πρέπει να ξεκινήσει και η αυτοψία, έχουν ξεκινήσει νομίζω οι αυτοψίες, σιγά σιγά οι δηλώσεις, η διαδικασία για την όποια αποζημίωση. Η λέξη αποζημίωση ξέρω ότι είναι πολύ μικρή μπροστά σε αυτό που πρέπει πραγματικά να αποζημιωθεί. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να αποζημιωθεί. Δεν μπορεί δηλαδή να αποσύσει η κατάσταση από πάνω της, τη ζημία. Η ζημία έχει γίνει και είναι και τεράστια. Και αυτή τη ζημία σε λίγο θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε, θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε με τη βοήθεια του ειδικού, γιατί ήδη καταγράφονται φυσικά από τους χάρτες και τους δορυφόρους τα χιλιάδες στρέμματα ή οι εκατοντάδες χιλιάδες στρεμμάτων που έχουν ήδη καεί στη Δυτική Αττική.

Και για να το πω κι εγώ όπως το λένε στο ανέκδοτο, έχεις τίποτα θετικό να μας πεις? Δεν θα δώσω την απάντηση που δίνουν στο ανέκδοτο, την πολύ πολύ μαύρη. Έχω κάτι θετικό να σας πω. Μειώνεται η τιμή του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Και σήμερα, αύριο, ποιος ξέρει, πάντως έχει ανακοινωθεί μια πιθανή, προσέξτε πως το λέω με πόση επιφύλαξη, πιθανή συμφωνία με το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.

από το New Yorker ένα καταπληκτικό άρθρο, μια ανάλυση, πληροφορίες δηλαδή στην ουσία, για το γιατί καίγεται και θα καίγεται η Ευρώπη. Οι εικόνες που επαναλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι με τέτοια συχνότητα ώστε κινδυνεύουμε να τις θεωρήσουμε φυσιολογικές, δάση που μετατρέπονται μέσα σε λίγες ώρες σε κάρβουνο, χωριά που εκκαινώνονται βιαστικά, άνθρωποι που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους κρατώντας τα ελάχιστα, ίσως και τα κατοικίδια τους, πυροσβέστες που μάχονται επί μέρες απέναντι σε μέτωπα τα οποία εξαπλώνονται εν ρηπή οφθαλμού. Το κομμάτι το έχω με αλλιεύσει και το έχω κρατήσει από το LIFO, από την ομάδα του LIFO. Με πληροφορίες από το New Yorker λοιπόν, από την Ισπανία και την Πορτογαλία μέχρι τη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Σουηδία, η Ευρώπη ζει πλέον σχεδόν κάθε καλοκαίρι κάτω από την ίδια σκιά. Τη σκιά των μέγα πυρκαγιών.

0: Ας πούμε στην Ισπανία μέσα στη φετινή χρονιά έχουν ήδη καεί περισσότερα από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης. Όπως το ακούτε, πάνω από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης. Δηλαδή η έκταση είναι υπερδιπλάσια από τον ιστορικό μέσο όρο της χώρας, στην Ισπανία. Στη Γαλλία, μια γιγαντιαία πυρκαγιά δυτικά του Μπορντό, 4 φορές μεγαλύτερης έκταση από το ίδιο το Παρίσι, προκάλεσε τη μεγαλύτερη ειρηνική εκένωση πληθυσμού στην ιστορία της χώρας, αναγκάζοντας περίπου 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Και φυσικά, αν αφήσουμε την Ευρώπη, δηλαδή τη Βρετανία, τη Σουηδία, και φτάσουμε μέχρι την Κρήτη, δηλαδή στις απογοητευτικές εικόνες αποκάλυψης εκεί στην, και μόνο στο νομό Ρεθύμνης, δηλαδή στο δάσος, το φοινικό δάσος της Πρέβελης, στην περιοχή Πρέβελη, μόνο αυτό να δει κάποιος στις φωτογραφίες ή δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να πάει και από κοντά, θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Ερχόμαστε λοιπόν σε εμάς. Ερχόμαστε σε εμάς γιατί είχαμε πάρα πολύ πρόσφατα και έχουμε ακόμα τη φωτιά στη Δυτική Αττική να συνεχίζει να καίει για μια ακόμα μέρα. Αυτό που είναι, που έχει απομείνει, αυτό που είναι να κάψει. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες τα τελευταία 9 χρόνια. Από το 2018 μέχρι το 2026 μιλάμε για 9 χρόνια, μιλάμε για πυρκαγιές σε Κινέτα, σε Γεράνια Όρη, στα Βίλια, τα Δερμενοχώρια, την Πάρνηθα και το Πορτογερμενό. Είναι μερικές μόνο από τις περιοχές που κυριολεκτικά έχουν γίνει στάχτη. Και θέλαμε να μιλήσουμε, να μας παρουσιάσει τα θέματα, τα ζητήματα, τους αριθμούς, τους αποκαρδιωτικούς αριθμούς, ο Διευθυντής Ερευνών του Τμήματος Τηλεπισκοπικής και Δορυφορικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Χαράλαμπος Κοντοές, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Διευθυντή.
1: Καλησπέρα.
0: Προσπαθούμε να παραμείνουμε ψύχρεμοι, μεταδίδοντας, διαβάζοντας, μαθαίνοντας για αυτές τις καμένες εκτάσεις και το πράσινο, το πόσο πράσινο έχουμε ήδη χάσει. Μόνο για τη Δυτική Αττική. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί, από όπου νομίζετε. Σας δίνω το λόγο, παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ζούμε μια πολύ επιβαρημένη για το περιβάλλον μας δεκαετία, θα έλεγα, εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών, ειδικότερα στα περιαστικά δάση της Αττικής. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την φωτιά των τελευταίων 4 ημερών. Πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο εξαιρετικής έντασης, με συνεχείς αναζωπηρώσεις. Ένα φαινόμενο το οποίο και εμείς που το παρακολουθούσαμε συστηματικά μας εξέπληξε συνέχεια. Ο τρόπος με τον οποίο βρίσκονταν σε ύφεση και ξαφνικά ξαναζωντάνευε η πυρκαγιά με μια πολύ μεγάλη ένταση. Τα αποτελέσματα τα έχουμε ακούσει, τις επιπτώσεις τις γνωρίζουμε. Βέβαια είναι μία από τις πυρκαγιές της Αττικής, αν και πρέπει να ομολογήσουμε ότι ήταν αρκετά βελτιωμένη η εικόνα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό το γεγονός είναι αλήθεια, ανέστρεψε σημαντικά την εικόνα και αποδείχθηκε ότι τελικά όταν η συνθήκη είναι ιδιαίτερα απότομη, εξαιρετική, δυνατή όπως ήταν των τελευταίων 4 ημερών, έχουμε τα προβλήματα σαν αυτά που ζήσαμε και σαν αυτά που είδατε και στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία τον τελευταίο μήνα. Ομολογουμένως όμως η Αττική έχει υποφέρει πολύ από τις πυρκαγιές, είναι όπως το είπατε τα τελευταία περίπου 9 χρόνια. Και λέω περίπου γιατί ξεκινήσαμε εδώ και 9 χρόνια, αλλά κάθε χρόνο αυτό το φαινόμενο όλο και προσθέτει στις κατεσταμένες δασικές περιαστικές εκτάσεις καινούργια μεγέθη. Είπατε για 480, σας λέω ότι είναι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Όλα τα περιαστικά δάση, σχεδόν όλα τελικά έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, από τη Δυτική, την Ανατολική, την Βόρεια Αττική. Όπως γνωρίζετε η Αθήνα μας περικλείεται από όροι και δασικές εκτάσεις, ήταν οι πνεύμονες αυτής της πόλης. Δυστυχώς έχουμε πάνω από περίπου, εκτιμούμε από 600 με 700.000, αν τα μετρήσει κανείς με ακρίβεια, στρέμματα περιαστικής δασικής δάσης καμένα. Τώρα, είναι αλήθεια ότι δεν καίγονται με τη μία. Είναι αλήθεια ότι στο μεταξύ το δάσος αναπαράγεται. Βέβαια, μην φανταστούμε ότι μέσα σε 5 ή 6 χρόνια το δάσος έχει προλάβει να αναπαραχθεί τόσο όσο χρειάζεται μια πόλη σαν την Αθήνα, που είναι τόσο επιβαρημένη κατά τα άλλα με την δόμηση, με τις θερμοκρασίες, με τα φαινόμενα θερμικής νησίδας, με τους ρήπους, τους ατμοσφαιρικούς, το κυκλοφοριακό της και όλα αυτά. Mm-hmm. Ως εκ τούτου, είναι αλήθεια ότι όσο χάνουμε πνεύμονες δάσους, όσο χάνουμε δάσος σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα μας, τριγύρω από μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα μας, το αποτέλεσμα είναι ένα. Ο δείκτης επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών να γίνεται όλο και πιο δυσμενής για τα χρόνια που έρχονται. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.
0: Φυσικά.
1: Προφανώς υπάρχουν ζητήματα που προσπαθεί η πολιτεία, το κράτος, ενισχύοντας τις δυνάμεις της, και πράγματα τα τελευταία χρόνια έχουν ενισχυθεί ιδιαίτερα δυνάμεις, και το βλέπετε στον τρόπο αντιμετώπιση αρκετών πυρκαγιών, ωστόσο σε ακραία φαινόμενα και σε φαινόμενα σαν αυτά τα οποία πλέον ζούμε με μεγάλη συχνότητα το καλοκαίρι με τις φωτιές και το χειμώνα με τις πλημμύρες, ο μηχανισμός αυτός δεν είναι από μόνος του κατά περίπτωση αρκετός. Χρειάζεται καλή πρόληψη, χρειάζεται κόσμο και πολίτες οι οποίοι ζουν στις περιοχές αυτές, οι οποίοι να είναι σε μια συνεχή εγρήγορση και με μια απόλυτη συνείδηση του ότι μπορεί από μια στιγμή στην άλλη να συμβεί αυτό το οποίο συνέβη τις τελευταίες 4 ημέρες στην Δυτική Αττική.
0: Για την διευκόλυνση και τη ροή της συζήτησης, ακούστηκε κάποιες σκέψεις που συνέλεξα, στηριζόμενη και εγώ πάνω σε στοιχεία που μελέτησα. Ας πούμε, λέγεται ότι οι ειδικοί που μελετούν τις πυρκαγιές μιλούν όλο και λιγότερο για τα δάση και όλο και περισσότερο για τους ανθρώπους που λείπουν από αυτά. Δηλαδή, αντί να περιμένουμε να ξεσπάσει η φωτιά, όπως γίνεται τώρα, και ύστερα να κινητοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο για να την αντιμετωπίσουμε, ίσως πρέπει να επενδύουμε, κύριε Κοντοέ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, στο να μην δημιουργηθούν ποτέ οι συνθήκες που θα την καταστήσουν ανεξέλεγκτη. Και μιλάω όχι μόνο για την Ελλάδα ή την Αττική, μιλάω και για όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο που αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα όπως είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα δίκαιο σε αυτό όλο, ότι πρέπει να ετοιμαστούμε στο ότι είναι αλήθεια ότι τα δάση έχουν εγκαταληφθεί. Η επιμέλεια με την οποία αντιμετωπίζουμε τη δασική γη και την καύσιμη ύλη είναι αλήθεια ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχει φτάσει και έχει καταδείξει να είναι μια βόμβα, χωρίς να ξέρουμε ότι εμείς ζούμε
0: ακριβώς,
1: σε αρκετές περιοχές.
0: Δεν κατοικούμε την ύπαιθρό μας.
1: Από αυτή, ναι. Μέσα σε αυτή τη βόμβα, πολύ δίπλα σε αυτή τη βόμβα. Κοιτάξτε να δείτε το ότι συμβαίνει, ό,τι συνέβη στο μάτι το τραγικό αυτό γεγονός το 2018, αλλά και ό,τι συμβαίνει και αυτές τις ημέρες με τα σπίτια να καίγονται ευτυχώς χωρίς θύματα. Ευτυχώς, και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι μια καινούργια συνθήκη. Είναι μια συνθήκη την οποία, αφού τη συνειδητοποιήσουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον αυτά τα δάση πρέπει να τα φροντίσουμε και πρέπει εμείς οι ίδιοι να φροντίσουμε τις ιδιοκτησίες μας και το να μειώσουμε την απειλή από αυτά τα δάση, μέσα στα οποία κατά τα άλλα ζούμε και τα χαιρόμαστε, αλλά που σήμερα λόγω της αλλαγής του κλίματος και όλων αυτών των ραγδαίων απότομων φαινομένων είναι σαν να ζούμε κυριολεκτικά μέσα σε μια βόμβα. Επομένως, καταρχήν χρειάζεται να αντιληφθούμε αυτό, να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και να φροντίσουμε αυτά τα δάση μέσα στα οποία ζούμε. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν και δάση που έχουν εγκαταληφθεί. Διότι όλη αυτή η αστικοποίηση και όλο αυτό το φαινόμενο της συγκέντρωσης του κόσμου στις πόλεις, με το να έχει αφαιθεί η ύπαιθρο σε ελεύθερη
0: κοινωνία,
1: χωρίς όμως διαχείριση, και να πούμε και το εξής, ότι ακόμα και τα περιαστικά δάση στη διαχείρισή τους κατά περίπτωση, άλλοτε και άλλες χρονιές τα περιποιούμαστε, άλλες χρονιές δεν προλαβαίνουμε να τα περιποιηθούμε όπως θα έπρεπε. Αλλά και ο κάθε ένας από εμάς, ο οποίος έχει μια ιδιοκτησία μέσα σε μια δασική περιοχή, από εκείνα τα χρόνια ακόμα που, αν θέλετε, χτιζόντουσαν πολύ πιο εύκολα οι εξοχικές κατοικίες μέσα σε δασικές εκτάσεις, οφείλουμε σήμερα να διαχειριστούμε το χώρο, όχι μόνο το δικό μας και τον περίξη χώρο. Αυτό, όσο δεν συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να γίνει, όσο και αν αποκτήσουμε μέσα αεροπλάνα, μισθώσουμε πυροσβέστες, φέρουμε εποχικούς ή εποχικά μέσα ελικόπτερα ή οτιδήποτε άλλο από το εξωτερικό, θα είναι πάντα μια ανεπαρκής λύση για να αντιμετωπίσουμε τη ραγδαία αυτή η εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σαν αυτή που είδαμε τις τελευταίες ημέρες.
0: Έτσι,
1: πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσει από μια προληπτική, σωστή διαχείριση του κάθε ενός στην αυλή του και μετά της κοινωνίας, της κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, του κράτους συνολικότερα στη χώρα. Mm-hmm. Επομένως, ναι, δίκαιο η σκέψη που λέει ότι πριν φτάσουμε να τρέχουμε να σώσουμε τα δάση όταν πιάσανε την πυρκαγιά, να έχουμε φροντίσει από νωρίτερα για αυτή τη σωστή διαχείριση. Mm-hmm. Είναι σωστή.
0: Το οποίο βέβαια απαιτεί μία, πώς να το πούμε, μία μακροπρόθεσμη, έναν σχεδιασμό για μακροπρόθεσμη εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής ή μέσο μακροπρόθεσμη που λέγαμε και λίγο παλαιότερα.
1: Έλεγα μέσο μακροπρόθεσμη.
0: Για να μην φανεί είναι ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.
1: Όχι, όχι,
0: δηλαδή
1: ακούστε,
0: μπορούν να γίνουν έτσι πολλά και μικρά βήματα. Εμένα
1: ακριβώς
0: πραγματικά με απασχολεί, γιατί δεν υπάρχει στήριξη κακά τα ψέματα ούτε της γεωργίας, ούτε της κτηνοτροφίας, ούτε της δασοπονίας, θα έλεγα, ακόμα της ενεργού δασοπονίας. Οπότε μην περιμένουμε από μόνο του ένα δάσος να σταθεί εκεί που είναι. Το κακό, όπως βλέπουμε, γίνεται συνέχεια. Για φέτος, ας πούμε, πιστεύαμε, κύριε Κοντοέ, ότι τη γλιτώσαμε, αν μου επιτρέπετε τη φράση. Και τελικά ήρθε αυτό το κακό που ήρθε τώρα αρχές Αυγούστου.
1: Είναι πολύ νωρίς, ήταν πολύ νωρίς για να πει κανείς κάτι τέτοιο. Έτσι, ξέρουμε ότι πολλές πυρκαγιές και μεγάλες πυρκαγιές συμβαίνουν συνήθως τον Αύγουστο, και εγώ ιστορικά που τα παρακολουθώ μέσα τέλη Αυγούστου μέχρι και αρχές Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, έχουμε συνήθως όταν έχουμε ένα ξερό καλοκαίρι, είναι φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν. Ναι. Ωστόσο, θα πούμε το εξής, ότι είχαμε μία αντιμετώπιση τα τελευταία χρόνια, όχι πολλά χρόνια, ας πούμε τα τελευταία δύο χρόνια, αν θέλετε, έτσι όπως το βλέπω εγώ, δύο με τρία χρόνια, που είχαμε, ενώ είχαμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε πολύ μικρότερες καμένες εκτάσεις. Κάτι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι είχαμε δοθεί με μία διαφορετική δύναμη έμψυχου και τεχνικού υλικού στην κατάσβεση. Όμως η κατάσβεση είναι η στιγμή που έχει συμβεί το κακό.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα, λοιπόν, ναι, δεν θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση η σωστή διαχείριση και η προετοιμασία.
0: Ένας επανασχεδιασμός, έτσι.
1: Έτσι, είναι υπόθεση του κάθε ενός από εμάς, και όταν κάθε ένας από εμάς το λάβει υπόψη, τότε γίνεται εύκολο το πρόβλημα. Δεν είναι άλυτο το πρόβλημα. Διότι αν περιμένουμε από ένα κράτος και μια αρχή να λύσει το πρόβλημα πανελλαδικά από τη μια στιγμή στην άλλη, τότε δεν προλαβαίνει ούτε η θητεία του ούτε τα μέσα του. Όμως, αν όλοι εμείς, όπως γινόταν παλιά, ο κόσμος ζούσε μέσα στα δάση. Υπήρχε μελισσοκομεία, υπήρχε αγροτική διαχείριση. Υπήρχε και εγώντουσαν πολύ λιγότερο τα δάση.
0: Ακριβώς εκεί είναι το θέμα.
1: Ζούσε, ήταν εκεί και τα διαχειριζόταν.
0: Ακριβώς. Κατοικούσε την ύπεθρό του και τα δάση του. Και
1: σήμερα τα δάση τα έχουμε για περίπατο, για να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές κάτω από το Πεύκο και να φροντίσουμε, μάλιστα, να φτάσουμε και με το αυτοκίνητό μας μέχρι την εξωτερική κατοικία. Ακόμα και αν έχω ένα μικρό δρόμο που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ούτε ένα περιοριστικό όχημα οτιδήποτε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Είναι μια πραγματικότητα, όπως και ένα σωρό άλλες. Θα μου πείτε, υπάρχουν πολλές πραγματικότητες. Υπάρχουν πολλές παράμετροι, είναι πολύ παραγωγικό τελικά το ζήτημα. Και οι ακροατές εδώ αναφέρουν αυτά που όλοι λίγο πολύ ψαχνόμαστε και λέμε. Ξέρω εγώ, άλλοι κάποιοι. Να μην την ξεκινήσω τώρα την κουβέντα, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Λοιπόν, κύριε Κοντοέ, για τώρα θα σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα μας. Θα πάω σε τίτλους ειδήσεων και εσείς να είστε καλά και εύχομαι καλό υπόλοιπο ήρεμο Αύγουστο.
1: Ήρεμο, ήρεμο, ήρεμο. Κύριε, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5ο 24ωρο, η μάχη με την μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα εξέφρασαν σε τηλεδιάσκεψη οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολιτικό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με την διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Καιρός γενικά έθριος, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλη πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκη, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: τραγούδι που ακούμε, τον αναγνωρίσατε βέβαια, είναι «Τα δένδρα», ο Χρήστος Τιβαίος σε στίχους και μουσική, και εδώ συμπράττει με τους Λίρε Κάντους, το ελληνικό σχήμα που παίζει μεσαιωνική αναγεννησιακή μουσική της Δυτικής Ευρώπης.
1: Μας τώρα κόσμε κι ενώ στήνιζει τα κρυφά μας μυστικά.
0: Πολύ καλησπέρα σας και πάλι, καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη 4 του Αυγούστου, είμαστε εδώ, μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8. Μαζί μας μέχρι τις 6, 5 με 6 και η Φωνή της Ελλάδας.
1: Κι απέραντι έξω στον αέρα ομορφιά.
0: Ο Αντώνης έχει στείλει από το Ρέθυμνο, ουσιαστικά υπογραμμίζοντας ή θέλοντας να επιβεβαιώσει τα λεγόμενά μου για το Νότιο Ρέθυμνο, για την Πρέβελη, μες στη Μαυρίλα λέει το Νότιο Ρέθυμνο, αλλά ναι, η ζωή προχωρά. Βλέπουμε τη θάλασσα και γαλινεύουμε, λέει. Αλέξανδρος είναι αρκετά αγανακτισμένος και με μια φρασιολογία που δεν νομίζω ότι του ταιριάζει απευθύνεται σε μένα στην εκπομπή ή δεν ξέρω τι και λέει τι να αναλύσετε ρε. Θα συμφωνήσω μόνο στο πρώτο κομμάτι, δηλαδή ότι τα λόγια παραμένουν λόγια, αλλά το υπόλοιπο τέλος πάντων. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα, λέει, η εγκατάλειψη των δασών και εν γέννη του φυσικού περιβάλλοντος οφείλεται και στην εγκατάλειψη της υπαίθρου. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Κοντοέ. Τον κύριο Χαράλαμπο Κοντοέ που είχαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, το Διευθυντή Ερευνών από το Εθνικό Αστεροσκοπείο για τα καμένα. Καλησπέρα και στον Θανάση και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα, λέει, πόσο αδύναμοι είμαστε μπροστά στην καταστροφή. Σπαράζει η ψυχή όλων μας, λέει ο Θανάσης. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τρίτης. Ο Angel έχει βάλει κάτι πολύ ωραίο σχετικά με, κάτσε να το δω λίγο πιο αναλυτικά. Θεωρεί λοιπόν ότι οι ανεμογεννήτριες είναι η αρχή και το τέλος του κακού. Είναι, λέει, οι περιστρεφόμενοι σταυροί στον τάφο της φύσης.

σχετικά με το θέμα των ειδήσεων και της δημιουργικής ασάφειας, δεν μου επιτρέπεται εγώ να παρέμβω. Μπορώ να μιλήσω όμως με τους συναδέλφους. Εγώ αυτό που ξέρω, αγαπητέ Angel, είναι το ότι η τιμή του πετρελαίου μειώνεται, δηλαδή στις 3.30 ώρα Ελλάδας τώρα το μεσημέρι είχε σημειώσει πτώση, συγγνώμη, η τιμή του πετρελαίου σημείωνε άνοδο μέχρι τώρα, όμως γύρω στις 3.30 ώρα Ελλάδας η τιμή του βαρελίου του πετρελαίου Brent για παράδοση τον Οκτώβριο υποχωρούσε κατά 2,29%, δηλαδή στα 81,85 δολάρια.

Αποκαταστάθηκε και η γραμμή, η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό του ΙΣΑΠ και Κηφισιά Πειραιάς, γιατί σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας 3 σταθμοί του ΙΣΑΠ, καθώς είχαν πέσει στις σιδηροδρομικές γραμμές κλαδιά. Η κυκλοφορία διεξάγονταν στα τμήματα Πειραιάς, Αττική και Κηφισιά Άνω Πατήσια και τώρα έχει αποκατασταθεί πλήρως. Να σας πούμε και αυτή την πληροφορία. Δεν ξέρω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Ομολογώ ότι από επιλογή, κατά κύριο λόγο, τα τελευταία χρόνια προτιμώ να μένω στην Αθήνα και να δουλεύω το διάστημα 1η με 15 Αυγούστου χοντρικά, μην σας πω και περισσότερο, αλλά δεν είδα να έχει μειωθεί και ιδιαίτερα η κίνηση. Εσύ Μαρίλια είδες να... Όχι, λέει και η Μαρίλια, το βεβαιώνει. Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στον ήχο, Βασίλης Νικολόπουλος νωρίτερα μοιράστηκαν οι βάρδιες ακριβώς στο μισό της ώρας. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, θα πάμε σε πολύ λίγο και στην επόμενη συνέντευξή μας. Και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και σε σένα, αγαπημένη Μιχάλη. Ευχαριστώ για τις ευχές σχετικά με την εκπομπή.

Και φυσικά όλοι μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο Viber με δύο λέξεις στην επιλογή Viber 2 και στην αναζήτηση με δύο λέξεις Earth News Radio.

Καλώς τον και τον Λευτέρη. Καλησπέρα, Έλενα. Λέει, το αστεροσκοπείο σήμερα ανήρτησε τους χάρτες καμένων δασών για τα τελευταία 8 έτη. Γι' αυτό και εμείς είχαμε τον κύριο Κοντοέ, αγαπημένο μου Λευτέρη. Πάνω από 500,000 στρέμματα, με δεδομένο ότι ακόμα καίει στη Δυτική Αττική. Όταν δηλαδή εγώ είπα στον κύριο Κοντοέ ότι είναι 480,000, μου λέει είναι και παραπάνω. Και όλα αυτά, λέει ο Λευτέρης, επισημαίνει δίπλα στην Αθήνα των 4,5 εκατομμύριων κατοίκων, που πόσο τόσο ανάγκη έχουμε τη φύση και το πράσινο.

Αρκεί λοιπόν μία στιγμή, είτε από μακριά με το αυτοκίνητο, είτε από ψηλά αν κάποιος πετάξει ή περνώντας, περιδιαβαίνοντας ως διαβάτης πια, όποτε καταφέρει να περάσει κάποιος μέσα από τις καμένες εκτάσεις που δεν νομίζω ότι θα το αντέξει.

0: κουβέντα.
1: Ποιος μπορεί λοιπόν να αντέξει αυτό το θέαμα, δηλαδή τα δέντρα που δεν μπορούν να κινηθούν, δεν μπορούν να σηκωθούν και να φύγουν, δεν μπορούν καν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, όπως και πολλά από τα ζώα επίσης δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Οπότε υπάρχουν όλες αυτές οι οργανώσεις και όλη αυτή η μέρημνα από τους δήμους, από την αυτοδιοίκηση, από άλλους φορείς που πραγματικά τα περιθάλπουν σε διάφορα κέντρα και προσπαθούν να τα βοηθήσουν να σωθούν. Υπάρχουν κάποια σοκαριστικά, συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν αυτή την προσπάθεια, και όσο πιο πολύ προσέχει η κοινωνία, οι άνθρωποι, οι μεθελοντές, οι πυροσβέστες, τα ζώα τους, τα ζώα μας, τόσο πιο μεγάλο και υψηλό δίκτυο ευαισθησίας επιδεικνύουν. Αυτό δεν το λέω τυχαία και σαφώς το έχετε ακούσει πολύ πιο πριν από μένα. Το επαναλαμβάνω όμως και θα το λέω συνέχεια. Και για ένα επιπλέον λόγο, γιατί διαβάσαμε, κυρίες και κύριοι, μια περίεργη είδηση, μια είδηση που εμένα τουλάχιστον μου προκάλεσε αποτροπιασμό, εάν όντως ισχύει, σχετικά με μια περίεργη λοιπόν υπόθεση θανάτωσης και κατανάλωσης ενός κριτικού έγαγρου, του περίφημου προστατευόμενου είδους κρικρί, μέσα στο φαράγγι της αμαριάς. Είπαμε να το συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, που είναι η πρόεδρος του ΟΦΙΠΕΚΑ, δηλαδή του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Γεια σας, κυρία Παπαδοπούλου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας.
1: Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Είστε ακριβώς η πρόεδρος ενός οργανισμού που από μόνος του και λόγω του ονόματός του αλλά και του αντικειμένου του και των δραστηριοτήτων του είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε για να κάνουμε τη συζήτηση. Αφορμή είναι το θέμα με τον έγαγρο, με το κρικρί. Έτσι και αλλιώς στο θέμα της Κρήτης οι ακροατές μας στέλνουν και φωτογραφικά ντοκουμέντα και τα λοιπά για το πόσο καμένα είναι εκεί τα περίφημα, τα άλλοτε περίφημα δάση και το πράσινο. Θέλετε να μας πείτε αν έχετε κάποια εικόνα εσείς από το νότιο Ρέθυμνο ή από όποιο σημείο θεωρείτε ότι επλήγει περισσότερο?
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πραγματικά όλη η ελληνική κοινωνία αλλά και τα

0: Ο οργανισμός ο δικός μας είναι με τις, στη σκέψη μας έχουμε τις οικογένειες των αδικοχαμένων συναδέλφων, πυροσβεστών, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έδωσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν αυτό το φυσικό κεφάλαιο της χώρας μας για τις επόμενες γενιές.
1: Οπότε, σωστά. Και
0: είναι πολύ,
1: πολύ
0: σημαντικό να τους θυμούμαστε και
1: να τους αναφέρουμε με το ονοματεπώνυμό τους, και όχι
0: ακριβώς
1: ένας πυροσβέστης, ένας εθελοντής, με το ονοματεπώνυμό τους. Οι οικογένειές τους από πίσω σίγουρα θα υφίστανται όλο αυτό το τεράστιο κενό και την απορία γιατί χάθηκαν οι άνθρωποι αυτοί έτσι άδικα τελικά. Το άδικα το λέω ότι μπορούσαν να βοηθηθούν με κάποιο τρόπο, ναι.
0: Δυστυχώς οι καταστάσεις, οι έκτακτες καταστάσεις που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε μια πυρκαγιά αρκετές φορές είναι ανεξέλεγκτες. Αλλά η σκέψη μας είναι με τις οικογένειές τους και πραγματικά τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους γιατί είναι πάρα πολύ, για τη θυσία τους, και αυτό πρέπει να μας κάνει διπλά και τριπλά πιο έτσι δοτικούς σε αυτή τη διαδικασία προστασίας του περιβάλλοντος. Δυστυχώς και αυτές τις μέρες βιώνουμε αυτή την καταστροφή σε σχέση με σημαντικά δασικά οικοσυστήματα. Υπήρξε μια προσπάθεια να περιοριστεί σε αρκετό βαθμό και τέλος πάντων ελέγχθηκε η κατάσταση στη Νότια Κρήτη, στο Νότιο Ρέθυμνο, στο Φαράγγικη του Πέβελη. Υπάρχουν καταστροφές, αλλά η φύση σε αρκετές περιπτώσεις έρχεται και αναγεννάται. Οπότε εμείς αυτό που σαν οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, αυτό που κάναμε και στη Βαδιά, αυτό που κάνουμε σε όλες τις περιοχές Natura 2000, τις οποίες έχουμε αρμοδιότητα, είναι να δίνουμε χώρο στο ίδιο το οικοσύστημα να αναγεννάται και όπου χρειάζεται να παρεμβαίνουμε με συγκεκριμένες δράσεις, τόσο για το φυτικό οικοσύστημα και τα ενδιαιτήματα, όσο και για τα ίδια τα προστατευταία είδη μας.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία τα λέτε, και φαντάζομαι ότι μπαίνουν οι βάσεις και θα μπουν σύντομα. Αναφέρατε τη Δαδιά, δεν την έχουμε ξεχάσει, και θα μπουν σύντομα και για να βοηθήσετε τη φύση, όπως λέτε, να αναγεννηθεί, να αυτορυθμιστεί και να αναπνεύσει. Και τελικά να αναπνεύσει.
0: Σε αρκετές περιπτώσεις, κυρία Καραγιάννη, η έκταση των απολειών που έχουμε οφείλεται και σε μια, όχι απαξίωση, δεν το λέμε απαξίωση, αλλά έφυγε ο άνθρωπος από τη φύση, απομακρύνθηκε από τη φύση. Αυτό το κενό που δημιουργήθηκε με την εγκατάλειψη αγροτικής γης, με την εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας, δημιούργησε αυτό το πλεόνασμα καύσιμης ύλης, την οποία συζητάμε, την οποία με τις συνθήκες κλιματικής αλλαγής, αλλά και προφανώς και με την ανθρώπινη αμέλεια, προσεξία, δεν θέλω να πιστεύω ότι υπήρχε δόλος σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις, αλλά τέλος πάντων αυτό
1: εκεί,
0: θα το δούνε, εκεί σταματάει η λογική. Ναι.
1: Αλλά για το προηγούμενο που είπατε, λες και είχαμε συνεννοηθεί, μέσα στο μυαλό μου και μέσα στις σημειώσεις μου είστε, κυρία Παπαδοπούλου, πραγματικά.
0: Δεν έχω διαβάσει
1: πάντως. Ότι τα έλεγα νωρίτερα και εγώ, η απομάκρυνση από τη φύση, το ότι οι άνθρωποι δεν κατοικούν στην Ήπεθρο και δεν ασχολούνται με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία, έφυγαν προς τα αστικά κέντρα, άφησε τη φύση ουσιαστικά, πώς να το πω τώρα, το ανοχήρωτο είναι σχετικό, σαν να είναι ακαλλιέργητη, εγκαταλείφθηκε στην πραγματικότητα. Πάμε τώρα λίγο. Παρακαλώ, πείτε.
0: Η φύση, το βιώσαμε αυτό το 2007 και το βιώνουμε τώρα δυστυχώς σε πιο τακτικά χρονικά, σε χρονικές περιόδους.
1: Αυτή ακριβώς είχε γίνει και
0: το 2007.
1: Αυτή ακριβώς η περιοδικότητα και η επανάληψη άρα του φαινομένου και σε ακόμα πιο ακραία μορφή, χωρίς να έχει το κλίμα τόσο πολύ διαφοροποιηθεί, δηλαδή και παλαιότερα είχαμε φωτιές ή είχαμε καύσονες, ξηρασίες κτλ. Υπογραμμίζει αυτό που τελικά βγαίνει ως συμπέρασμα, αυτό το παράδοξο, ότι επειδή έφυγε ο άνθρωπος από τη φύση, την άφησε ανεκμετάλλευτη και αυτή ουσιαστικά είναι στο έλεος του ανθρώπου πάλι. Τέλος πάντων, θέλω λίγο να πάμε, κυρία Παπαδοπούλου, σε αυτή την υπόθεση για την οποία σας καλέσαμε. Δηλαδή, αν όντως, από ό,τι γνωρίζετε κι εσείς, επειδή έχει επιληφθεί και η εισαγγελία Χανίων για το φαράγγι της αμαριάς, διπλό το έγκλημα εδώ εισαγωγικών, το αμάρτημα, η παραβατική πράξη και η θανάτωση του Κρικρί και η κατανάλωσή του μετά από ψήσιμο βέβαια μέσα στο φαράγγι που είναι προστατευόμενος χώρος, είναι πώς το λένε αυτό,
0: εθνικός δρυμός, περιοχή Natura, προστατευόμενη περιοχή.
1: Ναι. Προστατευόμενο είδος και το Κρικρί και όλα αυτά. Για πείτε μας λοιπόν, αλήθεια έχει γίνει τέτοιο πράγμα?
0: Και εμείς μάθαμε από τις δυστυχώς αναρτήσεις οι οποίες έγιναν από κάποιους. Έχει επιληφθεί η αρμόδια, υπάρχει εισαγγελική παραγγελία και έχει επιληφθεί η αρμόδια υπηρεσία, η δασική υπηρεσία που διενεργεί έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι έχει γίνει, ποιοι έχουν συμμετάσχει και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε και εμείς βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός ότι έγινε μέσα στο δρυμό είναι ένα σημάδι το οποίο μας, όχι μας ανησυχεί, αλλά προφανώς σε έναν χώρο που είναι προστατευμένος, υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες, το να υπάρχει έτσι φωτιά, να ανάβουμε φωτιά, ναι, είναι ένα ακόμα δείγμα λίγο,
1: λίγο
0: όχι σωστής ας το πούμε διαχείρισης της κατάστασης.
1: Ακούγεστε πολύ ευγενής άνθρωπος, αλλά τι λίγο, εδώ μιλάμε για εγκληματική αμέλεια αν έχει γίνει, και το μόνο που μπορούμε να σκεφτούμε με τη λογική είναι ότι αυτό δεν θα μπορούσαν να το κάνουν ας πούμε απλοί περαστικοί διαβάτες, τουρίστες κτλ. Ή πεζοπόροι, αλλά άνθρωποι που όντως δούλευαν μέσα στο φαράγγι, πραγματοποιούσαν εργασίες. Το πιο πιθανό είναι αυτό, χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη.
0: Ναι, γι' αυτό υπάρχει συγκεκριμένη έρευνα και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα καταλήξει η αρμόδια υπηρεσία σε κάποιο πόρισμα, που και από εκεί και πέρα οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν τις δέουσες διαδικασίες.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο τώρα, σε ό,τι αφορά, μια και, όπως ξεκινήσαμε έτσι και να τελειώσουμε, είπατε, αναφερθήκατε στο δάσος της Δαδιάς, αναφέρεστε, εμείς σας ζητήσαμε στο περίφημο φοινικό δάσος της Πρέβελης και των άλλων περιοχών του Ρεθύμνου. Κάποια άλλη περιοχή που θα μπει τώρα στο στόχαστρο, ας πούμε, στο πλάνο της αποκατάστασης, είναι της Δυτικής Αττικής.
0: Εμείς σαν αρμόδιος φορέας έχουμε αρμοδιότητα στο κομμάτι των περιοχών Natura 2000, δηλαδή όλες οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται εντός του δικτύου χρήζουν της επιστημονικής προστασίας διαχείρισης από τον ΟΦΠΚ. Εμείς προφανώς όταν ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα και έχουμε σαφή εικόνα στο τι έχει διαταραχθεί σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται στο δίκτυο Natura, θα προβούμε σε συγκεκριμένες δράσεις και θα προσπαθήσουμε να δούμε πρώτα απ' όλα να καταγραφούν τι ζημιές έχουμε, τι απώλειες υπάρχουν και αντίστοιχα ποια είδη έχουν πληγεί, πόσο, και αντίστοιχα θα ληφθούν θα πάρθουν τα αναγκαία μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα την Σαμαριά, θα ήθελα να επισημάνω ότι το φαράγγι είναι ένας χώρος πολύ σημαντικός για τον ΟΦΠΚ. Το λειτουργούμε εδώ και 4 χρόνια, περίπου 3 χρόνια τώρα. Η προτεραιότητα για μας είναι η ασφάλεια των επισκεπτών και μόνο, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η προστασία των επισκεπτών όσο και η προστασία των ειδών και της βιοποικιλότητας που υπάρχει μέσα εκεί.
1: Όντως είναι ένας μοναδικός δρυμός, μια εθνική κληρονομιά πολύ πολύ πολύ πλούσια. Θυμάμαι, κυρία Παπαδοπούλου, πρόσφατα, ήταν πέρυσι, ήταν πρόπερσι, που έγινε αυτό το περιστατικό με την τουρίστρια που δυστυχώς νομίζω έχασε το πόδι της. Σε γενικές γραμμές τώρα πάντως είναι, δεν έχετε κάποια πληροφόρηση ότι έχει κάπου κλείσει ή ότι έχει πρόβλημα, είναι προσβάσιμο?
0: Το φαράγγι της Αμαριάς, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα γραμμικό έτσι, φυσικό στοιχείο, όπως το λένε και οι επιστήμονες, 13 και λίγο παραπάνω από 13 χιλιόμετρα. Είναι ένα απίστευτο κάλους φυσικό οικοσύστημα με πολλές δυσκολίες. Και εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι μετά τα δύο σημαντικά συμβάντα που υπήρχαν, το ένα πριν από δύο χρόνια, πριν από τρία χρόνια με τον Ισπανό τουρίστα που έχασε το πόδι του και ευτυχώς σώθηκε, γιατί ο ΦΥΠΕΚΑ έχει μόνιμο γιατρό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Φαραγγιού μέσα, πρόλαβε γιατρός που είχαμε και σταμάτησε την αιμορραγία και σώθηκε ο άνθρωπος, έχασε βέβαια το πόδι του. Δυστυχώς το θέμα της τουρίστριας αυτή δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Μετά από τότε καταφέραμε και βάλαμε αρκετά μέτρα προστασίας από το να παρέχουμε στους επισκέπτες, από κράνη μέχρι συστήματα προειδοποίησης με την ΕΜΗ. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τους οποίους ευχαριστούμε. Δύο φορές την ημέρα λαμβάνουμε δελτίο καιρού, ειδικά για το Φαράγγι της Αμαριάς, και με βάση αυτή την πρόγνωση αποφασίζεται και με βάση και τα όρια τα οποία έχουν θεσπιστεί σε συνεργασία με τους δύο δήμους και την αντιπεριφέρεια, και το Φαράγγι ανοίγει ή κλείνει το πρωί της επομένης, ανάλογα με το αν υπερβαίνουν στους δύο από τους τρεις σταθμούς.
1: Πολύ ωραίο, πολύ καλό αυτό που μας λέτε.
0: Είχαμε την ευκαιρία, επειδή το συμβάν με την τουρίστρια η οποία έχασε τη ζωή της συνέβη πολύ ξαφνικά, ήταν ένα μπουρίνι το οποίο στις 7 η ώρα δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη, μέχρι τις 11 ο καιρός ήταν τέλειος και το μπουρίνι άρχισε μετά τις 12 και την πρόλαβε δυστυχώς σε ένα πολύ δύσκολο σημείο για το Φαράγγι, στις λεγόμενες πόρτες. Έχουμε πάλι σε συνεργασία με την ΕΜΗ υπηρεσία Now Casting, όπου μέσα σε διάστημα 2 ώρων μπορεί να μας δώσει πρόβλεψη αν έχουμε κάποιο τέτοιο είδους συμβάν, οπότε να μπορούμε να το διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα. Άρα έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, και χαίρομαι που κατάλαβα ότι είχατε και τον κύριο Κοντοέ πιο πριν.
1: Ναι,
0: η επιστήμη σε αυτό το κομμάτι προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε ό,τι τεχνολογικά και επιστημονικά είναι διαθέσιμο, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των επισκεπτών, των εργαζομένων και φυσικά και των ειδών που ζουν μέσα εκεί.
1: Και προστατεύουν.
0: Και είναι
1: ήδη υπό προστασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδοπούλου, πραγματικά για αυτή την κουβέντα.
0: Χαίρομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Να
1: σας χαιρετώ.
0: Καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Έρχονται σωριδών τώρα τα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, Σταύρο, καλησπέρα. Ευτυχώς λέει που δεν έχουμε φωτιές, και ευτυχώς να το λες και να το λέμε ψιθυριστά, γιατί ζεις σε μια υπέροχη κατάφυτη περιοχή και πρέπει να την προστατέψουμε και αυτή, ακόμα και με το μυαλό. Να μην το ματιάσουμε. Ο Εμμανουήλ λέει καλησπέρα σας. Απορία μου είναι τι σημαίνει φωτιά εξαμελίας εν καιρό απαγόρευσης επικίνδυνων εργασιών για πρόκληση πυρκαγιάς. Αυτό το σχόλιο είναι και η απάντηση σε αυτό που έχεις πει, που ρωτάς. Ο Κώστας, καλησπέρα Έλενα. Διαφωνεί με τον ακροατή μας περί ανεμογεννήτριών. Αλήθεια λέει, όχι φωτοβολταϊκά, όχι ανεμογεννήτριες. Τι είναι αυτές οι περίφημες περιβόητες ΑΠΕ. Η Κατερίνα διαφωνεί για τους πυροσβέστες. Δεν ήθελαν να δώσουν τη ζωή τους, γιατί τη ζωή τους δεν ενδιαφέρθηκαν οι αρμόδιοι του Υπουργείου να τους έχουν προμηθεύσει με τα κατάλληλα εργαλεία. Και ο Άιντζελ έχει επανέλθει. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα. 6 ώρα, πρέπει να φύγω. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου.
2: Η ώρα είναι 6. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας από τη μεγάλη πυρκαγιά σε Ψάθα, Κανδύλη και την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία αναζωπήρωση πάνω από τη Βένιζα, στην οποία επιχειρούν ισχυρές εναέριες και πήγιες δυνάμεις. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος. Σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Το 42% των δασών της Αττικής έχει καεί την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που βασίζονται στις καταγραφές των Κοπέρνικους και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Συνολικά, από το 2017 ως και τις αρχές Αυγούστου του 2026, 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει περισσότερα από 800.000 στρέμματα στην Αττική, με την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό να επιβαρύνει περαιτέρω τον απολογισμό. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Γνωστοποίησε επίσης ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος σε συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμα επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο, πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Σύρου, που του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για τη συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερστορφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Geosphere Austria.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
8: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή,
8: άκουσε να δεις.

0: είμαστε λοιπόν απολύτως σχετικός στο Earth News Radio 105,8.
1: Πως το φεράνει η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις.
0: Σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026, δεν τολμώ να πω τη λέξη σωτήρια.

0: Σεριανά.
1: Εμβληματικό τραγούδι αυτό από τη θητεία του Μαρκόπουλου, με το Λάκη Γαλκιά, το Γαργανουράκι, τη Τζανακλίδου.
2: Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες.
1: Πέστη βέβαια τη σχετική βάσανο της λογοκρισίας, γιατί κυκλοφόρησε το 1974.
2: Αγγές και λέγε αιώνες, με πήραν και με...
1: Και σήμερα είναι η επέτειος μιας άλλης δικτατορίας, η περίφημη 4η Αυγούστου.

ήταν τότε 4 Αυγούστου του 1936, όταν με τη συγκατάθεση του βασιλέως, βεβαίως, ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν βέβαια πρωθυπουργός με κόμμα μικρής εμβέλειας, αλλά είχε πετύχει την συνένεση να αναλάβει την πρωθυπουργία. 4 Αυγούστου του 1936 αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και κηρύσσει δικτατορία. Μια τέτοια μέρα το 36, τώρα όμως είναι η 4η Αυγούστου του 2026. Είμαστε εδώ, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τα του ήχου στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική υποστήριξη, παραγωγή και επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Τρεις μέθοδοι επικοινωνίας μαζί μας: 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Γι' αυτό είναι η Δέσποινα εκεί και σας περιμένει με αγωνία. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber Earth News, αφήνετε κενό radio, μπαίνετε λοιπόν στη δική μας σελίδα, αυτές οι δύο λεξούλες είναι το διαβατήριό σας και στέλνετε τα μηνύματα. Αν τώρα είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε πλατφόρμες, πράγματα, θάματα και τα λοιπά, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και σε αυτήν, εκτός από καθημερινές αναρτήσεις που σχετίζονται με την θεματολογία της εκπομπής, έχετε το Messenger στη διάθεσή σας, οπότε στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Μια τέτοια μέρα, 4 Αυγούστου του 1865, καθιερώθηκε ο ύμνος στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας, για την ακρίβεια όχι ολοκλήρως. Νομίζω αρχικώς είχαν πάρει αρκετές στροφές. Αυτό που έχει καθιερωθεί πάντως πια είναι οι δύο πρώτες στροφές του ποίηματος. Και αυτό σκεφτόμουν, ο αθεόφοβος ο Μεταξάς βρήκε την 4η Αυγούστου, η μέρα που καθιερώθηκε ο ύμνος στην ελευθερία, να είναι ο εθνικός μας ύμνος, να επιβάλλει τη δικτατορία. Μήπως δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Περίεργη, αμφιλεγόμενη μορφή ο Ιωάννης Μεταξάς. Για πολλά χρόνια και στην κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι είχε και αγαλμά του. Τώρα είναι ο μεγάλος ευεργέτης ο Βαλιάνος εκεί. Αλλά ήταν μια πραγματικά, αυτό που λέμε, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ο Μεταξάς, όντας στρατιωτικός και από ό,τι έλεγαν ικανότατος, είχε προειδοποιήσει τον Βενιζέλο να μην προχωρήσουμε στην εκστρατεία στη Μικρά Ασία. Έστειλε πολύ κόσμο, ξερονήσια, φυλακές, πράγματα, θάματα. Την ίδια στιγμή καθιέρωσε τη λυρική, έβαλε τις βάσεις για το ασφαλιστικό, για το ΙΚΑ και τα λοιπά. Ήταν μια μορφή. Ας αφήσουμε τις δικτατορίες και να έρθουμε στο σήμερα. Σήμερα που έγινε η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, έτσι τον έλεγαν, μια προσωπικότητα που, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, γιατί μίλησε εκεί, ήταν από το μέταλλο μιας άλλης εποχής. Και εκείνο το μέταλλο, λέω εγώ τώρα, αυτά δεν είναι λόγια του Πρωθυπουργού, μην μπερδευτούμε, σπανίζει πάρα πολύ στους πολιτικούς. Το λέω γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, που προερχόταν από τον φιλελεύθερο χώρο, με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον αείμνηστο, μπήκε στην πολιτική, έφτασε σε όλα τα πολύ ψηλά επίπεδα και αξιώματα, κάποια στιγμή ήταν και υποψήφιος για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα κατάφερε, αλλά είχε πραγματικά αυτό το παλιό μέταλλο που σκεφτόταν πρώτα με το δικό του μυαλό
Και μετά με το μυαλό να πούμε αυτά που συμφέρουν την παράταξη. Όχι, δεν αγαπούσε την παράταξή του και τις προσέφερε και είναι από τις προσωπικότητες. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης λοιπόν στην δικτατορία αρθρογραφούσε κατά της δικτατορίας και μάλιστα κάποια στιγμή συνδέθηκε με ένα κλιμάκιο της οργάνωσης Ελεύθεροι Έλληνες. Όταν αυτό αποκαλύφθηκε, συνελήφθη και ανακρίθηκε στο ΕΑΤΕΣΑ, έμεινε 5 μήνες σε πλήρη απομόνωση, περιορίστηκε επί πεντάμηνο. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος όταν η Νέα Δημοκρατία μαζί τότε με την αριστερά προχώρησαν στην παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε πει ανοιχτά ότι είναι αντίθετος με αυτή την παραπομπή. Και σε άλλα σημεία της πολιτικής του διαδρομής έκανε δηλώσεις που δεν ήταν δημοφιλείς στην παράταξή του. Και θέλω να πω έτσι πολύ γρήγορα, επειδή έτυχε μια εποχή που έκανα βράδυ εκπομπές, έκανα 10-12 το βράδυ. Και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις, ήταν τότε πρόεδρος του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν ήταν πια σε αυτό που λέμε ας πούμε ενεργό πολιτική, αν και μετά το 10 αποσύρθηκε από την πολιτική. Ήθελα να του κάνω μια συνέντευξη, λέω τώρα βραδινή εκπομπή και αυτά, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης με αυτή τη διαδρομή και υπουργεία και τώρα σιγά μην. Ευκολότατα αποδέχθηκε την πρόσκληση και μάλιστα είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις τότε, δεν το θυμάμαι για ποιο θέμα ειλικρινά, που στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας είχαν δημιουργήσει έτσι μια αντίδραση. Δέχτηκε λοιπόν αμέσως, κάναμε τη συνέντευξη και αυτό που μου έμεινε, αυτό ήθελα να σας καταθέσω, επειδή άκουσα τη ρίση του Πρωθυπουργού, ότι ήταν από το μέταλλο μιας άλλης εποχής. Καθώς συζητούσαμε, δεν θυμάμαι για ποιο θέμα, του λέω ναι, αλλά κύριε Υπουργέ, αυτό ας πούμε δεν είναι έτσι. Ναι, μου λέει, έχετε δίκιο. Που θα περίμενες από ένα... Ήταν κάτι αρνητικό για την κυβέρνηση, γιατί ήταν και η κυβέρνηση τότε η Νέα Δημοκρατία, ήταν ο Κώστας Καραμαλής. Και λες θα πάρει αμέσως έμπειρος πολιτικός, θα πει ναι, αλλά ξέρετε εκείνο που το άλλο και... Τίποτα, παιδιά. Δηλαδή είχε μια φυσικότητα ο λόγος του σε όλη τη συνέντευξη που, να σας πω την αμαρτία μου, είχα ευνηδιαστεί κιόλας. Όχι, μου λέει, έχετε δίκιο, ναι, αυτό δεν... Αν είναι δυνατόν και... Λέω, ξέρετε, είναι της κυβέρνησης. Λέει, το ξέρω, μου λέει, αλλά τι να πούμε. Και είχα χαζέψει κάμποσο. Λέω, κοίταξε να δεις, ότι υπάρχουν πολιτικοί που μιλάνε με τη σκέψη τους. Είχε λοιπόν αυτό το για μένα πολύ μεγάλο προσόν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, που αποχαιρετήσαμε σήμερα, και επειδή είναι κάτι που μου έχει μείνει και το έχω κρατήσει, ήθελα να το μοιραστούμε μαζί. Όσον αφορά τις φωτιές, φυσικά τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Φυσικά η έκφραση κρανίου τόπος ταιριάζει δυστυχώς στις περιοχές που κάηκαν, αλλά θα και τα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε νεότερο. Όμως... Βρήκα στο μουσικό ημερολόγιο ότι μια τέτοια μέρα το 1975, ενώ έκανε διακοπές στη Ρόδο, ο Ρόμπερτ Πλαντ και η οικογένειά του είχαν ένα πρόβλημα. Τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητό τους έφυγε από το δρόμο, χτύπησε πάνω σε ένα δέντρο. Τραυματίστηκε σοβαρά η σύζυγος του Πλαντ. Η κόρη του έσπασε τον καρπό της, ο γιος του το πόδι του, και ο Πλαντ νοσηλεύτηκε με σπασμένο αγκώνα και αστράγαλο. Ήταν τέτοια μέρα και λέω, να γιατί δεν πάνε οι μισοί διακοπές. Σου λέει, άντε να πάμε όπως πήγε ο Πλαντ και να έχουμε τώρα καμιά ιστορία για να τρέχουμε. Κάτσε σπίτι καλύτερα.

0: γιατί σωστό έχετε ακούσει, σωστό έχετε διαβάσει, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω, ρε παιδιά. Γιατί η λέξη έλεος καμιά φορά μπορεί και να μην είναι αρκετή. Λοιπόν, είχαμε σοβαρή καταγγελία για παραβιάσεις, λέει, λάτσαν αυτοκίνητα πυροσβεστών την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φωτιές. Τα αυτοκίνητα ήταν εκεί παρκαρισμένα στην πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων. Δηλαδή φαινόταν ότι δεν έχω πάει εγώ το δικό μου για να πάω βόλτα αναψυχής, και υπήρξαν άνθρωποι που πήγαν εκείνη την ώρα, έσπασαν τζάμια, αφαίρεσαν αντικείμενα, έκλεψαν μέχρι και τους τροχούς από τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Πείτε μου τώρα αυτούς, άμα παρακαλώ πάρα πολύ τις αρχές, πιάστε τους ρε παιδιά. Τι πρέπει να τους κάνουμε μετά, ειλικρινά σας το λέω. Να τους δίνουμε μπουκάλια νερό για να τους στέλνουμε μέσα στα δάση. Τι να κάνεις, δηλαδή τι άνθρωποι μπορεί να είναι αυτοί. Τι έχουν στο μυαλό τους, ένα γουρούνι δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, Μαριλία, πολλά σενάρια περνάνε από το μυαλό του ανθρώπου, αλλά δεν μπορείς να το διανοηθείς. Γιατί είναι, επειδή είναι οι εγκαταστάσεις εκεί της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, όποιος πήγε εκεί ήξερε ότι πάει να κάνει κακό στους ανθρώπους που κινδυνεύουν, δίνουν τη ζωή τους για να μην καούμε οι υπόλοιποι. Δηλαδή αυτός δεν μπορεί να ζει μέσα σε μια κοινωνία. Και επειδή η ανθρώπινη ανοησία, δεν ξέρω αν το έχει πει όντως ο Αϊνστάιν, αλλά είτε το έχει πει είτε όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό ότι η ανθρώπινη βλακεία, δηλαδή είναι σίγουρα μεγαλύτερη από το σύμπαν, είναι άπειρη. Το σύμπαν μπορεί να έχει και όρια, απλώς δεν έχουμε καταφέρει εμείς μέχρι τώρα να τα προσεγγίσουμε. Στην Ψάθα, εκεί που είχαμε αυτή την τρομακτική καταστροφή, εκεί που θρηνήσαμε δύο ανθρώπινες ζωές μετά την πρόσκρουση των δύο ελικοπτέρων. Πάει ένας τύπος λοιπόν, και το τύπος είναι και ευγενική έκφραση, και θέλει να περάσει τον μπλόκο της αστυνομίας που έχει στηθεί, γιατί εκεί φυλάσσονται τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, είναι αποδεικτικά στοιχεία. Μην κοιτάτε τους άλλες περιπτώσεις, βιαστήκαμε αυτό, το αφήνω, μην το αμπλέξουμε όλα. Λοιπόν, φυλάσσονται αυτά τα συντρίμμια για να γίνει ο σχετικός έλεγχος και τα λοιπά, και μάλιστα μου κάνει εντύπωση που ο ΕΟΔΑΣΑΜ, που έχει και μια σχετική αρμοδιότητα, δεν έχει εμπλακεί, αλλά έχει ανατεθεί στο ελληνικό FBI. Κλείνω την παρένθεση. Πάει λοιπόν και λέει: θέλω να περάσω. Του λένε: οι αστυνομικοί δεν γίνεται να περάσετε. Είναι κλειστό αυτό το κομμάτι του δρόμου, γιατί έχουμε εδώ τα ερείπια του. Όχι, λέει: εγώ επειδή μένω πιο εκεί, θέλω να περάσω. Μα δεν γίνεται, του λέει: είναι τόπος εγκλήματος. Πρέπει να. Και γκαζώνει λοιπόν ο τύπος. Περνάει τον μπλόκο και πάει και πέφτει και παίρνει και συντρίμμια μαζί του, του ελικοπτέρου. Λένε, δεν είμαι σίγουρος τώρα, αλλά έτσι έχω διαβάσει τα περισσότερα, ότι είναι αδερφός ενός αντιδημάρχου στην Ψάθα. Πέρα από αδερφός αν είναι, τι στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος, όσο ζέστη και να κάνει, που νερουλιάζει λίγο το μυαλό μας, τι μπορεί να έχει στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος, και πώς είναι δυνατόν και αυτός επίσης να κυκλοφορεί, αυτό που λέμε, ανάμεσά μας. Τώρα αυτοί κυκλοφορούν ανάμεσά μας που έκλεψαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, αυτός που έσπασε τον μπλόκο και έπεσε τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, ή εμείς κυκλοφορούμε ανάμεσά τους. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και επειδή έχουμε και πολλές εξελίξεις και στα διεθνή, με το που είπε για να τα βρούμε με τη Χαμάς να αφοπλιστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ άρχισε να ρίχνει, λέει, μην γίνει κανένα αστείο και μετά δεν θα έχουμε τι να πούμε και τι να κάνουμε και όλα τα σχετικά. Τώρα που ομαλοποιείται κάπως η κατάσταση και με τις φωτιές και αυτά, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά.
1: Και πρίκα. Ο ένας ήταν Ιρλανδός, ο άλλος ήταν Ιουδαίος.
0: Σαν σήμερα πάντως το 1936 γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του νέου κύματος, ο Γιώργος Ζωγράφος.

0: ψυχή στην αγορά.
1: Και βέβαια το δράμα της Γάζας συνεχίζεται, μην το ξεχνάμε. Οι διπλανές φωτιές σε Ιράν και αυτά που και εκεί έχουμε εξελίξεις, ίσως με τους καπνούς τους κρύβουν λίγο το παλαιστινιακό δράμα.

0: Να προλάβω κάποια από τα μηνύματά σας πριν φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων που πλησιάζουν. Βλέπω την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης ενημερώνει για τις φωτιές.
1: Σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η δασική υπηρεσία, οι δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη διοίκηση κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Αρκετές νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Κοτήλη Κυλκής, Πλαταριά Θεσπρωτείας, Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας, Σωρώνη Ρόδου, Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, Πυθαγόριο Σάμου και Σούδα Χανίων, οι οποίες όλες έχουν ελεγχθεί. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείχτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Συγκεκριμένα, στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψισης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπέτη συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Επιπλέον στη Χαλκιδική, συμπολίτης μας, εκτελώντας θερμές εργασίες με τροχό, προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.690 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα 4 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και 29 πρόθεση. Υπενθυμίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να απέχουν από κάθε θερμή εργασία και δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών μας. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Ήταν ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5ο 24ωρο η πυρκαγιά στην Δυτική Αττική σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Το 42% των δασών της Αττικής κάει και τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στην Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με την διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Καιρός γενικά έθριος, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: darling. It's so nice to have you back where you belong.
1: Ήταν εκεί στη Νέα Ορλεάνη, στη Λουιζιάννα, το 1901. Ήταν 4 Αυγούστου όταν γεννήθηκε ο Λούις Ντάνιελ Άρμστρονγκ. Ξεκίνησε την καριέρα του με την μπάντα του μέντορά του, του Τζόι Κινγκ Όλιβερ, την Creole Jazz Band. Στα τέλη της δεκαετίας του 40, μεγάλη επιτυχία με τη δική του μπάντα, Louis Armstrong and His All Stars. Το 68 ηχογράφησε το What a Wonderful World. Αλλά το Hello Dolly είναι εμένα, τα αγαπημένα μου, και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Κάποια στιγμή μετά τη δεκαετία του 50-60 θεωρήθηκε ότι έχει μείνει κολλημένος στα παλιά, δεν ακολουθεί τα νέα ρεύματα, ότι κάνει πολύ λευκή μουσική και συνεργάζεται με λευκούς καλλιτέχνες. Τον έλεγαν οι ομοτεχνοί του Μπάρμπα Θωμά περιπεκτικά. Αλλά ό,τι και να λένε οι μόδες και τα ρεύματα της εποχής, ο Louis Armstrong υπήρξε ένας εξαιρετικός, ένας μοναδικός καλλιτέχνης. Το μοναδικό κομμάτι της εκπομπής που είναι η επικοινωνία μαζί σας, ο Τάσος από Χανιά που μας ενημέρωσε, το είπαμε και εμείς Τάσο μου, ότι έκλεισαν 90 χρόνια από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Δεν λέει δικτατορία ο Τάσος, δεν θέλει να πει αυτή τη λέξη. Το 8ωρο το έκανε μεταξάς, κοίταξε τους αγρότες και τους εργάτες, ναι, όχι όλους. Όταν είχαμε τις εκτελέσεις στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και αλλού, οι άνθρωποι που έδινε το δοσίλογο κράτος στους Γερμανούς για να εκτελούν, είχαν πάει φυλακή από τη δικτατορία του Μεταξά. Δεν πέρναγαν απ' έξω και τους πάνε, ελάτε μια βόλτα να σας εκτελέσουμε. Ξερονήσια τέτοια. Εσύ βέβαια Τάσο μου είσαι άτυχος, γιατί θα ήθελες πολύ να ζεις τότε, αλλά δεν έπεσες στη σωστή εποχή, έχεις πέσει και στη δημοκρατία τώρα και είναι ζόρικα τα πράγματα. Ο Παναγιώτης από Κομωτινή, ο Λάκης Χαλκιάς, είχε τιμήσει με την παρουσία του την Ερτόπεν. Βεβαίως Παναγιώτη μου, ο εξαιρετικός Λάκης Χαλκιάς, ο Ιωάννης που μας στέλνει ωραίες πληροφορίες από το μουσικό ημερολόγιο. Τώρα θα δω μερικές για να δω. Ναι, δεν ξέρω αν είναι αυτή που λες, αγαπητή. Όλο μου βάζεις αυτό το αλφα με την τελίτσα και προσπαθώ μετά να θυμηθώ. Η Αλεξάνδρα, μπράβο. Γράφε το μου ολόκληρο, γιατί πού να το μυαλό εκείνη την ώρα. Μην ξεχάσεις Ανδρέα μου, λέει ο Κώστας, να πεις ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Louis Armstrong. Ευτυχώς μόλις το είπα Κώστα, αλλά και αν δεν το είχα πει, αφού μου το θυμίζεις, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, Πέπι μου. Πάντως ήταν, είχε πολιτική προϊστορία η οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Ο Απόστολος, μπράβο Ανδρέα, τιμή στο νούμερο 8, τεράστια φωνή, αναφέρεται προφανώς στο τραγούδι που ξεκινήσαμε, τα μαλαματένια λόγια που τραγουδάει βέβαια ο Λάκης Χαλκιάς μαζί με το Γαργανουράκι και την Τσανακλίδου. Ο Λουκάς, και ξημερώνοντας Παρασκευή, ο σωστός στίχος, να τα λέμε και αυτά. Ναι, αλλά το κόψε λογοκρισία, γιατί Παρασκευή νομίζω είχε γίνει η δικτατορία και φοβόντουσαν ότι θα το θεωρήσουν ύποπτο οι λογοκριτέ. Ο Παναγιώτης, δεν είναι τυχαία η ημερομηνία επιβολής δικτατορίας. 5 Αυγούστου είχε κηρυχθεί γενική απεργία. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε Παναγιώτη. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί που λαιλάτισαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Μόνο ντροπή και δημόσια διαπόμπευση θέλουν αυτά τα τέρατα. Ο Σπύρος, υπάρχουν πληροφορίες από πλήθος ανεξάρτητων πηγών ότι τα γεγονότα στη Θέουτα ήταν επιχείρηση. Μπορεί να έχουν υποκινηθεί, όπως λες, από Αμερικανο-Ισραηλινά συμφέροντα, ως απάντηση της ξεκάθαρης θέσης του Σάντσεθ ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Παλαιστινίων. Ο Κώστας, η προσωπική μου μονολεκτική και, και μη υποκριτική απάντηση στο ερώτημά σου για τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, δεν μπορώ να το διαβάσω, Κώστα μου, γιατί καταλαβαίνεις, περιμένω τις έρευνες. Τέτοιες εκτιμήσεις δεν μπορώ να τις δημοσιοποιήσω. Καλό απόγευμα από το Μιχάλη. Καλό απόγευμα, Μιχάλη μας. Ο Γεράσιμος, πράγματι υπήρξε μοναδικός καλλιτέχνης ο Λούις Άρμστρονγκ. Σε ευχαριστούμε, Γεράσιμε. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα από τη μεγάλη παρέα στο Σουλάρι Αρκαδίας. Η Διονυσία τώρα κάτι γράφει, μέχρι να το γράψει όμως.

0: μάτς της ημέρας αρχίζει στις 9 βέβαια, αλλά έχουμε πολλά. Έχουμε εκεί μεταγραφές, πάνε, έρχονται, αυτός μπορεί να μην έρθει, αν έρθει σήμερα μπορεί όμως το βράδυ να γυρίσει κάτι. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά, μόνιμη μεταγραφή εδώ της ομάδας.
1: Πάντως το 8ωρο έχει περάσει από πολλά στην Ελλάδα και είναι από αυτά και η Σερυφός και στο Μαντούδι. Ήταν μάλιστα το Μαντούδι και πήγε ο Ελευθέρης Βενιζέλος.
0: Λες για τις κινητοποιήσεις.
1: Ναι, ναι. Και τότε οι εργάτες εκεί, όχι πανελλαδικά, δούλευαν 8ωρο. Είναι λίγο συγκεκριμένο. Ο καθένας
0: ναι,
1: λέει αυτό που θέλει.
0: Έτσι,
1: γι' αυτό το λέω.
0: Απλώς ο Μεταξά σε κάποια σημεία είχε μια φιλεργατική στάση.
1: Ναι, και
0: αλλά και ο Χίτλερ είχε, μην ανησυχείς.
1: Όπως και το ΙΚΑ που λέμε, και αυτό ήταν έργο Βενιζέλου. Και απλά το κυπήθηκε τότε μετά ο.
0: Ναι, αλλά το επισημοποίησε μεν, δεν λειτουργήσε μέχρι πολλά χρόνια μετά δε. Εντάξει, πάντως τη λυρική πρέπει να του την αποδώσουμε, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο.
0: Πάμε στις μπάλες, ναι, ναι, ναι. Έλα.
1: Παίζει Ολυμπιακάρα 9 η ώρα απόψε, είναι το πρώτο παιχνίδι τη σεζόν. Κόντρα στην Αϊμέγγεν. Είναι μια ομάδα που λες ωραία την έχω, αλλά ούτε και... θα χάσω. Θα έλεγα ότι μάλλον είναι στα πόδια, όχι στα χέρια
0: του Ολυμπιακού.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά επειδή είναι νωρίς, είναι Αύγουστος, είναι πρώτο παιχνίδι.
0: Θα δούμε και αύριο θα κάνουμε ευρεία κριτική, Δημήτρη.
1: Είναι εβδομάδα, Ανδρέα μου, που αν ξέρεις την ΑΕ και τον Όφι, όλοι οι υπόλοιποι παίζουν, σαν να είναι χειμώνας. Καθώς παίζει σήμερα Ολυμπιακός, αύριο ο Παναθηναϊκός και την πέμπτη εβδομάδα, Ανδρέα μου, που αν ξέρεις την ΑΕ και τον Όφι, όλοι οι υπόλοιποι παίζουν, σαν να είναι χειμώνας. Καθώς παίζει σήμερα Ολυμπιακός, αύριο ο Παναθηναϊκός.

0: κοίταξε, είναι αυτά πράγματα. Ποιο θα δώσει να πάρω παραπάνω ή να δώσω λιγότερα.
1: Εμείς πάντως, δεν μου λες, μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα εδώ στο Earth News το Σαββατοκύριακο. Γιατί έρχεται ο Βιτάλης, λέει, στην ΑΕΚ, θα προλαβαίνει και να παίζει και να κάνει και εκπομπή. Ή δεν είναι ο Αλφόνσος Βιτάλης.
0: Δεν είναι, αλλά
1: λέω κι εγώ, τον παγάσα τόσο καλός παίχτης και δεν τον είχα καταλάβει.
0: Θα μπορούσε να κάνει τα πάντα, είναι γίγαντας, έτσι.
1: Πάντως ο Βιτάλης έρχεται στην ΑΕΚ, όχι ο Αλφόνσος, ο άλλος, ο δικός μας.
0: Είναι. Τώρα που μπαίνει,
1: έχω μάθει ότι την ώρα που θα παίζει ο Ολυμπιακός, ο Βιτάλης θα φτάνει στο αεροδρόμιο, να ξέρεις. Θα σε ενημερώσω, θα σου στείλω ανταπόκριση φωτογραφίες.
0: Τώρα που πατάμε στον Αύγουστο, θα έχουμε εκεί που λένε όλες οι ομάδες, έχουμε τελειώσει.
1: Όχι,
0: όλο και θα γίνει,
1: όπου
0: έτσι
1: βρεθεί ευκαιρία. Και πριν φύγεις, η Διονυσία μας λέει λάθος κάνετε. Ο Παπαναστασίου νομοθέτησε το ΙΚΑ, το οποίο δεν πρόλαβε να θέσει σε λειτουργία λόγω πολιτικών γεγονότων. Εντάξει, όχι ωραία, ο φασίστας Μεταξάς που ήταν λάτρης του Μουσολίνη. Όχι, το λέω για να εξακούσεις και εσύ τη σωστή εκδοχή.
0: Εγώ για το Λευτέρη παίζα.
1: Στη Σέριφο είχε μεταλλεία, μας λέει ο Γεράσιμος. Και να η Μέχεν, λέει, τη λέμε
0: πολύ ωραία σειρά
1: Ολλανδικά.
0: Στην ΕΤ, έτσι, με τα μεταλλεία. Θα έχει και δεύτερο κύκλο, νομίζω.
1: Λοιπόν, δεν φεύγεις καημά, γιατί έχουμε να κάνουμε και δουλειές. Εσύ έχεις όλα τα ρεπορτάζ θα έχεις και την πατήσαμε. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, ευχαριστούμε.

Ήταν μια τέτοια μέρα το 2007 όταν έφυγε στα 78 του στη Νεβάδα αυτός ο Αμερικανός country τραγουδιστής, τραγουδοποιός αλλά και παραγωγός, ο Lee Hazelwood.

μαζί με την Νάνση Σινάτρα. Της είχε γράψει και πολύ ωραία τραγούδια. Έχει κάνει την παραγωγή στο These Boots Are Made For Walking της Νάνση Σινάτρα, στο Something Stupid που είχαν πει ο Φράνκο, περίφημος Σινάτρα, με την κόρη του, την Νάνση.

0: Άντε λοιπόν στον αυτοκράτορα των θερινών μηνών, τον Αύγουστο, να έχουμε, πώς να απολαμβάνουμε τη θερινή ραστόνη με ένα ωραίο έτσι καλοκαιρινό κρασάκι. Δυστυχώς αντιμετωπίζουμε αυτή την τεράστια καταστροφή. Πολύ μεγάλη συζήτηση και για την έκτασή της, για το αν έχουμε το σωστό μείγμα πρόληψης καταστολής. Εκεί νομίζω πια έχει πάει πολύ μεγάλη, έχει πάει το, δίνεται το μεγάλο βάρος στην συζήτηση, και μήπως κάποια άλλη διαχείριση του δασικού πλούτου μας εξόπλιζε καλύτερα. Ο κύριος Παντελής Ξόφης είναι δασολόγος, είναι αναπληρωτής καθηγητής δασικής οικολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά, κύριε Ξόφη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Παπασταματίου, και νομίζω ότι η εισαγωγή σας είναι ακριβώς σωστό σημείο και σωστό στόχο.
0: Σας έδωσα τη σωστή πάσα επειδή παίζαμε και μπάλα με τον Δημήτρη. Για πείτε ακριβώς μας λοιπόν.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν έχουμε το σωστό μείγμα στη στρατηγική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, εφαρμόζουμε το σωστό μείγμα πρόληψης και καταστολής. Μέχρι τώρα έχουμε επενδύσει σχεδόν αποκλειστικά στο σύστημα καταστολής, εξασφαλίζοντας πλέον και διατηρώντας ένα ισχυρό σύστημα καταστολής.
0: Αξιόμαχο στόλο, κόσμο και αυτά, και χάσαμε και πολλά λεφτά από τα ευρωπαϊκά που αφορούσε και την πρόληψη αλλά και την διεύρυνση του στόλου μας. Αλλά ας πούμε ότι αυτό που έχουμε, όχι ας το πούμε, είναι ικανοποιητικό για το μέγεθος.
1: Είναι ένα ισχυρό σύστημα καταστολής, και δεν είναι επειδή το εκτιμάμε ή το λέμε, αποδεικνύεται και από τα στοιχεία. Αυτό που ξέρουμε, αυτό που βλέπουμε από τις καταγραφές των δασικών πυρκαγιών, mm-hmm, είναι ότι το 95% των δασικών πυρκαγιών καταστέλλεται πριν φτάσει τα 10.000 στρέμματα.
0: Και γέρος και...

0: Όλα τα σχετικά. Ναι. Μέχρι και drones έχουμε βάλει που επιτηρούν.
1: Για την ανίχνευση των αιστιών και πάρα πολλά άλλα μέσα υπάρχουν στη διάθεσή μας φυσικά και μπορούμε να τα βάλουμε στη φαρέτα μας και να τα εξοπλίσουμε και να εξοπλιστούμε και να είμαστε πιο έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Ωστόσο, όταν όμως έχουμε αυτή την εικόνα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και πετυχημένοι. Είναι τεράστια αποτυχία η ζημιά αυτή.
1: Ακριβώς. Δεν είμαστε επιτυχημένοι στη συνολική διαχείριση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών. Το σύστημα καταστολής έχει φτάσει κυριολεκτικά στα όρια του και δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο από το 95%. Επομένως, πρέπει να επενδύσουμε ακριβώς το ένα βήμα πριν. Πρέπει να μειώσουμε αφενός το φορτίο που δέχεται η καταστολή, αλλά πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη. Και πρέπει να επενδύσουμε με τον σωστό τρόπο. Όχι μόνο μια απλή διαφήμιση στην τηλεόραση ότι προσέχετε, δεν αρκεί πλέον. Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά και να δούμε καταρχήν το πρώτο και βασικό. Τα αίτια των βασικών πυρκαγιών.
0: Ναι.
1: Στην κοινή γνώμη και στη συνείδηση της κοινής γνώμης, αυτή τη στιγμή έχει περάσει ότι οι πυρκαγιές συμβαίνουν από προαίρετους εμπισμούς, είτε από την ιδιομορφία.
0: Ναι, αυτά είναι σενάρια, ξέρετε, που τρέφουν, ας πούμε, το φαντασιακό και το διαδίκτυο κτλ. Δεν είναι έτσι όμως. Η αμέλεια είναι το μεγάλο. Πριν από λίγο, ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο διευθύνων του συντονισμού και της επικοινωνίας στο πυροσβεστικό σώμα, αυτό είπε ακριβώς, ότι είναι η αμέλεια. Σήμερα, μόνο σήμερα, είχαμε συλλήψεις ανθρώπων. Ο ένας θέλει να ψήσει, ο άλλος θέλει να κάνει κάρβουνα. Σήμερα, δηλαδή, έχοντας δει όλα αυτά στην τηλεόραση, εγώ πήγα να ανάψω τον καζάκι στην κουζίνα για τον καφέ και το σκέφτηκα, λέω μήπως... Ξέρετε, δηλαδή δεν μπορεί να είσαι κάτω από αυτό το σοκ και να πηγαίνεις να πεις στους φίλους σου «Ελάτε κύριε Ξόφ, πάμε να σας ψήσω μπριζολάκια στο δάσος». Αλλά αυτό όμως λύνεται.
1: Λύνεται. Όπως σας είπα, το γεγονός ότι έχει τροφοδοτηθεί και γίνει η γνώμη με την άποψη ότι όλα συμβαίνουν λόγω κακοπροαίρετου εμπισμού, είτε από την ατομικά είτε από το μεγάλο συμφέροντα ή οτιδήποτε. Αυτομάτως αυτό κάνει κάποιον που θέλει να ψήσει στη σκέψη ότι εγώ δεν έχω σκοπό να κάψω το δάσος, δεν είμαι εμπιστής.
0: Άρα δεν
1: είμαι εγώ
0: θέμα.
1: Που θα δημιουργήσω το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το κάνω. Και τελικά το πρόβλημα μεγαλώνει. Το είδαμε και παλαιότερα το 2007 στην Πελοπόννησο, το βλέπουμε συνεχώς, το είδαμε στον Εύρο, το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις. Επομένως, ένα πρώτο βήμα είναι να ενημερωθεί στον πυρήνα του η κοινή γνώμη, ότι οι δασικές πυρκαγιές συμβαίνουν κυρίως από τη δική μας αμέλεια.
0: Να αρχίσουμε και σταθερό μάθημα στα σχολεία, γιατί τώρα το δικό μου μυαλό είναι ήδη κατεστραμμένο. Αν δεν πρόκειται να, πρέπει δηλαδή αυτό να είναι βάση της παιδείας μας. Γιατί έχουμε απομακρυνθεί από το φυσικό περιβάλλον και από εργασίες. Γιατί είχαμε αυτή η αστικοποίηση, μας έχει κάνει όλους να νομίζουμε ότι το δάσος είναι κάτι που το βλέπουμε στην τηλεόραση ή θα πάμε άντε το Σαββατοκύριακο να ξέρω εγώ με τα μηχανάκια μας, όχι κάτι άλλο. Ενώ όταν έχει κτηνοτροφικές, αγροτικές δραστηριότητες, μεγαλώνει ο κόσμος μέσα στο περιβάλλον, το αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Είναι το σπίτι του. Δεν είναι δηλαδή, έχω εγώ ένα εξοχικό και πάω. Και συγγνώμη για την έκφραση που λέω, μούρι, ελάτε, αν είτε έχω να πέφκω απ' έξω. Είναι διαφορετικό. Να ρωτήσω κάτι, αν υπάρχει μια τέτοια διαδικασία, κύριε καθηγητά, κύριε Ξόφη, αυτά που πληρώνουμε τώρα, γιατί το κόστος είναι τεράστιο, ενώ και το οικονομικό, με τον δασικό πλούτο, τα σπίτια. Αν αυτά τα δίναμε σε ένα πολυπληθές δασαρχείο, μάλλον σε πολλά πολυπληθή δασαρχεία, σε δασολόγους όπως εσείς, που θα είναι όμως στο δάσος, όχι στο πανεπιστήμιο, και που το χειμώνα θα φτιάχνουνε τι πρέπει να γίνει, γιατί μ' αρέσει εμένα η έκφραση ότι οι φωτιές βίνουν το χειμώνα, θα ήταν μεγάλη διαφορά, θα πληρώναμε πολύ περισσότερα.
1: Αν σκεφτεί κανείς τα χρήματα που έχουν επενδυθεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορα προγράμματα αντιπυρικής προστασίας όπως είναι το Αντινέο. Τεράστια ποσά.
0: Που έγινε δουλειά, αλλά ήταν.
1: Έγινε δουλειά, αλλά δεν είναι
0: μερική
1: δουλειά
0: και
1: μένει.
0: Για λίγο, ναι, σωστά.
1: Και δεν είναι και πάντα αποτελεσματική. Αρκεί να σας πω ότι στην μεγαλύτερη πυρκαγιά της Ευρώπης, που ήταν αυτή του Εύρου του 2023, είχαν αντιπυρικές ζώνες, ένα ήπιο σχετικά το οποίο.
0: Μιλάμε και για αυτή που έφτασε στο δάσος της Δαδιάς.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Εκεί λοιπόν υπήρχαν και αντιπυρικές ζώνες και δεν δούλεψαν. Ναι, αντιπυρική ζώνη. Η αλήθεια είναι ότι για να δουλέψει, θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο πλάτος που θα οδηγήσει στον κερματισμό, κατακερματισμό. Δεν λέω ότι πρέπει να μην υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες, ναι. Αλλά δεν είναι πανάκια αντιπυρικές ζώνες.
0: Μια όμως
1: επανδρομένη βασική υπηρεσία, ένα επανδρομένο πυροσβεστικό σώμα, θα μπορούσε να έχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα και στο σχεδιασμό, γιατί δεν είναι μόνο η πρόληψη, είναι και η προετοιμασία. Και η προετοιμασία γίνεται το χειμώνα. Και τώρα έχουμε ένα σωρό εργαλεία στη διάθεσή μας. Έχουμε εργαλεία για την προσωμία της πυρκαγιάς. Να δούμε πώς θα πάει από αυτές τις συνθήκες. Τι μπορούμε να
0: βάλουμε μια φωτιά στον υπολογιστή το χειμώνα,
1: ακριβώς.
0: Να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πανάκριβο.
1: Όχι. Αυτό που δεν συμβαίνει και θα πρέπει να συμβεί, θα πρέπει να γίνει, είναι το να μειώσουμε το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα και μελέτη και στην εφαρμογή, στην πράξη. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό και δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και σε άλλες χώρες και σε άλλα μέρη.
0: Γιατί όμως, αφού σας έχουμε, εσείς τώρα είστε καθηγητής στο Δημοκρίτιο, δικός μας άνθρωπος, ενώ του κράτους, ας πούμε ότι εγώ είμαι το κράτος. Τι με εμποδίζει να φωνάξω εσάς που έχετε και εμπειρία από τη Δαδιά, ξέρω, έχετε επισκεφθεί και προσφάτως νομίζω.
1: Όχι μόνο επισκεφτόμαστε, είμαστε εκεί και βάλω.
0: Ωραία, τι με εμποδίζει να σας βάλω εκεί να μου το φτιάξετε όλο. Και όταν πάει καλά να πω, δεν θα σας ξεχάσω, θα πω Παπασταματίου παιδιά.
1: Τίποτα απολύτως. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς πολλές φορές την ώρα της κρίσης μιλάμε αρκετά, λέμε αρκετά, στεναχωριόμαστε, μετανιώνουμε ενδεχομένως για πράγματα που, και επιλογές που έχουν γίνει σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Όταν όμως περάσει η κρίση, αυτή η κουβέντα αρχίζει και μειώνεται. Αρχίζει και ξεχνιέται.
0: Ναι.
1: Και επανερχόμαστε το επόμενο καλοκαίρι με τους ίδιους όρους και με τις ίδιες διαδικασίες να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται ολοένα και ισχυρότερο.
0: Και το ξέρουμε, δεν είναι τώρα ότι δεν μας ευνηδιάζει. Αυτό είναι ίσως.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω.
1: Δεν μας ευνηδιάζει.
0: Καλό ή κακό, δεν μας ευνηδιάζει.
1: Όχι, δεν μας ευνηδιάζει, γιατί συμβαίνει κάθε χρόνο. Η Αττική ειδικά το βιώνει κάθε χρόνο. Βλέπουμε ότι η φωτιά αλλάζει. Αλλάζει συμπεριφορά, αλλάζει χαρακτήρα, αλλάζει τρόπο που εμφανίζεται. Αλλάζει τόπο που εμφανίζεται. Βλέπουμε φωτιά στα έλα του και θερών, ας πούμε, και άλλες τέτοιες περιπτώσεις όπου βλέπουμε ότι η φωτιά αλλάζει. Αλλά πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Η επιστημονική γνώση υπάρχει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει. Και μπορεί και πλέον.
0: Και δεν κοστίζει, αφού είναι και σε δημόσιο. Αυτό θέλω να πω. Μήπως επειδή δεν κοστίζει, μήπως βγάλετε ένα πρόγραμμα εσείς οι δασολόγοι και τέτοια. Έχω μια εφαρμογή, αλλά κάνει τόσο. Και
1: για τις περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και πλατφόρμες και εφαρμογές και λογισμικά, τα περισσότερα από αυτά ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτεί, τα ερευνητικά έργα και τα εφαρμοσμένα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτεί, έχει πληρώσει για αυτές τις εφαρμογές. Υπάρχουν αυτές τις εφαρμογές. Θα πρέπει κάποια στιγμή, σαν πολιτεία, να οργανωθούμε καλύτερα, να μιλήσουμε, να αυτοθεθούμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι, επιστήμονες, επιχειρησιακοί παράγοντες. Ως ένα βαθμό γίνεται, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε στο μηδέν.
0: Θα έπρεπε πάντως το κράτος να δοκιμάσει. Γιατί ακούω πολλούς και λένε τώρα εντάξει, και άμα πάρουμε δασολόγους και αυτό είναι. Ας τους προσλάβουμε, ας πληρώσουμε και άμα δεν δουλέψει, εντάξει ρε παιδί, δεν χάσαμε κάτι. Δηλαδή τώρα είναι σίγουρο ότι χάνουμε, δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έκθεση καταστροφής μιλάμε, κύριε Ξόφη, έχουμε μια εικόνα, ας πούμε, Αττικοβιωτία.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 135 περίπου χιλιάδες στρέμματα, τα οποία, έτσι για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει συζητήσει στην Ευρώπη είναι 935.000 στρέμματα. Είναι μια πυρκαγιά διαχειρίσιμη με τα πυρικά, είναι περίπου στα 10.000 στρέμματα, οπότε και κάτω, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μεγάλη πυρκαγιά. Δεν συμφωνώ απολύτως με τον όρο που έγραψε πυρκαγιά, αλλά είναι μια μεγάλη πυρκαγιά.
0: Δεν είναι θέμα πώς θα τη βαφτίσουμε.
1: Και
0: το ζήτημα
1: είναι μια μεγάλη πυρκαγιά σε μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πολλαπλά από τις δυτικές πυρκαγιές.
0: Την τελευταία δεκαετία λέει, ξέρω εγώ, μισό δις.
1: Πάνω από 40% της έκτασης έχει καεί τουλάχιστον μία φορά.
0: Ενάρθουμε να μείνουμε κι άλλοι, να μετακομίσουμε όλοι εδώ, αφού έχει κάνει κενά τώρα το δάσος και έχουμε χώρο. Μήπως κάνουμε κανένα νοικιστικό νόμο. Ναι, γιατί η ερήμωση της επαρχίας, φαντάζομαι εσείς που είστε επιστήμονες θα συμφωνείτε, το ότι λείπει ο κόσμος από εκεί και δεν κάνει και αυτές τις δουλειές, είναι μια φυσική υποχώρηση που την πληρώνουμε.
1: ένας από τους δύο λόγους που οι φωτιές έχουν αλλάξει συμπεριφορά και χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο πρώτος είναι η φυσικά η κλιματική αλλαγή. Ο δεύτερος είναι αυτός. Γιατί ακριβώς η εγκατάλειψη υπαίθρου, η εγκατάλειψη της δραστηριότητας στο δάσος, που περιλαμβάνει τη βόσκηση, την υλοτόμηση, την λογισμένη υλοτομία, τη διαχείριση του δάσους, έχει οδηγήσει σε μια τεράστια αύξηση της βιομάζας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η βιομάζα στο τέλος γίνεται καυσιμήλη. Έχουμε αυτές τις συνέπειες που έχουμε.
0: Μάλιστα. Πάμε εμείς για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα. Θα τα ακούσουμε όλα να δούμε. Νομίζω εξελίσσονται πολύ καλύτερα σήμερα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι καλύτερα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ξόφ, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε. Ο κύριος Παντελής Ξόφης, δασολόγος, ο αναπληρωτής καθηγητής δασικής οικολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας. Σε λίγο, Θάνος Χιαφάκας με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα σας ξεναγήσει σε όλη την επικαιρότητα. Τέτοια μέρα 4 Αυγούστου του 1964 τα σκαθάρια βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα με τις 100 καυτές επιτυχίες με το περίφημο A Hard Day's Night. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κηποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδετε σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά. Να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μάχη για να δαμάσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς στη Δυτική Αττική δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Υποχωρούν τα πυρηνά μέτωπα, στάχτη πάνω από 130.000 στρέμματα. Κρανίου τόπος τεράστιες εκτάσεις η επόμενη μέρα της καταστροφής. Κάει και το 90% του όρους πατέρα. Ζούμε ένα ντεζαβί του 1985. Η καταστροφή είναι ολική, λέει στο Earth News Radio ο αντιδήμαρχος Μεγαρέων. Αποζημιώσεις έως και 100% για σπίτια που καταστράφηκαν από τις φωτιές. Τι ισχύει για επιχειρήσεις, οικοσκευές και φορολογικές υποχρεώσεις. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό αύριο στις 11. Πάνω από 700.000 καμένα στρέμματα στην Αττική την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σε κατάσταση Red Coat αύριο για Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη, δηλώνει η αντιπολίτευση. Ζέστη και μελτέμια έως το Σαββατοκυριακό. Ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και Άμεσων Επιστροφών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης είπε ότι τα γεγονότα στην Θέουτα υποκινήθηκαν από εγκληματικά κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και από εκστρατείες παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, εγγόνια και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Φτιαγμένος από μέταλλο μιας άλλης εποχής, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφυλακιστέως ο 40χρονος για τον θάνατο της Δίας Όστριας στη Σύρο. Συγκλονίζει το βίντεο στο οποίο καταγράφεται ο 26χρονος που φέρεται να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σωρό της Βρετανίδας. Και τέλος σε επιφυλακή η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας λόγω Δούναβη. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στις διάσπαρτες εστίες φωτιάς επικεντρώνονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν για πέμπτη ημέρα. Τα εναέρια μέσα κάνουν από το πρωί συνεχείς ρήψεις, ενώ οι δασοκομάντος έχουν μπει μέσα στο δάσος για να αντιμετωπίσουν αμέσως κάθε αναζωπήρωση. Όταν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βιωτία και διένυσε 30 χιλιόμετρα μέχρι τα περίχωρα των Μεγάρων, θα γίνει καταγραφή των ζημιών ώστε να αρχίσει η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους.
5: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
6: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν. Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και καίνε συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
5: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω, το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
4: Για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική μίλησε λίγο νωρίτερα ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.
7: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.
4: Πάμε στην Ψάθα. Οι Πέγγοι Προύσα Ελλήνες, στο σημείο που χθες το απόγευμα οι φλόγες πέρασαν μέσα στο χωριό και έκαψαν σπίτια.
8: Είναι πάρα πολύ έντονος και ο άνεμος αυτή την ώρα, γι' αυτό και δεν έχουν σταματήσει καθόλου τα ενέργεια από το πρωί μέχρι και πολύ αργά το μεσημέρι να κάνουν τις ρήψεις τους προκειμένου να σβηστεί και κάθε ίχνος αναζωπήρωσης. Η εικόνα είναι αυτή που βλέπαμε χθες, τέτοια ώρα πριν από 24 ώρες ακριβώς. Και ποιος δεν θυμάται, τα σπίτια να καίγονται, κάποιες ζημιές να γίνονται, το δάσος να έχει κυριολεκτικά φουντώσει και μία φωτιά η οποία εξαπλώνεται με μία μεγάλη ταχύτητα. Μας έκανε εντύπωση και το σχολιάζαμε, γιατί όσες μέρες βρισκόμασταν εδώ, αυτό που είδαμε χθες πραγματικά δεν το είχαμε ξανααντικρίσει, με μία φωτιά να τρέχει και όχι να κατεβαίνει σιγά σιγά. Υπήρξε μία τεράστια κινητοποίηση καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, μέχρι και με το πρώτο φως, μέχρι και το τελευταίο φως μάλλον της μέρας που επιχειρούσαν τα εναέρια και αμέσως μετά και τα επίγεια καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά παραπάνω στον οικισμό και προκαλέσει παραπάνω προβλήματα και περισσότερες ζημιές. Κάνοντας το διπορικό μας το πρωί για το Earth News, θα σου πω ότι είδαμε σπίτια να έχουν πάθει ζημιές, άλλα μικρότερες, άλλα μεγαλύτερες. Είδαμε ελιές να έχουν καεί, καλλιέργειες και βεβαίως είδαμε και ανθρώπους να προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει γίνει με την φωτιά εδώ. Η απορία είναι βέβαια πώς περπάτησε τόσα χιλιόμετρα η φωτιά και πώς προκάλεσε όλο αυτό.
4: Στην Βένιζα θα πάμε τώρα. Η Ειρήνη Κυρίτση βρίσκεται στο σημείο και θα μας πει περισσότερα. Ειρήνη.
9: Πάνω βρισκόμαστε εδώ καθώς πριν από λίγη ώρα ξεσπάσε μια νέα αναζωπήρωση. Υπάρχει πυκνός και έντονος καπνός πάνω στο βουνό. Είναι ένα πολύ δύσβατο σημείο για τις επιγείες δυνάμεις. Ουσιαστικά ό,τι είχε απομείνει από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε προχθές τα πάντα, ήρθε αυτή η αναζωπήρωση να το αποτελειώσει. Παρά μόνο τα εναέρια μέσα, να σου πω, ότι μπορούν να επιχειρήσουν εκεί ώστε να ανακόψουν το μέτωπο.
4: Επιχειρούν τα εναέρια.
9: Όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, ναι, επιχειρούν τα εναέρια. Είδαμε να πετούν και να κάνουν στοχευμένες ρήψεις πάνω από την φωτιά. Τώρα η εικόνα είναι βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει εφησυχασμός, καθώς κάτω βρίσκεται ο οικισμός, όπου προχθές είχε περάσει η φωτιά. Χθες κάναμε και το διπορικό μας στην περιοχή με την κάμερα του Earth News. Καταγράψανε χιλιάδες εκτάσεις καμένης γης, όπως και μια κτηνοτροφική μονάδα. Παρθένο δάσος που μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα ήταν καταπράσινο, τώρα μετατράπηκε σε στάχτη. Να σου πω ότι στη Βένιζα επίσης βρίσκονται αυτή τη στιγμή και εθελοντικές ομάδες όπου συνδράμουν εδώ στην περιοχή. Πρόκειται για εθελοντές διασώστες άγριας ζωής και την εθελοντική ομάδα Save Your Food. Κάνουν τον σχεδιασμό τους εδώ και επιχειρούν στο καμένο άκαυτο να βρουν σημάδια ζωής από ζωάκια. Μάλιστα τώρα μόλις είδαμε και κάποιους εθελοντές να επιστρέφουν στο σημείο από όπου ξεκίνησαν με τρεις χελωνίτσες όπου κατάφερε να βρουν εδώ στα καμένα και να τις διασώσουν. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εδώ από την περιοχή.
4: Η άνεμοι πώς είναι στην περιοχή, Ειρήνη?
9: Δεν μπορώ να πω ότι έχουν την ίδια ένταση που είχαν μέχρι και χθες. Είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα. Ωστόσο, αυτό που αντιληφθήκαμε και νωρίτερα είναι ότι είναι πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, οπότε δεν υπάρχει φυσικασμός για αυτό το λόγο, γιατί δημιουργείται αυτό το πυροθερμικό φορτίο, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο και προκαλούνται διαρκώς αναζωπυρώσεις, μικρές αναζωπυρώσεις ευτυχώς, που μπορούν να τις αντιμετωπίσουν οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις. Ωστόσο, είναι υπαρκτές και δημιουργούν έτσι ένα κλίμα πολύ ανήσυχο για τους κατοίκους της περιοχής.
4: Πέρα από την αναζωπήρωση που μας περιέγραψες, βλέπεις η εικόνα που έχεις, βλέπεις κάποια καντιλάκια να καίνε στην περιοχή? Είναι κάτι που ανησυχεί την πυροσβεστική, ότι αυτό σιγά σιγά μπορεί να εξελιχθεί σε μια μεγάλη πυρκαγιά, έτσι?
9: Μέχρι αυτή την ώρα όχι, καντιλάκια δεν βλέπουμε. Βλέπουμε ουσιαστικά λευκό καπνό πάνω στη βουνοπλαγιά, σε απόσταση ουσιαστικά μικρή από τον οικισμό που βρίσκεται κάτω. Κάποια καντιλάκια δημιουργούνται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και είναι από τις στάχτες, από το έδαφος ακόμα που καπνίζει, τα οποία ουσιαστικά βλέπουμε αυτή τη μικρή αναζωπήρωση και στη συνέχεια σβήνει μόνη της αυτή η φωτίτσα που έχει δημιουργηθεί. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εδώ από τη Βέννηση, από την περιοχή αυτή τη στιγμή.
4: Λοιπόν, Ειρήνη, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Εννοείται, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα πάμε πάνω από την Ψάθα, στο σημείο όπου έπεσε και το δεύτερο ελικόπτερο. Εκεί είναι η Βαλέρια Δολαψάκη για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ.
10: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν στο χώρο παρά μόνο στους πραγματογνώμονες και στους ερευνητές που επιχειρούν στο σημείο. Την αστυνομία που έχει κλείσει το δρόμο, ώστε κανείς να μην έχει πρόσβαση, γιατί βρισκόμαστε λίγα μέτρα μακριά από το σημείο του δυστυχήματος, από εκεί όπου τα δύο ελικόπτερα τύπου Μπέλ κατέπεσαν με αυτές τις τραγικές συνέπειες. Να σας πω ότι στο σημείο μετέβηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, με εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μέσα τεχνολογικά. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε και drone για να γίνουν εναέριες ρήψεις, ώστε να αποτυπωθεί ο χώρος και το σημείο με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Όλα αυτά τα στοιχεία και το οπτικό υλικό θα αξιολογηθούν φυσικά στο πλαίσιο της έρευνας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Και ενώ η προστασία του χώρου αποτελεί κύριο μέλημα, σημειώθηκε ένα ανησυχητικό περιστατικό στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να επιχείρησε με το όχημά του να περάσει το δρόμο, παρότι υπήρχε το αστυνομικό μπλόκο που απαγόρευε την κίνηση στο σημείο. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι ουσιαστικά επέμενε να πάει, για να πάει στο σπίτι του, όχι μόνο όμως δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών παραβιάζοντας τον χώρο φύλαξης, αλλά φέρεται μάλιστα να προσέκρουσε και να χτύπησε ουσιαστικά κάποια από τα συντρίμμια των ελικοπτέρων. Κατηγορήθηκε για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
4: Τεράστια είναι η καταστροφή από το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από την Ψάθα και σε λίγη ώρα έφτασε στη Λούμπα, καλύπτοντας μια απόσταση 9 χιλιόμετρων. Να ακούσουμε όμως περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
11: Οι εικόνες από ψηλά είναι αποκαρδιωτικές. Το drone του Earth News πέταξε πάνω από τις καμένες εκτάσεις χιλιόμετρων στα Μέγαρα. Κρανίου τόπος έγιναν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους, σπίτια, ακτινοτροφικές μονάδες και αποθήκες παραδόθηκαν στην πύρινη μανία. Η φωτιά πέρασε μέσα στην Ψάθα, σπίτια κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν. Παρά τη τιτάνια μάχη που έδωσαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για να σώσουν τον οικισμό, οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις δεκάδες διάσπαρτες εστίες έκαναν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο.
12: Είδα τους πυροσβέστες, ειδικά τα νέα παιδιά, ήταν σε άθλια κατάσταση, λες και είχαν περάσει ένα μήνα πόλεμο. Τους ευχαρίστησα έναν.
11: Άλλοι πάλι στάθηκαν πιο τυχεροί, αλλά πονάνε για τη γη στην οποία μεγάλωσαν.
13: 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό.
11: Εθελοντές αποκαμωμένοι από την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, πυροσβέστες σε εγρήγορση για τυχόν αναζωπυρώσεις, επαγγελματίες της περιοχής δειλά-δειλά ξαναλειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα Μεγάρων. Οι πύρινες γλώσσες έφτασαν ως τις αυλές των σπιτιών, αλλά χάρη στην αυτοθυσία πυροσβεστών, δασοκομάντος και εθελοντών, το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο.
14: Μετά από 10 ρήψεις καναντέρ, σώσαμε τα σπίτια, τελευταία στιγμή.
15: Συγκλονιστικός ο αγώνας τους, τους έδωσα διαχειραψία στα συγχαρητήριά μου.
11: Στο διπορικό του Earth News, στις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγάρων, αποκαλύπτεται το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής.
4: Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβί τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαραίων, Δημήτρης Βόρδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
16: Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ειδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη, ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκευή.
17: Είναι κρανίου τόπος,
16: μάλιστα. Το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2-3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο. Και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο. Να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
17: Ναι.
16: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... Δεν μπορώ.
4: Πώς αλήθεια να το εξηγήσει κανείς. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε η Κατερίνα Παπαγιάννη. Να ακούσουμε όσα μεταδίδει για την καταστροφή εκεί.
18: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πόρτο Γερμενό. Όπου και κοιτάξουμε, υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο περασμά τη, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δει και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερώς. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερώς. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
4: Να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα σημεία που πέρασαν οι φλόγες. Με την βοήθεια των ρεπόρτερ του Earth News θα πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία βρίσκεται στην Ψάθα, για να μας μεταφέρει αυτή την εικόνα. Χαρά, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα από μια πολύ βελτιωμένη εικόνα από την ευρύτερη περιοχή εδώ, όχι μόνο στην Ψάθα. Ακούτε τον ήχο του ελικοπτέρου ενδεχομένως. Συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα οι ρήψεις, δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, υπάρχει καπνός σε πάρα πολλά σημεία. Υπήρχε μάλλον σε πάρα πολλά σημεία. Είναι εκατοντάδες οι ρήψεις που έχουν γίνει ακριβώς πάνω στα σβησμένα, στα ήδη καμένα. Υπάρχει όμως όχι φωτιά, καπνός.
4: Ακούμε και το ελικόπτερο που επιχειρεί.
19: Λόγω του αέρα που υπήρχε τις προηγούμενες ώρες, από τις περίπου 1,5 και μετά και μέχρι και πριν από μισή με μία ώρα, ο αέρας είχε δυναμώσει αρκετά, τόσο ώστε να προκαλέσει εδώ ανησυχία και φόβο στους κατοίκους, στους λίγους που έρχονται εδώ. Κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα στο χωριό. Εχθές το βράδυ όμως υπήρξε πρόβλημα στην περιοχή, υπήρξε μεγάλη καταστροφή στο δάσος, αλλά η φωτιά, παρόλο που σταμάτησε στην περίμετρο του χωριού, μπόρεσε και κατέστρεψε κάποια σπίτια, άλλα με λιγότερες, άλλα με περισσότερες ζημιές. Υπάρχουν και αναφορές για καμένα σπίτια εντελώς, καταγραφή δεν έχει γίνει ακόμα, πάντως η κατάσταση σήμερα είναι καλύτερη. Υπάρχουν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι πήγες που επιχειρούν, δυνάμεις των ΕΜΟΔΕ που έχουν έρθει από διάφορες
20: υπηρεσίες της Ελλάδας, η Δασοκομάντος, μαζί με εθελοντές, με πεζοπόρα τμήματα, κάνουμε ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνουν και τα εναέρια μέσα, δηλαδή στα ίδια σημεία όπου μπορούν να φτάσουν, επίσης επιχειρούν. Εδώ βρίσκονται όλοι οι επιχειρησιακοί, περιπολικά της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας, της περιφέρειας, ασθενοφόρα. Δεν έχει φύγει κανείς, δεν υπάρχει θυσιασμός. Θα συνεχιστεί αυτό και κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις που μπορούν να επιχειρήσουν εφόσον χρειαστεί, αλλά και την αυριανή ημέρα που επίσης υπάρχει ψηλός.
4: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Όντως, χαρά, λίγο χάσαμε το ρεπορτάζ, γιατί έχουμε και τον ήχο από το ελικόπτερο, που ναι, ούτως ή άλλως περνάει μέσα από το τηλέφωνο, από το κινητό τηλέφωνό σου. Υπάρχουν καπνοί κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν εστίες, να μείνουμε σε αυτό.
20: Ναι, βεβαίως, να μείνουμε σε αυτό και να σας πω ότι η εικόνα αυτή την ώρα από το πρωί που είμαι εγώ εδώ δεν έχει καμία σχέση. Αν υπήρχαν 100 σημεία με καπνούς και δεν υπερβάλλω.
4: Λοιπόν, δεν ακούμε την χαρά.
20: Γίνεται από τη μια. Δεν με ακούτε.
4: Ναι, μπορείς να συνεχίσεις.
20: Γίνεται σε μια πολύ μεγάλη έκταση. Υπήρχαν τουλάχιστον 100 σημεία με καπνό. Αυτή τη στιγμή δεν είναι περισσότερα από 10. Αυτό δεν έχει γίνει πολύ εύκολα, βέβαια. Για να εξαλειφθεί τελείως ο καπνός στο δικό μας γυμνομάτι, πάντα, χρειάζονται περισσότερες από 50 ρήψεις των ελικοπτέρων. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά που έχουν, αλλά και πόσο σημαντική, γιατί αυτό ακριβώς που γίνεται σήμερα εξαλείφει παντελώς τον κίνδυνο να επεκταθεί και να δημιουργηθεί ένα νέο μέτωπο, μια καινούργια εστία μάλλον, που μπορεί να εξελιχθεί σε μέτωπο, γιατί εδώ υπάρχει πάρα πολύ δάσος ακόμα, πολλά πέφτα, πυκνώθητο το δάσος, και είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει να σκεφτεί κανείς. Γι' αυτό το λόγο και η επιχείρηση συνεχίζεται και θα συνεχιστεί.
4: Και μας είπες, χαρά, ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν επιστρέψει στις εστίες τους, τουλάχιστον αυτοί που μπορούν, και δεν έχουν υποστεί τα σπίτια τους καταστροφές.
20: Δεν μπορούν να μπουν μέσα και να μείνουν, δεν επιστρέφουν. Όχι, φτάνουν μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι, που επιτρέπεται, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν επιτρέπεται σε κανέναν η είσοδος στο χωριό, στον οικισμό. Έρχονται μέχρι εδώ, παρακολουθούν, ενημερώνουν και εκείνοι τηλεφωνικά, προσπαθούν με την πυροσβεστική για κάποιο καπνό που βλέπουν, και είναι πολύ κοντά, όχι στα σπίτια τους. Απλά εδώ είναι μια γειτονιά. Το χωριό είναι μικρό, η Ξάθα έχει λιγοστά σπίτια, αλλά αφορά όλη την περιοχή. Αν ξεκινήσει εδώ μια φωτιά, η απειλή είναι ίδια για όλους. Οπότε βρίσκονται εδώ όσο μπορεί ο καθένας και στη συνέχεια απομακρύνονται. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 6 με 7 άτομα που παρακολουθούν τις εναέριες ρήψεις από τα ελικόπτερα, τα πυροσβεστικά.
4: Χαρά, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ, και εμείς συνεχίζουμε με τις συλλήψεις για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Έχουν προχωρήσει οι αρχές, ενώ ανεπίδεκτοι μαθήσεως αποδεικνύονται συμπολίτες μας που, παρά τα καταστροφικά πύρινα μέτωπα των τελευταίων ημερών, συνεχίζουν να κόβουν σίδερα με τροχό και να προκαλούν σπινθήρες μέσα σε χωράφια ή να κάνουν μπάρμπεκιου δίπλα σε δασικές εκτάσεις. Στο Ρέθυμνο Ελεύθερη, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Κατερίνα Φάκα.
21: Παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που κατακαίνε τα δάση, αλλά και τις συνεχείς εκκλήσεις των αρχών, δύο άντρες στην Αττική συνελήφθησαν επειδή αποφάσισαν να κάνουν μπάρμπεκιου. Η πρώτη σύλληψη έγινε στη Ραφίνα και η δεύτερη στο Ήλιον. Οι δύο άντρες έκαναν χρήση ψυσταριάς κοντά σε δασική βλάστηση, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν ο δήμαρχος Τηλίδας και ο συγκατηγορούμενός του για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Στα δικαστήρια Θήβας μετέβη αυτοβούλος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΔΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο για την καταστροφική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του και ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Στη σύλληψη ενός 66χρονου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, προχώρησαν στελέχη των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό κάθε υπευθύνου.
4: Στάχτη έγιναν περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικοβιωτίας, σύμφωνα με τα δεδομένα από τον δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Earth News ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου, Κώστας Αλαγουβάρδος. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν καταστροφικές διαστάσεις. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας προκαλούν νέα δεδομένα για την διαχείριση των βασικών συστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ, ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτόν τον αριθμό. Σύμφωνα ωστόσο με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλη την Αττική. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
1: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής, εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει, ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντινέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν. Τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Ιμητός, όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ιμητού. Υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ιμητό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ιμητό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ιμητό.
4: Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραύματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στα Πιθήτα. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου για την αναγέννηση του δάσους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν.
2: Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουμε. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε. Έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, τώρα πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει μποσκή, δεν θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες τα 2-3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
4: Την άμεση αποζημίωση των πυρόπληκτων της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε μέσα από την τηλεόραση του Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, ενώ θα δίνεται ποσό έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση οικοσκευής και για κύριες κατοικίες, το οποίο θα είναι μειωμένο κατά 50% για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Προβλέπεται ακόμη επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ το μήνα για και καταβολή βοηθήματος 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων. Για τις επιχειρήσεις θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι στόχος είναι να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα σε όλες τις πληγήσεις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
0: Αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες και θα έχει εκδοθεί η οικία οριοθέτησης της περιοχής, οπότε από αρχές Σεπτεμβρίου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση αυτή τη φορά στην υπηρεσία μας, ούτως ώστε να μπορέσει να βγάλει μία άδεια για να μπορέσει να επισκευάσει και να ανακατασκευάσει το κτίριό του. Η κρατική ενίσχυση γύρω στην επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου του, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν 80% και 20% θα ήταν μέσω κάποιου άτοκου δανείου που θα μπορούσε να πάρει από κάποια τράπεζα, από πέρυσι το Μάρτι και μετά τον σεισμό τον οποίο είχαμε στο Περοκόπη στον Εύρο, αποφασίστηκε και είναι στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Οπότε οι πολίτες μπορούν από αρχές Σεπτεμβρίου, θα ενημερωθούν κιόλας από την υπηρεσία μας, από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να καταθέσουν μία αίτηση, θα επιλέξουν με ποια διαδικασία θα το κάνουν, γιατί υπάρχουν τρεις διαφορετικές διαδικασίες από πλευράς ταχύτητας και κόστους. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το μέγεθος των ζημιών το οποίο έχει το κάθε κτίριο, αν έχουν ζημιές οφέροντα οργανισμό, αν δεν έχουν. Ναι. Και θα μπορούν να αρχίζουν να παίρνουν χρήματα για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου τους.
4: Αύριο στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοθάκης θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επιλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος, υπεύθυνος για την κρατική αρρωγή, έχει βρεθεί σύμφωνα με πληροφορίες σε όλα τα σημεία και οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν με εντατικούς ρυθμούς ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και η καταγραφή των ζημιών και να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι προβλεπόμενες ενισχύσεις της κρατικής αρρωγής. Ο κύριος Κατσαφάδος θα ενημερώσει αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για το χρονοδιάγραμμα και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Άμεσες οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους με κρατική επιχορήγηση στο 100% τονίζει η κυβέρνηση, ενώ φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για τα αίτια και τη διαχείριση της πυρκαγιάς. Τις πυρόπληκτες περιοχές επισκέφτηκαν αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ασκώντας έντονη κριτική προς την κυβερνητική πλευρά. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Στην Βιωτία περιόδευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλησπέρα, Ευγενία.
3: Ακριβώς, Θάνο, καλησπέρα σου. Στις πληγήσεις λοιπόν περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας σκληρή κριτική, Θάνο, για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στην κυβέρνηση, μετά από σύσκεψη που είχε με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και τους αγρότες, οι οποίοι επλήγησαν από τη φωτιά. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να αποτελεί πάντοτε άλλοθε. Δεν ήρθε τώρα, ενώ ρωτά τους αρμόδιους ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα με τα ελικόπτερα στην Ξάνθα.
4: Ευγενία, μένεις στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio για να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά να επιστρέψουμε σε σένα.
22: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια, δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσει.
4: Ευγενία, ξανά ο λόγος σε σένα. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας περιόδευσε στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής ως επικεφαλής κλιμακίου του ΚΚΕ.
3: Ναι, Θάνο, ναι. Για ελλειπή μέτρα πρόληψης έκανε ο κύριος Κουτσούμπας από τη Δυτική Αττική. Επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση, η οποία όπως είπε είναι τεράστιες, διότι όπως υποστήριξε, γνώριζε από την κατάσταση που επικρατούσε, γνώριζε την κατάσταση που επικρατούσε και την έλλειψη που υπήρχαν στα μέσα δασοπροστασίας και πρόληψης. Σημείωσε ακόμη ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% για τις ζημιές που υπέστησαν κατοικίες.
4: Τώρα να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα Ευγενία και μετά θα συνεχίσουμε.
5: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
4: Ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα. Τώρα, Ευγενία, έχεις το ρεπορτάζ και από τα άλλα κόμματα, τις αντιδράσεις τους από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Βεβαίως, Θάνο, να συνεχίσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφέρει ότι η συνολική εικόνα της επταετίας Μητσοτάκη είναι αυτή μιας κυβέρνησης η οποία έχει στη διάθεσή της εκατοντάδες εκατομμύρια από τους ευρωπαϊκούς πόρους στην ιστορία της πολιτικής προστασίας, απένταξε πολύ σημαντικά έργα και δεν κατάφερε να μετατρέψει αυτούς σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα πρόληψης για την χώρα. Τώρα, έτοιμα για την διεξαγωγή συζήτησης προημερησίας διατάξεως στη Βουλή για τις πυρκαγιές, πρόκειται να καταθέσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, προκειμένου να διερευνηθούν, όπως υποστηρίζει, οι ευθύνες όλων των πολιτικών και μη προσώπων. Όσο για τις αποζημιώσεις, σε που υπόσχεται η κυβέρνηση, αναφέρει ο κ. Βελόπουλος, αρκεί να δούμε τι συνέβη με τους πυρόκληπτους και τους πληρωματίες των προηγούμενων καταστροφών για να καταλάβουμε την κοροϊδία. Από την Νίκη αναφέρουν ότι ο κ. Μητσοτάκη, συγγνώμη, αναζητά διαρκώς άλοθη στην κλιματική αλλαγή. Ας αναλάβει επιτέλους την πολιτική ευθύνη. Και τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερία σημειώνει πως τα κροκοδίλια δάκρυα και οι δακρύβρεχτες αναρτήσεις στο διαδίκτυο αποτελούν μνημείο θράσους, αναισθησίας και υποκρισίας.
4: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Επιστρέφουμε στο πεδίο. Πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια στην περιοχή Λούμπα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Είναι από χθες ο Βαγγέλης, δίνει το ρεπορτάζ όχι ώρα με την ώρα αλλά λεπτό με το λεπτό, και όλοι οι ρεπόρτερ βέβαια του Earth News δίνουν την δημοσιογραφική τους μάχη προκειμένου να μεταφέρουν τις εικόνες από την περιοχή. Και βέβαια Να πάμε ωστόσο, δεν θα πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, θα πάμε λίγο αργότερα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Ευρώπη σε σειρά έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης που προκαλεί η παρατεταμένη ξηρασία και ο ακραίος καύσωνας. Καταφεύγουν χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς τα ιστορικά χαμηλά επίπεδα των υδάτων στον ποταμό Δούναβη, τον Ρήνο αλλά και τον Πάδο έχουν οδηγήσει μονάδες ηλεκτροπαραγωγής στα όρια της διακοπής λειτουργίας. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο για να μας δώσει την αναλυτική εικόνα. Δημήτρη, ένα πρωτοσέλιδο θα σου διαβάσω τώρα. Η αγορά ενέργειας είναι σε επιφυλακή λόγω Δούναβη. Ποιος το περίμενε?
6: Ποιος το περίμενε, και το πρόβλημα είναι ότι αυτό θα συνεχιστεί. Η ξηρασία που πλήττει τη Γυρά Ήπειρο είναι πρωτοφανής, Θάνο, και οι κυβερνήσεις καλούν οικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλονται περιορισμοί στη βιομηχανία και στις μεταφορές προκειμένου να αποφευθούν εκτεταμένες ελλείψεις ηλεκτρικού ρεύματος. Στην Ουγγαρία, τώρα, η πρωτοφανής πτώση της στάθμης του Δούναβη έφερε το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας, το PAX, στα όρια της πλήρους διακοπής λειτουργίας για πρώτη φορά στα 44 χρόνια όπου λειτουργεί. Το εργοστάσιο, που καλύπτει περίπου το μισό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, λειτουργεί πλέον με περισσότερο από το 10% της δυναμικότητάς του.
4: Παράλληλα, σημαίνει ότι μπορεί λίγο παρακάτω να έχουμε και blackout, έτσι.
6: Βεβαίως και μπορεί να έχουμε και blackout. Και να πούμε πριν συνεχίσω την είδηση ότι η χαμηλή στάθμη των υδάτων στους μεγαλύτερους ποταμούς της Ευρώπης δεν προκαλεί μόνο προβλήματα στα υδροελεκτρικά παραγωγικά εργοστάσια, αλλά προκαλεί και θα προκαλέσει ακόμα χειρότερα προβλήματα στις μεταφορές, διότι έχει κατέβει τόσο η στάθμη όπου τα πλοία που μεταφέρουν, γιατί είναι τεράστια η μεταφορά φορτίων μέσω των ποταμών, τα πλοία σε λίγο δεν θα μπορούν να πλεύσουν, δηλαδή θα βρίσκουν στο μπιθμένα του
4: ποταμού. Αφορά στο εμπόριο, στις μεταφορές, στην οικονομία, στον τουρισμό, είναι τεράστιο το πλήγμα εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
6: Βέβαια, γιατί ο Δούναβης, για παράδειγμα, υπάρχουν οργανωμένες εκδρομές όπου μπαίνει στο πλοιάριο και κάνει 3-4 μέρες και γυρνά όλη την Ευρώπη μέσω Δούναβη. Αυτό...
4: Και συνδέει τόσες χώρες.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Να πούμε, Φανώ, ότι αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Σερβία, όπου ιστορικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη έχει περιορίσει τη λειτουργία του βασικού υδροηλεκτρικού σταθμού της χώρας στο μόλις 20% της δυναμικότητάς του. Να θυμίσουμε ότι χτες, σε μια εντυπωσιακή παρέμβαση στη Ρουμανία, οι αρχές κατέφυγαν σε χρήση εκρηκτικών για να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Σερναβόντα. Ο στόχος της έκρηξης ήταν να απομακρυνθούν φυσικά εμπόδια και να εκτραπεί μεγαλύτερη ποσότητα νερού προς την κύρια κήτη του ποταμού. Οι εξελίξεις πάντως αναδεικνύουν τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κλιματική κρίση στις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία δεν επηρεάζει μόνο την ίδρυυση στη Γεωργία και τις ποτάμιες μεταφορές, αλλά πλέον απειλεί άμεσα και την ασφάλεια του ηλεκτρικού εφοδιασμού ολόκληρης της περιοχής. Να πω τέλος, Φάνο, ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο 23 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με περιορισμούς στη χρήση νερού, ενώ οι αγρότες προειδοποιούν για μειωμένες οδιές και πιθανές ελλείψεις προϊόντων, και σε επίσημη κατάσταση ξηρασίας έχουν τεθεί πλέον 7 περιοχές της Βρετανίας, την ώρα που ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών εντείνει την πίεση στις υπηρεσίες υγείας, στα αποθέματα νερού και στην αγροτική παραγωγή.
4: Επί της ουσίας, Δημήτρη, αλλάζει ο τρόπος που μέχρι τώρα έχουμε μάθει να ζούμε, έτσι. Αλλάζει ο τρόπος ζωής μας.
6: Πλήρως και πολύ δυσάρεστα.
4: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, θα σε συναντήσουμε εκ νέου στην πορεία. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Στο μεταναστευτικό θα πάμε τώρα. Ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα αυτή την περίοδο την Ευρώπη. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης τον απόϊχο των πρόσφατων γεγονότων στη Θέουτα της Ισπανίας, όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παράτυπα σε ευρωπαϊκό έδαφος από το Μαρόκο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεση. Και οφείλει να κάνει περισσότερα. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άγη. Τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός και τι ζητά από την Ευρώπη?
7: Καλησπέρα. Την πρόταση, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διακίνησης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Ο Πρωθυπουργός το αναφέρει στην πρότασή του, στο άρθρο του, στο Πολίτικο. Στο φόντο, βέβαια, της πρωτοφανούς εικόνας περίπου 60.000 ανθρώπων που πέρασαν στον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, τη Θεούτα, από το Μαρόκο, αλλά και τη τηλεδιάσκεψη που είχαμε σήμερα των Υπουργών Ιστορικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός στον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, τη Θεούτα, από το Μαρόκο, αλλά και τη τηλεδιάσκεψη που είχαμε σήμερα των Υπουργών Ιστορικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: το οποίο σύμφωνα με την πρόταση Μητσοτάκη θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυση των επιστροφών και η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινωνικά κονδύλια και η Τουρκία βέβαια θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος. Στο έδαφος τους, μάλιστα, εξηγώντας τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα τέτοιο μηχανισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρει πως εκτός από τις ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου που πρέπει να εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο ενός ειδικού ευρωπαϊκού καθεστώτος έκρησης ανάγκης, να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου σε νεοφυχθέντες, προχωρώντας παράλληλα και στην ταχεία επιστροφή του. Στο άρθρο του, ο Πρωθυπουργός καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Η Ένωση οφείλει πλέον να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Η Ελλάδα ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μίλησε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
2: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμείωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή, αυτό που έκανε στην Ισπανία και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά και γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά.
1: Τώρα την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα Τρίτη σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας και έχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Δημήτρη.
3: Φάνο, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση. Στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διήρκεσε περίπου 2,5 ώρες. Επισημαίνεται επίσης ότι τα κράτη-μέλη και συνδεδεμένες χώρες Σέγγεν εξέφρασαν ενωμένα την έντονη αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία και εξήραν την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των Ισπανικών αρχών, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη τους για όσους έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια της διέλευσης. Παράλληλα, με βάση την ενημέρωση που παρήχαν η Ισπανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνονται τη συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα έχουν ήδη επιστραφεί, ενώ δεν καταγράφηκε μετακίνησή τους προς την υπηρετική Ισπανία ή προς άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση, Θάνο, δόθηκε επίσης στη βελτίωση του συντονισμού και της επικοινωνίας σε περιόδους κρίσης, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά προσπάθειες παραπληροφόρησης και ξένης χειραγώγησης της πληροφόρησης. Τέλος, να πούμε ότι ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, ο Ιρλανδός Υπουργός Δικαιοσύνης Εσωτερικών και Μετανάστευσης, Jim O'Callaghan, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη και έτοιμη να στηρίξει την Ισπανία, τονίζοντας ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης αποτελούν κοινή ευθύνη και η μετανάστευση απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση.
1: Δημήτρη, μένεις κοντά μας. Θολή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι είναι σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη και το Ιράν να δηλώνει ότι δεν επιδιώκει την διεύρυνση της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σύνορά του. Δημήτρη.
3: Ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να προστατεύσει την εδαφική της αγκαιρεότητας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η χώρα του δεν έχει πρόθεση να ανοίξει νέα μέτωπα ή να επεκτείνει τη σύγκρουση. Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν προκαλέσει ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Ο κ. Τραμπ υποστηρίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διέψευσε ότι υπάρχουν προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις, απορρίπτοντας την εκδοχή ότι βρίσκεται σε διαδικασία επίσημου διαλόγου με την Ουάσιγκτον. Και να κλείσω λέγοντας ότι

0: διαφορετική αυτή η εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο πλευρές, εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από το εάν υπάρχει περιθώριο διπλωματικής αποκλιμάκωσης ή αν οι σχέσεις των δύο χωρών οδηγούνται σε νέα περίοδο έντασης. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται το Brent στα 80,57 δολάρια ανά βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 76,54.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Στο μέτωπο της οικονομίας, μιας και το άνοιξε ο Δημήτρης Φαναριώτης, μειώσεις κατεγράφησαν στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με την στοχευμένη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο να μας πει περισσότερα. Άκη, καλησπέρα. Αφορά στα τρόφιμα η διαδικασία αυτή της έρευνας?
2: Ακριβώς, Θάνο. Καλησπέρα για μένα, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι η τακτική μηνιαία έρευνα που κάνει ο ΙΕΛΚΑ στα σούπερ μάρκετ και αφορά μόνο στα τρόφιμα. Άρα, τα ποσοστά τα οποία θα πούμε σε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε δεν αφορούν σε όλη την αλυσίδα τροφίμων, δεν αφορούν δηλαδή λαϊκές αγορές, παντοπολία, αφορούν μόνο τα τρόφιμα. Και επίσης, μέσα στα σούπερ μάρκετ, αυτή η έρευνα δεν εξετάζει τα είδη καθαριστικά σπιτιού, δηλαδή τα είδη προσωπικής υγιείνης. Είναι μόνο για τα τρόφιμα.
1: Έχουμε μια αποκλιμάκωση, είπες, στο κομμάτι αυτό.
2: Υπάρχει ένα αισιόδοξο. Ναι, και το αισιόδοξο είναι ότι αυτή η αποκλιμάκωση έρχεται μετά από 18 μήνες. Επί 18 μήνες είχαμε θετικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Είχαμε,
1: 24,
2: δηλαδή,
1: έχουμε φτάσει στο 2024, δηλαδή.
2: Δεκέμβριος του 2024 ήταν. Ναι. Οπότε τώρα έχουμε Ιούλιο. Για Ιούλιο, μάλλον ήταν η έρευνα, τώρα έχουμε Αύγουστο, αλλά γιατί η έρευνα ήταν του Ιουλίου, άρα μιλάμε
1: οπότε,
2: για σχεδόν 18 μήνες πίσω. Κάνουμε λοιπόν τη σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες και βλέπουμε, για την ακρίβεια, κάνουμε σύγκριση Ιούλιο του 26 με Ιούλιο του 25 και βλέπουμε ότι τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ κατά μέσο όρο έχουν μία πτώση στις τιμές τους μείον 0,47%. Ξαναλέω, μπορεί να μην ακούγεται μεγάλο το ποσοστό, αλλά έρχεται μετά από 18 μήνες και αυτό δείχνει μία τάση. Οι μεγαλύτερες μειώσεις τώρα έχουν καταγραφεί στις κατηγορίες φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τροφές και διάφορα άλλα είδη για κατοικίδια και ζύμες, νοπές και κατεψυγμένες. Οι πτώσεις σε αυτές τις τρεις κατηγορίες που ανέφερα κυμαίνονται από 4,3% μέχρι και 7%. Υπάρχουν και κατηγορίες που έχουμε αύξηση τιμής, απλώς οι αυξήσεις είναι πολύ μικρότερες, γι' αυτό και στατιστικά ο μέσος όρος βγαίνει αρνητικός. Αυξημένες τιμές έχουν καταγραφεί τον Ιούλιο στα έτοιμα γεύματα που πολλούν τα σούπερ μάρκετ, σε νερά, αναψυκτικά και χυμούς, καθώς επίσης και σε αυγά, βούτυρα και ζωμούς. Οι αυξήσεις σε αυτές τις κατηγορίες κυμαίνονται μεταξύ του 3 και 4%.
1: Άκη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς αλλάζουμε ξανά θέμα. Θα πάμε στη Σύρο. Στη Σύρο να μεταφερθούμε, καθώς προφυλακιστέως κρίθηκε ο 40χρονος για την δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στην Σύρο. Η Λίνα Θεολογίτου είναι κοντά μας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από τη Σύρο. Ο 41 ετών δράστη επίθεση, ο οποίο αντιμετωπίζει την κατηγορία τη θανατηφόρα σωματική βλάβη, επίτα από τη διαφωνία που είχαν οι εισαγγελέα και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα, παρέμενε τι προηγούμενε μέρε σε κατοίκον περιορισμό. Ωστόσο, σήμερα οδηγήθηκε τελικά, λίγο πριν τι 3 το μεσημέρι, στα δικαστήρια τη Σύρο, που του ανακοινώθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών και την προσωρινή του κράτηση. Η σύζυγό του, η οποία διώκεται για συνέργεια, παραμένει ελεύθερη με του περιοριστικού όρου τη υποχρεωτικής εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της ΣΥΤΟ την πρώτη μέρα κάθε μήνα και επίσης απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ο κατηγορούμενος εμένει σε όσα είχε από την αρχή, από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή επιτέθηκε στο θύμα εντός της θητείας του, βρισκόμενος σε άμυνα και επειδή φοβήθηκε για τη ζωή τη δική του και τη συντρόφου του. Η πολιτική αγωγή, ωστόσο, υποστηρίζει πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός του σπιτιού και αυτό το στηρίζει στις κινήσεις και τη συμπεριφορά που φαίνεται να έχει το θύμα βγαίνοντας από το σπίτι. Οπότε, σύμφωνα πάντα με την πολιτική αγωγή, ο κατηγορούμενος πρέπει να μαχαίρει στο θύμα αφού το καταδίωξε έξω από το σπίτι, σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα που ήταν τοποθετημένη στην είσοδο του σπιτιού. Η πολιτική αγωγή έχει αιτηθεί, αυτό είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, έχει αιτηθεί τη μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία, ενώ σε δηλώσεις της δικηγόρου της οικογένειας του θύματος, Μαρίας Καζαντζάκη, στην ΕΡΤ, ανέφερε πως η πολιτική αγωγή έχει να εισφέρει ακόμα περισσότερα στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν, σημαντικά στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλέφθανση της υπόθεσης. Ωστόσο, δεν θέλησε να τα δημοσιοποιήσει όσο βρισκόμαστε ακόμα στη διαδικασία της ανάκρισης. Να πούμε κλείνοντας ότι το επόμενο διάστημα περιμένουμε το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα τηλέφωνα όλων των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, τα οποία ενδεχομένως και αυτά θα ρίξουν φως σε κάποιες σκοτεινές επιτυχίες της δύσκολης και περίεργης υπόθεσης.
1: Και δύσκολη και περίεργη, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα παραμείνουμε. Σημαντικό στοιχείο για την εμπλοκή του 26χρονου στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη δίνει οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον φερόμενο ως δράστη να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σωρό της αφού τη σκότωσε. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Ζώη Κακαβά.
4: Έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαλίτσα. Φαίνεται ψύχτεμο, οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαλίτσα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα πώς έχει η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμέρισματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου, η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε μια περίεργη συμπεριφορά, μια ασυνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της συζύγου, η οποία φέρεται να ξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς. Υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σωρό σε μια βαλίδα και την μετέφερε στο εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευρεπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Και πώς είπε ακόμη, τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στελώντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια.
1: Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι αλλά και σύσσωμη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη στην εξόδιο ακλουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή του έγινε στο πρώτο νεκροταφείο. Υπηρέτησε για περισσότερες από 4 δεκαετίες στο Κοινοβούλιο, αρχικά με την ΕΡΕ και στη συνέχεια με τη Νέα Δημοκρατία. Ανέλαβε σειρά κυβερνητικών θέσεων, εξελέγη ευρωβουλευτής και διετέλεσε αντιπρόεδρος του κόμματος τη δεκαετία του 1990. Το παρόν έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής και εκπρόσωποι των κομμάτων. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Μίλτος Σακελάρης.
5: Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι αλλά και πολιτικά πρόσωπα, σύσσωμη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του, σε ηλικία 93 ετών. Σήμερα η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη των Αθηνών. Εκεί βρέθηκε η οικογένειά του, τα παιδιά του, όπως επίσης και οι εγγονές του, του είπαν το τελευταίο αντίο. Μάλιστα ήταν συγκινητικά τα λόγια του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού, ο οποίος περιέγραψε τις στιγμές αλλά και τα μαθήματα ζωής που, όπως είπε, τους έδωσε ο πατέρας τους και τον αποχαιρέτησε ευχαριστώντας τον. Μεταξύ άλλων, εκεί και οι εγγονές του, οι οποίες τον ευχαρίστησαν για την παρακαταθήκη που τους άφησε, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε το παρόν στο τελευταίο αντίο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, μεταξύ άλλων τονίζοντας πως είναι φτιαγμένος από ένα μέταλλο άλλης εποχής και ήταν πάντοτε ο στόχος, όπως είπε, η ενότητα της παράταξης, αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη. Το παρόν, να πούμε, το έδωσαν πολιτικά πρόσωπα από την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, πάρα πολλοί υπουργοί, όπως επίσης και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
1: Ο Πρωθυπουργός μίλησε για τον τελευταίο ίσως εκπρόσωπο μιας σχολής που υπηρέτησε την πολιτική βλέποντάς την ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης. Οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, Σοφία Πινελόπη και Νεφέλη, τον αποχαιρέτησαν με δάκρυα, όπως και ο γιος του Μιλτιάδης, που μιλώντας για την παρακαταθήκη του λύγησε. Να ακούσουμε και τους δύο.
6: Αποχαιρετούμε σήμερα έναν πολιτικό που δεν πέρασε απλώς από το δημόσιο βίο, αλλά που μαζί με άλλους της γενιάς του τον σμίλεψε επί δεκαετίες. Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας.
7: Για μας ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, τι σημαίνει καθήκον, το να ζεις με αρχές. Πατέρα, τώρα δεν ανήκεις πλέον μόνο σε εμάς, ανήκεις στην ιστορία. Καλώς ταξίδι, πατέρα. Σε ευχαριστούμε για όλα.
8: Αθλητικό δελτίο.
1: Το πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στις 9 την Nijmegen στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Να περάσουμε και στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά. Δημήτρη.
9: Καλησπέρα. Φάνο. Έτσι και όπως θα λες, είναι σε μία ώρα και ένα λεπτό περίπου. Ο Ολυμπιακός στο Καρασκάκης λογικά θα είναι κατάμεστο, και λογικά γιατί είναι sold out, αλλά λόγω των διακοπών πολλά διαρκεία λογικά θα αποουσιάζουν, αλλά εισιτήρια δεν υπάρχουν. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχει με τη Λίπαρο, ο προπονητής του. Οπότε στόχος είναι στο πρώτο παιχνίδι να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, μια ευρεία νίκη, να το πω καλύτερα, με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά, ώστε η ρεβάνς στην Ολλανδία θα είναι ευκολότερη. Και μία της τελευταίας στιγμής είδηση είναι σχεδόν παίκτης Παναθηναϊκού, ο Λιβάη Γκαρσία. Υπάρχει από ό,τι φαίνεται οριστική συμφωνία και σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρωσία, ο παίκτης ταξιδεύει για να έρθει να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Λογικά θα είναι δανεικός για ένα χρόνο και θα υπάρχει οψιόν αγοράς για τα επόμενα δύο.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Και εμείς θα συνεχίσουμε με έκτακτη επικαιρότητα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Επί του παρόντος, γεια σας.
8: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες στη Δυτική Αττική, δίνοντας ενυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες υπάρχουν πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου, πρόσθεσε. Ο κύριος Βαθρακογιάννης επισήμανε ότι παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Υπενθύμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, καθώς από σήμερα ξεκίνησαν οι αυτοψίες από τις αρμόδιες επιτροπές της περιφέρειας Κρήτης. Πρωτοβουλία για την άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, εξασφαλίζοντας τη χορηγία σημαντικών ποσοτήτων ζωοτροφών από επιχειρήσεις του κλάδου. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές βιωτείας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Γνωστοποίησε επίσης ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και αναφέρει πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στη τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας των στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο διάβλο, πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμενε σε κατοίκον περιορισμού και τελικά οδηγήθηκε σήμερα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Σύρου, όπου του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννη σε Στάμερσντόρφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Geosfera Austria.
8: Ο καιρός.
10: Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμη που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Θάνο Σιαφάκα.
8: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
13: Θέλω να βοηθήσω.
14: Ενεργούς πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
15: Ελήφθη, μεταβαίνουμε.
13: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5206 80 και στο entasa.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Αν και δεν είμαστε ακόμα στην επόμενη μέρα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να δαμάσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς, η Δυτική Αττική ξεκίνησε να μετράει τις πληγές της. Οι πληροφορίες αναφέρουν για 130.000 στρέμματα που έχουν γίνει στάχτη, που έχουν καεί. Τώρα σπίτια, περιουσίες, επιχειρήσεις, ποιος ξέρει, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Ωστόσο, για ολική καταστροφή κάνουν λόγο οι τοπικοί παράγοντες, οι τοπικοί φορείς. Πάνω από 700.000 καμένα στρέμματα στην Αττική την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και ένα ερώτημα είναι πόσο έχει αλλάξει το κλίμα, πόσο έχει αλλάξει η ποιότητα του αέρα σε σχέση με αυτές τις καταστροφές, πόσο επηρεάζει την υγεία, την οικονομία, την ψυχολογία. Η πολιτεία υπόσχεται αποζημιώσεις που θα φτάνουν έως το 100% για σπίτια που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο και αύριο το πρωί στις 11 ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει διυπουργικής σύσκεψης με αντικείμενο τις αποζημιώσεις σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Το κλίμα αλλάζει, τα ποτάμια της Ευρώπης τερεύουν. Οι σταθμοί πυρηνικής ενέργειας προκαλούν ελλείψεις στην ενέργεια και φόβους για blackout. Φόβοι που έχουν να κάνουν με την οικονομία, το εμπόριο, τις μεταφορές, τον τουρισμό και ασφαλώς την γεωργία και τις καλλιέργειες. Δούναβης, Ρήνος, Πάδος, τα ποτάμια της Ευρώπης εκπέμπουν σως και απειλούν ένα ολόκληρο μοντέλο ζωής. Από την άλλη, και αυτό είναι σημαντικό, δεν ξέρω αν συνδέονται, ωστόσο πολλοί τα συνδέουν αυτά τα δύο ζητήματα και θεωρούν πως κλίμα και μεταναστευτικό, αν δεν αντιμετωπιστούν με τον σωστό και άμεσο όμως τρόπο, τα δύο αυτά ζητήματα θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή μας, τις ζωές μας, και άλλοι αναλυτές πιστεύουν ότι όχι απλώς θα αλλάξουν την ζωή μας αν δεν προσέξουμε, αλλά θα μας καταπιούν στην κυριολεξία. Ο Θάνος Πλεύρης υπέβαλε στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την μαθαίνουμε την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Αναστολής Ασύλου. Ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και άμεσων επιστροφών σύμφωνα πάντα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Την ίδια ώρα να πούμε ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης είπε ότι τα γεγονότα στην Θέουτα υποκινήθηκαν από εγκληματικά κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και από εκστρατείες παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από ύποπτους λογαριασμούς στα social έως γεωπολιτικά παιχνίδια βλέπουν αναλυτές. Και εμείς θα πούμε ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι η παλαιά ευημερία της Ευρώπης δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη και ότι η αβεβαιότητα απαιτεί σίγουρα νέες πολιτικές αλλά και νέες πρωτοβουλίες από όλους μας.

0: Πάμε γρήγορα στον Δήμαρχο Μεγαραίων, τον κύριο Μαργέτη. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, πώς πάνε οι αντοχές?
1: Καλησπέρα. Εντάξει, προφανώς υπάρχει κούραση, αλλά το ευτύχημα είναι ότι πλέον μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι υπό έλεγχο. Mm-hmm. Και ευελπιστούμε ότι όσο περνάνε οι ώρες ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο να πούμε ότι τέλος πάντων ήταν μια φυσική καταστροφή που πήγε πέρα στο παρελθόν και θα περάσουμε στην επόμενη μέρα της αποκατάστασης της.
0: Είστε έξω στο πεδίο αυτή τη στιγμή, είστε έξω λέω στο πεδίο, είστε?
1: Είμαι καθοδόν για τη Λούμπα, για την πιο δύσκολη ας πούμε εστία,
0: ναι,
1: της πυρκαγιάς.
0: Εκεί στην...
1: Που είναι σε ύφεση όμως τώρα, είναι απλώς υποεπιτήρηση από τις επίγειες και τις εναέριες δυνάμεις για να μην έχουμε αναζωπήρωση.
0: Ελέγχεται δηλαδή, αυτό μας λέτε?
1: Ελέγχεται, ναι, είναι υπό...
0: Κύριε Μαργέτη, αν και ακόμα υπάρχουν εστίες φωτιάς και το τοπίο καπνίζει, υπάρχουν κάποια πρώτα συμπεράσματα για τη μεγάλη φωτιά της Αττικής και της Βιωτίας φυσικά? Δηλαδή εσείς έχετε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα συμπεράσματα θα βγουν όταν καταλαγιάσει σκόνη, δηλαδή όταν πλέον μπορούν να βγουν συμπεράσματα ασφαλή και με τη βοήθεια και των επιστημόνων που θα την αξιολογήσουν. Τώρα όταν είναι την ώρα της έντασης, νομίζω ότι δεν βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα, δεν βγαίνουν και σωστά συμπεράσματα.
0: Mm-hmm. Σε σχέση με αυτά που έχετε δει και έχετε καταγράψει εσείς ο ίδιος σε σπίτια, σε επιχειρήσεις, σε εκτάσεις, τι έχετε να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, παρότι δεν μπορώ να έχω την ακριβή εικόνα, θεωρώ ότι έχουμε μονοψήφιο αριθμό σπιτιών που έχουν καταστραφεί και μονοψήφιο αριθμό επιχειρήσεων, αλλά ξαναλέω, είναι με πολλά ερωτηματικά, γιατί δεν έχει γίνει η αυτοψία όπως πρέπει να γίνει. Από εκεί πέρα όμως έχουμε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων που έχουν καεί και δασικής έκτασης επίσης. Υπολογίζω ότι δασικές εκτάσεις εντός του Δήμου Μεγαραίων είναι πάνω από 25.000 στρέμματα.
0: Ναι.
1: Αλλά πάλι είναι μια εκτίμηση στο πόδι. Δηλαδή δεν το θεωρήσετε ότι είναι ακριβή τα στοιχεία.
0: Είπαμε, είναι νωρίς ακόμα. Το τοπίο
1: θα κάνουμε.
0: Έχετε δίκιο, Δημαρχέ. Γιατί το τοπίο ούτως ή άλλως καπνίζει ακόμα. Δεν έχουμε φτάσει στην επόμενη μέρα. Δεν είμαστε ακόμη στην επόμενη μέρα.
1: Κοιτάξτε, προετοιμαζόμαστε. Γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε για να μην καθυστερήσουμε. Γιατί ο κόσμος που έχει πληγεί πρέπει να αποζημιωθεί και να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις που έχει συνήθως.
0: Πώς θα συμβάλλετε σε αυτό εσείς ως Δήμος?
1: Κοιτάξτε, ήδη έχουμε ζητήσει η παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, γιατί είμαστε ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις προηγούμενες πυρκαγιές.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε συστήσει την Επιτροπή για να καταγραφούν οι ζημιές μαζί με την συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας. Και προχωράμε στην διαδικασία που πρέπει να γίνει για να σταλούν, να συγκεντρωθούν τα υφάκελοι των κλιέντων, να σταλούν σε Υπουργείο, να εγκριθούν και να μπουν τα χρήματα. Αυτό, ξέρετε, μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά μέχρι τώρα κρατάει αρκετούς μήνες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε αυτή την περίπτωση θα το πάμε λίγο πιο γρήγορα.
0: Ναι, και να μην καεί ξανά ο κόσμος από μια γραφειοκρατία χωρίς έλεος. Δηλαδή αυτό θα πρέπει και η πολιτεία και εσείς οι τοπικοί παράγοντες να το φροντίσετε. Κάτι τελευταίο που θέλετε να μας πείτε σε σχέση με όλα αυτά που ζήσατε και βιώσατε όλες αυτές τις ημέρες? Μας έλεγε ας πούμε ο αντιδήμαρχος το πρωί ότι είναι μια κατάσταση, το όρος πατέρας έχει καεί επί της ουσίας το 90% και ότι η περιοχή ζει ένα επί της ουσίας τεζαβί του 1985, όταν και τότε υπήρξαν μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιές.
1: Τεράστια οικολογική καταστροφή, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι η τέταρτη-πέμπτη πολύ μεγάλη φωτιά που φτάνει μέχρι το Δήμο μας. Άρα αυτό λειτουργεί συσσωρευτικά, δεν είναι μεμονωμένο. Το 85 ήταν η πρώτη, θα λέγαμε, η οποία πέρασαν αρκετά χρόνια για να έρθει η επόμενη, αλλά είχε αρχίσει και η αποκατάσταση του δάσους, η επανάκαμψη του δάσους. Τώρα είναι φωτιά το 18 στην Κινέτα. Δηλαδή έχουμε κάθε χρόνο πυρκαγιές και μάλιστα μεγάλου μεγέθους, οπότε όλα αυτά είναι συσσωρευτικά. Εγώ σε αυτή τη φάση θέλω να ευχαριστήσω τους πυροσβέστες, γιατί πραγματικά έχουν δώσει υπεράνθρωπη προσπάθεια για να διατηρήσουν τις περιουσίες των ανθρώπων ανέγγιχες όσο γίνεται, αυτό γιατί δεν είναι πάντα εφικτό. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές, τους ανθρώπους τους μεμονωμένους, αλλά και τους εθελοντικές ομάδες που ήρθαν και από γειτονικούς δήμους και από πολύ μακριά, από το Βόλο, από τη Θεσσαλονίκη. Τους ανθρώπους που βοήθησαν για τη συλλογή των ζώων που κινδύνευαν από τη φωτιά και είναι τρία μερόνυχτα να περιθάλπτουν τα ζώα, να τα περιποιούν. Είναι συγκινητική η συμμετοχή όλης της κοινωνίας, όχι μόνο των μεγάλων αλλά όλης της περιοχής, για το πόσο βοήθησαν και ήρθαν να συνδράμουν σε μια δύσκολη κατάσταση. Πραγματικά δηλαδή είναι συγκινητικό, γιατί ξέρετε μερικές φορές μένουμε μόνο στα αρνητικά και δεν λέμε.
0: Σωστά.
1: Και στην μία και σε μόνη θετική πλευρά που μπορεί να έχει μια καταστροφή.
0: Όχι, είναι πολλές οι φορές που οι άνθρωποι ανταποκρίνονται και μάλιστα όπως το περιγράφετε προκαλεί συγκίνηση όλο αυτό το τεράστιο, το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από απλούς ανθρώπους προκειμένου να συμβάλλουν ο καθένας με τον τρόπο του. Θέρμα να σας ευχαριστήσω κύριε Μαργέτη για την συμμετοχή και για αυτά που μας είπατε. Τώρα θα συναντήσουμε, είναι στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio, ο κύριος Γαβρίλη Ξανθόπουλος, είναι εταίος διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων. Καλησπέρα σας κύριε Ξανθόπουλε, γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Υπήρξατε, αν θυμάμαι καλά, εσείς θα μου το πείτε, μέλος της Επιτροπής Κολντάμερ.
2: Σωστό,
0: έτσι. Άρα δικαιούμαι να ρωτήσω αυτό που ρώτησα και το Δήμαρχο νωρίτερα, αν και το τοπίο καπνίζει ακόμα και υπάρχουν και εστίες, ποια είναι τα δικά σας πρώτα συμπεράσματα για αυτή την τεράστια, τη μεγάλη πυρκαγιά?
2: Βασικά είναι μία ακόμα απόδειξη της αδυναμίας που συνεχίζει να υπάρχει στο σημερινό μηχανισμό το να αντιμετωπίσει οργανωμένα και σωστά μια τέτοια απειλή παρά την εξαιρετικά μεγάλη δύναμη την οποία διαθέτει. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες.
0: Πού χωλαίνει το σύστημα, ποιες είναι οι αδυναμίες αυτές?
2: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναλύσω αυτή τη στιγμή το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει, γιατί μπορεί να αδικήσω ανθρώπους. Εδώ έχει γίνει πάρα πολύ προσπάθεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά τα δώσαν όλα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αισθανθούν αδικημένοι αν κάνω κριτική. Παρόλα αυτά υπάρχει δυστυχώς χώρος για κριτική ή τουλάχιστον χώρος για μια αποτίμηση, ώστε να μπορούμε πραγματικά να βελτιώσουμε στο μέλλον τις αδυναμίες οι οποίες εμφανίζονται ξανά και ξανά. Εμφανίστηκαν στη Βόρεια Εύβοια, εμφανίστηκαν στον Εύρο πάνω στην Αλεξανδρούπολη, ναι. Εμφανίστηκαν σε πολλές περιπτώσεις και βλέπουμε τις φωτιές να καταλήγουν στη θάλασσα συνεχώς. Και να είναι αυτό η μεγάλη αντιπυρική μας ζώνη.
0: Η θάλασσα.
2: Στην πραγματικότητα έχουμε φτάσει στο σημείο στην Αττική να μην έχουμε ουσιαστικά υψηλά πυρκοδάσεις που να μην έχουν επηρεαστεί τα τελευταία χρόνια από τη φωτιά.
0: 700.000 στρέμματα, λέει το αστεροσκοπείο, έχουν καεί στην Αττική τα τελευταία 9 χρόνια.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Πρόσφατα σε ένα πρόγραμμα, το Interreg, το οποίο είχαμε το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, φτιάξαμε ένα δείκτη για το ποια δάση έχουν πραγματικά σε όλη την Ευρώπη, μάλλον σε όλη τη Μεσόγειο, επηρεαστεί. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που έχουμε εκεί σαν δείκτη είναι πόσες φορές έχει καεί ένα δάσος στα τελευταία 20 χρόνια. Mm-hmm. Και δυστυχώς θα δούμε ότι στην Ελλάδα έχουν πάρα πολλές τέτοιες περιοχές και η Αττική είναι μια από τις πιο έντονα δίπλο, τρίπλο, τετραπλοκαμένες τα τελευταία 20-25 χρόνια.
0: Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο.
2: Δεν μπορεί να αναγεννηθεί.
0: Αυτό λέω. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο αναγέννησης του δάσους.
2: Ακριβώς. Ή τουλάχιστον θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η Πεντέλη, παραδείγματος χάρη, έχει πάθει τρομακτική ζημιά. Δεν δίνεται η ευκαιρία. Και κάθε φορά ξεκινάει από βόρεια από την Πετέλη και μπαίνει και ανεβαίνει επάνω. Και παρά ότι ξέρουμε ότι έχουμε αδυναμία εκεί πέρα, δεν έχουμε βελτιώσει κάτι για να την πιάνουμε τη φωτιά.
0: Τι θα αλλάζατε στην αντιμετώπιση, και αυτό θα αδικήσει ανθρώπους, πιστεύετε, στην σημερινή πυρκαγιά των τελευταίων ημερών, μάλλον?
2: Καταρχάς, αυτή η πυρκαγιά έφτασε. Προφανώς ήταν δύσκολη με τις συνθήκες που είχε. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι όταν έχω έναν άνεμο, ο οποίος είναι ουσιαστικά της σταθερής κατεύθυνσης, όπως ήταν σε αυτό εδώ σε μεγάλο βαθμό, άσχετα από το αυτό που ακούτε, αλλάζει φορά ο άνεμος. Ο άνεμος αλλάζει φορά βεβαίως, μέσα σε μια χαράδρα θα είναι διαφορετικό και το ξέρουμε. Αλλά όταν ξεκινάς από, ξέρω εγώ, την ξηρονομή και λες θα φτάσει στο Πόρτο Γερμανό, εκεί θα φτάσει γιατί εκεί στοχεύει ο άνεμος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε περίπτωση να πάει πίσω η φωτιά.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, την πιάνεις από πίσω με οργανωμένο τρόπο και την κρατάς στενή όσο μπορείς για να μην σου ανοίξει και φτάσει όχι μόνο να χτυπήσει την θάλασσα δυτικά του Αγίου Γερμανού, αλλά να πάει και αριστερά και να περάσει ανατολικά και να περάσει πάνω από τα βουνά και να φτάσει στην Ψάθα.
0: Μπορούσε να έχει συμβεί αυτό. Χθες ο κύριος Ρεφός είπε ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι άλλο. Και ότι και τα πτυτικά μέσα που έχουμε δεν πέταξαν.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει. Βεβαίως τα πτυτικά. Το ότι τα πτυτικά μέσα δεν πέταξαν είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή τι. Ότι έχουμε μάθει ότι έχουμε τα πτυτικά μέσα και λειτουργούμε περιμένοντας τα πτυτικά μέσα. Και στις πρώτες κρίσιμες ώρες είναι ακριβώς αυτό το ρεφλέξ το οποίο λείπει. Γιατί έχουμε συνηθίσει να έχουμε τα πτυτικά μέσα από πάνω, να κάνουν την κυρίως κατάσβεση και στο τέλος να πάει ο επίγειος να την ολοκληρώσει. Αυτό όταν δεν γίνεται, γιατί δεν πετάνε τα εναέρια μέσα, αλλάζει το pattern. Δηλαδή αλλάζει ο τρόπος αναχέτησης της φωτιάς, αλλά δεν είναι προετοιμασμένη γι' αυτό. Έχει εξελιχθεί σε αεροπυρόσβεση κατά μεγάλο μέρος του σώματος. Το είδατε και στο Ρέθυμνο.
0: Στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη.
2: Έτσι. Λοιπόν, επειδή θα το έχουμε αυτό ξανά και ξανά. Πάντα μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που δεν θα πετάνε τα πτυτικά μέσα. Ή που θα υπάρχει μια αστοχία. Ή που θα υπάρχει ένα δυστύχημα όπως αυτό το οποίο έγινε. Που μπορεί να είναι ατύχημα, οτιδήποτε, και να καθυλώσει τα μέσα. Θα πρέπει να είμαστε διαφορετικά οργανωμένοι. Δεν είναι ερώτημα το αν η κυβέρνηση έχει βοηθήσει την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα με περισσότερο εξοπλισμό. Έχει δώσει εκπληκτικά πολύ εξοπλισμό. Θα σας δώσω για να καταλάβετε ένα
0: αριθμό. Να κλείσουμε με αυτό, ναι.
2: Όταν ήταν η δασική υπηρεσία το 1992 και μου ζήτησε να κάνω μια μελέτη και πήρα τα στοιχεία, για πρώτη φορά έχοντας γυρίσει πρόσφατα την Αμερική, είδα ότι είχε 375 πυροσβεστικά οχήματα σε όλη την Ελλάδα, η δασική υπηρεσία.
0: Ναι.
2: Σήμερα το πυροσβεστικό σώμα έχει περίπου 10πλάσια. 10πλάσια. Συν τους εθελοντές, συν τους συντροφόρες των Δήμων, συν όλα αυτά που βλέπετε. Όταν λοιπόν αυτός ο μηχανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά, σημαίνει ότι χρειάζεται κάποιες αλλαγές. Ποιες αλλαγές? Δεν θέλω να προκαταλάβω, διότι και στην πρόληψη χρειάζονται αλλαγές και τα λοιπά. Αυτό που ζητάω εγώ από την παρούσα κυβέρνηση, ακόμα και αν θέλετε και από την αντιπολίτευση, γιατί η αντιπολίτευση σε λάθος κατεύθυνση είναι η προτάση της, βασίζονται σε παλαιωμένες και όχι έγκυρες προσεγγίσεις. Θέλω να ακουστούν οι φωνές όλων με έναν ισότιμο τρόπο.
0: Μάλιστα,
2: αυτές
0: κύριε.
2: Τις μέρες οι φωνές των βασικών απουσιάζουν.
0: Λοιπόν,
2: θα το έχετε προσέξει.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, θα πρέπει να πάω σε μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ θερμά. Υπόσχομαι να συνεχίσουμε την συζήτησή μας σε κάποια άλλη εκπομπή. Θερμά σας ευχαριστώ για το λόγο σας και για την ανάλυσή σας.
2: Παρακαλώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καπνογόνες σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις διάσπαρτες ενέργειες εστίες πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λακωτό Καλογύρου. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τόνισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση στους πυρόπληκτους για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στη συζήτηση με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με τη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Earth News Radio 105,8, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο εκτάκτος ο Θάνος Σιαφάκας. Και πάμε στον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, τον κύριο Αρμόδιο Βρίκο, για να μας πει τα δικά του συμπεράσματα από όλη αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Καλησπέρα, κύριε Δημάρχε.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Ποια είναι τα συμπεράσματά σας, πώς είναι η κατάσταση στο πεδίο και τα δικά σας συμπεράσματα, γιατί σιγά σιγά βαδίζουμε προς την επόμενη μέρα, αν δεν έχουμε ήδη βαδίσει.
1: Έτσι σωστά είναι όπως τα λέτε. Εγώ οφείλω να σας αναφέρω, γιατί ξέρετε τόσο σαν όλο αυτό το ακραίο φαινόμενο από στιγμή σε στιγμή και από λεπτό σε λεπτό, καθώς 5 μέρες, νύχτα μέρα, δεν έφυγα ποτέ από κανένα σημείο που είχε πρόβλημα. Και ήμασταν εκεί με τους συνεργάτες να ενισχύουμε, να παρατηρούμε, να υποστηρίζουμε για να εξασφαλίσουμε όσο το δυνατόν την πιο ορθή εξέλιξη του φαινομένου και την πιο ορθή διαχείριση. Ξέρετε, ήταν ένα φαινόμενο ακραίο, μια μέγα πυρκαγιά, όπως επιβεβαιώθηκε και από τους ειδικούς επιστήμονες. Ένα φαινόμενο το οποίο περιβαίνει τις ανθρώπινες δυνάμεις και τα τεχνολογικά μέσα. Το βλέπετε όταν επιχειρείς με 10 μποφόρ και 11 επί 3 μέρες μόνο με επίγεια μέσα, δεν συγκρατιέται τέτοια φωτιά χωρίς ένα αέριο. Τα αέρια δεν μπορούσαν να πετάξουν για 3 μέρες. Είχαμε ανέμους με πάνω από 180 χιλιόμετρα την ώρα. Συνθήκες πολύ χειρότερες από αυτές του Ματιού. Και σε αυτή την εμπόλεμη κατάσταση, γιατί μιλάμε ότι ήταν μια εμπόλεμη πραγματικά κατάσταση, επιλέξαμε να δώσουμε συγκεκριμένες μάχες. Με πρώτη μάχη να διασφαλίσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Σε μια κατάσταση που μπορούσαμε να είχαμε χάσει εκατοντάδες ανθρώπους, όπως είδατε και σε παραδείγματα του πρόσφατου παρελθόντος, δεν κινδύνευσε καμία ανθρώπινη ζωή, δεν χάσαμε κανέναν συνάνθρωπό μας, δεν τραυματίστηκε κανείς. Κάναμε διαρκείς απεγκλωβισμούς, διαρκείς μεταφορές ανθρώπων με προβλήματα υγείας, εκενώσεις, με όλα τα μέσα. Και καταφέραμε, παρά τα πολλαπλά μέτωπα, να φύγουν όλοι υγιείς, ασφαλείς και ακέραιοι. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη μάχη που δώσαμε και τη δώσαμε με όλη μας την καρδιά, με όλες μας τις δυνάμεις. Η δεύτερη μάχη ήταν να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε ή το δυνατόν φυσικά όλες τις οικίες που απειλούνταν από την πυρκαγιά. Δεν κατέστη δυνατό λόγω της πολύ μεγάλης ένταση του φαινομένου. Ειδικά στο Πόρτο Γερμενό είχαμε κάποιες απώλειες κατοικιών, άλλες με σοβαρότερες ζημιές, άλλες με λιγότερες. Όμως είχαμε απώλειες που είναι κάτι που μας στεναχωρεί, μας λείπει. Θα θέλαμε να μπορούσαμε να είχαμε προστατεύσει όλες τις οικίες, αλλά
0: πόσα είναι τα καμένα σπίτια, ξέρετε, κύριε Δήμαρχε?
1: Κοιτάξτε, οι εκτιμήσεις δεν έχουν καταγραφεί συνολικά, αλλά είναι μερικές δεκάδες. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες που θα τα δηλώσουν και όλοι οι συντοπίτες μας, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα.
0: Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για τις ανθρώπινες ζωές. Και το ακούω και το ξανακούω και προφανώς δεν το προσπερνάω. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χτίσει με πολύ κόπο και πολύ αίμα αυτές τις περιουσίες και βλέπουν το βιός τους, τον κόπο μιας ζωής, να χάνεται. Και αυτό που λέμε για τις ανθρώπινες απώλειες, προφανώς το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και για έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, είναι και έχει προχωρήσει και στην ζωή του και στην ηλικία του, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναπιάσει τη ζωή του από την αρχή.
1: Έτσι είναι ακριβώς, γι' αυτό και εμείς στεναχωριόμαστε διπλά που βιώνει μια τέτοια ψυχολογική πίεση και μια τέτοια θλίψη, αλλά είμαστε εδώ όλοι μαζί συντεταγμένα, ο Δήμος, η Πολιτεία, ο Δήμος να ασκήσει πιέσεις από εκεί που εκπορεύονται οι χρηματοδοτήσεις και η εκλογή, και αυτό κάναμε από αύριο, για να καταλάβετε, έχουν ξεκινήσει στο Πόρτο Γερμενό, ξεκινάμε στο Πόρτο Γερμενό τις επιβλέψεις και τις εκτιμήσεις για να δοθούν οι αποζημιώσεις. Έχουμε αύριο κλιμάκια 7 που θα περάσουμε από όλα τα σπίτια και η δέσμευσή μας είναι προς όλους οριζόντια, ότι δεν θα μείνει κανένας πίσω και θα τα φτιάξουμε και καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν, ούτως ώστε όλοι να επανέλθουν στη φυσική τους θέση, στη φυσική τους οικία και στις περιουσίες τους, και να μπορέσουμε τις οικογένειές τους να συνεχίσουν τη ζωή τους στην ομαλή καθημερινότητά τους.
0: Είπατε μια φράση που δεν μπορώ να την προσπεράσω, ότι και φαντάζομαι δεν είναι πολιτικό το σχόλιο, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει πάρα πολλούς ανθρώπους.
1: Ισχύει
0: λέτε αυτό?
1: Φυσικά, εγκλωβίστηκαν 120 άνθρωποι, παγιδεύτηκαν από τη φωτιά και και τους μεταφέραμε με πλωτά μέσα. Αν δεν ήταν θέμα λεπτών, αν δεν είχαμε κάνει την προετοιμασία, μαζί ήταν και πυροσβέστες, να καταλάβετε, και εθελοντές, που τους περικύκλωσε η φωτιά και η σφοδρότητά τους, τους έφτασε στην Ιταλία και παρόλα αυτά ήταν τόσο το θερμικό φορτίο που θα μπορούσε να τους είχε κάποιους ζωντανούς. Τους μεταφέραμε άμεσα με τις πλατφόρμες που είχαμε και με τα πλοία σε ασφαλές μέρος και έπειτα μέσω άλλης οδού που δημιουργήσαμε τους βγάλαμε εντελώς από τον φλεγόμενο κόλπο του Πόρτο Γερμανό.
0: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κουράγιο σε αυτούς τους ανθρώπους, δύναμη και αντοχές εύχομαι και προσωπικά και ο σταθμός μας και σε εσάς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, πιο άμεσα να αντιμετωπίσετε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα και χωρίς γραφειοκρατία αυτός ο κόσμος να μπορέσει να αποκτήσει μια κάθε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα και χωρίς γραφειοκρατία αυτός ο κόσμος να μπορέσει να

των ειδικών είναι και αυτή σημαντική. Να πω ότι έπεσε το δελτίο εκείνη την ώρα και έπρεπε να διακόψουμε τον κύριο Ξανθόπουλο, ο οποίος, κύριος Ξανθόπουλος, σας είπα ότι ήταν και μέλος της Επιτροπής Goldhammer, οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καταστάσεις, δασολόγος, ειδικός στις δασικές πυρκαγιές και τέως διευθυντής ερευνών Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων. Βέβαια, ένας άλλος φίλος λέει ότι εντάξει, θεωρία, αλλά στο πεδίο είναι άλλο η θεωρία, είπε για τον κύριο Ξανθόπουλο ένας άλλος φίλος, και άλλο η δράση και η επιχείρηση στο πεδίο. Ο καθένας έχει την άποψή του και προφανώς είναι σεβαστή.

0: να ευχαριστήσω θερμά τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους. Θα προσπαθήσω μέχρι το τέλος της εκπομπής, αυτής της έκτακτης ενημέρωσης, να τα διαβάσω. Θέλω να πάμε τώρα στον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη. Είναι πνευμονολόγος, εντατικολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Μπεχράκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαφάκα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Πόσο μας επηρεάζουν οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών και σε ποιο βαθμό επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα?
1: Ναι, αναμφίβολα την ώρα που αυτό το νέφος εξαπλώνεται και έχει την έντασή του, τόσο στο σημείο που παράγεται όσο και όπου μεταφέρεται από τους ανέμους, φυσικά και επηρεάζει όλο τον πληθυσμό που εκτίθεται σε αυτό. Είναι μια σωματιδιακή ρήπανση που έχει μικρά και μεγάλα, να τα διαρρέσουμε σωματίδια απλά, με το διαμέτρημά τους. Τα επικίνδυνα είναι τα πολύ μικρά, τα PM2,5, γιατί αυτά έχουν πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα μέσα στο αναπνευστικό σύστημα και προκαλούν γενικότερη διέλευση φλεγμονώδη σε όλον τον οργανισμό. Από αυτά είναι δύσκολο να φυλαχθεί κανείς, γιατί θέλουν ειδική μάσκα που να μπορεί να τα σταματήσει. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αποφύγουμε όσο μπορούμε. Κλειστές πόρτες.
0: Εάν δεν μπορέσουμε, κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για μια περιοχή τεράστια που δεν είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι έχουν αποφύγει ουσιαστικά αυτά τα σωματίδια που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν εισπνεύσει τον αέρα της πυρκαγιάς και των καμένων, τι κινδύνους αντιμετωπίζουν?
1: Αν δεν τους έκανε εκείνη την ώρα πρόβλημα, η μακροχρόνια επίδρασή τους δεν είναι.

0: μεγάλη, με την έννοια του ότι αυτά αποτελούν προβληματικό υλικό για μια περιοχή που έχει ρήπανση. Είναι μόνιμο πρόβλημα ρήπων στις μεγάλες αστικές περιοχές. Το ότι κάποιος τρεις ημέρες εισέπνευσε σε μεγάλη συγκέντρωση από αυτά δεν θα του προκαλέσει αυτό που κάνουν τα σωματίδια αυτά μακροπρόθεσμα. Είναι άλλη μία επίδοση, άλλη. Εδώ είναι μια οξία κατάσταση στην οποία πρέπει να αντιμετωπίσει. Η χρόνια έκθεση στα μικροσωματίδια αυτά αναμφίβολα είναι μέχρι και καρκινογόνος. Αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χρονιότητα όταν έχουμε τρεις ημέρες και πέντε μέρες έκθεση.
1: Πόσο πιο ευαίσθητα είναι τα παιδιά να εκδεθούν στον καπνό?
0: Εκεί είναι το πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα.
1: Έρχομαι εκεί γιατί είναι πρωτοσέλιδο σήμερα στα νέα.
0: Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Η ευαισθησία του αναπνευστικού συστήματος του παιδιού σε κάθε ερεθιστική εισπνοή είναι πολύ μεγάλη, διότι δεν είναι όριμο το αναπνευστικό σύστημα από μηχανικής πλευράς να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα. Και το μυϊκό σύστημα των παιδιών υπολείπεται και η αεραγωγή τους είναι πολύ στενή και με λίγη φλεγμονή εμφανίζουν μεγάλη δυσκολία εισπνοής και εκνοής, διόδου του αέρα δηλαδή μέσα από τους αεραγωγούς.
1: Ισχύει αυτό που είπατε, ότι αν δεν αντιμετωπίσουν, αν δεν προκύψει κάτι επικίνδυνο άμεσα, ότι σημαίνει ότι ο οργανισμός ανταποκρίθηκε και ότι αυτό θα ξεπεραστεί. Ισχύει αυτό που είπατε?
0: Ακριβώς.
1: Και για τα παιδιά.
0: Ναι. Αλλά θέλω να πω ακόμη ότι τα παιδιά έχουν και ένα μεγαλύτερο ακόμη πρόβλημα. Ότι εισπνέουν χαμηλά. Γιατί η συγκέντρωση αυτών των σωματιδίων είναι μεγαλύτερη από ότι είναι στο ύψος όπου αναπνέουμε εμείς οι μεγάλοι. Επιπλέον τα παιδιά όταν βγουν έξω και τρέξουν και παίξουν θα κινηθούν και θα κάνουν αυτό που δεν πρέπει να κάνει κανένας. Να κουράζονται κάτω από συνθήκες ρήπανσης. Διότι τότε και πιο πολύ αέρα παίρνουν από το περιβάλλον, άρα πιο πολλά σωματίδια και με μεγαλύτερη εισπνευστική ροή εισπνέουν τον αέρα που παίρνουν και αποτέλεσμα είναι ότι τα σωματίδια διζύουν βαθύτερα. Περισσότερα και μπαίνουν βαθύτερα, η ενόχληση μεγαλύτερη.
1: Σε σχέση με την απόσταση του εδάφους, φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για τα οικόσιτα ζώα, έτσι που...
0: Βεβαίως, και έχουν μελετηθεί επιδράσεις αυτών των ρήπων σε χρονίως εκτιθέμενα ζώα συντροφιάς. Και έχουν μελετηθεί όλα αυτά και είναι δημοσιευμένα. Ξέρουμε ότι παθαίνουν πολλά προβλήματα τα κατοικίδια ζώα στις περιοχές όπου η ρήπανση είναι μεγάλη χρονίως και μονίμως. Ναι. Γιατί γι' αυτά είναι μεγαλύτερη.
1: Κύριε Μπεχράκη, πόσο διαρκούν αυτά τα επικίνδυνα σωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα? Δηλαδή, είχαμε αυτή την πυρκαγιά 5 μέρες τώρα και για το τόπος όλος. Θέλω να ρωτήσω, πότε ουσιαστικά...
0: Διαλύεται.
1: Δηλαδή, αν σταματήσει η φωτιά αύριο, τελείως, εντελώς σβήσει και η τελευταία εστία πυρκαγιάς, σε λίγο χρονικό διάστημα θα είναι καθαρή η ατμόσφαιρα και πάλι?
0: Ναι, εξακολουθούν να παράγονται και από αυτά που λέμε από καΐδια. Ναι. Παράγονται σωματίδια από εκεί και οπωσδήποτε εξακολουθούν να δρουν. Αλλά και αυτά σε μερικές ημέρες με μια βροχή έχουν τελειώσει. Δεν δημιουργούν άλλο πρόβλημα χρονιότητος πλην της δασικής καταστροφής, η οποία είναι μεγάλο πλήγμα για τον πλανήτη και για κάθε περιοχή που την υφίσταται.
1: Και επηρεάζει και την ποιότητα του αέρα και στην περιοχή της Αττικής, μιας και μας είπε το αστεροσκοπείο ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί 700.000 στρέμματα στην Αττική.
0: Ναι. Αυτά είναι μεγάλα ελλείμματα και αν τα συνθέσουμε με τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά ελλείμματα που έχουν προκληθεί από πυρκαγιές σε όλο τον πλανήτη, φυσικά είναι μια εκδήλωση του μείζονος περιβαλλοντικού προβλήματος, το οποίο επιδεινώνεται με αυτές τις πυρκαγιές. Αλλά παράλληλα μας δείχνει και τα λάθη μας και μας εξωθεί στη λήψη αποφάσεων περισσότερο προστατευτικών για το περιβάλλον.
1: Ναι. Η απλή μάσκα δεν αρκεί. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, με τις πυρκαγιές αυτές, οι μάσκες που φορέσαμε στην πανδημία μπορούν να προστατεύουν ή όχι?
0: Να σας πω. Και στα αέρια του νεύους δεν έχουν καμία επίδραση και στα μικροσωματίδια έχουν πολύ μικρή επίδραση. Αυτά σταματούν τα κάποια μεγάλα σωματίδια, τα οποία είναι και λιγότερο βλαβερά. Το πρόβλημα των μικροσωματιδίων δεν αντιμετωπίζεται με αυτές τις μάσκες και πρέπει, γι' αυτό και οι άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με την πυρόσβεση έχουν ειδικές μάσκες, πολύ κατασκευασμένες ειδικά για να τα φιλτράρουν. Μια απλή συμβουλή είναι η εισπνοή από τη μύτη, γιατί η μύτη πάντα κάτι φιλτράρει, φιλτράρει πολλά, ιδίως τα μεγάλα σωματίδια, και ακόμη και ένα μαντήλι αν χρησιμοποιήσει κανείς μπροστά στη μύτη και το στόμα, αν είναι μάλιστα και βρεγμένο, φιλτράρει πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπεχράκη, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ για τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ. Ο κύριος Παναγιώτης Βεβράγης, πνευμονολόγος, εντατικολόγος.

0: το διαβάζω και δεν υπάρχουν λόγια για να σχολιάσει κανείς. Φρίκη στο Μιστρά κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει την σύνταξή του. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη για να μας δώσει το ρεπορτάζ, ο οποίος έχει φτάσει στην περιοχή. Κώστα, καλησπέρα.
1: Πραγματικά, νομίζω είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή εδώ. Ένα πρωτοφανές περιστατικό. Μιλάμε για έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε καταψύκτη, σε υπόγειο ουσιαστικά ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος, στον πανέμορφο κατά τα άλλα Μιστρά, εδώ στην περιοχή της Λακωνίας, λίγο έξω από τη Σπάρτη. Να ξετυλεί το κουβάρι τώρα αυτή τη υπόθεση, άρχισε να ξετυλίγεται όταν έφτασαν καταγγελίες στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας είχε εξαφανιστεί για περισσότερα από 4 χρόνια. Οι αρχές σήμερα το πρωί κάλεσαν τον 55χρονο γιο του συγκεκριμένου άνδρα, το ηλικιωμένου, για εξηγήσεις. Δεν τον ενημέρωσαν για ποιο λόγο τον θέλανε. Τον κάλεσαν στα αστυνομική διεύθυνση και από εκεί τον οδήγησαν εδώ στο ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο διατηρεί στην περιοχή του Μιστρά, το οποίο είναι κλειστό αυτή την περίοδο. Και τον παρουσία δικαστικού λειτουργού προέβησαν σε έρευνα, όπου βρέθηκαν στο υπόγειο, σε καταψύκτη, μπροστά σε αυτό το μακάβριο θέαμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό που έχει υποστηρίξει ο ίδιος στις αρχές είναι ότι ο πατέρας του πέθανε περίπου πριν από 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια και το έκανε αυτό για οικονομικούς λόγους, για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του. Mm-hmm. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, περισσότερα από 4 χρόνια είχαν να μπουν εδώ οι κάτοικοι της περιοχής στο συγκεκριμένο ηλικιωμένο. Όλα αυτά φυσικά θα ρίξει φως στο ακριβό.
0: Νεκροτομή.
1: Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε εδώ ο ιατροδικαστής. Ωστόσο, βρίσκεται το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου σε προχωρημένη κατάψυξη και δεν μπορούσε να γίνει. Δεν φαίνονται να υπάρχουν εμφανή σημάδια στην πρώτη εικόνα που έχει ο ιατροδικαστής. Ωστόσο, όλα θα αποδειχθούν αν πρόκειται για θάνατο που προήρθε από παθολογικά αίτια, τόσο για το χρόνο του θανάτου, όσο και αν ήταν και εγκληματική ενέργεια. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτή
0: τη στιγμή.
1: Ήθελα
0: να το ρωτήσω, το άφησα για το τέλος, αλλά το απήντησες μόνος σου. Υπάρχουν πολλά μακάβρια ερωτήματα που θα ήθελα να θέσω, αλλά νομίζω ότι δεν είναι της παρούσης.
1: Είναι μια υπόθεση που αντιλαμβάνεσαι εξυγκλονίζει ολόκληρη εδώ τη μικρή τοπική κοινωνία. Μας λέγανε άνθρωποι ότι ακόμα και χθες είχαν δει τον άνθρωπο, ρωτάγανε τι κάνει ο πατέρας σου και λέει καλά, είναι, απαντούσε καταβατικά, έδινε απαντήσεις, γιατί προφανώς σε μια πολύ μικρή κοινωνία αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλούσε αίσθηση. Ίσως αυτό οδήγησε και σε καταγγελίες αρχές για να εξετυλιχθεί αυτό το κουβάρι αυτής μακάβριας πραγματικά υπόθεσης, που τουλάχιστον στα δεδομένα της Πελοποννήσου, όσο θυμόμαστε, δεν θυμόμαστε ανάλογο περιστατικό.
0: Το ίδιο όχι, αλλά έχει ξανασυμβεί με νεκρούς ανθρώπους, κυρίως γονείς, και με τους γιους και τις κόρες να παίρνουν την σύνταξη αυτών των ανθρώπων. Όντως μια μακάβρια ιστορία, μια μακάβρια υπόθεση. Σε ευχαριστώ θερμά, Κώστα, για το ρεπορτάζ. Και σιγά σιγά σε τροχιά αποφόρησης, κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Θα είμαστε και πάλι αύριο κοντά σας με το αναλυτικό μαγκαζίνο στις 7 με 8, με όλους τους συνεργάτες μας, τον Βαγγέλη τον Σαρή. Θα έχουμε τη δυνατότητα και μετά στη συνέχεια τον Δημήτρη Φαναριώτη, θα έχουμε μετά τη δυνατότητα στη συνέχεια για την έκτακτη αυτή εκπομπή και σε σχέση με τις πυρκαγιές και σε σχέση με την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά για τα μηνύματά σας, για τις καλησπέρες σας, να ευχηθώ σε όλους καλό βράδυ, και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, όπως είπαμε, από τον Θάνο Σκεφάκα στο μικρόφωνο, τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο και την Μαρία Σπυρόερα στην παραγωγή. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Για 5-24 ώρα πυροσβέστες, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν άοκνη και πεισματική μάχη με τις φλόγες σε αντίξωες συνθήκες και παραμένουν στο πεδίο μέχρι να σβήσει και το τελευταίο κάρβουνο σε μια έκταση δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων, την οποία δίνησε η πυρκαγιά, με τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων να εξακολουθεί να είναι υψηλός. Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες στη Δυτική Αττική, δίνοντας νυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση και ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες υπάρχουν πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Ο κύριος Βαρθακογιάννης επισήμανε ότι παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Υπενθύμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους πυνθήρες που αυτή προκάλεσε αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιέσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξει συμφωνία για την ομαλοποίηση της νευσιπλοείας των στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο διάβλο. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς. Σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Geosphere Austria.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πέμπτο 24ωρο και τιτάνια μάχη με τη φωτιά. Βελτιωμένη εικόνα, αλλά οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Από κοσμοτοπίο, καμένα σπίτια και ανίποτη οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτή ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Και ας είναι σιγά σιγά να κοπάσει το κακό. Να μετρηθούν οι πληγές και να παλύνει ο πόνος. Earth News Radio 105,8, μας ακούτε και μέσα από την πλατφόρμα της Earth Echo, όπως επίσης μπορείτε να στείλετε και μηνύματα μέσω Viber, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις λατινική χαρακτήρας. Στον ήχο η Μαρίλια Γεροντίδη, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου.

0: τα πιο συγκινητικά θέματα ήταν και οι μορφές και τα βλέμματα των αδέσποτων ζώων σε αυτές τις πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία. Και μάλιστα έκανε γνωστό η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κική Κοντοπούλου, εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Μεγαρέων για τα αδέσποτα. Καλησπέρα σας, κυρία Κοντοπούλου.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Να συμπληρώσω ότι εκτός από εντεταλμένη είμαι και αντιπρόεδρος της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων.
0: Ακριβώς. Η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων λοιπόν μας γνωστοποίησε για την προσπάθεια φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων, όπου φιλοξενούνται στο στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα, σωστά?
1: Στα Μέγαρα, σωστά, σωστά.
0: Για πείτε μου, κυρία Κοντοπούλου, για πόσο μιλάμε και τι ακριβώς είναι αυτή η βοήθεια που χρειάζεται, που νομίζω ότι ήδη έχει ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος.
1: Εγώ έχω εκπλαγεί από την ανταπόκριση του κόσμου από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Έχει κινητοποιηθεί όλος ο οργανισμός της Ελλάδος. Δηλαδή έρχονται εκτός από τις χορηγίες σε τροφές, φάρμακα, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, άνθρωποι εθελοντές από Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Σαλαμίνα, Αθήνα, για να σπεύσουν σε βοήθεια. Υπάρχουν στο χώρο περίπου... Τώρα αυτή τη στιγμή μαζεύτηκαν μάλλον 149 πυρόπληκτα ζώα και παραγωγικά, όχι μόνο συντροφιάς, από γουρουνάκια, πρόβατα.
0: 140 λέτε βρίσκονται αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Τα οποία αυτή τη στιγμή άλλα έχουν μεταφερθεί σε κλινικές, άλλα σε τοπικά κτηνιατρία. Γενικά είναι μια προσπάθεια πάρα πολύ... δύσκολη, εξαντλητική. Είμαστε από το Σάββατο εδώ 24 ώρες 24ωρο που ξέσπασε η πυρκαγιά, και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου όλο τον κόσμο για την ανταπόκριση που έχει δείξει.
0: Κυρία Κοντοπούλου, αυτό πέρα από την συνδρομή, την οικονομική που χρειάζεστε βεβαίως, γιατί υπάρχει, από ό,τι μας είπατε, χρειάζονται επίβλεψη από κτηνίατρο, κλινικές, θα φιλοξενηθούν σε κλινικές, αλλά τι άλλο είναι αυτό που ζητάτε? Δηλαδή, πέρα από αυτό, διαβάζω ότι θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν κάποια ζωάκια.
1: Πολύ βασικό αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτά τα ζώα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να γυρίσουν στον δρόμο. Είναι ζώα τα οποία πρέπει να φιλοξενηθούν ή να υιοθετηθούν και να πάνε σε σπίτια. Ήδη έχει γίνει προσπάθεια, έρχει πάρα πολλοί κόσμος για να δηλώσει φιλοξενία και υιοθεσία. Κάνω έκκληση λοιπόν σε όποιον θέλει να στείλει μήνυμα στην Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων. Είναι τεράστιο το πρόβλημα στα Μέγαρα με τα δέσποτα. Για πρώτη φορά γίνεται τέτοια προσπάθεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν μπαίνει ένας άνθρωπος που είναι στο χώρο τόσα χρόνια, μπορεί να ανταπεξέλθει και με σοβαρότητα στο θέμα που του δίνεται από το Δήμαρχο. Εγώ, σου εντεταλμένη πλέον, λόγω εμπειρίας 10 χρόνων στη φιλοζωική, ξέρω πώς να διαχειριστώ και τέτοιες καταστάσεις. Θέλω, η έκκληση που κάνω είναι για φιλοξενία υιοθεσία. Και φυσικά για τροφές. Οι τροφές εδώ είναι απαραίτητες πάντα.
0: Υπάρχει κάποιος αριθμός ή κάπου που μπορούν να απευθυνθούν?
1: Μπορούν να απευθυνθούν μέσω μηνυμάτων στα social media, Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων στο Facebook. Και εκεί υπάρχει άμεση απάντηση σε όποιον στείλει μήνυμα.
0: Και φαντάζομαι ότι η παραμικρή δωρεά μπορεί να κάνει διαφορά στις ζωές των αδέσποτων. Υπάρχουν και πολλά κουτάβια, έτσι.
1: Πολλά και πολλά κουτάβια μαζεύτηκαν. Αυτά κυρίως τώρα μας απασχολούν, να βρούνε φιλοξενία.
0: Φιλοξενία και υιοθεσία κιόλας.
1: Και υιοθεσία, φιλοξενία αρχικά και μετά να προωθηθούν για υιοθεσία.
0: Η αλήθεια είναι, κυρία Κοντοπούλου, και μέσα από τη σελίδα του Earth News είδαμε τις φωτογραφίες. Είναι το βλέμμα τους δραματικό και κλιπαρή, πραγματικά.
1: Ακριβώς. Εδώ στα Μέγαρα βρισκόμαστε πάντα σε πόλεμο. Να ξέρετε, με τα δέσποτα. Είναι η κατάσταση δυστυχώς τραγική.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει, γιατί τώρα ξέρουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται στήρωση. Αυτή δεν είναι σε πρώτη φάση αυτή
1: η λύση. Γίνονται καθημερινά, ναι. Η μόνη λύση είναι η στήρωση.
0: Η μόνη λύση, ναι.
1: γίνονται πάρα πολλές σειρώσεις. Γι' αυτό βγήκαμε και πρότυπος Δήμος στα Μέγαρα, λόγω του ότι από το 24, 25 και 26 έχουμε φτάσει σε σημείο σειρώσεων που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Σειρώνουμε καθημερινά και με τη βοήθεια συνεργαζόμενων γιατρών με το Δήμο και με τη βοήθεια του κόσμου και με τη βοήθεια ξένων κτηνιάτρων Ρουμάνων που έρχονται εδώ τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο. Είναι πολύ σημαντική η σύρωση, ναι, πάρα πολύ σημαντική εδώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων και πιο συγκεκριμένα στο στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα φιλοξενούνται πυρόπληκτα ζώα. Οποιαδήποτε βοήθεια και δωρεά είναι ευπρόσδεκτη και έχει να κάνει βεβαίως, θα κάνει τη διαφορά στις ζωές των ζώων και για φιλοξενία και για υιοθεσία αλλά και για τροφές. Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων, social media που μπορούν πραγματικά να στείλουν τα μηνύματά τους όλοι και να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Ο σταθμός θα είναι ανοιχτός, παραμένει ανοιχτός.
1: Έτσι, ο σταθμός εκεί παραμένει και σήμερα φυσικά ανοιχτός και αύριο θα μείνει ανοιχτός. Θεωρώ ότι μέχρι την Παρασκευή θα είναι ανοιχτός. Ναι. Μέχρι την Παρασκευή θα είναι ανοιχτός γιατί ήδη με τις φωτιές πάμε.
0: Κυρία Κοντοπούλου, μας ακούτε? Χάσαμε τη γραμμή. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Κική Κοντοπούλου, εντεταλμένη σύμβουλο του Δήμου Μεγαραίων για τα αδέσποτα και πρόεδρο της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων. Πραγματικά υπάρχει ανάγκη για αυτά τα αδέσποτα, για φιλοξενία, για υιοθεσία και το σημαντικότερο για τροφή.

0: Ο ελληνικός ερυθρός σταυρός ανταποκρίνεται ενεργά στις δασικές πυρκαγιές και παρέχει άμεση βοήθεια με εθελοντές πρώτες βοήθειες αλλά και συγκέντρωση ειδών ανάγκης για τους πληγέντες. Φυσικά προσφέρει οδηγίες ασφαλείας και καλή και σε οικονομική ενίσχυση για τη στήριξη των πυρόπληκτων. Θα μας πει περισσότερα ο κύριος Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, Διευθυντής Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κύριε Γαβριλίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Χαιρόμαστε που είστε στη συντροφιά μας, να μας πείτε γιατί είναι πολύ σπουδαία η παρουσία σας σε τέτοιες, σε πολύ δύσκολες στιγμές, πόσο μάλλον και τώρα στις δασικές αυτές πυρκαγιές. Ξέρω ότι δίνετε και οδηγίες για τους πυρόπληκτους που θα θέλαμε να μας πείτε τα βασικά, εν πάση περιπτώσει, που θα, οι πρώτες οδηγίες για τους ανθρώπους, αλλά και για την απευθύνεται και ένα κάλεσμα για την οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων. Σωστά.
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης αυτών των φοβερών πυρκαγιών στη Δυτική Αττική και βέβαια και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί το τελευταίο διάστημα περάσαμε δύσκολα συνολικά από το Ρέθυμνο, από τη Βιωτία, από την Ορεινή Ναυπακτία, από την Άρτα.
0: Ο Ελληνικός Κεφαλονιά πρόσφατα, δηλαδή πραγματικά σε πάρα πολλά μέρη.
1: Ναι, και αυτά είναι μόνο μερικά μέρη που επιχείρησαν οι εθελοντές αμάρτητες διασώστες. Εξειδικευμένα κλιμάκια έμπειρα σε αντιμετώπιση και στην ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος και γενικότερα των κατοίκων στην κάθε περιοχή. Βοηθούσαν και στο έργο της κατάσβεσης με τις μάνικες της πυροσβεστικής αλλά και με ειδικούς επινότιους πυροσβεστήρες που διαθέτει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Και βέβαια το έργο ήταν πολύπλευρό. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο μετά της πυρκαγιάς. Γιατί είχε αφήσει μεγάλες πληγές, όπως όλοι γνωρίζουμε. Η καταστροφή ήταν τεράστια, ειδικά για τη Δυτική Αττική. Ανυπολόγιστη καταστροφή και οικολογική, όπως πολύ σωστά είπατε. Αλλά σίγουρα και για πάρα πολλούς ανθρώπους, ίσως και εκατοντάδες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μείναν χωρίς σπίτι. Μιλάμε για μια τραγική κατάσταση σε πολλές περιοχές. Πορτογερμένο, Ψάθα. Μέχρι χθες το βράδυ οι διασώστες δίναν σκληρή μάχη με τις φλόγες στην Ψάθα και εκεί είχαμε δυστυχώς καταστροφές σπιτιών. Είναι αρκετά δύσκολη κατάσταση. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, εκτός από το διασωστικό κομμάτι, προσφέρει κάτι εξίσου πολύ σημαντικό. Πρώτης βοήθειας ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς βρισκόμαστε και την κινητή μονάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Βρισκόμαστε εδώ και τρεις μέρες.
0: Είσαστε ακόμα εκεί στην περιοχή, κύριε Γαβριλίδη.
1: Είμαστε και θα είμαστε και πολλές μέρες ακόμα, εννοείται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, εκπέραν από τα υλικά αγαθά, χρειάζεται μια ψυχολογική υποστήριξη, χρειάζεται έναν άνθρωπο να τους προσεγγίσει με ασφάλεια. Επίσης, παρέχουμε σε όσους το επιθυμούν διαμονή δωρεάν σε ξενοδοχεία.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό.
1: Και το έχουμε κάνει ήδη για αρκετούς συμπολίτες μας. Τώρα, να σας πω και μια έτσι, περίπτωση. Ένας 80χρονος κάτοικος της ευρύτερης περιοχής για τρεις μέρες ζούσε κυριολεκτικά μέσα στο αυτοκίνητό του. Δεν ήθελε να αποχωρήσει από το σημείο, ήθελε να βλέπει το σπίτι του. Μας κάλεσε συγγενικό του πρόσωπο και η κοινωνική λειτουργία και οι ψυχολόγοι μας τον προσέγγισαν με τον τρόπο που ξέρουν, λόγω της εμπειρίας τεράστιας που έχουν και κατάφεραν να τον πείσουν να έρθει να διαδικτυρεύσει σε ξενοδοχείο.
0: Και να σωθεί ο άνθρωπος, δηλαδή, γιατί θέλει ειδικό χειρισμό.
1: Σωστά, γιατί υπήρχε θέμα, σοβαρό πρόβλημα και κίνδυνος για τη ζωή του, έτσι. Και μιλάμε και για ηλικιωμένο, αλλά και για άνθρωπο που ζούσε σε αντίξιους συνθήκες για αρκετά 24 ώρα.
0: Κύριε Γαβριλίδη, έχετε μία εικόνα του κόσμου τώρα των πυρόπληκτων. Ποια είναι αυτή η εικόνα που έχετε, πώς είναι ο κόσμος? Δηλαδή, είναι αρκετοί στα ξενοδοχεία, η ψυχολογία τους πώς θα την έχουν, μία κάποιου είδους παρηγοριά ή ψυχραιμία?
1: Σίγουρα, εμάς αυτός είναι ο στόχος μας, άλλωστε να μπορέσουμε να παρηγορήσουμε και να ενδυναμώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει το πρώτο σοκ, το πρώτο ισχυρό σοκ της άμεσης κατάστασης, της πυρκαγιάς, της στιγμής που χάσανε σχεδόν όλα αυτά που είχαν χτίσει μια ζωή. Και τώρα είναι στο μετά. Σίγουρα θα υπάρξει και πρόνοια και από εμάς και για το οικονομικό κομμάτι. Γι' αυτό άλλωστε και κάνουμε τη συγκεκριμένη έκκληση για οικονομική ενίσχυση.
0: Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος, κύριε Γαβριλίδη, για οικονομική ενίσχυση?
1: Για οικονομική ενίσχυση έχουμε απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες. Mm-hmm. Μπορούν να δουν τα στοιχεία, το λογαριασμό, είτε το πενταψήφιο νούμερο που χρησιμοποιούμε και να ενισχύσουν μέσω αυτού.
0: Ποιο είναι, να πούμε το νούμερο.
1: 14888.
0: 14888. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Το πενταψήφιο νούμερο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και βέβαια μέσα από το site. Site που θα βρει όλες τις πληροφορίες.
1: www.redcross.gr, ναι. Πολύ σωστά. Και να δώσουμε και δύο τηλέφωνα για πολίτες από τις πυρόπληκτες περιοχές. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι δίπλα τους. Θέλουμε να το τονίσουμε και μέσα την εκπομπή σας. Είναι το 210-3646-005. Επαναλαμβάνω, 210-3646-005. Και κινητό το 6976-89-2860.
0: 89-2860.
1: Έχει πρόβλημα, είναι στις πυρόπληκτες περιοχές και για διαμονή και για ένδυση, υπόδηση.
0: Θα το επαναλάβουμε οπωσδήποτε. Μάλιστα. Θα το επαναλάβουμε και πάλι, κυρία Γαβριλίδη, γιατί πραγματικά όποιος μας ακούει και χρειάζεται βοήθεια μπορεί χρησιμοποιώντας είτε το ένα είτε το άλλο αριθμό να βρει πραγματικά αυτά που χρειάζεται, και φιλοξενία και υποστήριξη και ψυχική περισσότερο, ψυχολογική στήριξη.
1: Σωστά, και επίσης να τονίσουμε και κάτι άλλο το οποίο δεν είναι συμπληρωματικό. Είναι βασική ουσιαστικά ασχολία και των εθελοντών στα πύρινα μέτωπα. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στα οικόσιτα ζώα και βέβαια και στα άγρια ζώα. Πριν από λίγη ώρα είχαμε πολύ ωραίες εικόνες από την Ψάφα, όπου εθελοντές αμαρτύρες διασώστες εντόπισαν και διέσωσαν μια μικρή χελωνίτσα από καΐδια, θα μπορούσαμε να πούμε ξεκάθαρα. Δεν υπήρχε τίποτα στο σημείο. Ωστόσο, η χελωνίτσα αυτή δείχνει τη ζωή, δείχνει ότι θα ξανααναγεννηθεί η κατάσταση. Αρκεί βέβαια να υπάρχουν οι άνθρωποι δίπλα να μπορέσουν να σώσουν και αυτά τα ζωάκια που είναι κρίμα από το Θεό να ζουν σε αυτές τις συνθήκες, και σκυλάκια και γατάκια. Και
0: ανθρωπιά, ανθρωπιά και αλληλεγγύη, κύριε Γαβριλίδη. Να δείξουμε πραγματικά τι σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος. Αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια στο σπουδαίο έργο σας.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν τα τηλέφωνα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για όσους ανθρώπους μας ακούν και έχουν καεί τα σπίτια τους, η περιουσία τους και θέλουν κάπου να μείνουν για τις πυρόπληκτες λοιπόν περιοχές. Είναι το 210-3646-005, επαναλαμβάνω, 210-3646-005 και 6976-89-2860, δεύτερο νούμερο κινητό αυτή τη φορά, όπου μπορούν να απευθυνθούν και να ζητήσουν βοήθεια από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Σε 2 λεπτά τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Διάσπαρτες ενεργές εστίες πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τόνισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Από βραχυκύκλωμα η πυρκαγιά στη Βιωτία σύμφωνα με το πόρισμα. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς στον πόλεμο κατά του Ιράν σύμφωνα με το Reuters. Στο μεταξύ, πρόοδο βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τις συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ίσως και αύριο, Τετάρτη, η συμφωνία. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή, νότια-νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βορειά ανέμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

0: βέβαια έθελα στο ελληνικό τμήμα του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, μία από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρισμένες περιβαλλοντικές οργανώσεις στον κόσμο. Ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1991. Κύριος στόχος βεβαίως του οργανισμού, ένα μέλλον να χτίσει όπου ο άνθρωπος και η φύση συνυπάρχουν αρμονικά. Μέσα στους κύριους τομείς δράσης του WWF Ελλάς είναι και η προστασία δασών και οικοσυστημάτων. Έχουμε μία ανακοίνωση από το WWF Ελλάς που δίνει τον πρώτο απολογισμό για τις επιπτώσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη, υπεύθυνο χερσαίου προγράμματος WWF Ελλάς, ο ιδανικός άνθρωπος να μας πει τι ακριβώς, που έχουν καταλήξει, ποιος είναι ο πρώτος απολογισμός. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Χαιρόμαστε που είστε στη συντροφιά μας, διότι από εσάς θα μάθουμε τα περισσότερα στοιχεία που έχετε συλλέξει, αλλά και τι μέλη γενέστε.
1: Το τι μέλη γενέστε είναι λίγο δύσκολο να το πει κανείς, αλλά αν θέλει κάποιος να γίνει μάτς κακονιδήσεων, πρέπει να πούμε ότι ο Αύγουστος παραδοσιακά είναι ο πιο δύσκολος αντιπυρικός μήνας στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Και ξεκινήσαμε και νωρίς φέτος, νομίζω, ναι, κύριε Γεωργιάδη.
1: Δεν ξεκινήσαμε πολύ νωρίς. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια ήσυχη αντιπυρική περίοδο, γιατί είχαμε θερμοκρασίες που σε αντίθεση με τη δυτική χερσόνησο, την κεντρική Ευρώπη κτλ. Ήταν σχετικά ήπιες. Είχαμε και κάποιες βροχερές μέρες, σας θυμίζω. Οπότε θα έλεγα ότι η αντιπυρική ξεκίνησε λίγο απότομα και μας προσγείωσε δυνατά. Η αλήθεια είναι με πελτέμια πολύ έντονα, πολύ δυνατά, που είχαν και το περίεργο της συνεχιζόμενης τον συνεχιζόμενο λοιπόν αέρα και το βράδυ, το οποίο δεν είναι πολύ συχνό για τα μελτέμια. Συνήθως τα μελτέμια
0: κοπάζουν,
1: το βράδυ χαλαρώνουν.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Ήταν ένα πολύ δύσκολο τριήμερο, τετράήμερο θα έλεγα, και ενώ η πυροσβεστική το προηγούμενο διάστημα της αντιπυρικής είχε αρκετές ενάρξεις, λόγω των πυρομετεωρολογικών συνθηκών, οι οποίες ήταν ευνοϊκές, νομίζω ότι κατάφερνε να τις ελέγξει μια χαρά. Στο δύσκολο αυτό τριήμερο-τετραήμερο είχε πάλι πολλές ενάρξεις, κάποιες από αυτές ξέφυγαν, όπως γίνεται συνήθως δηλαδή. Φανταστείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές φωτιές μέσα στην ημέρα που δεν μαθαίνονται, και αυτές που ουσιαστικά ξεφεύγουν και γιγαντώνουν είναι αυτές που μαθαίνουν και κάνουν και τη ζημιά. Μερικές από αυτές μέσα σε 5 μέρες κάψανε συνολικά, θεωρούμε, πάνω από 200.000 στρέμματα. Έχουμε επιβεβαιώσει χαρτογραφικά τα
0: 180.000. 180.000 στρέμματα
1: σε 4 μέρες.
0: Σε 4 μέρες.
1: Το νούμερο.
0: Φυσικά.
1: Ναι, σε 4-5 μέρες.
0: Δηλαδή από 28 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου, προχθές, ναι.
1: Ναι, ναι. Αυτό, ξέρετε, είναι λίγο ανησυχητικό. Βέβαια, ξαναλέω ότι οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Δεν ξέρω και ελπίζω να μην έχουμε αντίστοιχες συνθήκες το επόμενο διάστημα. Γιατί με τέτοιες συνθήκες και με τα εναέρια δεν μπορούν να πετάξουν, τις επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν να πλησιάσουν. Και το βράδυ είναι πάρα πολύ σημαντικό, και τα τελευταία χρόνια οι πυροσβέστες μας και οι ΕΜΟΔΕ κυρίως δουλεύουν καλά το βράδυ. Όταν έχεις συνθήκες με 7 και 8 μπουφόρ το βράδυ, πάλι είναι λίγο δύσκολο να δουλέψεις. Με το πρώτο παράθυρο που δόθηκε με το που κόπασαν οι άνεμοι, ενώ είχε καταναλώσει βέβαια και πολύ μεγάλο φορτίο καύσιμης ύλης φωτιά, έδειξε όμως ότι η πυρκαγιά ελέγχθηκε πιο εύκολα. Mm-hmm. Τώρα, η μεγαλύτερη ζημιά εννοείται είναι στη Δυτική Αττική. Από αυτά τα 180.000 που έχουμε επιβεβαιώσει, ξαναλέω, μάλλον είναι πάνω από 200. Τα 102.000 στρέμματα είναι στη Δυτική Αττική. Και στην, βγάζω από Δυτική και κρατάω την Αττική, σε μια Αττική που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
0: Μα υπάρχει συχνότητα πυρκαγιών.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο, ναι.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, και σε αυτή την πυρκαγιά, τα 102.000 στρέμματα, περίπου τα 28.000 είναι διπλοκαμένη έκταση.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρετε, το διπλοκαμένη έκταση σε διάστημα ενός χρονικού παραθύρου κάτω από 20 χρόνια είναι αυτό που μας... που πρέπει να μας χτυπάει το καμπανάκι, είναι το πιο σημαντικό δεδομένο για τα δάση τα μεσογειακά.
0: Αυτό τι μπορεί, είναι... το πιο σενάριο, δύσκολο σενάριο, ή άγριο σενάριο, θα είναι μια μορφή ερημοποίησης όταν συχνά και συχνά καταστρέφεται, καίγεται το περιβάλλον εκεί.
1: Για τους ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα θα δώσω το παράδειγμα της Πεντέλης. Για τους πιο παλιούς ακόμα θα δώσω το παράδειγμα του Ποικίλου Όρους ή για το Όρο Εγάλεως ή για την Πετρούπολη. Όταν καίγεται συχνά μια περιοχή και μετά είτε βόσκεται έντονα όπως συνέβαινε στο παρελθόν, τώρα πια δεν συμβαίνει. Είτε καίγεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και τα πέφκα ουσιαστικά δεν έχουν τη δυνατότητα να οριμάσουν και να παράγουν ικανή ποσότητα κόνων και καρπών και σπόρων, δεν υπάρχει αναγέννηση. Ναι. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τη σκληρόφυλλη, δηλαδή με τα σκήνα, με τα πουρνάρια, αυτά τα καταφέρουν πολύ καλύτερα. Ναι. Αλλά και αυτά, με πολύ έντονες πυρκαγιές συνεχόμενες και συχνές, μπορεί να χάσουν και αυτά την αναβληστική τους δυναμική.
0: Άρα εξαρτάται και από το είδος της βλάστησης.
1: Σαφώς, σαφώς. Ναι. Και εδώ ερχόμαστε να προσθέσουμε σε αυτά 28.000 διπλοκαμμένα που σας είπα στην Δυτική Αττική και άλλα 2.000 περίπου στρέμματα τα οποία αποτελούνται από ελατοδάσους που κάει και στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα. Mm. Αυτό το είδος, το έλατο, όπως γνωρίζουμε πια οι Αθηναίοι και από την Πάρνθα, τη μεγάλη φωτιά του 7, είναι ένα είδος το οποίο δεν τα καταφέρνει μετά τη φωτιά. Άρα είδος, πολλαπλότητα καύσεων, συχνότητα μάλλον καύσεων, ένταση καύσεων, με υψηλές κλίσεις, είναι περιοριστικοί παράγοντες για τη φυσική αναγέννηση και σχεδόν πάντα χρειάζεται μια ανθρώπινη βοήθεια.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι άμεσες προτεραιότητες που πρέπει να γίνουν. Υπάρχει και ένας νέος νόμος που λέγεται Ενεργή Μάχη και θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα πράγματα γι' αυτό.
1: Είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε την Άνοιξη, ναι, φέτος, αν νωρίς την Άνοιξη. Είναι ένας καινοτόμος με ένα δεξικέλευτο, έτσι, δεξικέλευτη αλλαγή στο θεσμικό καθεστώς. Εισαγάγει για πρώτη φορά πολύ έντονα την έννοια της πρόληψης μέσα στο κάδρο και στη φαρέτρα που έχουμε.
0: Θα ρωτήσω, αυτή είναι και η λύση, κύριε Γεωργιάδη, ότι η πρόληψη, σαφέστατα, από εκεί ξεκινάει η λύση.
1: Και αυτός ο νόμος είχε μια ευρεία συνένεση και ουσιαστικά δημιουργήθηκε στα κομμάτια που αφορούν την πρόληψη και σε συνεργασία με τα ΣΚΙ υπηρεσία, με την κεντρική δηλαδή τα ΣΚΙ υπηρεσία. Είναι ένας νόμος που συνένεσαν η πλειονότητα των φορέων οι οποίοι διαβουλεύτηκαν. Αφορά πολλά πράγματα, πολλά και δύσκολα στην εφαρμογή τους. Ένα από αυτά ήταν και η αναδιάρθρωση και η λειτουργία της ΔΑΕ, η οποία προχώρησε, έτσι, από τα λίγα πράγματα προχώρησαν γρήγορα μετά την ψήφιση και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Η ΔΑΕ φέτος κάνει, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Επιβλησμού δηλαδή, κάνει εκπληκτική δουλειά. Δεν έχει αφήσει ούτε μία υπόθεση ανεξιχνιαστή, από όσο γνωρίζω. Και ξέρετε, το να γνωρίζει τα αίτια είναι το πρώτο βήμα για την πρόληψη.
0: Άρα είναι δηλαδή πρώτη χρονιά φέτος δηλαδή που είδαμε να λειτουργεί αυτός ο νόμος, σωστά?
1: Ναι, αναφορικά με τη ΔΑΕ, εννοείται η ΔΑΕ προϋπήρχε και έκανε επίσης τη δουλειά της, απλώς φέτος τι κάνει πραγματικά εξαιρετικά. Και αναφορικά με τη ΔΑΕ, εννοείται η ΔΑΕ προϋπήρχε και έκανε επίσης τη δουλειά της, απλώς φέτος τι κάνει πραγματικά εξαιρετικά.

0: ξέρουμε ότι υπάρχει στην πρόθεση του Υπουργείου να ξεκινήσει και την Επιτροπή για την προγραμμένη καύση που πρέπει να βγάλει και προδιαγραφές, να κάνει και τα πιλοταρίσματα, να περάσουν κάποια χρόνια, ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι να αρχίσει να εφαρμόζεται και ούτω καθεξής. Τώρα, αναφορικά με την επόμενη μέρα μετά τις πυρκαγιές, τα βασικά βήματα που πρέπει να γίνουν είναι η άμεση χαρτογράφηση, η κήρυξη εννοείται των αμβαστέων, η άμεση χαρτογράφηση και η ιεράρχηση όλων αυτών που σας είπα, για να δούμε ποιες περιοχές είναι επικίνδυνες όσον αφορά τη διάβρωση, τα πλημμυρικά, ποιες περιοχές μπορεί να χρειαστούν ανθρώπινη βοήθεια και σιγά σιγά να πάρουν το δρόμο τους και αυτές όπως όλες οι υπόλοιπες. Με ακούτε να το λέω σε αυτόν τον τόνο, γιατί δυστυχώς οι φωτιές τα τελευταία χρόνια και ειδικά στην Αττική είναι τόσο συχνές που ακόμα και να είχαμε όλα τα λεφτά του κόσμου δεν θα μπορούσαμε να αναδασώσουμε την κατάσταση έτσι όπως αρχίζει και εξελίσσεται. Γιατί κάθε χρόνο προστίθεται στο κάδρο νέες περιοχές πολύ μεγάλες οι οποίες είναι διπλοκαμένες ή έχουν διάφορα άλλα προβλήματα και οι οποίες πρέπει ουσιαστικά κάποιος ακόμα και με τα λεφτά που έχουν δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης που υπάρχει τώρα να διαλέξει σε ποιες πρέπει να κάνει τι. Και ξέρετε, το σπορ της αναδάσωσης, τεχνητής δηλαδή παρέμβασης της ανθρώπινης, είναι ένα πολύ ακριβό σπορ. Πολύ ακριβό. Γι' αυτό και πρέπει να προτιμάμε πάντα και να βοηθούμε τη φυσική αναγέννηση. Και γι' αυτό, μάλλον, δεν είναι μόνο γι' αυτό.
1: Πόσο εύκολη είναι η φυσική αναγέννηση σε διπλοκαμένες περιοχές? Φαντάζομαι ότι δεν είναι. Δεν βοηθάει η φύση. Δεν έχουμε βοηθήσει εμείς τη φύση. Έτσι, δεν είναι εύκολο.
0: Σε διπλοκαμένες περιοχές είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο.
0: Όχι,
1: ναι, ναι.
0: Όχι αδύνατη, βέβαια. Μπορείς και πάλι με κάποια διαχειριστικά. Διαχειριστικές δράσεις να βοηθήσεις αν υπάρχουν μητέρες πορείς κοντά. Μπορείς να κάνεις πράγματα για αυτό που λέμε το παθητική αναγέννηση, αλλά συνήθως είναι δύσκολο όταν μια περιοχή είναι διπλοκαμένη σε αυτό το παράθυρο και όταν μιλάμε για πέθκη κυρίως, τότε η κατάσταση χειροτερεύει. Εννοείται ότι πρέπει να περιμένεις ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να δεις τι μπορεί να σου προσφέρει η φύση ακόμα και σε αυτές τις περιοχές. Και πρέπει να διασφαλίσει σίγουρα το έδαφος και αν η φύση τελικά δεν τα καταφέρει, πρέπει να έρθει να τη βοηθήσει. Αλλά πού να πρωτοβοηθήσει, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα ξεκινάμε από την πρόληψη, κύριε Γεωργιάδη, έτσι κι αλλιώς το πρώτο που είπαμε. Πραγματικά αυτός ο νέος νόμος, η ενεργή μάχη, να αρχίσει να πλαισιώνεται και να εμπλουτίζεται, οπότε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα τη λειτουργικότητά του, σωστά?
0: Σωστά, σωστά. Παρότι θα τονίσω ότι κανένας νόμος δεν είναι το Άγιο Δισκοπότηρο, αλλά σαφώς το να έχει τα όπλα και να σου δίνει το θεσμικό, τη θεσμική δύναμη να κάνεις πράγματα και να δοκιμάζεις πράγματα είναι πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Τώρα φαντάζομαι ότι στα άμεσα σχέδια είναι η συνολική χαρτογράφηση των καμένων περιοχών, ναι.
0: Σωστά, σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς κάθε χρόνο κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια. Τα τελευταία δύο χρόνια την κάνουμε και σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. Ουσιαστικά δίνει μια πρώτη εικόνα για τις δασικές υπηρεσίες, οι οποίες μετακινούνται πιο μεθοδικά και κάνουν και τη δική τους δουλειά. Τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθούμε και τη βγάζουμε, ξαναλέω, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος πάρα πολύ γρήγορα. Και αντιστοίχως και πάρα πολύ γρήγορα κινείται και η δασική υπηρεσία στο θέμα των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών. Βέβαια, μέχρι πρώτη μας κατάφερε να το κάνει αυτό είτε με το Ταμείο Ανάκαμψης είτε με το θεσμό των αναδόχων. Τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης μας αφήνει σιγά σιγά και πρέπει η πολιτεία να φροντίσει να υπάρξουν οι κατάλληλοι πόροι.
1: Να συνεχιστεί αυτό ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Γεωργιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Καλά.
1: Και θέλω να πιστεύουμε ότι, όπως είπατε και εσείς, ότι η φύση έχει τον τρόπο της, αλλά χρειάζεται τη βοήθειά μας και να τη σεβαστούμε ακόμα περισσότερο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.

Λοιπόν, τα ακούσατε και από τον κύριο Γεωργιά, τον υπεύθυνο χερσαίου προγράμματος του WWF Ελλάς. Και να συμπληρώσω ότι περισσότερα από 800.000 στρέμματα έχουν κάψει στην Αττική οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί από το 2017 μέχρι χθες, μέχρι 3 Αυγούστου.

Στοιχεία λοιπόν που παρουσιάζει το meteo.gr, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, δείχνουν ότι η συνολική επιφάνεια της περιφέρειας Αττικής, χωρίς την περιοχή της Τριζινίας των νησιών και του Λεκανοπεδίου, είναι 2.500.000 στρέμματα. Κάτι που σημαίνει ότι τα τελευταία 10 χρόνια κάηκε από δασικές πυρκαγιές το 32% της συνολικής επιφάνειας. Τώρα στην περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 42% της επιφάνειας των δασών. Να πούμε ότι μέχρι πριν λίγο, πριν την αρχή της αντιπυρικής περίοδου 2026, το 38% των δασών είχε καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Η επικυρωποίηση έγινε τώρα μετά την πρόσφατη μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμένο και στην

λίγα λεπτά πριν από τις 10 θα ακολουθήσει η δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και την Κατερίνα Ιωαννίδου, αμέσως μετά στο τέλος της ημέρας με το Δημήτρη Φαναριώτη και τον Βαγγέλη Σαρή. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ. Να είσαστε καλά, καλό βράδυ σε όλους σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τις τελευταίες ενεργές αιστείες φωτιάς στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από αδιάκοπο αγώνα 5 ημερών. Χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους, κατεστραμμένα σπίτια και περιουσίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς εντοπίζεται στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου, εκεί όπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχου Βασίλη Βαρθακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες υπάρχουν πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Επισήμανε επίσης ότι παρότι οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή ντρόουν για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους πυνθύρες που αυτή προκάλεσε αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά τη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικού στον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το ΟΜΑΝ για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Ίσως και αύριο Τετάρτη η συμφωνία. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας όμως του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς, σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε η Μετρολογική Υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Καλησπέρα. Στο τέλος της μέρας είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: Στα μικρόφωνα είναι ο Βαγγέλης Αρής
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Εδώ θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας με άλλη διάθεση, καλύτερη, πιο ανεβασμένη η αλήθεια είναι σήμερα σε σχέση τουλάχιστον με τις προηγούμενες ημέρες, Δημήτρη, οι οποίες ήταν δύσκολες, μαύρες και άραχνες, που έλεγε η γιαγιά μου, και εξαιτίας βέβαια των πύρινων μετόπων που ταλαιπωρούν ακόμη, αλλά πλέον βλέπουμε αυτή την φθήνουσα πορεία που έχουν τα ζητήματα αναφορικά με τις πυρκαγιές.
0: Και πέφτουν και οι άνεμοι, Ευαγγέλη, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθάει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, των πυροσβεστών που είναι για πέμπτη ημέρα στο μέτωπο εδώ στην μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής. Συνεχίζουν την μάχη για να ελέγξουν και να προβούν στην πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς που βρίσκεται σε αυτό το ιδιαίτερα εκτεταμένο μέτωπο της πυρκαγιάς. Κατέκαψε τα πευκοδάση του Κιθερώνα και του Όρους Πατέρα, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα, αλλά και οικισμούς στην Δυτική Αττική. Η περιοχή από την Ψάθα μέχρι και την Λούμπα έχουν δοκιμαστεί πάρα πολύ, κυρίως κατά το προηγούμενο βράδυ. Οι φλόγες εκεί θέριεψαν απειλητικά αρκετές φορές μέσα στην νύχτα και οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα για να τις έδιναν τιτάνιο αγώνα για να τις κρατήσουν μακριά από τα σπίτια. Τώρα η εικόνα είναι πολύ καλύτερη και αυτό είναι το σημαντικό, Δημήτρη.
0: Εννοείται. Φυσικά, όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας στη Μεγάλη Πυρκαγιά σε Ψάθα Κανδύλη, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Και θα πούμε μετά, Βαγγέλη, για το σύστημα Αντινέρο και πώς λειτουργήσε στην Ψάθα, σώζοντας μεγάλα κομμάτια δάσους από τις φωτιές.
1: Και πόσο ανάγκη έχουμε, Δημήτρη, όσο προχωρούν αυτά τα φαινόμενα και γίνονται ολοένα και πιο έντονα χρονιά με τη χρονιά, τέτοια έξυπνα συστήματα, την τεχνολογία στην υπηρεσία μας, προκειμένου να σώζουμε ζωές, περιουσίες, αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Έτσι,
0: περιβάλλον, γιατί έχει πληγεί ιδιαίτερα. Τα άγρια ζώα, τα ημέρα, είναι τραγικό αυτό το οποίο έχει συμβεί. Έβλεπα στην τηλεόραση, νομίζω στο Earth News το έβλεπα, όπου έχουν φτιάξει ένα καταφύγιο για περίπου 150 ζωάκια, τα ταΐζουν, τους δίνουν νερό, τα χαϊδεύουν, γιατί και αυτά έχουν υποστεί ένα τεράστιο σοκ. Μην υποτιμάμε την νοημοσύνη των ζώων, έχουν και αυτά συναισθήματα.
1: Και είναι σημαντικό που τέτοιες δύσκολες ώρες υπάρχουν και εκείνοι που δεν ξεχνούν και τους τετράποδους φίλους μας, αλλά και τα άγρια ζώα, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτά έχουν πληγεί μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, ξέρεις, των πυρκαγιών, έτσι όπως διαμορφώνεται.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Βαγγέλη, και σκεφτόμουν το εξής. Προσφάτως, δηλαδή τον τελευταίο ένα μήνα, ενάμιση, μου έχει φάει 3 γατάκια μια αλεπού, η οποία αλεπού κυκλοφορεί στο Χαλάνδρι, έτσι, δεν μιλάμε για Κηφισιά ή για πολιτεία, και όλα αυτά τα ζωάκια έχουν κατέβει, όπως και τα αγριογούρουνα που πηγαίνουν στην Εκάλη και τα λοιπά, έχουν κατέβει σε αναζήτηση τροφής, γιατί έχουν καεί τα δάση και δεν μπορούν να βρουν τροφή, δηλαδή είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν και για τα...
1: Καταστρέφεται, περιορίζεται το φυσικό τους περιβάλλον. Ακριβώς. Ο φυσικός τους χώρος, και γι' αυτό και έρχονται πιο κοντά μας.
0: Και δεν μπορούν να βρουν και θυράματα να φάνε. Ναι. Δηλαδή είναι σαρκοφάγα τα περισσότερα. Δυστυχώς είναι...
1: Όπως βλέπουμε και αρκούδες που κατεβαίνουν σε κάποια ορεινά μέρη της χώρας μας. Έτσι. Πάμε όμως στην Βαλέρια Δολαψάκη τώρα, που... Βρίσκεται στην Ψάθα η Βαλέρια για να μας δώσει τη δική της εικόνα. Είναι από τους καλούς συναδέλφους του Earth News που βρίσκονται στα σημεία του ενδιαφέροντος. Την παρακολουθούσαμε από την Κρήτη να μεταδίδει όλα τα ζητήματα εκεί και την εικόνα από τις φωτιές. Έχει έρθει στα εδώ μέτωπα. Βαλέρια, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βαλέρια.
2: Καλησπέρα. Δυστυχώς μας ανησύχησε πολύ αυτές τις μέρες η Αθήνα. Ήταν δύσκολο, 24 ώρα, πολύ δύσκολο. Νομίζω είναι η πρώτη μέρα που λίγα τα μέτωπα ερεμούν και δεν βλέπουμε αυτές τις τεράστιες φλόγες που βλέπαμε όλες αυτές τις ημέρες. Παρότι για την πυροσβεστική φυσικά η φωτιά δεν έχει σβήσει, μπορεί εμείς με το γυμνό μάτι να μην βλέπουμε φλόγα, για την πυροσβεστική ακόμη και μέρες μετά δεν σβήνει. Οι περιπολίες συνεχίζονται, οι ρήψεις από αέρα συνεχίζονται, οι δασοκομάντος πάνε στα πιο δύσβατα μέρη και σβήνουν ό,τι νεκρό καντυλάκι υπάρχει, γιατί δεν θέλει τίποτα για να έχουμε μια νέα αναζωπήρωση και επέκταση του μετώπου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας έλεγε ειδικώς πηγαίνουμε στην πυροσβεστική και ειδική, ότι υπήρξε περιστατικό όπου η φωτιά είχε σβήσει, είχαν περάσει μέρες, είχε βρέξει ολότελα και όμως μετά από 20 μέρες η φωτιά είχε μείνει στο υπέδαφος, βρήκε το απαραίτητο οξυγόνο και αναζωπηρώθηκε. Οπότε αναζωπηρώθηκε και δημιουργήθηκε ένα νέο μέτωπο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν εφησυχάζει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται η κατάσταση με τις προηγούμενες ημέρες. Το δύσκολο βέβαια θα είναι τώρα η επόμενη μέρα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι, οι πυρόπληκτοι, και δεν θα μιλήσω καν για το τεράστιο οικολογικό αποτύπωμα. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένα. Εμείς σήμερα, να σας πω, ήμασταν κυρίως στο σημείο όπου η αστυνομία έχει αποκλείσει το δρόμο, διότι που οδηγεί ουσιαστικά εκεί που βρίσκονται τα συντρίμμια των δύο μοιραίων ελικοπτέρων που, όπως θυμόμαστε, την ώρα των επιχειρήσεων συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην Ψάφα, σε αυτές τις χαράδρες, στις βουνοπλαγιές. Με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι, ο πιλότος και ο μεταφραστής, ο συγκυβερνήτης, να χάσουν τη ζωή τους. Το μέρος είναι απολύτως αποκλεισμένο, δεν αφήνει η αστυνομία κανένα να περάσει, γιατί οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά. Βρέθηκε και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Τα έμπειρα στελέχη της πυροσβεστικής σαρώνουν την περιοχή. Πρέπει να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Οπότε η πυροσβεστική έχει επιστρατεύσει εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί αυτοψία, θα συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Και ντρόουν επιστρατεύτηκε, έγιναν κάποιες εναέριες λήψεις για να αποτυπωθεί ο χώρος και το σημείο συγκεκριμένα εκείνο με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Όλα αυτά τα στοιχεία, το οπτικό υλικό, θα συνδυαστεί με μαρτυρίες που θα ληφθούν από όλους όσοι βρέθηκαν ή ήταν ήδη εκεί τις πρώτες αυτές κρίσιμες στιγμές. Μάλιστα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γραφέντης, έχει εξασφαλίσει και κάποιες αποκλειστικές φωτογραφίες ντοκουμέντο από τα συντρίμμια του δεύτερου ελικοπτέρου, από όπου ευτυχώς βγήκαν σόι οι δύο άνθρωποι. Πρόκειται για τον Έλληνα συντονιστή μεταφραστή και για τον Βρετανό πιλότο. Να σας πω όσον αφορά και την υγεία των δύο ανθρώπων αυτών, ότι ευτυχώς είναι όλο και καλύτερα σύμφωνα με πληροφορίες. Νοσηλεύονται, να θυμίσουμε, στο 251 νοσοκομείο της Πολυμεκής Αεροπορίας. Ο Έλληνας υποβλήθηκε σε σπονδυλοδεσία και περπατάει κανονικά. Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, και οι δύο νοσηλευόμενοι να πάρουν εξιτήριο από την Παρασκευή. Αυτό αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες. Να σας πω επίσης ότι οι συγγενείς του πιλότου, μιλώντας στους Times της Βρετανίας, μιλούν για ένα θαύμα όσον αφορά το ότι σώθηκε. Τονίζουν όμως ότι η εμπειρία του, η μακροχρόνια εμπειρία του, σίγουρα ήταν και καθοριστικός παράγοντας στο να σωθούν. Και ενώ βέβαια να σας πω ότι, όπως σας έλεγα για το σημείο εδώ, έχει αποκλειστεί, είναι πλήρως η αστυνομία είναι 24 ώρες 24 ώρα εδώ και δεν αφήνει κανένα να περάσει. Είχαμε ένα ανησυχητικό, θα μπορούσα να πω, περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Δευτέρας, ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να επιχείρησε με το όχημά του να περάσει το δρόμο, παρότι υπήρχε το αστυνομικό μπλόκο που απαγόρευε την κίνηση.
1: Και τελικώς χτύπησε και πάνω στα συντρίμμια, αν δεν κάνω λάθος.
2: Αυτό,
1: Βαλέρη,
2: είναι το φοβερό. Αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι αυτός επέμενε να περάσει για να πάει στο σπίτι του. Όχι μόνο δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών, παραβίασε το φόρο φύλαξης και φέρεται να προσέκρουσε, όπως είπε και εσύ, και να χτύπησε κάποια από τα συντρίμμια των ελικοπτέρων. Οπότε πλέον κατηγορείται για απίθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου δυστυχήματος. Η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
0: Βαλέρια, επειδή το μείζον πρόβλημα των προηγουμένων ημερών ήταν η θυελώδης άνεμη, έχουν προφανώς πέσει οι άνεμοι, δεν έχουν την ίδια ένταση, αλλά εσύ πώς το βλέπεις το πράγμα? Έχει πέσει αρκετά η ένταση των ανέμων, γιατί σε όλες αυτές τις μέρες εκεί και μπορείς να συγκρίνεις.
2: Ναι, πράγματι έχουν πέσει αρκετά. Δεν υπάρχει σύγκριση. Δηλαδή υπάρχουν και στιγμές που δίνεται η αίσθηση της άπνοιας. Είναι πάρα πολύ λίγα τα μποφόρτ. Αλλά κάποιες στιγμές ακόμα μπορεί να σηκώσει λίγο αεράκι που είναι ό,τι χρειάζεται για κάποια αναζωπήρωση. Δεν είδαμε και κάποια καντιλάκια, κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις που βέβαια αμέσως έπεσαν από πάνω οι αρχές. Έγιναν άμεσα ρήψεις και άμεσα έγιναν ρήψεις από τα ενέργεια μέσα που διαρκώς αναφοδιάζονται και περιπολούν. Και ευτυχώς τελευταία στιγμή πάντα τα σώζανε και δεν είχαμε επέκταση. Αλλά συνεχίζουν τα καντιλάκια να καίνε, οπότε αρκεί λίγος αέρας για να επιδεινωθεί το μέτωπο. Όμως όσον αφορά τον άνεμο, δεν συγκρίνεται με άλλες φορές.
1: Θα ήθελα να επικαλεστώ την εμπειρία σου και από αυτό που παρακολουθείς μέσα από το ρεπορτάζ, Βαλέρια, και να σε ρωτήσω πώς βλέπεις, πώς αφουγκράζεσαι την ψυχολογία τόσο των κατοίκων εκεί της ευρύτερης περιοχής, όσο όμως και των ίδιων των πυροσβεστών. Γιατί βιώνουν ήδη την πέμπτη ημέρα εκεί στο πεδίο της μάχης.
2: Ναι, η ψυχολογία θα αρχίσει με των πυροσβεστών, γιατί δεν είναι μόνο η σωματική εξουθένωση, είναι και ότι έχουν χάσει ήδη συναδέλφους τους. Μετά και το περιστατικό με το ελικόπτερο ήταν πραγματικά, τους συντάραξε, αλλά ήταν ήδη συντετριμένοι, γιατί θυμόμαστε τους δύο συναδέλφους τους στο Ρέθυμνο, ακόμη έναν που χάθηκε
1: στο Γήθιο.
2: Ακριβώς. Οπότε η ψυχολογία τους ήταν ήδη πολύ δύσκολη. Παρ' όλα αυτά καλούνταν να επιχειρήσουν, γνωρίζοντας ότι έχουν χάσει συναδέλφους τους ακατάπαυστα. Μπορεί να άλλαζαν μπάρδες, γιατί το ερώτησα αυτό, πώς γίνεται, είναι οι ίδιοι άνθρωποι τόσες μέρες. Αλλάζουν βάδες, αλλά αυτό δεν αρκεί. Είναι τέτοια η κατάποση, που δεν αρκεί για να ξεκουραστούν. Παρ' όλα αυτά, παρότι δεν έχουν επανέλθει, καλούνται να ξαναβρεθούν στο σημείο και να συνδράμουν. Οπότε είναι δύσκολη η ψυχολογία τους, είναι και σωματική και ψυχολογική η κούρασή τους. Παρ' όλα αυτά, ήταν υπεράνθρωπες οι προσπάθειες, γι' αυτό και όλοι τους ευγνωμονούν, τόσο οι κάτοικοι όσο βλέπουμε υπάρχει μεγάλη στήριξη από όλη την κοινωνία. Όσον αφορά βέβαια στους ανθρώπους εδώ, θα σας πω ότι εμένα με συγκλώνησε περισσότερο χθες όταν βρεθήκαμε στο Πόρτο Γερμενό, που βρήκα κάποιους από τους ανθρώπους εκεί. Ένα ζευγάρι, οι οποίοι μόλις είχαν δει το σπίτι τους, το οποίο είχε καεί ολοσχερός, και πραγματικά τους είδα με τα δάκρυα στα μάτια και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι σε λίγες ώρες έπαθαν όλο τους το βιός, γιατί δεν είναι μόνο παραθυραστικές κατοικίες στο Πόρτο Γερμενό, όπως ας πούμε εγώ να σας πω νόμιζα, είναι και πολλές πρώτες κατοικίες, πολλοί άνθρωποι που με κόπο χτίσαν την περιουσία τους εκεί. Και τη χάσανε μέσα σε λίγα λεπτά, όπως μας είπαν. Το Πόρτο Γερμενό, ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί μας είπε ότι δεν υπάρχει αύριο για το Πόρτο Γερμενό, είναι η απόλυτη καταστροφή, είναι περισσότερο από 100 τα καμένα σπίτια, δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, όλη αυτή η φύση, όλος αυτός ο παράδεισος δεν υπάρχει πλέον. Οπότε είναι, νομίζω, πολύ δύσκολες στιγμές για τους κατοίκους, ακόμη και αν τους πούν ότι, όπως λέγεται, θα δοθούν αποζημιώσεις σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Και με διαδικασίες express, ναι.
2: Ναι, το να ορθοποδήσεις μετά από αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το οικολογικό αποτύπωμα είναι επίσης τεράστιο και θα το βιώνουμε όσο περνούν τα χρόνια. Γιατί η φωτιά δεν σβήνει όταν σβήσουν οι φλόγες. Το αποτύπωμα θα είναι πολύ βαρύ. Και θα χρειαστούν χρόνια για να το οικοσύστημα για να ισορροπήσει και να αναγεμηθεί και να υπολουθούν οι πληγές. Δυστυχώς υπάρχουν και νεκρά ζώα, όπως είδαμε κάνοντας χθες το διπορρητικό μας στο Πόρτο Γερμενό.
1: Δυστυχώς.
2: Οπότε εντάξει, όσον αφορά την ψυχολογία, δυστυχώς είναι δύσκολη. Δεν έχουν προλάβει ακόμη να συνειδητοποιήσουν κάτι και ότι πρέπει να δουν την επόμενη μέρα, γιατί μέχρι πριν από λίγες ώρες δινόταν ακόμη μάχη με τα μέτωπα και τις αναζωπηρώσεις. Mm-hmm. Ούτε καταγραφές έχουν αρχίσει σε μεγάλο βαθμό. Οπότε αυτό είναι μια συζήτηση που σιγά σιγά τώρα ξεκινά. Ήταν η πρώτη μέρα που είχαμε μέτωπα σε ύφεση. Αυτή είναι η κατάσταση μας τώρα. Δυστυχώς δύσκολη, απογοητευτική.
1: Το ευτυχώς έχει να κάνει με την εξέλιξη των μετόπων, έτσι, εκεί, το ευτυχώς ότι οδεύουμε έτσι προς το τέλος αυτού του εφιάλτη που βιώνουμε για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.
2: Ελπίζουμε
1: σήμερα.
2: Ελπίζουμε πραγματικά να είναι οι τελευταίες ώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου και
0: πολύ
1: για την βιωματική εμπειρία
0: Βαλέρια.
1: Που μας μετέφερες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βαλέρια, σε ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Λέγαμε λοιπόν εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Μέχρι τις 12 θα πάμε. Earth News Radio 105,8. Λέγαμε λοιπόν για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Ακούσαμε και το αναλυτικό ρεπορτάζ από την συνάδελφο, την Βαλέρια Δολαψάκη, από την περιοχή της Ψάθας.
1: Όπως σκέψει τώρα αυτούς τους ανθρώπους, Βαγγέλη, που θα γυρίσουν, που κάποιοι μπορεί να λείπουν και θα πάνε και θα δουν. Και αυτό που είπε η Βαλέρια ήταν πολύ σημαντικό, ότι δεν είναι δεύτερες κατοικίες παραθεριστικές.
0: Υπάρχουν και πολλές πρώτες
1: κατοικίες. Ακριβώς. Και μένεις από τη μία μέρα στην άλλη άστεγος. Άστεγος και πυρόπληκτος επίσης.
0: Αφού τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η πυρκαγιά θα ξεκινήσει και καταγραφή των ζημιών για να αρχίσει η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Αύριο, μάλιστα, υπάρχει και συγκεκριμένη διυπουργική επιτροπή που θα συνεδριάσει και αυτόν ακριβώς το λόγο, για επιτάχυνση των διαδικασιών και για τον καλύτερο συντονισμό αυτών. Εμείς τώρα, Δημήτρη, θα πάμε για τους τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέμπτη νύχτα μάχης με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Το πιο ενεργό σημείο πυρκαγιάς εντοπίζεται στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου. Στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν καπνογόνα σημεία και μικρές εστίες τα οποία επιχειρούν να περιορίσουν οι πυροσβέστες. Τα εναέρια μέσα καθυλώθηκαν λόγω νύχτα. Στη μάχη με τις φλόγες μόνο επήγειες δυνάμεις πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 141 οχήματα μαζί με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τόνισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Από βραχυκύκλωμα η πυρκαγιά στη Βιωτία, σύμφωνα με το πόρισμα. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπραγματεύσει με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικού στον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters. Πρόοδο βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ίσως και αύριο Τετάρτη η συμφωνία. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θερμοκρασίας 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στην δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα. Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio, στο τέλος της μέρας είμαστε συντονισμένοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα βέβαια, με τη Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου, με τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές σταθερά.
1: Οι οποίες να πούμε ότι είναι πάντα προσαρμοσμένες με το κλίμα, δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε τις πυρκαγιές σε εξέλιξη, ο Γιώργος έβαζε πολύ ήπια τραγούδια, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. και που ήταν ανάλογα,
0: τέριαζαν στο κλίμα.
1: Τέριαζαν στο
0: και
1: κλίμα,
0: στην ψυχολογία
1: ακριβώς.
0: Όλων μας.
1: Ακριβώς. Μαύρης ψυχή μας τώρα, τι να λέμε.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, τα νέα από το μέτωπο των πυρκαγιών είναι πολύ καλύτερα. Ακούσαμε αναλυτικά και από την Βαλέρια Δολαψάκη από την περιοχή της Ψάθας το τι συμβαίνει. Εκεί θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες μέρες πέρασαν οι φλόγες στο χωριό, κάηκαν σπίτια, προκλήθηκε μεγάλη η οικολογική καταστροφή. Τα καντιλάκια τώρα είναι που ανησυχούν, αυτά που εμφανίζονται το βράδυ, και με αυτά παλεύουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Μες στο βουνό παραμένουν οι δασοκομάντος, δεν υπάρχει εφησυχασμός. Όπως μας είπε και η Βαλέρια, αρκετοί είναι οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν επιστρέψει πλέον στην περιοχή για να συνδράμουν από τη μια εθελοντικά στις πιο εύκολες περιπτώσεις, αλλά και από την άλλη για να δουν το τι γίνεται, το σπίτι, η περιουσία τους, έτσι, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Τουλάχιστον ένα σπίτι κάηκε παρά τις συνεχόμενες ρήψεις και από τα εναέρια μέσα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λίγο νωρίτερα σήμερα έκανε την ημερήσια ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Βασίλης Βάθρακογιάννης.
2: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.
0: Και έτσι θα συνεχιστεί με μάχη, με αυτά τα καπνογόνα σημεία, όπως είπε ο κύριος Βαθρακογιάννης. Είναι δηλαδή, Δημήτρη, αυτά που βλέπουμε, τα σημεία.
1: Πιο μικρά και από καντιλάκια, δεν είναι φωτιά ακριβώς. Καπνίζουν.
0: Να καπνίζουν ακριβώς. Ναι, σαν να έχεις βάλει
1: θυμάμαι.
0: Ένα.
1: Νομίζω μας το έλεγε η Βαλέρια τώρα, αν δεν κάνω λάθος, ότι μπορεί να περάσουν και 10 και 15 μέρες.
0: Είχαν θάψει ουσιαστικά τη φωτιά, έτσι, παρόλα αυτά βρήκε κάποια στιγμή δύο δομπή και μέσα αέρας και ξαναφούντωσε μετά από μέρες ολόκληρες. Ναι. Άρα καταλαβαίνουμε πως δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι σε καμία περίπτωση να εφησυχάσουν. Έτσι.
1: Και, βέβαια, και έχουν ανακληθεί και όλες οι αδειές τους, να ξέρεις.
0: Είναι λογικό,
1: αυτήν
0: την περίοδο.
1: Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι, πρέπει να ξεκουραστούν.
0: Βεβαίως. Αυτή την περίοδο ούτως ή άλλως δεν είναι τόσο περίοδος ξεκούρασης για τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος.
1: Είναι περίοδος μαχών.
0: Επιφυλακής και συναγερμού. Έτσι. Έχουν άλλο χρονικό διάστημα όπου και τοποθετούν ως επιτοπλίστων τις άδειές τους, ακόμη και οι υπάλληλοι που ενεργούν, δουλεύουν από το γραφείο τους για αυτή την δουλειά. Γιατί και από την υπηρεσία επίσης μάχη για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό όλων αυτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπες και νωρίτερα, Δημήτρη, το πώς η τεχνολογία και τα έξυπνα συστήματα νέου τύπου που μας δίνει, όπως το σύστημα Αντινέρο, mm-hmm. έρχεται να λειτουργήσει και και να σώσει μεγάλο μέρος από τα σημεία που χτύπησαν
1: ακριβώς,
0: οι φλόγες.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη, και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αυτό το σύστημα κατάφερε να σώσει ένα μεγάλο κομμάτι δάσου στην Ψάθα, καθώς στην λόγω φωτιά υπήρχαν μεν δασικοί δρόμοι που μπορούσαν να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, καθώς από την άλλη πλευρά βρισκόταν το δάσος και από την άλλη σπίτια και καλλιέργειες, και οι ζώνες που ανοίγονται κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς δεν είναι αντιπυρικές ζώνες πρόληψης στο στάδιο του σχεδιασμού, αλλά ειδικές ζώνες καταστολής πυρκαγιάς επί του πεδίου. Η αντιπυρική ζώνη που έγινε λοιπόν από το βορρά προς τον νότο στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή, χάρη σε αυτό το σύστημα, έκοψε την πορεία της πυρκαγιάς όπως ερχόταν από δυτικά προς ανατολικά, με κίνδυνο για τα βίλια. Παράλληλα, στο Αντινέρο εντάσσονται οι καθαρισμοί των δασικών αυτών δρόμων, καθώς και ο καθαρισμός περιοχών που είχαν καεί σε παλαιότερες φωτιές, κάτι που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Η ουσία είναι ότι πρέπει, και όχι μόνο στις αυλές και στους γύρω χώρους, αλλά και στο δάσος να γίνονται καθαρισμοί, διότι όταν υπάρχει ένα στρώμα μισού μέτρου με πευκοβελόνες και κουκουνάρια, καταλαβαίνεις ότι το να αρπάξει φωτιά είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
0: Και είναι δύσκολα, δύσκολα τα πράγματα πολύ εκεί στην περιοχή της Ψάθας. Έχει υποστεί η περιοχή ευρύτερη σημαντικές καταστροφές, αλλά και με τις, στη Λούμπα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων, και εκεί είχαμε αρκετές αναζωπηρώσεις που κινητοποίησαν, και με, αυτό, με αυτές δίνουν μάχη από το πρωί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις αναζωπηρώσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας βέβαια τα εναέρια πετούσαν ασταμάτητα και βλέπεις, Δημήτρη, πόσο σημαντική είναι η δουλειά των ελικοπτέρων, γιατί αν τα Καναντέρ περνούν και ρίχνουν έτσι σε μια νοητή γραμμή το, την ποσότητα του νερού,
1: τα ελικόπτερα στέκονται από πάνω.
0: Μπορούν το ελικόπτερο στέκεται και μπορεί να πάει και να ψεκάσει στοχευμένα πάνω από το σημείο την ποσότητα που κρίνει. Έτσι, δεν χρειάζεται να αφήσει όλη την ποσότητα του νερού που διαθέτει και να πάει να ανεφοδιαστεί και πάλι. Αλλά αυτό το στοχευμένο, όπου βλέπουν καπνό, όπου βλέπουν αυτά τα καπνογόνα σημεία που μας έλεγε ο κύριος Βαθρακογιάννης, χτυπούν εκεί.
1: Έτσι είναι, Βαγγέλη, και μεγάλο ρόλο στις προσπάθειες της πυρόσβεσης, να πούμε ότι παίζουν τα τελευταία χρόνια τα drones, τα οποία διαθέτουν ειδικούς αισθητήρες για πυρκαγιά, για να εντοπίσουν τον καπνό πριν αυτός εξελιχθεί σε πυρκαγιά. Τα drones, τα οποία σώζουν αλλά και σκοτώνουν ως γνωστόν.

0: μιλάμε για τους κατοίκους της περιοχής, θα ήθελα λίγο να πάμε και να ακούσουμε mm-hmm. τις δηλώσεις που έκαναν εδώ στο Earth News, γιατί αξίζει να ακουστεί και η δική τους συμφωνή.
1: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
2: Εδώ, αγώνας.
1: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
2: Εδώ, αγώνας.

0: Θεσσαλονικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν και την αγωνία αυτών των ανθρώπων, Δημήτρη. Έχουν περάσει και τόσες μέρες, έχουν αποκλειστεί πολλοί από αυτούς από το σπίτι τους, έτσι, έχουν εκδιωχθεί αναγκαστικά από τις αρχές για τη δική τους ασφάλεια. Κάποιοι δεν μπορούσαν καν να επιστρέψουν, καθώς παραμένουν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κάποια σημεία εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Και θα ήθελα τώρα να δούμε λίγο το χρονικό αυτής της μεγάλης καταστροφής. Από το πύρινο μέτωπο ξεκίνησε, θυμίζουμε, από την Ψάθα και έφτασε στη Λούμπα, καλύπτοντας μια μεγάλη απόσταση και βέβαια αφήνοντας πίσω μόνο καταστροφή. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη είναι στο ρεπορτάζ.
2: Οι εικόνες από ψηλά είναι αποκαρδιωτικές. Το drone του Earth News πέταξε πάνω από τις καμένες εκτάσεις χιλιόμετρων στα Μέγαρα. Κρανίου τόπος έγιναν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους, σπίτια, ακτινοτροφικές μονάδες και αποθήκες παραδόθηκαν στην πύρινη μανία. Η φωτιά πέρασε μέσα στην Ψάθα, σπίτια κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν. Παρά την τιτάνια μάχη που έδωσαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για να σώσουν τον οικισμό, οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις δεκάδες διάσπαρτες εστίες έκαναν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο.
3: Είδα τους πυροσβέστες, ειδικά τα νέα παιδιά, ήταν σε άθλια κατάσταση, λες και είχαν περάσει ένα μήνα πόλεμο. Τους ευχαρίστησα έναν-έναν.
2: Άλλοι πάλι στάθηκαν πιο τυχεροί, αλλά πονάνε για τη γη στην οποία μεγάλωσαν.
4: 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό.
2: Εθελοντές αποκαμωμένοι από την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, πυροσβέστες σε εγρήγορση για τυχόν αναζωπυρώσεις, επαγγελματίες της περιοχής δειλά-δειλά ξαναλειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα Μεγάρων. Οι πύρινες γλώσσες έφτασαν ως τις αυλές των σπιτιών. Αλλά χάρη στην αυτοθυσία πυροσβεστών, δασοκομάντος και εθελοντών, το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο.
5: Μετά από 10 ρήψεις καναντέρ, σώσαμε τα σπίτια. Τελευταία στιγμή.
6: Συγκλονιστικός ο αγώνας τους. Τους έδωσα διαχειραψία στα συγχαρητήριά μου.
2: Στο διπορικό του Earth News, στις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγάρων, αποκαλύπτεται το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής.

0: Help News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας
1: με το Βαγγέλη Ψαρή
0: και το Δημήτρη Φαναριώτη. Θα πάμε μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Το μήνυμα το οποίο στέλνει αυτήν την ώρα στην τηλεόραση του Earth News ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, είναι ότι η μάχη συνεχίζεται και συνεχίζεται με διάσπαρτες αιστείες στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Τίποτε δεν έχει τελειώσει. Όλοι παραμένουν σε επιφυλακή και συναγερμό και η μάχη συνεχίζεται από τις επίγειες δυνάμεις και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ξέρεις, και οι πυροσβέστες προκειμένου να πούν ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί η δουλειά τους, Δημήτρη, πρέπει να έχουν σαρώσει κάθε σπιθαμή του εδάφους προκειμένου να καταλάβουν αυτό ακριβώς που είπαμε πριν. Μην τύχουν και υπάρχει κάτι έτσι που μπορεί να φουντώσει μετά ακόμη και από ώρες ή μέρες.
1: Έτσι, και εδώ έρχεται ο ρόλος των drone, Βαγγέλη, γιατί όταν έχεις εποπτεία από αέρος, βλέπεις τα πάντα. Τα drones έχουν και αισθητήρες, οπότε είναι ένας τρόπος.
0: Έχουν και αισθητήρες θερμότητας που μπορούν από ακριβώς πάνω να καταλάβουν κιόλας αν κάπου υπάρχει. Αλλά τώρα τι γίνεται.
1: Κάπου υπό φως
0: και φωτιά. Όλο το έδαφος καίει. Αυτό ακούγα να λένε εκπρόσωποι του πυροσβεστικού σώματος, ότι αυτές τις ώρες σε όλη αυτή την τεράστια έκταση καίει το έδαφος. Οπότε δεν μπορεί ακόμη το drone να λειτουργήσει για να καταλάβει ότι εκεί μόνο υπάρχει κάτι υποβόσκι, μία μικρή εστία φωτιάς. Έτσι.
1: Σωστά. Παρένθεση πολύ γρήγορα, γιατί είμαστε και ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο και ενημερώνουμε για όλα, και τα εσωτερικά και τα διεθνή και τα αθλητικά. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν 0-0. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο χωρίς γκολ, αλλά πολλές φάσεις το πρώτο ημίχρονο.
0: Είναι η πρώτη μάχη για τα προκριματικά, έτσι.
1: Ακριβώς, το Champions League.
0: Για τους ερυθρόλευκους που μπαίνουν για τα καλά. Λοιπόν, οπότε επιστρέφοντας τώρα, ποιο είναι το φοβερό τώρα, γιατί το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί και η αυριανή ημέρα, θα τα δούμε λίγο μετά. Είναι μια δύσκολη μέρα για συγκεκριμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων και εδώ για την Αττική, άρα πρέπει όλοι να προσέχουμε. Και ενώ λέμε ότι πρέπει να προσέχουμε,
1: η βλακεία είναι ανίκητη.
0: Υπάρχουν κάποιοι που ακόμη δεν, όχι απλά δεν προσέχουν, αλλά κάνουν το ακριβώς αντίθετο.
1: Το είπε ο
0: εκπρόσωπος.
1: Το λέω ξανά και ξανά για αυτούς τους ανθρώπους: η βλακεία είναι ανίκητη.
0: Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Βασίλης Βανθρακογιάννης, αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτές τις περιπτώσεις οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και αυτές τις μέρες που από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούμαστε, θέλοντας και εμείς, με τις πυρκαγιές. Να ακούσουμε τον κύριο Βανθρακογιάννη.
2: Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείχτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Συγκεκριμένα, στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψησης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρβουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπαίτιοι συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Επιπλέον στη Χαλκιδική, συμπολίτης μας, εκτελώντας θερμές εργασίες με τροχό, προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.690 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα 4 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και 29 πρόθεση.
0: Πόσο πολλαπλάσιες είναι οι περιπτώσεις της αμέλειας, αλλά αυτή την περίοδο δυστυχώς δεν μας παίρνει. να έχουμε αμελείς γύρω μας.
1: Και τα πρόστιμα μπορεί να είναι κάπως τσουχτερά, αλλά διερωτώ με αν τι θα ήταν πιο αποτελεσματικό για αυτούς τους ανθρώπους να πληρώσουν αυτό το τσουχτερό πρόστιμο ή να κάτσουν κανένα μήνα μέσα στη φυλακή, να καθίσουν να αναλογιστούν τι έκαναν. Λόγι, λέω εγώ τώρα.
0: Ενδεχομένως, αν βρεθούν σε τέτοιου είδους περιβάλλον, μέσα στη φωτιά, και δώσουν τη μάχη δίπλα στους πυροσβέστες και τους εθελοντές, ίσως να καταλάβουν καλύτερα που. Δεν ξέρω πραγματικά. Η επιστήμη κάποιες στιγμές σηκώνει τα χέρια ψηλά απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές.
1: Αυτή η ατάκα μου άρεσε πάρα πολύ από παλιά. Η βλακεία είναι ανίκητη και πραγματικά είναι ανίκητη. Αν δει, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε 660 τέτοιες περιπτώσεις, όταν έχει καεί η μισή Ελλάδα, δηλαδή εντάξει, δεν υπάρχει σωτηρία. Πώς να το πω.
0: Τώρα για την. Να πούμε ότι από τις τις φωτογραφίες που είδαμε εδώ και αποκαλύψαμε μέσα από την τηλεόραση του Earth News, φαίνεται ότι η μεγάλη αυτή η φωτιά στην Αττική Βοιωτία προκλήθηκε από επαφή μεταξύ καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Βραχυκύκλωμα δηλαδή.
0: Βραχυκύκλωμα. Κούμπησαν μεταξύ τους, έγινε βραχυκύκλωμα, προκλήθηκε σπινθήρας, δεν χρειάζονταν κάτι άλλο.
1: Όλα μετά ήταν εύκολα. Η λύση για όλα αυτά είναι τα καλώδια του ηλεκτρισμού. Έχει ένα κόστος μεγάλο αυτό βέβαια. Να είναι υπόγεια και όχι υπέργεια. Και επίσης η στήλη να μην είναι φτιαγμένη από ξύλο. Διότι είδα το εξής καταπληκτικό θέαμα σε πλάνο. Ήτανε τρεις κολόνες ξύλινες της ΔΕΗ με το ρεύμα. Η μεσαία είχε καεί τελείως και είχαν μείνει μόνο.
0: Είχε μείνει το πάνω μέρος.
1: Το
0: κεφάλι της κολόνας. Γιατί όλο το κάτω είχε
1: γίνει κάρβουνο.
0: Και κρέμονταν.
1: Κρέμονταν
0: από τα καλώδια.
1: Και εσύ αυτό.
0: Ναι. Ήταν από τα φοβερά που βλέπουμε στα πλάνα.
1: Ας τουλάχιστον μέχρι να φτάσουμε στην υπόγεια καλωδίωση, που είναι και ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπιστούν τέτοια προβλήματα, τουλάχιστον ας βάζουμε μια κολόνα τσιμεντένια και όχι ξύλινη. Γιατί ξύλινη.
0: Τώρα, για να δένει περισσότερο με το φυσικό περιβάλλον.
1: Ξύλο το δέντρο, ξύλο την κολόνα.
0: Έτσι. Τώρα τα συγκεκριμένα ευρήματα, αυτά τώρα που δείχνουν ότι προκλήθηκε, πώς ξεκίνησε η μεγάλη αυτή πυρκαγιά, έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία ως πιστήρια, έτσι, από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που έχουν πλούσιο έργο αυτήν την περίοδο, και αποτέλεσαν και βασικό στοιχείο της έρευνας που οδήγησε στην άσκηση διώξεων και στη σύλληψη δύο ατόμων που κατηγορούνται για την συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε ότι σε συλλήψεις για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας, ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Βαθρακογιάννη, έχουν προχωρήσει οι αρχές. Στο Ρέθμινο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο συλληφθέντες για τις φωτιές εκεί, για την φωτιά στην Κρύα Βρύση. Το ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Φάκα.
3: Παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που κατακαίνε τα δάση αλλά και τις συνεχείς εκκλήσεις των αρχών, δύο άντρες στην Αττική συνελήφθησαν επειδή αποφάσισαν να κάνουν μπάρμπεκιου. Η πρώτη σύλληψη έγινε στη Ραφίνα και η δεύτερη στο Ήλιον. Οι δύο άντρες έκαναν χρήση ψυσταριάς κοντά σε δασική βλάστηση σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν ο δήμαρχος Στυλίδας και ο συγκατηγορούμενός του για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Στα δικαστήρια Θήβας μετέβη αυτοβούλος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΔΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο για την καταστροφική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του και ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Στη σύλληψη ενός 66χρονου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, προχώρησαν στελέχη των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό κάθε υπευθύνου.
0: Και όπως είπαμε, έχουν πλούσιο έργο. Τώρα, Δημήτρη, η ώρα πλησιάζει 11 παρά
1: μισό λεπτό. Ειδήσεων.
0: Οπότε θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή
0: στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τις τελευταίες ενεργές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από αδιάκοπο αγώνα 5 ημερών. Μάχη δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για τον έλεγχο και την πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς στο εκτεταμένο μέτωπο της Φωνικής Πυρκαγιάς που κατέκαψε τα πευκοδάση του Κυθερώνα και του Όρους Πατέρας και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Η περιοχή από την Ψάθα μέχρι τη Λούμπα δοκιμάστηκαν σκληρά το βράδυ. Χθες το βράδυ, όταν οι φλόγες στέργεψαν απειλητικές, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνιο αγώνα για να τις κρατήσουν μακριά από τα σπίτια. Η εικόνα απόψε είναι λίγο διαφορετική. Οι κάτοικοι ωστόσο μετρούν τις ζημιές και τις πληγές που αφήνει στον τόπο τους η πυρήνη λέλαπα. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν, επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια, δήλωσε μεταξύ άλλων νωρίτερα ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτή ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά της Δυτικής Αττικής. Έγινε μεγάλη προσπάθεια, είναι συγκινητική προσφορά των εθελοντών, δηλώνει από την πλευρά του Αντιδήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Δημήτρης Παγώνης. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drones για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις αγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους πυνθύρες που αυτή προκάλεσε αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς στον πόλεμο κατά του Ιράν σύμφωνα με το Reuters. Γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτείων σε μελλοντικές συγκρούσεις. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η οριστική συμφωνία, ίσως και αύριο Τετάρτη συμφωνία. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα πατέρα του. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε η μετρολογική υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Αύριο βορειάνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, στον Βαγγέλη Σαρή και το Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Τσάρη και τη Μαρίλια Γεροντίδη να ρυθμίζει τους ήχους. Τη Μαρία Σφυρόερα να είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Και τον Γιώργο Τσολάκη στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Τότε ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα. Έχω πάει στη συναυλία του στο Ρότερνταμ το 1989.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ήμουν πολύ μικρούλης τότε, έτσι.
0: Και εγώ τελείωνα το δημοτικό. Οπότε δεν. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως, γιατί είχαμε επιχειρήσεις διάσωσης,
1: ναι,
0: μεταναστών.
1: Καθώς
0: σήμερα
1: τρώνει ο καιρός, αυξάνονται και οι ροές.
0: Αυξάνονται οι προσπάθειες των διακινητών να φέρουν και πάλι εδώ εκμεταλλευόμενοι ανθρώπους, έτσι.
1: Ναι, και αυτά τα πλεούμενα είναι απίστευτα. Είναι, αν μπορούσαν να ήταν αυτοκίνητα, θα τα λέγαμε σαράβαλα. Με μία μηχανή ίσα ίσα τη βενζίνη.
0: Τα οποία βγαίνουν σε παροπλισμό, έτσι, βγαίνουν για πέταμα. Δηλαδή κάποιοι, ρε παιδί μου, τα αποσύρουν και εκεί ουσιαστικά χτυπούν οι άνθρωποι αυτοί, τα αγοράζουν τζάμπα σχεδόν, τα ψιλοεπισκευάζουν, αν κάπου κάπως επισκευάζονται, τους βάζουν μηχανές
1: μπαλώματα
0: για να έχουν μία μόνο διαδρομή να μπορούν να κάνουν.
1: Και με βενζίνη ίσα για μία διαδρομή.
0: Ακριβώς. Και ξεκινούν για την γη της επαγγελίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δια της χώρας μας.
1: Ακριβώς. Το άλλο που είχα διαβάσει με αυτή την φοβερή τραγωδία με τους 600-700 νεκρούς στα ανοιχτά της Καλαμάτας, αν δεν θυμάμαι, κάπου νότια της Πελοποννήσου, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τι είναι? Είναι μικρά φορτηγά πλοία, τα οποία τα πλοία έχουν κανονικά αμπάρια, μηχανοστάσιο, λεβιτοστάσιο κτλ. Αυτά λοιπόν τα αδειάζουν από όλα ό,τι έχουν μέσα. Για να χωρέσουν να στιβάξουν τους ανθρώπους, ακριβώς.
0: Σε κάθε όροφο του, ναι, σε κάθε κατάστρωμα, σε κάθε.
1: Και βάζουν μια μηχανούλα της πλάκας, ξέρω εγώ, 100 ύπους, 200 ύπους, που είναι αστείο για να τα.
0: Για να καταφέρει ίσα ίσα να βγάλει τη διαδρομή μέχρι να φτάσει στον προορισμό.
1: Είναι τραγικό. Τώρα είχα μια νέα επιχείρηση διάσωση μεταναστών απόψε το βράδυ, πριν από 5 λεπτά μετά εδώ στην είδηση στο Earth News. Σκάφος της Frontex λοιπόν εντόπισε και διέσωσε 33 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε βάρκα 8 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, ενώ την επιχείρηση που έγινε με καλό καιρό, αυτό που λέγαμε πριν, Βαγγέλη, ο καλός καιρός αυξάνει τις ροές, συντόνισε το ενίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού.
0: Νωρίτερα είχαμε άλλη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στο ακροτήριο Τέναρο, έτσι. Εντοπίστηκε μία λέμβος 62 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου. Οι επιβαίνοντες εξέπεψαν σήμα κινδύνου, αφού η λέμβος βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη θέση. Στην περιοχή έσπευσε ένα δεξαμενόπλιο με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο και περισυνέλεξε με ασφάλεια τους συγκεκριμένους μετανάστες. Το πλοίο αναμένεται τώρα, περίπου αυτήν την ώρα που μιλάμε, να φτάνει στο αγκυροβόλιο της Καλαμάτας. Από εκεί οι διασωθέντες θα είναι προγραμματισμένο να μεταφερθούν με λάτζες στον χώρο των αποθηκών του λιμανιού, όπου και θα φιλοξενηθούν προσωρινά. Στη συνέχεια βέβαια θα ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από το λιμενικό, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους οι μετανάστες θα μεταφερθούν με μέρημνα του λιμεναρχείου της Καλαμάτας σε οργανωμένη δομή φιλοξενίας στην ενδοχώρα.
1: Ναι,
0: το δυσάρεστο πάντως είναι αυτό, ότι βλέπουμε ότι όταν ο καιρός το επιτρέπει, έστω και λίγο, αρχίζουν πάλι να αυξάνονται οι ροές των μεταναστών. Έτσι.
1: Και το πιο τραγικό είναι, Ευαγγέλη, ότι 9 στους 10 δεν ξέρουν να κολυμπάνε. Δηλαδή είσαι σε μια βάρκα, σε ένα πλεούμενο εν πάση περιπτώσει, και γύρω σου είναι ο θάνατος, δηλαδή η θάλασσα, που για μας είναι διασκέδαση, κολύμπη, ευχαρίστηση κτλ.
0: Και
1: για
0: αυτούς ανθρώπους
1: συμβολίζει,
0: έχεις δίκιο,
1: ακριβώς το θάνατο. Και να πω και μια πολύ, πολύ
0: και
1: γρήγορη.
0: Και φορούν και κάτι ισοσύβια τελείως της πλάκας, τα οποία δεν μπορούν να τους διατηρήσουν στην επιφάνεια.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: βέβαια.
0: Πόσο δε μάλλον αν έχει και καιρό, αν έχει κύματα.
1: Εκεί που πηγαίνω στον Άγιο Σπυρίδωνα και στο Πορτοράφτη, είναι ένας Πακιστανός που είναι 20 χρόνια εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχει πάρει και τα χαρτιά του, πληρώνει φόρους, δουλεύει, είναι πλήρως ενσωματωμένος του ενσωματωμένου μετανάστη και μου έλεγε, τώρα είναι κάπου 38 χρονών, όταν είχε έρθει εδώ ήταν 16-17 και δεν ήξερε να κολυμπάει καθόλου. Αν έπεφτε στη θάλασσα πνιγότανε. Και τώρα μετά από 20 χρόνια έχει μάθει να κολυμπάει και του πραγματικά εντυπωσιάζεται από το γεγονός ότι μπαίνουν άνθρωποι σε βάρκες και στο ανοιχτό πέλαγος τώρα, έτσι, όχι σε καμιά ρηχή παραλιούλα, οι οποίοι δεν ξέρουν κολύμπι. Είναι τραγικό αυτό, έτσι. Είναι τραγικό.
0: Είναι φοβερό. Θα μιλήσουμε λίγο μετά, Δημήτρη, ναι, γιατί είχαμε και συσκέψεις για το θέμα του μεταναστευτικού και είχαμε και από τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, είχαμε σύγκληση εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακριβώς.
0: Και από την άλλη είχαμε και και την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο που αναφέρθηκε στο θέμα. Θα τα πούμε αυτά λίγο μετά.
1: Βέβαια, έχεις δίκιο, γιατί όλη αυτή η ιστορία με τη Θεούτα ξανάφερε το μεταναστευτικό πάρα πολύ ψηλά στην επικαιρότητα.
0: Προκάλεσε,
1: έτσι,
0: ανησυχία, προκάλεσε προστριβές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και αυτό σημαντικό.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία έφυγε από τη Σέγγεν με την Ισπανία για τουλάχιστον ένα μήνα, όπως είπε η Τζόρτζια Μελόνι.
0: Τώρα, αλήθεια, η κατάσταση εκεί, Δημήτρη, ποια είναι, γιατί φαίνεται ότι δεν έχει. Έχει εκτονωθεί μερικώς μόνο, έτσι.
1: Κοίτα, έχουν
0: επιστρέψει. Παραμένουν χιλιάδες άνθρωποι εκεί.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Μένουν γύρω στις 3 με 4.000 σύμφωνα με πληροφορίες. Από την άλλη, οι περισσότεροι, καμιά 70.000 σύμφωνα με τις αρχές της Ισπανίας και του Μαρόκου, έχουν επιστρέψει. Το Μαρόκο έχει αυξήσει πάρα πολύ την αστυνόμευση στην περιοχή και οι Ισπανοί το ίδιο. Δεν θέλουν να ξανασυμβεί κάτι ανάλογο, γιατί ξέρεις, αυτό συνιστά ένα προηγούμενο. Δηλαδή, αν αρχίσουν, πάρε παράδειγμα πως ήταν στον Εύρο, ας πούμε, που ερχόντουσαν οι μετανάστες και ακούγανε διάφορες φωνές τότε από την τότε κυβέρνηση, ελάτε να σωθείτε στη χώρα μας, και ακολουθούσαν αυτά και τρέχανε να πάνε να σωθούν.
0: Είναι δύσκολη η κατάσταση και, όπως είπαμε, είχαμε τους Ευρωπαίους Υπουργούς Εσωτερικών οι οποίοι συμμετείχαν στη τηλεδιάσκεψη mm-hmm. εκεί και δήλωσαν και την στήριξή τους προς την Ισπανία για την κρίση που αντιμετωπίζει στην Θέουτα. Υπάρχουν παρόλα αυτά, υπάρχει αρκετή γκρίνια και φωνές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τρόπο που ο Σάντσεθ διαχειρίζεται συνολικά το μεταναστευτικό. Έτσι. Και τον έχουμε δει, η αλήθεια είναι, να αλλάζει λίγο ρότα και εκείνος, βλέποντας το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση που
1: ναι,
0: εκτελήσεται στη Θέουτα και στη Μελίγια όμως.
1: Ναι, και στη Μελίγια. Τον κατηγορήσανε ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τους μετανάστες για ψήφους, για τις εκλογές. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι πρόκειται για μια επιχείρηση υβριδικού πολέμου που συνδυάζει την παραπληροφόρηση και την εργαλειοποίηση των μεταναστών, και ο συνδυασμός των δύο αυτών παραγόντων σκοπεύει να αναγκάσει την Ισπανία να προχωρήσει σε παραχωρήσεις, γιατί εδώ παίζουν το ρόλο τους και τα κοινωνικά δίκτυα. Mm-hmm. Ανεβάζει ένας μετανάστης για παράδειγμα ότι εγώ έφυγα από τη Θέουτα, κολύμπησα, έφτασα απέναντι στην Ισπανία, οπότε και εσείς αδέρφια μου κάντε το ίδιο, και αρχίζουν να αυξάνονται δραματικά οι μεταναστευτικές ροές, όχι μόνο από το Μαρόκο και την Αλγερία, αλλά και από όλη την Δυτική Αφρική, όπου ξεκινάνε mm-hmm. με κάτι πλεούμενα ακόμα χειρότερα από αυτά που έρχονται από την Τουρκία με τους διακινητές και από τη Λιβύη.
0: Και βλέπω στα ρεπορτάζ, ναι, ότι ξεκίνησαν όλα από μια ομάδα ατόμων, ήταν 20-30 άτομα που
1: μπράβο,
0: περάσανε
1: μπράβο.
0: Και ανέβαζαν φωτογραφίες σαν να είναι στο Survivor, έτσι, και έχουν πετύχει το στόχο τους και άρχισαν και ανέβαζαν φωτογραφίες πανηγυρίζοντας, χαμογελώντας, αγκαλιά όλοι μαζί, ότι τα καταφέραμε, και από τότε ξεκίνησε αυτή η μαζική προσπάθεια προκειμένου να περάσουν τα σύνορα και να περάσουν στην Ισπανία.

0: Ethnios Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σάρη, και θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Στο Ethnios Radio 105,8 ακούμε πάντα και μάλλον συζητάμε και παρακολουθούμε όλα τα σημαντικά γεγονότα της μέρας που φεύγει, αλλά και τα γεγονότα τα σημαντικά που θα καθορίσουν τη μέρα που έρχεται.
0: Μιλούσαμε νωρίτερα για τις διασώσεις που είχαμε, διασώσεις μεταναστών που μπήκαν στην ελληνική επικράτεια και είχαμε δύο τέτοιες, έτσι, μία στην, τα δύο περιστατικά που αναφέραμε νωρίτερα και στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε ιδιαίτερος και ο Πρωθυπουργός σήμερα και στην ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης της ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης, όπως είπε, των ροών αυτών, και προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ναι. Έτσι,
1: έχουν αλλάξει τα δεδομένα, Βαγγέλη,
0: με άρθρο στο Πολίτικο.
1: Ακριβώς.
0: Ο Πρωθυπουργός,
1: το κορυφαίο αυτό πολιτικό περιοδικό.
0: Ναι. Στο θέμα αυτό μίλησε για εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες που επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Γι' αυτό και χτύπησε ουσιαστικά καμπανάκι και προς την Ευρώπη ότι θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι σε αυτή την
1: ακριβώς
0: κρίση.
1: Μετά θα σου πω πάντως την εκδοχή της Ισπανικής κυβέρνησης για τα γεγονότα στη Θέο. Τα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, και το θέλουμε ναι, αυτό, ναι. Έτσι, γιατί αναφερθήκαμε ιδιαίτερος πριν σε αυτό. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο θα πρέπει να είναι αυστηρά προσωρινό, αναλογικό και να συνοδεύεται από ισχυρές δικλείδες προστασίας. Έτσι, προκειμένου ακριβώς να πάνε όλα, να κυλήσουν όλα όπως πρέπει και να μην έχουμε ακρότητες. Τα εθνικά συστήματα ασύλου και οι υποδοχής κινδυνεύουν να παραλύσουν, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εμπιστοσύνη των πολιτών φθήνει και τίθεται σε δοκιμασία ακόμη και η εύρυθμη λειτουργία της ζώνης Σέγγεν, με αφορμή και αυτό που είπαμε νωρίτερα, Δημήτρη, ναι, για την Ιταλία που αποχώρησε στο σκέλος της Σέγγεν με την Ισπανία. Τώρα, η Ισπανία από την πλευρά της, η Ισπανική κυβέρνηση, τι είναι αυτό που λέει, Δημήτρη?
1: Λέει ότι χιλιάδες Μαροκινοί, κυρίως νέοι, αλλά και οι οικογένειές τους, ακόμα και με παιδιά στην αγκαλιά, διέσχισαν τα σύνορα στην παραλία της Ταραχάλ με τα πόδια και κολυμπώντας υποκινούμενοι από συμμορίες διακινητών. Πάλι βλέπεις ότι οι διακινητές παίζουν τον κέριο ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Πάλι,
1: μαζί με τα μέσα.
0: Στην περίπτωση αυτή, εκεί κάποιοι εκμεταλλεύονται πράγματα και καταστάσεις.
1: Εννοείται. Και αυτή είναι η ίδια υπόθεση που προβάλλει και η Μαροκινή κυβέρνηση. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί έχουν διαφορετική άποψη, γιατί όπως λένε, εμφανίζει τα βασικά γνωρίσματα μιας επίθεσης που εντάσσεται στο πλαίσιο του λεγόμενου υβριδικού πολέμου. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Δεύτερον, το Μαρόκο δεν είναι απλώς ένας ακόμη γείτονας και δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη χώρα της περιοχής λόγω της ιστορικής διεκδίκησής του για κυριαρχία τόσο επί της Θέουτα όσο και της Μελίγια. Υπενθυμίζουμε, είναι δύο θύλακες οι οποίοι είναι ισπανικό έδαφος, το μόνο ευρωπαϊκό έδαφος σε ολόκληρη την Αφρική. Και τρίτον, σε αυτό το περιστατικό, δηλαδή με τη Θέωτα, υπάρχουν πάρα πολλά γεωστρατηγικά συμφέροντα. Με αποτέλεσμα να μπορεί να μην μπορεί να αποδοθεί εξ ολοκλήρου σε μια υποτιθέμενη κίνηση χωρίς πολιτικό σκοπό που τροφοδοτείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν ένας συνδυασμός παραγόντων και βέβαια, το ξαναλέμε, μείζωνα ρόλο έπαιξαν τα μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό που είπες εσύ πριν, ότι ένας μετανάστης ανέβασε βίντεο που τον δείχνει να έχει φτάσει στην Ισπανία
0: και παρέσυρε χιλιάδες, έτσι.
1: Λεφούσια, ναι, μετά, ναι. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Λοιπόν, οι Υπουργοί Εσωτερικών τώρα μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν, όπως είπαμε, στήριξαν την Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισαν, είναι ενωμένη, έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα κράτη-μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες Σέγγεν εξέφρασαν ενωμένα την έντονη αλληλεγγύη αλληλεγγύη προς την Ισπανία και εξήραν την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των Ισπανικών αρχών, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη για τους ανθρώπους βέβαια που έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθεια διέλευσης. Γιατί δυστυχώς, Δημήτρη, αρκετοί δεν τα κατάφεραν.
1: 75 τον αριθμό κατά πληροφορίες της Ισπανικής κυβέρνησης πνίγηκαν. Βέβαια, αυτό να σου πω ότι αν το προεκτείνει κανείς το ζήτημα αυτό που έγινε με τη Θέουτα στην Ισπανία, που έχουμε να κάνουμε με το δυτικότερο σύνορο της Ευρώπης, που είναι η Ισπανία, δίπλα είναι η Πορτογαλία, το Γιβραλτάρ, αυτό μας δίνει στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εμάς, γιατί εμείς είμαστε το ανατολικότερο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προφανώς από αυτές τις δύο πύλες εντός πολλών εισαγωγικών εισόδου μετανάστευσης, οι Ευρωπαίοι θα αποφασίζουν να στηρίξουν ουσιαστικά αυτές τις χώρες που έχουν υποστεί όλο το βάρος. Και κατά ψέματα, Ισπανία, Ιταλία και εμείς έχουμε υποστεί το μεγαλύτερο μεταναστευτικό βάρος, αν θυμηθεί κανείς τις ροές του 93, του 2013, 2014, 2015, συγκλονιστικές.
0: Τώρα, και ενώ βλέπω την κολόνα αυτή που μας έλεγες που κρέμονταν το πάνω μέρος της μόλις, λοιπόν, να πούμε ότι επιπλέον οι Ευρωπαίοι Υπουργείοι Εσωτερικών τόνισαν ότι συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών αυτών που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα έχει ήδη επιστρέψει.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν καταγράφει και μετακίνησή τους προς την ηπειρωτική Ισπανία ή άλλα βέβαια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είδαν ότι δεν υπάρχει προοπτική, οπότε εκ των πραγμάτων επέστρεψαν πίσω. Εντάξει, το Μαρόκο, επειδή έχω πάει κιόλας, είναι μια ιδιαίτερη χώρα με μεγάλες αντιθέσεις, μια πλούσια χώρα, μοναρχία, όπου ο λαός αγαπάει το μονάρχη, όπως και στη Βρετανία ας πούμε, κάτι αντίστοιχο, αν και δεν έχει σχέση η κουλτούρα η δυτική με αυτή του Μαρόκου. Είναι μια οργανωμένη χώρα και δεν θέλει να μπει στο μάτι, αν θέλεις, της Ευρώπης για να σχετικά με το μεταναστευτικό. Θέλει δηλαδή και αυτή να μην το τραβήξει το σκηνή. Και το σκηνή τραβήχθηκε πολύ τώρα με αυτή την ιστορία της Θέουτα, οπότε μαζεύτηκαν.
0: Να κρατήσω και ένα σημείο από την ανακοίνωση, την κοινή ανακοίνωση των Υπουργών Εσωτερικών μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν, που αφορά και την χώρα μας. Όπως είπες, είμαστε το ανατολικό κάτω άκρο των ευρωπαϊκών συνόρων, ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών, επιτάχυνσης των επιστροφών, περαιτέρω θωράκισης των εξωτερικών συνόρων και ευάθυνσης της συνεργασίας με τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ανάμεσα σε αυτές τις τρίτες χώρες είναι και η Τουρκία, έτσι,
1: ναι,
0: η οποία είναι το πάτημα για πολλούς μετανάστες
1: από τη Συρία, ακριβώς, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί. Βέβαια, η Τουρκία, να σου πω ότι την πληρώνουμε αρκετά ακριβά η Ευρώπη.
0: Βεβαίως.
1: Της δίνει περίπου, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 3 δις το χρόνο, γιατί η Τουρκία έχει πάρα πολύ μεγάλα camps μεταναστών, έχει περίπου 4 εκατομμύρια μετανάστες, στην πλειοψηφία τους είναι Σύριοι, και αυτά τα camps για να λειτουργήσουν
0: και τακτικά τους εργαλειοποιεί αυτούς τους μεγάλους αριθμούς μεταναστών που έχει.
1: Μα δεν είναι τυχαίο ότι όταν είναι ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο, το λέω έτσι μεταφορικά, βλέπεις ότι οι ροές είναι πάρα πολύ μειωμένες. Όποτε υπάρχει μια σχετική ένταση, είτε αυτή αφορά τα F-35 είτε αφορά οτιδήποτε άλλο,
0: περιέργως αυξάνονται.
1: Ξαφνικά αρχίζουν και έρχονται όλοι. Είναι προφανές ότι το...
0: ότι ελέγχουν, κάποιοι ελέγχουν την κάνουλα.
1: Α, μπράβο. Ακριβώς.
0: Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας, λοιπόν, με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Ψαρή.
0: Θα πάμε μέχρι και τις 12 μαζί. Η ώρα τώρα πλησιάζει 11:30 σε 30 δευτερόλεπτα και θα πρέπει να δούμε τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Και σας έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις για τη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Και άλλου ύφους.
1: Και άλλου ύφους. Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη για πέμπτη μέρα δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για τον έλεγχο και την πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς στο εκτεταμένο μέτωπο της Φωνικής Πυρκαγιάς, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμανό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Ολονύχτια μάχη για να σβήσουν κάθε ενεργή εστία, κανένας εφησυχασμός, καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων. Δασοκομάντος επιχειρούν στα καμένα για να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιαδήποτε αναζωπήρωση. Τα εναέρια καθυλώθηκαν λόγω νύχτας στη μάχη με τις φλόγες, μόνο οι πήγες δυνάμεις πυροσβεστικής. Από βραχυκύκλωμα η πυρκαγιά στη Βιωτία, σύμφωνα με το πόρισμα. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τόνισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά της Δυτικής Αττικής. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους τους πυράβλους μεγάλου βεληνικού στο Ιράν, σύμφωνα με το Reuters και με τρεις πηγές που γνωρίζουν τα σχετικά στοιχεία, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτείων σε μελλοντικές συγκρούσεις. Πρόοδο βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ίσως και αύριο Τετάρτη συμφωνία. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμού από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: στο τέλος της μέρας. Earth News Radio εδώ με Δημήτρη Φαναριώτη
1: και Βαγγέλη Σαρή.
0: Μαζί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα πάμε, κυρίες και κύριοι. Και επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα και ο Δημήτρης στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, έτσι, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, στο 0-0 έμεινε με την Νάιμέγκεν στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων. Καλείται έτσι να κυνηγήσει ένα μεγάλο διπλό στην επόμενη Τρίτη στην Ολλανδία πια. Έτσι, αυτά τα νεότερα από το αθλητικό μέτωπο όπου και κυριαρχούσε το παιχνίδι των Ερυθρολεύκων. Να βγούμε λίγο εκτός
1: συνόρων. Να βγούμε λίγο, Βαγγέλη, και να δούμε τι γίνεται με τους ποταμούς της Ευρώπης, γιατί έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
0: Φοβερό. Μιλάμε για ξηρασία ανεπανάληπτη.
1: Πρωτοφανή. Έχει πέσει το 10% των βροχών από αυτό που θα έπρεπε να πέσει κανονικά. Δηλαδή έχει πέσει το 1/10 από το νερό το οποίο θα χρειαζόταν.
0: Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη στάθμη των υδάτων.
1: Ακριβώς. Και το πρόβλημα ποιο είναι, ότι αφενός έχουμε το Δούναβι που είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η ξηρασία του. Τα λέγαμε και νωρίτερα για την Ουγγαρία όπου είχαμε πρόβλημα με το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας. Έχουμε όμως και άλλο ένα πάρα πολύ μεγάλο ποταμό, το Ρήνο, mm-hmm. που ξεκινά από τις Ελβατικές Άλπες και εκβάλλει στη Βόρεια Θάλασσα. Αυτός έχει υποχωρήσει σε επίπεδα ρεκόρ σε αρκετά σημεία και της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Γιατί η παρατεταμένη ζέστη εξακολουθεί να εξατμίζει τα νερά. Και είναι χαρακτηριστικό, Βαγγέλη, ότι την περασμένη εβδομάδα οι μετρήσεις στην Κολονία αλλά και το Λόμπιθ, στο σημείο όπου ο ποταμός περνά από τη Γερμανία και την Ολλανδία, κατέγραψαν τις χαμηλότερες τιμές από την έναρξη των καταγραφών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το βάθος πλεύσης στο Ρήνο πριν από λίγες μέρες έφτασε μόλις τα 25 εκατοστά. Τι γίνεται
0: είναι
1: αυτό?
0: Σε βαθμό επικινδυνότητας πλέον.
1: Τεράστιο.
0: Τα 25 εκατοστά φαντάζομαι για τα σκάφη τα οποία χρησιμοποιούν για τις μεταφορές και τις μετακινήσεις.
1: Ακριβώς. Και δεν μπορούν να είναι πολύ φορτωμένα. Γιατί όσο πιο φορτωμένα είναι, τόσο πιο πολύ βυθίζονται με στο νερό. Οπότε βρίσκουν στην κήτη του ποταμού. Άρα υπάρχει περιορισμός στο βάρος των φορτίων. Να πούμε ότι παράλληλα μειωμένη είναι η κίνηση των εμπορευμάτων από και προς το Ρότερνταμ, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, και φτάνουν τεράστια φορτία μέσω του Ρήνου. Συνεπώς η κατάσταση, αν δεν βελτιωθεί, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα και στις μεταφορές αγαθών, πέραν της κλιματικής επιβάρυνσης που συνιστά αυτή η εξάτμιση των υδάτων αυτών των τεράστιων ποταμών που επί αιώνες στήριξαν την ευρωπαϊκή οικονομία, έτσι. Ο Ρήνος είναι ο βασικό στοιχείο της γερμανικής οικονομίας, όπως και η κοιλάδα του Ρούρ, η περίφημη, όπου έχουμε όλη τη βαριά βιομηχανία της Γερμανίας.
0: Και βέβαια αυτό το περιβάλλον της ξηρασίας δημιουργεί και έφορο έδαφος για νέες πυρκαγιές.
1: Βέβαια.
0: Η ξηρασία αυτή που βλέπουμε να μαστίζει πλέον πολλές περιοχές, μεγάλο μέρος της Ευρώπης, mm-hmm. έρχεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο το ζήτημα των πυρκαγιών και της επικινδυνότητας για πυρκαγιές, Δημήτρη, έτσι.
1: Ναι, και επίσης πρέπει κάποια στιγμή όλοι μας να κάνουμε κάτι με την χρήση του νερού, του πόσιμου νερού εννοώ. Αυτό το οποίο είχα παρατηρήσει στη Γαλλία σε μια περίοδο ξηρασίας, είχα μείνει σε ένα ξενοδοχείο, έβλεπα ότι το ντους δεν έβγαζε πολύ νερό. Ναι, και είχαν βάλει ένα φρενάκι μικρό. Για να μην σπαταλείται το νερό. Και το λέγαμε και χτες, Βαγγέλη, αυτό το συζητάγαμε, ότι ένα ελληνικό νοικοκυριό χαλάει περίπου 400 λίτρα νερού την ημέρα. Μια τετραμελής οικογένεια κάνει από ένα ντους ο καθένας, το πλησιάζει αυτό. Οι τουρίστες ξεπερνούν τα 500 λίτρα. Και φαντάσου τώρα με τόσα εκατομμύρια τουρίστες που έχουμε, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, τα νησιά όπως είναι οι Κυκλάδες που έχουν πρόβλημα με το πόσιμο νερό
0: να
1: ανταπεξέλθουν σε αυτό. Mm-hmm.
0: Δηλαδή, αν τώρα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, τι θα γίνει σε μερικά χρόνια? Και βλέπουμε
1: και του χρόνου, πες, και του παραχρόνου,
0: να κινητοποιούνται και τα συναρμόδια υπουργεία ακριβώς λαμβάνοντας μέτρα, γιατί έχουμε mm-hmm. πολλές απώλειες στο δίκτυο.
1: Το περίπου οποίο, το μισό.
0: Ακριβώς.
1: Είναι ασύλληπτο.
0: Είναι φοβερό. Στόχος είναι να εξυγχρονιστεί στο σύνολό του το δίκτυο για να μην έχουμε τις απώλειες αυτές και από εκεί και πέρα να γίνουν και άλλα έργα υποδομής για να εξασφαλίσουμε το απαραίτητο
1: πάντως,
0: νεράκι.
1: Για να μην λέμε μόνο για την Ελλάδα, είχα διαβάσει ένα ρεπορτάζ στο Guardian, το πρόβλημα που έχει το βρετανικό δίκτυο υδροδότησης είναι πραγματικά τεράστιο. Εκεί έχουμε πάνω από το 50% απώλειες από το δίκτυο και η Αγγλία είναι μια προηγμένη χώρα, έτσι, είναι ανοίξει τον πρώτο κόσμο, έχει πολύ καλή βιομηχανία, καλή οικονομία και όμως και η Βρετανία έχει πρόβλημα το δίκτυο υδροδότησης. Για τη Γαλλία δεν θα αναφερθώ, γιατί είναι ακόμα πιο παλιό το δίκτυο. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, βλέπεις ότι αν καταρχάς μπορούσαμε να φτιάξουμε τα δίκτυα ύδρευσης των χωρών, να μην έχουμε τόσο μεγάλες απώλειες ύδατος, πόσιμου ύδατος, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς το να αλλάξεις τώρα ένα ολόκληρο δίκτυο ύδρευσης στην Αθήνα ή στο Λονδίνο, καταλαβαίνεις ότι είναι μια τεράστια περιπέτεια η οποία μέχρι να ευοδοθεί θα πάρει πολλά χρόνια.
0: Καλούμαστε πάντως να λάβουμε αποφάσεις και να προετοιμαστούμε, δηλαδή να κοιτάξουμε μπροστά και να προετοιμαστούμε. Είναι μια πρόκληση των καιρών μας να αφουγκραστούμε το μέλλον και να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για αυτό που μας έρχεται. Mm. Ό,τι και αν είναι αυτό, είτε έχει να κάνει με την κλιματική κρίση, είτε έχει να κάνει με την έλλειψη νερού που παντρεύεται δυστυχώς και με την κλιματική κρίση που βιώνουμε, Δημήτρη. Και επειδή λέγαμε ότι νωρίτερα τα μέτωπα μικρές διάσπαρτες εστίες, να πούμε, ότι απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ στο μέτωπο της Δυτικής Αττικής, και αύριο είναι επίσης μια δύσκολη ημέρα στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, για αύριο έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς,
1: την κατηγορία, δηλαδή,
0: ακριβώς, Δημήτρη, την κατηγορία κινδύνου 4, είναι αυτό το πορτοκαλί που έχουμε μάθει να διαβάζουμε κοιτώντας τον χάρτη, για την περιφέρεια της Αττικής, για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας και αφορά την Εύβοια στο νοτιότερο μέρος της και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αφορά την Χίο και την Λέσβο. Άρα θα πρέπει Εύβοια στο νοτιότερο μέρος της και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αφορά την Χίο και την Λέσβο. Άρα θα

0: Σοφία εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: 12 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, θα είμαστε ακόμα μαζί σας.
0: Και θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, ακριβώς βλέποντας όλα όσα τρέχουν σήμερα, αλλά όσο και όσα μας έρχονται αύριο. Και επειδή μιλάγαμε για τις πυρκαγιές, στον οποίο το μέτωπο, η εικόνα είναι πολύ πολύ καλύτερη, διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να πούμε ότι την άμεση αποζημίωση των πυρόπληκτων της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε μέσα από την, μιλώντας στο Sky, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Κατσαφάδος. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, ενώ θα δίνεται ποσό έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση οικοσκευής για κύριες κατοικίες, που θα μειώνεται κατά 50% για δευτερεύουσες. Προβλέπεται ακόμη επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ το μήνα και καταβολή βοηθήματος 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες. Για τις επιχειρήσεις θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις. Παράλληλα, ο κύριος Κατσαφάδος τονίσε ότι στόχος είναι να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα σε όλες τις πληγήσεις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή τους.
2: Αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες και θα έχει εκδοθεί η οικία οριοθέτησης της περιοχής, οπότε από αρχές Σεπτεμβρίου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση αυτή τη φορά στην υπηρεσία μας, ούτως ώστε να μπορέσει να βγάλει μία άδεια για να μπορέσει να επισκευάσει και να ανακατασκευάσει το κτίριό του. Η κρατική ενίσχυση γύρω στην επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου του, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν 80% και 20% θα ήταν μέσω κάποιου άτοκου δανείου που θα μπορούσε να πάρει από κάποια τράπεζα, από πέρυσι το Μάρτι και μετά το σεισμό τον οποίο είχαμε στο Περοκόπη στον Εύρο, αποφασίστηκε και είναι στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Οπότε οι πολίτες μπορούν από αρχές Σεπτεμβρίου, θα ενημερωθούν κιόλας από την υπηρεσία μας, από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να καταθέσουν μία αίτηση. Θα επιλέξουν με ποια διαδικασία θα το κάνουν, γιατί υπάρχουν τρεις διαφορετικές διαδικασίες από πλευράς ταχύτητας και κόστους. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το μέγεθος των ζημιών το οποίο έχει το κάθε κτίριο, αν έχουν ζημίες οφέροντα οργανισμό, αν δεν έχουν. Ναι.

0: και θα μπορούν να αρχίζουν να παίρνουν χρήματα για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτηρίου τους.
1: Και να πούμε ότι αύριο στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο ακριβώς τις αποζημιώσεις των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Κατσαφάδος, που είπαμε, υπεύθυνος για την κρατική αρρωγή, έχει βρεθεί σε όλα τα σημεία και οι αυτοψίες ήδη έχουν ξεκινήσει, όπου ακόμη δεν μένονται βέβαια οι πυρκαγιές. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν με εντατικούς ρυθμούς, ώστε να ολοκληρωθεί και το ταχύτερο δυνατό η καταγραφή των ζημιών, ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι προβλεπόμενες ενισχύσεις της κρατικής αρρωγής. Ο κύριος Κατσαφάδος θα ενημερώσει αύριο αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για τα χρονοδιαγράμματα και τη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί. Οπότε τώρα, Δημήτρη μου, θέλω να πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τον διεθνή χώρο και πάλι εκτός συνόρων θα μας περάσεις, για να δούμε τι γίνεται με την εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής.
2: Θα πω απλώς τη δήλωση ο Τραμπ, γιατί ήταν να κάτσω να το σχολιάσω αν είναι αλήθεια ή ψέματα, είναι μάλλον αστείο. Είπε για πολλωστή φορά ότι οι Ιρανοί παρακαλούν για συμφωνία, αν δεν την κάνουν θα τους χτυπήσω πολύ σκληρά. Κάτι σου λέει αυτό, το έχεις ξανακούσει νομίζω.
1: Ναι, είναι ντεζαβιού.
2: Ντεζαβιού ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Χέξεθ, μάλιστα ο υπουργός πολέμου, είπε ότι ίσως και αύριο να έχουμε συμφωνία. Αυτό και αν το ακούω.
1: Το συγκεκριμενοποίησαν και χρονικά, ναι, έτσι, ναι, τόσο ναι, σύντομα. Ναι. Τόσο
2: το Ιράν βεβαίως δεν έχει αποδεχθεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον προς το παρόν. Mm-hmm. Η πολύ σημαντική εξέλιξη είναι μια έρευνα που έκανε το πρακτορείο Reuters. Mm-hmm. Σύμφωνα με την οποία ο Αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς στον πόλεμο με το Ιράν. Αυτούς τους 5 μήνες μίλησαν 3 άνθρωποι που έχουν γνώση των στοιχείων, προκαλώντας ανησυχίες για την ετοιμότητα των ΗΠΑ για συγκρούσεις στο μέλλον. Τώρα, να πούμε
1: ότι θα άδειαζε το οπλοστάσιο των ΗΠΑ, βέβαια, άμα μας το έλεγε κάποιος, θα μας φαίνονταν μάλλον αδύνατο, θεωρώντας ότι η υπερδύναμη αυτή δεν θα μπορούσε να ξεμείνει. Έτσι,
2: ναι. Ξέχασε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπου τα εργοστάσια παρήγαγαν πυράβλους διαρκώς, ασταμάτητα. Το ίδιο κάνουν και τώρα.
1: Και για ακριβούς πυράβλους.
2: Πανάκριβους.
1: Για μεγάλο κόστος πυράβλων, που αν το βάλουμε δίπλα στο κόστος των
2: drones.
1: Των drones, ακριβώς, από την άλλη πλευρά, είναι παντελώς δυσανάλογο.
2: Βέβαια, γιατί αν χρειάζεσαι, σου κάνει το Ιράν επίθεση, λέω εγώ τώρα, με 100 drones. Και εσύ πρέπει να ρίξεις 100 πυράβλους του ενός εκατομμυρίου για να αναχαιτήσεις αυτά τα drones. Μιλάμε για 100 εκατομμύρια και μιλάμε για ένα κύμα επίθεσης, έτσι. Mm-hmm. Οπότε είναι φυσιολογικό. Και επειδή δώσαμε πάρα πολλούς πυράβλους στην Ουκρανία, συνολικά και η Αμερική και η Ευρώπη, και έχουμε και το Ιράν 5 μήνες τώρα να μένεται αυτή ο πόλεμος. Πρόκειται λοιπόν για τους πυράβλους γνωστούς ως Army Tactical Missile Systems, τα γνωστά μας ATACMS, και οι Precision Strike Missiles, οι πύραυλοι ακριβίας, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, και το κάθε ένα, σύμφωνα με την έρευνα του Reuters, κοστίζει αυτό που σου έλεγα πριν, περίπου 1 εκατομμύριο δολάρια.
1: Τα drones μπορεί να κοστίζουν κάποιες χιλιάδες ευρώ.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και από ό,τι μου έλεγε και ένας σμήναρχος που έχει γράψει ένα βιβλίο για τα drones, υπάρχουν για ακόμα πιο φθηνά. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις ένα drone καλό ερασιτεχνικό, να του βάλεις μια χειροπομπίδα από κάτω και να το αμολύσεις και να προκαλέσεις το θάνατο. Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να χρειαστεί να στηριχθεί περισσότερο σε πιο ρυψοκίνδυνες βομβαρδιστικές αποστολές με πιλότους, αν επαναλάβει τις μεγάλες κλίμακας επιθέσεις του Ιράν. Οι πηγές δεν είπαν βέβαια τι έχει μείνει από κάθε τέτοιο πυρομαχικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως 5 μήνες μετά τον πόλεμο βλέπουμε ότι κάποια στιγμή τα πολεμικά αποθέματα εξαλούνται, Βαγγέλη.
1: Αν το κλείσαμε το θέμα της Μέσης Ανατολής, το κλείσαμε,
2: ναι,
1: Δημήτρη.
2: Ναι, ναι.
1: Θέλω, πριν μας πας στην είδηση αυτή, θέλω να κλείσουμε με αυτήν την είδηση, ειλικρινά. Απλώς πριν από αυτό, να πούμε μια σοκαριστική υπόθεση που έγινε απόψε γνωστή και είναι στο Μιστρά της Λακωνίας, το συζητάγαμε και νωρίτερα.
2: Ναι,
1: βρέθηκε ισορός ενός ηλικιωμένου άντρα μέσα σε καταψύκτη. Τι έγινε, ο ηλικιωμένος ηλικιωμένος έμενε εκεί με το γιο του. Κάποια στιγμή άρχισαν να μην τον βλέπουν οι περίοικοι. Περνούσε ο καιρός, περνούσαν τα χρόνια και δεν είχε εμφανιστεί πουθενά. Δεν είχε δηλωθεί όμως ότι ο άνθρωπος έχει φύγει, ότι έχει πάθει κάτι κλπ. Κάποιοι λοιπόν κατήγγειλαν το γεγονός στις αστυνομικές αρχές και είπαν ότι είχε εξαφανιστεί ο παππούς. Δεν τον βλέπουμε πια. Άρχισαν να τον αναζητούν. Πήγαν στο γιο του, είπε ότι λείπει στην Αθήνα. Μπήκαν μέσα στο εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο που έχει και στο οποίο ζούσε ο 55χρονος γιος του και εκεί τον βρήκαν τον παππού νεκρό από φυσικά, από ό,τι φαίνεται, αίτια. Προς το παρόν μένει να φανεί αυτό και από την την ιατροδικαστική εξέταση που θα ακολουθήσει, νεκροψία, νεκροδομή, και παραδέχθηκε τελικώς ο γιος, ο οποίος συνελήφθη, ο 55χρονος, ότι τον, πριν από 2,5 χρόνια πέθανε ο παππούς, τον έβαλε στον καταψύκτη εκεί και τον κρατούσε προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη και του ιδίου αλλά και της μητέρας του, γιατί έπαιρνε δύο συντάξεις, έπαιρνε και της νεκρής συζύγου ο παππούς, οπότε 2,5 χρόνια λάμπανε τις συντάξεις και κρατούσε τον παππού στον καταψύκτη. Είναι φοβερό.
2: Είναι μακάβριο όλο αυτό το πράγμα.
1: Θέλουν να αλλάξουμε όμως.
2: Αλλάξουμε κλίμα και θα κλείσουμε.
1: Κλίμα και ύφος και με αυτό να κλείσουμε.
2: Πολύ ευχάριστα. Λοιπόν, εσύ αν είχες ένα δελτίο λότο του ενός εκατομμυρίου, θα το πέταγες στα σκουπίδια? Μάλλον όχι.
1: Σίγουρα
2: ούτε
1: όχι.
2: Εγώ. Ακριβώς.
1: Κάποιος το πέταξε.
2: Κάποιος το πέταξε. Πρόκειται για μια γυναίκα ηλικιωμένη. Είχε πάει την Κυριακή στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς της για να ελέγξει το δελτίο μετά την κλήρωση. Mm-hmm. Το μηχάνημα όμως, επειδή ήταν μικρό κατάστημα και κατέβαλε μόνο μικρό ποσά, έγραψε πάνω στην οθόνη «Μη πληρωτέω». Η φουκαριάρα η γυναίκα έφυγε πιστεύοντας για άλλη μια φορά ότι έχασε, άφησε το δελτίο στο μαγαζί, ούτε καν το πήρε μαζί της, και αφού επέστρεψε στο σπίτι της, ένα μέλος της οικογένειάς της ανακοίνωσε ότι είχαν κληρωθεί τα νούμερα που παίζει συνήθως. Έσπευσε τρέχοντας στο μαγαζί για να πάρει το δελτίο του ενός εκατομμυρίου, αλλά για κακή της τύχη, η οποία τελικά δεν ήταν τόσο κακή, το είχαν πετάξει στα σκουπίδια και είχε περάσει και το απορριμματοφόρο. Τι έγινε μετά?
1: Κυνήγησαν το απορριμματοφόρο
2: και με τη βοήθεια των υπαλλήλων καθαριότητας του Δήμου ψάχνανε επί 24 ώρες να βρούνε το δελτίο, το οποίο ο του θαύματος Βαγγέλη βρέθηκε και μάλιστα χωρίς να έχει καταστραφεί. Θα μπορούσε να είχε σκιστεί, θα μπορούσε να είχε καεί, θα μπορούσε να είχαν γίνει χίλια δυο πράγματα. Βρέθηκε λοιπόν το δελτίο και οι υπάλληλοι, επειδή ήταν πάρα πολλά τα σκουπίδια,
1: ουσιαστικά αδειάσανε όλο το βίντεο,
2: όλο το απορριμματοφόρο,
1: και άρχισαν να ψάχνουν μέσα σε ένα χώρο, το οδήγησαν σε ένα ειδικό χώρο και άρχισαν να ψάχνουν τσάντα την τσάντα τα σκουπίδια, για να το βρουν, και μετά βρήκανε και είχε πάρα πολλά δελτία
2: ακριβώς.
1: Όταν βρήκαν τη σωστή τσάντα από το πρακτορείο, από εκεί, από το ψιλικατζίδικο.
2: Και τελικά βρέθηκε το τυχερό δελτίο και μάλιστα σε άψογη κατάσταση. Ο Θεός την αγαπούσε, φαίνεται, αυτή την
1: συγκεκριμένη
2: κυρία.
1: Νομίζω ότι όμως θα φαντάζομαι, δεν το λέει το ρεπορτάζ, αλλά φαντάζομαι ότι θα ανταμείφθηκαν για τον κόπο τους και οι υπάλληλοι,
2: έδωσε,
1: οι οποίοι
2: γίνεται,
1: έκατσαν τόσες ώρες
2: στα
1: βουνά
2: των σκουπιδιών
1: προκειμένου να τις βρουν το δελτίο που κερδίζει. Πάντως,
2: σκέψου να κερδίσει τώρα ένα εκατομμύριο στο λόγο και να πετάξει το δελτίο. Εγώ θα αυτοκτονήσω. Θα πηδήξα το δέκατο.
1: Μου θυμίζει κάτι ταινίες που συμβαίνει αυτό, που έχει ένα λαχείο που το βάζει στο πλυντήριο και πλένεται και πω Παναγία μου τι έγινε κλπ. Λοιπόν, με αυτό το πιο χαριτωμένο, κυρίες και κύριοι, έλαβε τέλος και η απόψινή μας εκπομπή. Στο τέλος της μέρας ήσασταν εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
2: Με τον
1: Βαγγέλη Σαρής και είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ήμασταν εδώ από τις 10, όπως κάθε ημέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από εμάς.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10.
1: Καλό σας βράδυ.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τις τελευταίες ενεργές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από αδιάκοπο αγώνα 5 ημερών. Μάχη δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για τον έλεγχο αλλά και την πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς στο εκτεταμένο μέτωπο της Φωνικής Πυρκαγιάς που κατέκαψε τα πευκοδάση του Κυθερώνα και του Όρους Πατέρας και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Η περιοχή από την Ψάθα μέχρι τη Λούμπα δοκιμάστηκε σκληρά χθες το βράδυ όταν οι φλόγες στέργεψαν απειλητικές, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνιο αγώνα για να τις κρατήσουν μακριά από τα σπίτια. Η εικόνα απόψε ευτυχώς είναι εντελώς διαφορετική. Οι κάτοικοι ωστόσο μετρούν τις ζημιές και τις πληγές που αφήνει στον τόπο τους η πυρηνή λέλαπα. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια, δήλωσε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραργος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, απευθύνοντας ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτή ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο Σταβίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά της Δυτικής Αττικής. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και είναι συγκινητική προσφορά των εθελοντών, δηλώνει από την πλευρά του αντιδήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Δημήτρης Παγώνης. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drones για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό αυτό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους σπινθήρες που αυτή προκάλεσε αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης σωρός άνδρα η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, αύριο βορειάνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει μοιράζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: μπορούμε τώρα, γιατί μετά από τόσες μέρες, λέω, μέσα στις φωτιές και μέσα στις συμφορές θα βάζουμε το ροζ πάνθυρα. Τώρα ο ροζ πάνθυρα θα γυρίζει στα καμένα να βλέπει τι γίνεται. Παιδιά, καλώς ορίσατε, καλημέρα και καλησπέρα εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης που ο μήνας έχει 5, που είναι Αύγουστος. Σήμερα είναι η μέρα κάστρων στην Άμμο. Άκου τώρα. Υπάρχει τραγούδι. Βέβαια. Είναι κακό στην Άμμο να χτίζει παλάτια. Ο βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Δεν τα φτιάχνεις για να μείνουν εκεί. Τα φτιάχνεις να εντυπωσιάσεις τους άλλους, τους λουόμενους. Που λέει, α, τι έφτιαξε, πολύ ωραία. Βέβαια, υπάρχουν και καλλιτέχνες καταπληκτικοί, οι οποίοι φτιάχνουν αριστουργήματα στην Άμμο. Έρχεται όμως το κυματάκι και το παίρνει το κάστρο. Το παίρνει αυτό που έχεις φτιάξει. Οτιδήποτε έχεις φτιάξει. Διότι έτσι είναι η φύση. Σου λέει, πώς το φτιάχνεις όλο αυτό. Με ρωτάς εμένα. Δεν υπάρχει σταθερότητα. Πώς χτίζεις. Μα τι συζητάμε τώρα. Για να μην κάνω τώρα παραλληλισμούς, δεν χρειάζεται. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι μαζί μας απόψε στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικός στην δουλειά του, δεν το συζητώ, και ο οποίος έχει την νοοτροπία του ανθρώπου που θέλει ηρεμία. Θέλει να είναι όλα όπως πρέπει. Θα πεις, γιατί εμείς θέλουμε να είναι όπως δεν πρέπει. Όχι, και εμείς το ίδιο. Αλλά όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο που εκπέμπει στο ίδιο μήκος κύματος, είναι διαφορετική η κατάσταση. Ελπίδα Γεωργιτζή έχει στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να επικοινωνούμε. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η νύχτα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες νύχτες που περάσαμε. Εμείς λέγαμε εδώ τι γίνεται. Στα μέτωπα οι άνθρωποι. Και τώρα γυρίζουν και βρίσκουν τι βρίσκουν οι άνθρωποι, οι άλλοι, οι οποίοι περιμέναν να δουν τι θα γίνει στην εξέλιξη της φωτιάς. Όπως και να έχει, μια δυσκολία στο να γυρίσω και να βρω το σπίτι καμένο, τι δυσκολία, μια δυστυχία, αλλά θα τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, θα τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί είναι οι ειδήσεις πολλές και θέλω να ελπίζω προϊόντος του χρόνου ότι θα είναι πιο ευχάριστες από αυτές που μεταδίδαμε τα προηγούμενα 24 ώρα. Λοιπόν, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες στη Δυτική Αττική. Υπάρχουν σημεία που βγαίνει καπνός. Τι κάνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις? Για στην έκτη μέρα μπαίνουμε, πέμπτη νύχτα, έτσι. Είναι εκεί, μάχονται ακόμη και θα μάχονται ώσπου να σβήσουν όλες τις φωτιές και όλες οι εστίες και τα λοιπά, και να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Μάχονται λοιπόν στις περιοχές που πέρασε η φωτιά. Αυτό που λέμε πύρινη λέλαπα, αυτό. Έκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, κατέστρεψε περιουσίες. Μην το συζητήσουμε. Οι εικόνες θα λένε, δεν χρειάζεται, μερικές φορές δεν χρειάζεται. Υπάρχει εικόνα και η εικόνα μιλάει από μόνη της. Αυτό που λέμε για επίσης κρανίου τόπος είναι μερικές εκφράσεις που τις χρησιμοποιούμε. Λέμε, εντάξει τώρα, τι είναι κρανίου τόπο, αυτό ακριβώς είναι. Δασοκομμάτες λοιπόν επιχειρούν στα καμένα για να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιαδήποτε αναζωπήρωση. Στην Ψάθα, που χθες οι φλόγες πέρασαν προχθές από το χωριό, έκαψαν σπίτια, προκάλεσαν μεγάλη οικολογική καταστροφή. Τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν μέχρι και το τελευταίο φως το χθεσινό. Έπεσε το βράδυ, εμφανίστηκαν τα καντιλάκια. Ανησυχία και στους κατοίκους και στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι μεν σημεία που έχει περάσει φωτιά, από πάνω όμως είναι παρθένο δάσος. Και για να αποφύγουμε τα ακόμη χειρότερα, παραμένουν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις ή δασοκομμάτους. Δεν υπάρχει εφησυχασμός. Σε 3 σημεία υπάρχει ακόμα φλόγα. Αρκετοί κάτοικοι έχουν επιστρέψει στην περιοχή για να συνδράμουν εθελοντικά στις εύκολες περιπτώσεις. Παρακολουθούσαν τις προσπάθειες των πυροσβεστών και από αέρος και από εδάφους. Τι άλλο να κάνεις? Ένα σπίτι κάηκε παρά τις συνεχόμενες ρήψεις των ενέργειων μέσων. άλλα σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές, παραμένει η άπνοια, έτσι, και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν τα πεζοπόρα τμήματα και οι δασοκομμάτες να πλησιάσουν και να σβήσουν τα καντιλάκια, να μην επεκταθεί αυτός ο όλεθρος. Στη Λούμπα και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων υπήρξαν αναζωπυρώσεις και ένα κυνήγι από την πλευρά των επίγειων και αέριων δυνάμεων για να σβήσουν τις αναζωπυρώσεις αυτές, γιατί ήταν σε μεγάλη έκταση από την περιοχή της Λούμπας μέχρι το Κανδύλι πάνω στο όρος Πατέρας. Παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις. Υπάρχουν καπνοί, που σημαίνει υπάρχουν εστίες. Θέλουν οι πυροσβέστες να τις σβήσουν. Αν ομιγέννητο κατά τη διάρκεια της νύχτας μεγαλώσει αυτή η σπίθα, μπορεί να προκληθεί ένα νέο μέτωπο. Αυτό θέλουν να αποφύγουν οι πυροσβέστες. Το σύστημα αντινέρο, το οποίο υποστηρίζει τη δασοπυρόσβεση και την πολιτική προστασία, διότι χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένα βήματα, φαίνεται ότι έσωσε κομμάτι δάσους στη Ψάθα. Στη φωτιά αυτή υπήρχαν δρόμοι δασικοί που μπορούσαν να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα για να ανακάψουν την πορεία της φωτιάς. Από τη μια πλευρά δάσος, από την άλλη σπίτια και καλλιέργειες. Οι ζώνες που διανοίγονται στη διάρκεια της πυρκαγιάς δεν είναι αντιπυρικές ζώνες πρόληψης πυρκαγιών στο στάδιο του σχεδιασμού των μέτρων. Είναι ειδικές ζώνες καταστολής πυρκαγιάς επί του πεδίου, που γίνονται από τα αρμόδια όργανα που συνεργάζονται και επιχειρούν. Η αντιπυρική ζώνη που έγινε από βορρά προς νότο στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου Κρυοπηγάδη Αγία Παρασκευή έκοψε την πορεία της πυρκαγιάς όπως ερχόταν από δυτικά προς ανατολικά, με κίνδυνο για τα βίλια. Παράλληλα στο αντινέρο εντάσσονται καθαρισμοί των βασικών αυτών δρόμων και ο καθαρισμός περιοχών που είχαν καεί και σε παλιότερες φωτιές, κάτι που είναι επίσης, παιδιά, πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ως τώρα η εικόνα. Και οι άνθρωποι τώρα, γιατί δεν θέλουν να πω για τις καταστροφές, τις βλέπουμε. Υπάρχει αδιάψευστος μάρτυρας η κάμερα. Το ΕΡΤ News έκανε ένα οδηπορικό στις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγαρών. Αυτό, παιδιά, που συμβαίνει είναι, πέρα από τις περιουσίες, δεν το συζητώ, το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής. Μαυρίζει η ψυχή, αυτό που λέμε από καρδιωτικές εικόνες. Παρθένο δάσος, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα κάηκαν, σπίτια κάηκαν, τροτοφικές μονάδες, αποθήκες. Δηλαδή, δεν ξέρω, προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επίγειες και εναέριες, ήταν και ο αέρας τις προηγούμενες μέρες, πώς να πετάξει το ένα αέριο μέσο με το σαμποφόρο. Κάποια στιγμή οι ρηπές του ανέμου έφτασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, τυφώνας. Ακούμε στο εξωτερικό 120 χιλιόμετρα και λέμε τι γίνεται, και βλέπουμε και τις εικόνες, λέμε τι είναι αυτό. Θα πετάξει το ένα αέριο μέσο όταν κατέστη εφικτό, πέταξε. Και βεβαίως οι επίγειες δυνάμεις. Αυτά είναι, πάνε μαζί. Αλλιώς, πώς θα γίνει. Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα, στα Μέγαρα. Έφτασαν μέχρι τις αυλές. Με αυτοθυσία οι πυροσβέστες, το λέμε τόσες μέρες, δασοκομάντος, εθελοντές, έθεσαν το μέτωπο υπό έλεγχο. Και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που μπορούμε να εκφράσουμε ανάλογα με αυτό που λένε οι ειδικοί, έτσι εμείς οι ειδικοί δεν είμαστε, μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, οι φλόγες. Το άλλο κομμάτι, ο περιορισμός και η κατάσβεση της φωτιάς. Το άλλο κομμάτι είναι οι άνθρωποι που επιστρέφουν στα σπίτια τους, οι πυροπληκτοί. Σε Ψάθα και Πόρτο Γερμενό. Κάποιοι ήταν τυχεροί, γλίτωσαν τα σπίτια τους, άλλοι έχουν χάσει τους σκόπους μιας ζωής. Τώρα πρέπει να τα φτιάξουν όλα από την αρχή. Με την αρρωγή και της πολιτείας, σαφώς. Διότι βλέπεις έναν τόπο, σπίτια, ανθρώπους, ωραίες έτσι, εικόνες, όμορφες στιγμές. Τώρα τι είναι? Είναι στάχτη και συντρίμια. Τι σημαίνει αυτό? Όταν βλέπεις το σπίτι σου κατεστραμμένο, την περιουσία σου κατεστραμμένη, πες μου τώρα τι είναι? Είναι ένας ατελείωτος πόνος αυτό, αυτός παιδιά. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν επιστρέψει και έχουν δει, βλέπω εδώ τις εικόνες, εντάξει, εντάξει παιδί, είναι να κλαις, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ, που δεν είναι δικά μας. Φανταστείτε τώρα οι άνθρωποι που τα αντιμετωπίζουν αυτά, αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Ο εκπρόσωπος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής είπε στην ΕΡΤ ότι για όσο χρειαστεί θα είμαστε στο πεδίο της μάχης, δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω, στο πεδίο για όσο χρειαστεί. Ο καιρός είναι σύμμαχος των δυνάμεων πυρόσβεσης, γιατί ξαναλέω, άπνοια υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχουν και παρακαλώ να ακούμε και να υπακούμε, εδώ χρειάζεται, στην αστυνομία, ξαναλέω, εδώ χρειάζεται, έτσι, μου πείτε διάφορα, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και όπου επιτρέπεται πηγαίνουμε, όπου δεν επιτρέπεται δεν περνάμε. Έτσι. Να δούμε τι θα γίνουμε. Να δούμε τι θα γίνουμε. Λοιπόν, επειδή επιστρέφουν κάποιοι άνθρωποι και επειδή και τις προηγούμενες μέρες βγαίνουν και θα βγαίνουν οι ειδικοί και θα μιλούν για το μετά, να ξεκινήσουμε από τα πρακτικά. Από τα πρακτικά. Ποια είναι τα πρακτικά? Επειδή τώρα θα μπουν οι άνθρωποι, θα μπούμε να καθαρίσουμε σπίτια μετά την πυρκαγιά. Τα κατεστραμμένα τι να καθαρίσει, να γκρεμιστεί. Οι υπόλοιποι, τι πρέπει να προσέχουμε? Πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία μας. Πρέπει να καθαρίσουμε σπίτια και χώρους που έχουν πληγεί, αλλά με ασφάλεια, διότι η έκθεση στον καπνό, στα επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια και στην επαφή με καμένα υπολείμματα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία. Απαιτούνται αυξημένα μέτρα προστασίας. Ακούσαμε και τους γιατρούς και τους επιστήμονες να λένε το εξής. Πρέπει να χρησιμοποιούμε ειδική μάσκα για να μην εισπνέουμε επικίνδυνα σωματίδια. Μακριά ρούχα γάντια. Κλειστά παπούτσια. Πρακτικά είπαμε, έτσι. Για την προστασία χεριών και ποδιών κατά τον καθαρισμό. Μετά την επαφή με τα καμένα υπολείμματα, πολύ καλός καθαρισμός και του σώματος και των ρούχων. Πριν τον καθαρισμό βρέχουμε τα καμένα υλικά για να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή σωματιδίων. Εάν, το πευχόμεθα, εάν παρουσιαστούν συμπτώματα από το αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα, επιμονός βήχας, δυσκολία, συρρυγμός στην αναπνοή, κάτι μας κάνει έτσι, μας προβληματίζει, πόνος, εισφίξιμο στο στήθος, ταχυκαρδία, ναυτία, ασυνήθιστη κόπωση ή ζάλη, ζητούμε άμεσα ιατρική βοήθεια. Έτσι, δεν είναι άντε θα περάσει το στο γιατρό μας. Επίσης, οποιαδήποτε τρόφιμα έχουν εκτεθεί σε θερμότητα, καπνό ή εθάλη, τα πετάμε. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη χρήση πόσιμου νερού. Μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, αποφεύγουμε την κατανάλωση τροφίμων που χρειάζονται ψυγείο. Αυτό δεν χρειάζεται να μας το πει ο γιατρός, το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας, έτσι, παρακαλώ. Καταναλώνουμε ξηρές και καλά συσκευασμένες τροφές, Και επίσης, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν πλησιάζουμε κατεστραμμένες ή πεσμένες ηλεκτρικές γραμμές και καλώδια. Σε καμία περίπτωση. Οι πυρκαγιές, ιδιαίτερα όσες επηρεάζουν οικιστικές περιοχές, εναποθέτουν μεγάλες ποσότητες στάχτης και στις εξωτερικές και στις εσωτερικές επιφάνειες των κτηρίων. Αυτή η στάχτη, αν την καθαρίσω να δω τι θα γίνει, είναι δυνατόν να περιέχει τοξικές ουσίες. Να το έχουμε λίγο στο νου μας. Διότι αυτό που έχει καεί περιλαμβάνει χημικά προερχόμενα κυρίως από την καύση οικιακών συσκευών, οικοδομικών υλικών και άλλων υλικών επικίνδυνων. Γι' αυτό είναι, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα σημαντική η λήψη ατομικών μέτρων προστασίας όταν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων καθαρισμού επιφανειών. Για να μην έχουμε ούτε βραχυπρόθεσμες ούτε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία μας. Και επειδή θα γυρίσουμε και τα παιδιά μας θα βγουν να δουν τι γίνεται, τα παιδάκια, δεν αφήνουμε παιδιά σε καμία περίπτωση να έρθουν σε επαφή με τη στάχτη ή να παίζουν σε καμένο έδαφος. Μα σε καμία περίπτωση όμως. Για τα κατοικίδια επίσης. Για τα κατοικίδια θα τα πούμε μετά. Μετά. Ο ΕΟΔΗ έχει βγάλει οδηγίες με αυτές που είπαμε προηγουμένως, συν προστατευτικά γυαλιά, γάντια, και επίσης πάμε να καθαρίσουμε τη στάχτη. Σκούπα θα χρησιμοποιήσουμε. Σκούπες. Αυτές οι σκούπες σηκώνουν τη στάχτη και τη διασκοπίζουν και ακόμα και σε επιφάνειες που ενδεχομένως και να μην υπάρχει. Που υπάρχει, αλλά λέμε. Γι' αυτό λέει βρέξτε πρώτα και μετά καθαρίστε. Επίσης, αλλάζουμε ή καθαρίζουμε όλα τα φίλτρα των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Έτσι, να κάνουμε και αυτό το έξοδο, τι να κάνουμε. Πλαστικές σακούλες, βάζουμε τις στάχτες σε πλαστικές σακούλες για να μην υπάρξει περαιτέρω διασπορά. Και επίσης χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν χαμηλή πίεση του νερού. Παίρνω τη μάνικα να καθαρίσω, φεύγει στάχτη, φεύγουν τα σωματίδια, διασπείρονται. Θα μου πεις, δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Επίσης ξέραμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε barbecue και να κάνουμε αγροτικές εργασίες όταν ήταν σε κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Αλλά κάποιοι τα έκαναν όλα αυτά, άρπαξε φωτιά και τρέχαν οι πυροσβέστες μετά. Και έχουμε την κατάληξη που βλέπουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτά που μας λένε και οι ειδικοί και οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί και οι γιατροί. Και σε δεύτερο χρόνο, αφού γίνει η σχετική έρευνα και η σχετική, πώς να το πω τώρα, έτσι, ναι, αυτό που λες Κωνσταντίνε μου είναι λάθος. Τέλος πάντων, αφού γίνουν ό,τι πρέπει από την πολιτεία και οι αυτοψίες και τα λοιπά, σε δεύτερο χρόνο πώς μπορούμε να επανέλθουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα σε μια κανονικότητα. Αυτά για τις πρώτες μέρες και τις πρώτες εβδομάδες και τα λοιπά. Τώρα, όσον αφορά τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, υποθέτω θα υπάρξει αποζημίωση. Όσον αφορά στις δασικές εκτάσεις, γνωρίζουμε ότι για να ξαναγίνει δάσος εκεί που τώρα είναι μια μαυρίλα και μια καταστροφή θέλει και 25 χρόνια. Έτσι, και 25. Λοιπόν, είναι και 32. Υποθέτω ότι κάτι έχω να ακούσω, βεβαίως, και πρέπει να το ακούσω άμεσα. Για πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
8: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
9: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Είναι 12 και 38. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τα νοτσιμέγα ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Η πυρκαγιά στη Βιωτία που πέρασε και στη Δυτική Αττική και έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε, ξεκίνησε σύμφωνα με το πόρισμα από βραχυκύκλωμα. Η επαφή των αγωγών δημιούργησε σπινθήρες, οι οποίοι έπεσαν σε ξερά χόρτα και πιάσε η φωτιά. Φωτογραφίες που εξασφάλισε το Earth News αποτυπώνουν, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, τα ίχνη που άφησε η επαφή μεταξύ καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η μία φωτογραφία δείχνει τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας με εμφανή ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου. Καταγράφεται δηλαδή, καταγράφονται τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων. Τι σημαίνει αυτό? Εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Δεύτερη φωτογραφία. Καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με έντονη θερμική αλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων. Τώρα αυτά είναι τεχνικά θέματα, αλλά λέει η αυτοψία και η τεχνική έκθεση της πυροσβεστικής ότι τα δύο καλώδια βρίσκονταν σε παράλληλη διάταξη και επειδή είχε πολύ ισχυρούς ανέμους, ταλαντώθηκαν μέχρι που ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους και προκάλεσαν το βραχυκύκλωμα. Στις υπόλοιπες φωτογραφίες απεικονίζονται τα καλώδια που κατασκεύθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Οι συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία ως πιστήρια. Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της έρευνας που οδήγησε στην άσκηση διώξεων και στη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση. Όσον αφορά τώρα για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, μετά από πολλές ώρες ανακριτικής διαδικασίας, 3 ώρες, ανακριτής και εισαγγελέας συναποφάσισαν να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, μηνιαία εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ, ο 52χρονος συντηρητής και επιθεωρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, που κατηγορούνταν για την πυρκαγιά που προκλήθηκε στην Κρύα Βρύση, στο χωριό. Ο ίδιος είπε στον ανακριτή ότι ήταν απολύτως συνεπής στις υποχρεώσεις του, δεν ευσταθούν οι κατηγορίες που του προσάπτονται, και ο δικηγόρος του είπε στο Earth News ότι το πόρισμα της ΔΑΕ μέσω του οποίου στήθηκε το κατηγορητήριο δεν ευσταθούσε σε καμία περίπτωση. Και είπε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους υπαλλήλους του ΔΔΕ που κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να είναι ωφέλιμοι στην κοινωνία. Εν τω μεταξύ, περιπτώσει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Λοιπόν, τι γίνεται, είπαμε. Να τα λέμε για πολλές μέρες. Με τα σπίτια και τις περιουσίες των ανθρώπων. Κόπη μια ζωή. Με βάση τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με το WWF, από τα τέλη Ιουλίου ως και χθες έχουν επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική. Εκκρεμούν οι τελικές χαρτογραφήσεις για αρκετές ακόμη πληγήσεις περιοχές και η συνολική καμένη έκταση από τις πυρκαγιές της περίοδου αυτής εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 στρέμματα. Όσον αφορά στις εγγενώσεις των οικισμών κτλ., λέει το WWF ότι πάνω από 10.000 πολίτες και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήμματά τους. Και αναφέρει βέβαια τις εκτεταμένες ζημίες σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, υποδομές, τοπικές επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Επιβάρυνση, σημαντική επιβάρυνση των τοπικών κοινωνιών και των οικονομιών των τοπικών. Λέει το WWF ότι ένα μεγάλο μέρος των καμένων εκτάσεων αφορά την πυκνή θαμνώδη βλάστηση, φρυγανικά οικοσυστήματα και πευκοδάση, τα οποία διαθέτουν φυσικούς μηχανισμούς αναγέννησης μετά από πυρκαγιά. Όμως, η φυσική αυτή δυνατότητα δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση αποκατάστασης, διότι η ένταση της καύσης, η ξηρασία, η διάβρωση,
η έντονη βόσκηση, να φάνε και τα ζωντανά, η απώλεια εδάφους και κυρίως οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές στις ίδιες περιοχές μπορούν να μεταβάλουν μόνιμα την πορεία ανάκαμψης ενός οικοσυστήματος. Και ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν, λέει το ΒΒΕΦ, οι περιοχές που έχουν καεί ξανά σε διάστημα μικρότερο από 20 χρόνια και αποτελούν τη σημαντικότερη προτεραιότητα για την εκτίμηση της δυνατότητας φυσικής αναγέννησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Δυτική Αττική, διότι η συχνότητα των πυρκαγιών μειώνει σημαντικά την ικανότητα, λέει, των δασικών οικοσυστημάτων να ανακάψουν φυσικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόνιμης υποβάθμισης και ερημοποίησης, παιδιά. Αυτό που λέμε οικολογική καταστροφή, αυτό. Στην πυρκαγιά, λέει, που εκδηλώθηκε στα τέλη Ιουλίου, τώρα πριν από μερικές μέρες, καήκαν συνολικά 102.000 στρέμματα. Από αυτά, σχεδόν 28.000, όχι σχεδόν, τουλάχιστον 28.000, είχαν καεί ξανά μέσα στην τελευταία 20ετία. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος αποτυχίας της φυσικής αναγέννησης και πρέπει να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης. Η ολοκλήρωση, λέει, των δορυφορικών χαρτογραφήσεων και των επιτόπιων επιστημονικών ελέγχων είναι απαραίτητη για να αποτιμηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών και να σχεδιαστούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις αποκατάστασης σήμερα που μιλάμε. Εντάξει, την αμέσως επόμενη μέρα. Θα πρέπει, λέει, άμεσα να γίνει συνολική

χρόνων, ο οποίος υιοθετήθηκε την Άνοιξη. Την Άνοιξη. Πριν μερικούς μήνες. Να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει. Γιατί βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε ότι βασικό πλέον εργαλείο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, πείτε το όπως θέλετε, είναι η ενεργητική δασική διαχείριση με καθαρισμούς, αραιώση της βλάστης όπου απαιτείται, συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, όχι να τρέχουμε τελευταία στιγμή να ανοίγουμε δρόμους για να περάσουν τα πυροσβεστικά, και αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης των δασολόγων. Πρέπει να προσαρμοστούμε όπως και να έχει. Δεν είναι λέει παρέμβαση εναντίον της φύσης, είναι διαχείριση που προστατεύει το ίδιο το δάσος. Και πρέπει, όχι μόνο εμείς, εφόσον υπάρχει κλιματική κρίση, το έχουμε πει και άλλες φορές, έχουμε κουβεντιάσει εδώ στην εκπομπή αυτή πολλές φορές για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε πλέον στα οικοσυστήματα. Πρέπει, δεν είναι δικό μας θέμα, είναι παγκόσμιο, πρέπει να προσαρμοστεί το κάθε κράτος και η κάθε ήπειρος στα καινούργια δεδομένα. Είπαμε, προσαρμογή στην κατάσταση την καινούργια, προλήψη για να μην φτάσουμε στα σημεία που έχουμε φτάσει τώρα. Πυρκαγιές θα έχουμε, λένε οι ειδικοί. Στόχος είναι να υπάρχουν όσο γίνεται λιγότερες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και στις περιουσίες και στις ζωές των ανθρώπων. Γιατί προέχει η ανθρώπινη ζωή, δεν το συζητάμε, δεν το κουβεντιάζουμε, εννοείται. Και επίσης στήριξη. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν επιστρέψει και βλέπουν το σπίτι τους αυτή την κατάσταση και τις περιουσίες τους. Θέλω να μάθω με τι ψυχολογία θα ξεκινήσουν πάλι από το μηδέν. Δεν υπάρχει σημείο, δεν είμαστε στο παρά ένα, δεν είμαστε στο ακριβώς, είμαστε στο και 20 πια, ούτε καν στο και 5. Λοιπόν, μαθήματα δεν κάνουμε καθόλου, οι ειδικοί τα λένε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι το λένε για καλό, για να μην βλέπουμε αυτές τις καταστάσεις συνεχώς. Γιατί κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε τα ίδια. Η φωτιά στη Δυτική Αττική είναι μία από τις πολλές. Δεκάδες κάθε μέρα. Τις προλαβαίνουν στην έναρξή τους και τις βγαίνουν οι πυροσβέστες. Αλλά όταν έχεις μποφόρ, όταν έχεις το ανάγλυφο του εδάφους πάρα πολύ δύσκολο, όταν έχεις, δεν μπορώ να πετάξω στον αέρα μέσα, χίλια δύο πράγματα, και εξαπλώνεται η φωτιά με τέτοια ταχύτητα, εντάξει. Εντάξει. Επίσης, για να είμαστε, θα ήθελα να είμαστε, οι φίλοι μας Αγγλοσάξονες λένε to the point, έτσι, ναι. Γιατί άμα δεν μιλήσουμε και αγγλικά, δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Αυτή την ώρα επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 141 οχήματα με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία, με τα καντιλάκια. Με τα καντιλάκια, με τις ενεργές εστίες. Έτσι. Και το πιο, ας πούμε, το πιο ενεργό μέτωπο είναι στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου. Δεν είναι αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα βράδια, σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά είναι σε επαγρύπνηση όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να επεμβαίνουν όπου χρειάζεται και να τα σβήνουν αυτά τα καντιλάκια και να ξημερώσει τη μέρα ο Θεός και να πούμε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, οι φωτιές έχουν σβήσει. Δεν είναι, λέει, ο κύριος Αυτοποιός είπε χθες της πυροσβεστικής ώρα πληροτήσης εκπρόσωπος τύπου. Δεν είναι ώρα, λέει, για δηλώσεις, είναι ώρα για να δούμε πότε θα σταματήσει η πολύ δύσκολη αυτή πυρκαγιά. Έτσι. Λούμπα Βένιζα, η κατάσταση σχετικά σταθερή. Γιατί είπαμε, ιδιαίτερα δύσβατο το έδαφος, έντονες κλίσεις, αυτό δυσχεραίνει σημαντικά, είπε, την κατάσβεση των καμένων κορμών. Αλλά επειδή

έχουμε εμπιστοσύνη στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Θεωρούμε ότι να μην ανέβουν και οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί έχουμε και αυτό. Είναι άπνοια, όλα εντάξει από άποψη καιρικών συνθήκων, και μετά γύρω στις 3.30-4 ανεβαίνουν λίγο τα μποφόρ. Ανεβαίνουν 5 μποφόρ θα έχει. Αλλά οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους θα είναι άμεσες, με κρατική επιχορήγηση στο 100% για επισκευή και ανακατασκευή κτηρίων. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Αυτό προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες, είπαμε, για επισκευή και ανακατασκευή. Επίσης, επιδότηση ενοικίου 300-500 ευρώ ανά μήνα. Θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων, 70% επιχορήγηση της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος είπε ότι ξεκίνησαν να υλοποιούνται για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε όσο το δυνατό γρηγορότερα την κανονικότητα σε αυτές τις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή τους. Και βεβαίως είχαμε και την πολιτική αντιπαράθεση επικρίσης στην κυβέρνηση για την διαχείριση της πυρκαγιάς. Είναι παρά 8, πήγε παρά 8. Η αλήθεια είναι αυτή. Α, τώρα που το... Ναι, γιατί το κουβεντιάζαμε από χθες, νομίζω η Σοφία είχε στείλει, η Δέσποιρα νομίζω είχε στείλει ένα μήνυμα για τα ζωάκια εκεί, τα πυρόπληκτα, τα καημένα και αυτά, δεκάδες σε Βίλια και Μέγαρα. Διότι την ώρα που κατέστρεφαν οι φλόγες χιλιάδες στρέμματα δάσους στη Βιωτία και φτάνανε μέχρι τα Βίλια και τα Μέγαρα, ήταν σε εξέλιξη και μια άλλη μάχη, εκτός από εκείνη, για να περιοριστεί το μέτωπο της φωτιάς, ήταν η μάχη για τη διάσωση των ζώων που εγκλωβίστηκαν στις φλεγόμενες περιοχές. Και μπήκαν στις πυρόπληκτες περιοχές εθελοντές και φιλοζωικές οργανώσεις και εντόπισαν και διέσωσαν δεκάδες ζώα. Μου στείλατε βιντεάκια στο Facebook εθελοντών και ανθρώπων των φιλοζωικών οργανώσεων που κυριολεκτικά μπήκαν μέσα στη φωτιά για να σώσουν τα ζώα, τα οποία ήταν δηλαδή πανικόβλητα μέσα στο, οι άνθρωποι που καταλαβαίνουμε πέντε πράγματα και πανικοβαλόμεθα, φανταστείτε τώρα το ζώο που βρίσκεται, το κυκλώνει η φωτιά. Τι εν τη άφη περιπτώσει, για την αντιμετώπιση της κρίσης με τα ζώα τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία τα κέντρα περίθαλψης πυρόπληκτων ζώων στα Βίλια και στα Μέγαρα και τους παρέχουν πρώτες βοήθειες, τροφή, νερό και προσωρινή φιλοξενία. Το είπαμε από τη δεύτερη μέρα ότι στα Βίλια οι τοπικές αρχές και οι εθελοντές έχουν δημιουργήσει ένα προσωρινό καταφύγιο στα αποδυτήρια του γηπέδου και η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου, της Dogs Voice και φιλοζωικών σωματείων με μεγάλη προσφορά από τους πολίτες, γιατί εκτός των άλλων αφήσατε τους ανθρώπους και πιάσατε τα ζώα, γιατί υπάρχουν και τέτοιες φωνές. Ναι, οι περισσότεροι είναι άνθρωποι με ευαισθησία, έτσι, ναι. Η επιχείρηση διάσωσης οδήγησε στη συλλογή περίπου 100 ζώων, πολλά υιοθετήθηκαν, κάποια άλλα βρήκαν τους ιδιοκτήτες τους ξανά, τα υπόλοιπα θα επανενταχθούν με προσοχή στο φυσικό τους περιβάλλον. Διότι ακόμη λέει και οι διασώστες που βρέθηκαν εκεί για να πήγαν να δουν τι γίνεται, να δουν αν υπάρχει κάποιος μέσα που δεν έλαβε το μήνυμα από το 112, ένας παππούς, μια γιαγιά, μπορεί να μην έχει κινητό, λαμβάνει το 112, φύγε. Πήγαν να δουν τι γίνεται, πηγαίνανε πόρτα-πόρτα, βρίσκανε δεμένα ζώα, μπαίνανε μέσα στη φωτιά να τα βγάλουν έξω. Ακόμα και αυτοί οι διασώστες που έχουν δει και έχουν δει, λίγιζαν, λέει. Δηλαδή να βλέπεις ένα πλάσμα, σε κοιτάζει μέσα στα μάτια και να είναι η φωτιά από πίσω του και να δεν θα το σώσεις. Θα πεις δεν πειράζει, άστο. Εν τη αυτή η περιπτώση, στην πρώτη γραμμή από τις πρώτες ώρες των πυρκαγιών, εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνίατροι, απλοί πολίτες. Και υπήρχαν ζώα, λέει, Θάνο μου, που τα έλυσαν, τα είχαν δεμένα, φύγανε όπως, τέλος πάντων τα αφήσανε κάποιοι. Αρνούνταν να φύγουν από το σπίτι. Αρνούνταν όμως. Αναγκάστηκαν οι πυροσβέστες και τα πέραν αγκαλιά και τα βγάζανε από τη φωτιά. Δεν είναι κουκλάκι, λούτρινο, το άφησα, ψυχούλα έχει. Τέλος πάντων έχουν σπεύσει οι άνθρωποι και έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες τέτοιες για να γίνει η επανένταξη
για να μην χαθούν. Αθώες ζωούλες είναι. Όταν το παίρνεις, το παίρνεις, υποτίθεται για συντροφιά, ξέρω εγώ, να σου φυλάει το σπίτι, να σου φυλάει το. Το πώς το αντιμετωπίζεις, σαν έπιπλο, μαζί με την περζέρα κάκι και το σκυλί, ας πούμε, ή η γάτα που την έχω πόσο καιρό. Αυτό λένε, προσέξτε. Προσέξτε. Όχθε μου, λοιπόν, πήγε παρατέσσερα. Θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Επίσης, θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων, εννοείται. Και θα είμαστε και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τη μάχη με διάσπαρτες εστίες και τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά που σε 5 ημέρες κατέκαψε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις στον Κυθερώνα και το όρος Πατέρα, αφήνοντας πίσω τις σοβαρές καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δασοκομάντες θα παραμείνουν στα καμένα, πραγματοποιούντας συνεχείς περιπολίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα κάθε νέα αναζωπήρωση. Στην Ψάθα, τουλάχιστον ένα σπίτι καεί και ενώ αρκετές ακόμη κατοικίες υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Μικρές ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν σε 3 σημεία, με την άπνοια να ευνοεί τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Αναζωπυρώσεις εκδηλώθηκαν και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαρέων. Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς εξακολουθεί να βρίσκεται και σήμερα σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπογράμμισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Το πόρισμα της πυροσβεστικής αποδίδει την έναρξη της πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, η συνολική έκταση που έχει καεί σε Αττική και Βιωτία ανέρχεται πλέον στα 134.585 στρέμματα. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια που φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζώα που διασώθηκαν από τις φλόγες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε αυτοψία χθες με συνδρομή drone στο σημείο της συντριβής των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Η οικογένεια του Ελλήνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς διαπιστώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν αποκλείεται ακόμη και σήμερα Τετάρτη να ανακοινωθεί συμφωνία. Το θετικό κλίμα αποτυπώθηκε στην τιμή του Brent που υποχώρησε κατά 5,3% στα 79,36 δολάρια το βαρέλι. Από την έναρξη της κρίσης οι τιμές έχουν κινηθεί μεταξύ 72 και 102 δολαρίων. Η Ρωσία εξαπέλυσε απόψε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανέφερε μέσω Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή δράση. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα ζητήσει την ενίσχυση της αεράμυνάς της με αμερικανικούς πυράβλους Patriot προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ρωσικές βαλιστικές επιθέσεις. Συνελήφθη χθες 55χρονος σε κοινότητα του Δήμου Σπάρτης, ο οποίος κατηγορείται ότι απέγρυψε τον θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει την σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του, το οποίο δεν λειτουργούσε. Νέο ιστορικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταγράφηκε στην Αυστρία, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 41 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τις μετρήσεις στον μετεωρολογικό σταθμό της Βιέννης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Είναι 1 και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένη εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 5 του Αυγούστου, παρακαλώ. Πάνω Τσιμέκας ρυθμίζει στον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Αυτή τη φωτογραφία που μου έχει στείλει εδώ η Ιωάννα, δεν θέλω να τη... Γιατί μου την έστειλες? Σας έχω πει ότι δεν θέλω να στείλουν τέτοιες φωτογραφίες. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω, με το άλογο το καμένο, δεν παιδιά, συγγνώμη για τώρα, αλλά έχω πει δεν θέλω τέτοιες φωτογραφίες να μου στέλνετε. Δηλαδή πρέπει να το κάνω, να την κάνω την εικόνα, να την έχω και μπροστά μου. Τι κρίμα. Όχι, Θεέ μου. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη. Θα πρέπει λέει, κάποια στιγμή να υποθεί ότι ένα σπίτι μέσα σε πευκοδάσος είναι σε άκρως επικίνδυνη ζώνη. Οι επιστήμονες το λένε αυτό. Να πω κάτι. Δεν διαφωνεί κανείς. Κάποιος δίνει άδεια για να χτιστεί εκεί ένα σπίτι. Δεν πάει κάποιος και λέει: α, ωραία είναι αυτό, θα χτίσω το σπίτι μου εκεί. Πρώτον. Δεύτερον, τα περισσότερα χωριά της πατρίδας μας μέσα σε κατάφυτες περιοχές είναι χτισμένα, ρε παιδί μου. Αφού το υπάρχει λοιπόν η κατάσταση η συγκεκριμένη και ζούμε κάθε χρόνο αυτές τις καταστάσεις που ζούμε με τις φωτιές, τουλάχιστον να υπάρξει ένας τρόπος να, πώς να το πω, να σώζονται αυτά τα σπίτια. Άκουγα έναν, δεν θυμάμαι, πρέπει να γράφω τα ονόματα των επιστημόνων γιατί δεν θυμάμαι και είναι ντροπή μου, και είπε το εξής, σε πυρκαγιά τα δέντρα πρέπει να είναι λέει 30 μέτρα μακριά από το σπίτι. Και έφερε το παράδειγμα μιας πυρκαγιάς εδώ στην Ελλάδα. Είχαν καεί τα γύρω-γύρω. Ένας άνθρωπος εκεί, μια οικογένεια που είχε καθαρίσει, δεν υπήρχε στην αυλή δέντρο κτλ. Και μάλιστα είπε συγκεκριμένα ο κύριος αυτός, ο επιστήμονας, ότι το δέντρο που μας δίνει λέει σκιά και λέμε αχ τι ωραία, σε περίπτωση φωτιάς μπορεί να καταστρέψει την περιουσία μας. Και ήταν καμένα λέει γύρω-γύρω, και επειδή ο άνθρωπος αυτός είχε καθαρίσει το οικόπεδο, δεν υπήρχαν δέντρα, δεν υπήρχαν κτλ. Ήταν όλα καμένα και αυτό είχε σωθεί, το μοναδικό σπίτι που είχε σωθεί στην περιοχή. Πώς θα τους πείσουμε τώρα τους ανθρώπους αυτούς ότι πρέπει οι παιδιά να καθαρίζουν? Γι' αυτό είναι οι επιστήμονες, πρέπει να καθαρίζονται δασικές εκτάσεις, τα σπίτια κτλ. Όλα αυτά. Αυτό λοιπόν πρέπει να μπει σε μια λογική, να υπάρχουν οδηγίες, να υπάρχουν νομικά πλαίσια τέτοια που να σου λέει ότι για να μην δημιουργούνται θέματα, να μην κλαίμε μετά, πρέπει να κάνεις αυτές και αυτές τις κινήσεις. Αλλά ξαναλέω, οι περισσότεροι οικισμοί μέσα σε δάση είναι φτιαγμένοι, ρε παιδί μου. Και πας και λες, α, τι ωραία δροσιά, καταπληκτική βλάστηση, φοβερή, και πήγα και καταπληκτικά και πέρασα πάρα πολύ ωραία και όλα τα σχετικά. Αλλά πρέπει να υπάρξει, πρέπει, ενημέρωση με ποια έννοια. Πάλι θα πω αυτό που άκουσα και συμφώνησα πάρα πολύ. Ότι γίνονται... είμαστε σεισμική χώρα. Υπάρχει αντισεισμικός κανονισμός. Τα σπίτια χτίζονται ανάλογα για να μην έχουμε ζητήματα. Όταν γίνονται σεισμοί, χτυπάω ξύλο, αλλά άμα χτυπάς ξύλο δεν πιάνεται. Η φύση αποφασίζει. Που δημιουργούνται, έχουν δημιουργηθεί τα σπίτια με τέτοιο τρόπο για να μην έχουμε θέματα. Πέφτουν τα παλιά όταν και αν όταν συμβαίνει. Πρέπει το ίδιο να γίνει και με τις φωτιές. Να υπάρξει ενημέρωση, να υπάρξει μια κατάσταση, πώς να το πω τώρα, με ένα πλαίσιο τέτοιο που να, από μικρή να μπαίνουμε, όχι εμείς πια, η νεολαία, σε μια διαδικασία τι κάνουμε για να προστατευτούμε από τις φωτιές. Γιατί λένε οι ειδικοί ότι αυτό θα είναι η κανονικότητα από εδώ και πέρα. Αλλά ξαναλέω, κάποιος δίνει άδεια για να χτιστεί ένα σπίτι. Αντιπυρικές ζώνες. Τρέχουν τώρα, τις προηγούμενες μέρες και ακόμα, οι πυροσβέστες με τα καντιλάκια αυτά που έχουν μείνει στην Δυτική Αττική, να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες με τα μηχανήματα έργου, να ανοίξουν δρόμους.
μέσα στη φωτιά, μέσα στην εξέλιξη του φαινομένου. Αυτό πρέπει να γίνει από πριν, δεν πρέπει. Και επίσης δεν είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο, δεν βλέπουμε στο εξωτερικό κατάφυτες εκτάσεις σπίτια μέσα, δάση με σπίτια μέσα. Γεια σου Πέπη μου. Κάποτε λέει σταματούσαν τρόλεϊ αυτοκίνητα. Μ' αρέσει το τρόλεϊ. Να θαυμάσουν την ομορφιά. Τώρα σταματούν να περάσω. Ναι φίλε, γιατί εντάξει. Αυτό που λες είναι σοφό. Προσέχουμε πάρα πολύ, παιδιά, τους ηλικιωμένους μας. Συγγνώμη Πέπη μου. Τα όριμα αγόρια και τα κορίτσια μου. Θέλω να τα προσέχετε πάρα πολύ. Γιατί... Και αυτό το είδαμε, παιδιά, και το άκουγα τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών, που έλεγε ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν έχουν, λέει, τα κινητά να έρχονται, τα μηνύματα κτλ. Πάμε να τους βγάλουμε από τη φωτιά και τους βγάζουμε στην αγκαλιά μας. Γιατί ο άλλος σου λέει, θα πού είναι αυτό το σπίτι μου, θα αφήσω, εδώ θα μείνω. Μα κοίτα τι γίνεται, και γιατί το σύμπαν, όχι, εγώ θα μείνω εδώ. Φεύγουν μετά, τι να κάνουμε για αυτοί οι άνθρωποι. Εσύ από άλλη περίοδο, είσαι σε άλλη κατηγορία της απροσεξίας. Προσέχουμε από μια ηλικία και μετά. Δεν θέλω να κάνετε ασκήσεις επικινδυνότητος. Έχουμε τις φωτιές, έχουμε τις ιστορίες, να έχουμε και τα θέματα αυτά. Λοιπόν, θυμάστε, τι θυμάστε, θα σου το πω εγώ τώρα. Θα σου το θυμίσω. Δεν είστε υποχρεωμένοι να τα θυμάστε όλα. Που καίγεται η Ουάσιγκτον. Που το λέγαμε, έτσι, μάλιστα. Πολιτεία της Ουάσιγκτον εννοώ. Οι αρχές, λέει, συνέλαβαν ένα 37χρονο. Το όνομά του είναι Άρον Φαρινάτσι, με ποινικό παρελθόν για ανθρωποκτονία. Στην Αριζόνα, η ανθρωποκτονία, ως το βασικό ύποπτο για την πρόκληση της σοβαρότερης από τις τρεις πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή του Σποκάιν, αυτή στο Old Trails, την Ουάσιγκτον. Τι γίνεται τώρα με τον τύπο αυτό? Είχε καταδικαστεί για την ανθρωποκτονία, έτσι. Τον είχαν πιάσει το Σάββατο. Μετά τον αφήσαν ελεύθερο. Μετά τον ξανασυνέλαβαν, διότι προέκυψαν, λέει, στοιχεία που τον συνέδεαν με την πυρκαγιά. Ποια ήταν τα στοιχεία αυτά? Τον είδε ένας αυτόπτης μάρτυρας γονατισμένος στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά. Και πάνω του βρέθηκαν αδιάβροχα σπίρτα και ένας αναπτήρας. Θα μου πεις, γιατί τον αφήσαν το Σάββατο? Γιατί δεν είχαν στοιχεία. Μετά έπρεπε κάποιος να τον δει και τον ξαναπιάσανε. Από τις φωτιές στην Ουάσιγκτον, που έχει και εκεί πολύ ισχυρούς ανέμους και ενισχύονται οι φλόγες, έχουν καταστραφεί μέχρι 1100 κτίρια στην περιοχή του Σποκάιν. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ουάσιγκτον. Σε πολλές περιπτώσεις, λέει, το μόνο που έχει απομείνει από τις κατοικίες είναι οι καμινάδες. Τι μας θυμίζει? Καμία από τις τρεις πυρκαγιές που απειλούν την πόλη, 230.000 κατοίκους έχει, απέχει 4 ώρες οδικός από το Σιάτλ, για να ξέρουμε λίγο στο περίπου που είναι. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Και τι ελπίζουν τώρα οι πυροσβέστες? Να πέσει η θερμοκρασία, να εξασθενήσουν οι άνεμοι, για να μπορέσουν να σημειώσουν όποια πρόοδο σημειώσουν για αυτή την περίπτωση. Αυτό ελπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία. Έτσι, δεν θα γίνει αυτό που ελπίζουν. Και όχι μόνο αυτό, οι αρχές, λέει, προσπαθούν να επικοινωνήσουν με 14 άτομα με τα οποία δεν μπορούν να έχουν τηλεφωνική επαφή. Δεν θεωρούνται επισήμως αγνοούμενοι, αλλά γιατί αυτή η περίπτωση μπορεί να πάνε τηλέφωνο και να πούνε, εδώ είμαστε, και λόγω της φωτιάς δεν είχαμε σήμα. Τι να πω. Και βλέπω εδώ και τις εικόνες. Αυτό, πεδίο μάχης, όπως το λένε. Λοιπόν, τώρα που μιλάμε είναι 1:20, η Ρωσία βομβαρδίζει το Κίεβο, για να μην ξεχνιόμαστε ποιοι είμαστε, έτσι. Ναι, θα μου πεις, καινούριο, μας το λες για καινούριο? Κάθε βράδυ βομβαρδίζει, ναι. Και
έβλεπα ένα ρεπορτάζ και διάβαζα το τι συνέβη. Ένα drone, λέει, εχθές κυνηγούσε ένα μικροπολιτή. Το χτύπησε το μικροπολιτή, ρωσικό drone. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, πόσα είναι? Α, μάλιστα, αρχίσαμε, είπα και εγώ. Χτυπήθηκε 20ωρο κτίριο στο Κίεβο μετά από ρωσική αεροπορική επιδρομή. Τώρα θα αρχίσουμε να μετράμε τόσοι νεκροί, τόσοι τραυματίες. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι... Α, να σας πω και το άλλο. Διότι μέσα σε όλα υπάρχει και τα ηφαίστεια υπάρχουν. Βέβαια. Είναι μακριά Γουατεμάλα, αλλά βλέπω εδώ τις εικόνες. Μάλιστα, ωραία. Εκατοντάδες άνθρωποι που ζουν στις πλαγιές του ηφαιστείου Φουέγο στη Γουατεμάλα έχουν φύγει από τα σπίτια τους, διότι γίνονται συνεχείς εκρήξεις. Είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο της Κεντρικής Αμερικής. Έχει ενεργοποιηθεί από το πρωί της, δραστηριοποιήθηκε από το πρωί της Δευτέρας. Επιδεινώθηκε η κατάσταση. Οι αρχές εξέδωσαν δεύτερη σοβαρή προειδοποίηση στην αγερμού. Την Τρίτη, λέει, ποτάμια λάβα έρεαν από το ηφαίστειο ύψους 3.763 μέτρων, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιόμετρων από την πόλη της Γουατεμάλας. 6 χιλιόμετρα, παιδιά, ήταν η τέφρα. Ανέβηκε στον ουρανό. Φεύγανε, τέλος πάντων, οι άνθρωποι. Πήγαν 350 κατοίκους δύο γειτονικών χωριών σε έναν δήμο εκεί κοντά, που βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση στα ανατολικά. Και τι δείχνει η εικόνα? Μάλιστα, δείχνει εκτοπισμένους, λοιπόν, να διαμένουν σε μια κοινοτική αίθουσα που έχουν στηθεί αυτοσχέδια κρεβάτια. Μια, εντάξει, λες για τον ανθρώπινο παράγοντα. Έχει και η φύση στα δικά της. Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας της Γουατεμάλας προειδοποίησε για ροές θερμών ηφαιστειακών υπολοιμάτων στις πλαγιές του Φουέγο. Και τώρα ποιοι διατρέχουν κίνδυνο? Οι κοινότητες στις δυτικές και νότιες πλαγιές. Έχουν κλείσει δρόμοι, έχουν κλείσει σχολεία. Η Γουατεμάλα βρίσκεται στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού. Και συχνά παρατηρείται σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Το 26 έχουμε. Το 23, περίπου 1.200 άνθρωποι εκένωσαν τις αιστείες τους. Για να πάμε πιο παλιά, μερικά χρόνια, το 18, είχαν χάσει τη ζωή τους 215 άνθρωποι. Διότι ξεράγει το φουέγο και κατέστρεψε το χωριό. Έτσι, ωραία. Τι έχω εδώ, εικόνα από το Κίεβο, μάλιστα. Βαλιστική πύραυλη εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Τι άλλο έχουμε. Ένα πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Έτσι. Αυτό έχουμε. Ένα πόλεμο ο οποίος, αν σταματήσει, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Είναι και 24. Ναι. Θέλω μετά να σας πω για έναν άλλο πόλεμο που δείχνει, τι να σας πω, ότι μάλλον θα υπάρξει συμφωνία για το μέτωπο του Ιράν, στο μέτωπο του Ιράν αναφέρομαι, και κάτι γίνεται μάλλον καλό. Θα μου πεις με τα βεβαιότητος, ξέρω εγώ, νύχτα είναι, εδώ είναι στην Αμερική, είναι νωρίς ακόμη. Μπορεί να γίνουν και δηλώσεις. Μπορεί. Δεν είχε πει ο Τραμπ εχθές ότι άμα δεν συμφωνήσουν θα τους αποκεφαλίσουμε? Δεν είπε αυτό. Είπε αν δεν υπάρξει καλή συμφωνία θα είναι κοντά στον αποκεφαλισμό. Έτσι είχε πει. Τώρα, λέει, κάτι γίνεται θετικόν. Ξέρω. Τραμπ είναι αυτός. Θα δείξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο, γιατί έχω να ακούσω και σήματα σταθμού και διαφημίσεις, και εδώ είμαστε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Μου έχετε στείλει εδώ φωτογραφίες συγκλονιστικές από με αστυνομικό να σώζει ένα σκυλάκι, με πυροσβέστες να σώζουν σκυλάκια, κρατώντας τα αγκαλιά. Τέτοιες φωτογραφίες θέλω να βλέπω, όχι τις άλλες. Δεν θέλω να έχω την εικόνα. Επίσης, καλώς τον Γεια σου Μανώλη μου. Θα κρίνω εγώ, γιατί ο Μανώλης έχει δίκιο σε αυτό που λέει για το θέμα αυτό που έγινε με τη δημοσιογράφη, με τη συνάδελφο που ήταν στο μέτωπο της φωτιάς και τα λοιπά και γέλασε. Θα κρίνω εγώ έναν άνθρωπο που είναι τόσες μέρες, αναπνέει όλο αυτό το καπνό, όλη αυτή τη στάχτη, όλα αυτά τα τοξικά, δίνει το ρεπορτάζ. Πάρα πολλοί συνάδελφοι, έτσι, πολλοί συνάδελφοι. Και θα καθίσω εγώ από το στούντιο, την ασφάλεια, και θα καθίσει ο άλλος από την ασφάλεια του σπιτιού του να κρίνει. Σοβαρά. Σοβαρά. Το πιο εύκολο πράγμα πλέον με το διαδίκτυο, με τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι, είναι αυτό. Βλέπω κάτι, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, βλέπω μία εικόνα και από εκεί κρίνω την πορεία ενός ανθρώπου. Αλήθεια. Βγήκαν με ανακοίνωσή τους το πυροσβεστικό σώμα, με ανακοίνωσή του και την υποστήριξη, γιατί ξέρουν τι συμβαίνει στα μέτωπα, παιδιά. Οι άνθρωποι. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να καθόμαστε και να λέμε «Α, γιατί δεν πέταξε το αεροπλάνο? Α, γιατί δεν γέλασε η ρεπόρτερ? Α, γιατί είπε αυτό?» Αλήθεια, περιγράφεις μια καταστροφή και κάνεις ένα λάθος συντακτικό, ας πούμε. Στην πυρά, κατευθείαν που είναι και δίπλα. Γιατί ο τάδε πυροσβέστης μίλησε έτσι? Γιατί έβαλε τις φωνές? Γιατί σου έβαλε τις φωνές? Γιατί πρέπει να περάσει με το αυτοκίνητο μέσα και να πας πού? Με στη φωτιά να τρέχουμε πάλι? Τι είναι αυτή η κατάσταση? Καλό το διαδίκτυο, χρήσιμο. Μπορούμε και επικοινωνούμε ανά πάσα στιγμή και ώρα. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι στα καλά. Αλλά το υπόλοιπο. Είναι δηλαδή οι συνάδελφοι εκεί στις φωτιές ήταν και εδώ θα καθίσω και θα λέω «Μα γιατί το είπε έτσι? Μα γιατί έκανε έτσι? Μα γιατί έκανε αυτή την κρυμάτσα?» Αλήθεια. Επίσης, κάτι άλλο, γιατί το ανέφερε ο Κωνσταντίνος και ξέχασα προηγουμένως να το πω. Σοβαρά, να βάζει κάποιος, να βάλει την υπογραφή του και να πει: ξέρεις, έχει 11 μποφόρ. Εγώ υπογράφω να πάει ο Θάνος ο Τσιμέκας και ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος να πάνε να πάρουν το ελικόπτερο, να πάρουν το καναντέ, να πετάξουν πάνω από τη φωτιά. Άλλη. Ναι. Σε αυτές τις φωτιές που ζούμε τις τελευταίες ημέρες έχουν χαθεί 5 άνθρωποι. 5. Και πέσανε στο καθήκον. Δεν καθόντουσαν το σπίτι τους και είπανε: α, ξέρεις, στεναχωρήθηκα. Κάτι μου σε μια ζάλη. Οι δύο καήκαν ζωντανοί. Οι δύο σκοτωθήκαν με το ελικόπτερο. Ο υπαξιωματικός της πυροσβεστικής από ανακοπή. 27 χρονών παιδί. Λίγο πιο μακριά από το μέτωπο ήταν. Δεν ήταν σπίτι του. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να κρίνουμε. Το πιο απλό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να ασχοληθούμε με τα πολιτικά. Καθόλου να ασχοληθούμε με τις αντιδράσεις. Καθόλου να, με ενδιαφέρει στη βάση του ότι υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση. Ναι, για τις φωτιές. Okay. Δεν περιμένεις κάτι άλλο. Με ενδιαφέρει τι γίνεται στο πεδίο. Έκτη μέρα ξημερώνει και ακόμα είναι στις φωτιές στα καντιλάκια οι πυροσβέστες. Δεν είπαν: εντάξει, έφυγαν να φύγουμε, πάμε σπίτια μας. Τους ρωτάς αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά όμως μερικές φορές είμαστε, δεν ξέρω, κρίνουμε από το σπίτι μας. Και εμείς εδώ από το στούντιο λέμε: ω, τι λάθος, αυτό συνέβη, δεν έπρεπε να συμβεί, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Είμαστε, δεν θέλω να το ελαφρύνω γιατί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, αλλά είναι σαν το ποδόσφαιρο, είμαστε όλοι προπονητές. Σαν τους σεισμούς είμαστε όλοι σεισμολόγοι, σαν τα ζητήματα προκύπτουν είμαστε όλοι γιατροί. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, ωραία. Τώρα έχουμε μία κατάσταση, στην οποία κατάσταση, για το Ιράν. Γιατί είναι μία, δεν ξέρω πώς να το πω, περιγράψω. Θα σας το πω πώς το λένε οι αξιωματούχοι. Βγήκε ο Ρούμπιο εχθές, είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και είπε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν, γιατί το Ιράν είπε: εμείς θα συνάψουμε συμφωνία με το Ομάν για το στενό του Ορμούς. Τώρα βγαίνει ο Ρούμπιο και λέει: οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για το Ορμούς, αλλά δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Ελπίζουμε, λέει, ότι θα συμβεί πολύ σύντομα, είπε. Μετά βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ και λέει ότι μία συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι σήμερα, που είναι Τετάρτη. Είμαστε, λέει, σε συζητήσεις με τους Ιρανούς και πιστεύω ότι υπάρχει ευκαιρία να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο, για ώρα Αμερικής μιλάει αυτός, Τρίτη ή Τετάρτη, έτσι, σε συμφωνία για να ανοίξει το στενό. Έτσι, μάλιστα. Επίσης, η ψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν θέλει έλεγχο στα εισερχόμενα πλοία στα στενά του Ορμούς και ορατότητα στην εξερχόμενη κυκλοφορία και αν χρειαστεί, λέει, να παρεμβαίνει. Αυτό με βάση ένα προσωρινό σχέδιο που συζητείται, είπαμε, με το Ομάν. Μάλιστα. Αυτή, λέει, είναι η γενική ιδέα. Η γενική ιδέα. Και δεν είναι πιθανόν η Τεχεράνη να αλλάξει τη θέση της. Έχουμε δείξει, λέει, ευελιξία, λένε το καθεστώς, μετακινούμενη από την αρχική θέση που είχαμε, που επεδίωκε πλήρη έλεγχο της κυκλοφορίας. Τώρα θέλουν τα εισερχόμενα να ελέγχουν και να βλέπουν τα εξερχόμενα. Έτσι γενικές γραμμές. Όχι, θα το πετύχω, δεν είναι πάντως από τις πυρκαγιές και από τον καπνό, έτσι, εμείς είμαστε εδώ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Να θυμίσουμε ότι τα στενά του Ορμούς είναι βασικός αγωγός για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και σε αυτό που έχει γίνει ένα σύνηθες μοτίβο, είπε ο Τραμπ ότι θα χτυπήσει πολύ σκληρά το Ιράν. Μετά είπε, άλλαξε γνώμη γιατί τον έπεισαν οι σύμμαχοί του στη Μέση Ανατολή και το ζήτησε και η Τεχεράνη. Βγήκε η Τεχεράνη, εμείς δεν ζητήσαμε τίποτα. Καταλαβαίνετε τώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι δεν γίνονται διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ λέει γίνονται, τώρα λέει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, υπάρχει μια κινητικότητα που η κινητικότητα αυτή, επειδή βλέπουν οι επενδυτές ότι είναι σε καλό δρόμο, τι κάνει, ρίχνει τις τιμές του πετρελαίου. Έτσι. Πέσανε κάτω από το 79, έπεσε το Brent, το βαρέλι, κάτω από το 79 δολάρια. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, το Κατάρ, το οποίο μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις, λέει ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, αλλά δεν σχεδιάζονται άμεσες συνομιλίες των δύο πλευρών, εννοώ του Ιράν και των ΗΠΑ. Έχθες, ο ηγέτης του Κατάρ, σε ήχη, το όνομά του είναι Ταμί Μπιν Χαμάντ Αλθάνι, εντάξει, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και η Ντόχα λέει ότι συζήτησαν προσπάθειες αποκλιμάκωσης των εντάσεων. Είχε πει ο Αμερικανός Πρόεδρος προηγουμένως ότι περίμενε να μάθει μέχρι την Τρίτη πως πήγαιναν οι συνομιλίες με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Αλλά δεν είναι, λέει, περίπλοκο. Εκτιμά. Σου είχε πει και διπρόσωπο στους Ιρανούς, γιατί λέει, είπαν ήδη ότι δεν διαπραγματεύονται. Μετά είπε ότι ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών θα παραμείνει εκτός αν επιτευχθεί συμφωνία η πλήρης παράδοση. Έτσι. Πάνω από 5 μήνες σε ένα πόλεμο που έχει κοστίσει στην Ουάσιγκτον δισεκατομμύρια δολάρια, το Ιράν παραμένει σε θέση να εκτοξεύει πυράβλους και ντρόουν σε αμερικανικούς και συμμαχικούς στόχους στην περιοχή, καθώς και στην εμπορική ναυτιλία. Τα λέγαμε και χθες νωρίς το πρωί ότι η Βρετανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας δήλωσε ότι ένα ανώνυμο φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς. Μόλις έγινε αυτό, βγαίνουν οι Αμερικανοί, κεντρική διοίκηση, χθες και λέει ότι παραμένει ο αποκλεισμός των στενών των Ιρανικών λιμανιών. Εν τ' αυτή περιπτώση, το Ιράν συνεχίζει να επιβάλλει αποτελεσματικό αποκλεισμό στα στενά και επιμένει ότι τα πλοία συντονίζουν τις διελεύσεις μετά από συνεννόηση μαζί του. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει το γεγονός ότι οι διαταραχές αυτές που σημειώνονται στο Ορμούζ έχουν δώσει μεγαλύτερη σημασία στις θαλάσσιες οδούς μέσω της της Ερυθράς Θάλασσας. Ποιοι χτυπάνε εκεί? Οι Χούθοι της Ιεμένης έχουν κηρύξει θαλάσσιο αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά είναι τιμή πετρελαίου, πετρέλαια, έτσι. Δεν τα λέμε έτσι να κάτι γίνεται. Okay. Το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας της Σαουδικής Αραβίας της επέτρεψε να διατηρήσει τις αποστολές στις παγκόσμιες αγορές χωρίς να ασχοληθεί καθόλου με το Ορμούς, το παρέκαμψε. Από τότε που οι Χούθοι έχουν ανακοινώσει τον αποκλεισμό, έχουν ισχυριστεί ότι έχουν επιτεθεί σε πάρα πολλά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Χθες που ήταν Τρίτη, βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα Ινδικό πλοίο ανοιχτά της Ιεμένης μετά από μία επίθεση που δεν έχει ακόμη αποδοθεί κάπου. Διασώθηκε το πλήρωμα. Η Ερυθρά Θάλασσα είναι μία πύλη προς τη διόρυγα του Σουέζ και μία προηγούμενη εκστρατεία επιθέσεων των Χούθη σε εμπορικά πλοία στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα ανάγκασε τους φορτωτές να κάνουν μεγάλες παρακάμψεις γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής. Καταλαβαίνετε πώς έχει η κατάσταση. Θα μου πείτε, Μέση Ανατολή είναι. Τι θα ήταν, εύκολο? Όχι. Αλλά εν τ' αυτή περιπτώσει υπάρχει ζήτημα. Τώρα να δούμε αν θα υπάρξει και συμφωνία. Διότι λέει το CNN ότι υπάρχουν 3 σενάρια στο τραπέζι. Το πρώτο σενάριο είναι να συνεχιστούν επαόριστον οι αεροπορικές επιδρομές, να συνεχιστούν οι έθραυστες εγκυχηρίες, να συνεχιστούν οι αμοιβαίοι ναυτικοί αποκλεισμοί. Αυτό σημαίνει ότι δεν διαφαίνεται ορατό τέλος στη σύγκρουση. Το άλλο σενάριο είναι να κλιμακώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες δραστικά τις επιχειρήσεις, πλήττοντας πολιτικές υποδομές του Ιράν. ή ακόμη και προχωρώντας σε περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το σενάριο δεν ξέρω κατά πόσο έχει σταθεί. Για τις χερσαίες επιχειρήσεις εννοώ. Ότι θα πλήξει πολιτικές υποδομές το είχε απειλήσει ο Τραμπ, έτσι, στο Ιράν. Επίσης, το άλλο σενάριο είναι να αποδεχθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αποχωρήσουν από τη σύγκρουση χωρίς να έχουν πετύχει τους βασικούς στρατηγικούς στόχους. Ο Τραμπ μιλάει για στενάρμους από πυρηνικοποίηση της Τεχεράνης, κάποτε μίλαγε και για βαλιστικούς πυράβλους, κάποτε μίλαγε και για αλλαγή ηγεσίας. Εντάξει. Κάθε μια άλλη από αυτές τις επιλογές συνοδεύεται από υψηλό πολιτικό και στρατηγικό κόστος. Γεγονός που σύμφωνα με το CNN εξηγεί γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος παραμένει εγκλωβισμένος σε ένα πόλεμο που δεν μπορεί ούτε να κερδίσει ούτε να χάσει. Έτσι, μάλιστα. Τα περί αποκεφαλισμού της ηγεσίας τους κτλ. Εντάξει, απειλές. Είναι η τελευταία τους ευκαιρία να υπογράψουν μια καλή συμφωνία κτλ. Αυτό το έχει πει για τον αποκεφαλισμό τους. Είναι η τελευταία τους ευκαιρία να υπογράψουν μια καλή συμφωνία κτλ. Αυτό το έχει πει για τον.

Ιωνίων και συμμάχων στον κόλπο τον Περσικό. Τι σημαίνει αυτό? Αυξάνεται περισσότερο το οικονομικό κόστος. Θεωρητικά, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να ανοίξουν δια της βίας τα στενά του Ορμούζ. Αλλά κάτι τέτοιο θα εξέθετε το αμερικανικό ναυτικό σε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς. Και επειδή μίλησε, κάνει λόγο το CNN για χερσαίες επιχειρήσεις, νομίζω ότι αυτό έχει βγει από το τραπέζι καιρό τώρα, διότι χερσαία επιχείρηση σε μια χώρα στην οποία η μορφολογία του εδάφους είναι κάπως και σε μια χώρα η οποία έχει τα όπλα της στο υπέδαφος, απώλειες, πόσα φέρετρα θα γυρίσουν πίσω. Και λέει επίσης στο CNN ότι πολλοί Αμερικανοί πρόεδροι βρέθηκαν αντιμέτωποι με παρόμοια διλήμματα. Ο Λίντον Τζόνσον, ο Νίξον, ο Τζόρτζ Μπους και ο Μπαράκ Ομπάμα. Ξεκινάει από το 65. Ο Τζόνσον προσπαθούσε να διαχειριστεί τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Μετά που σκοτώθηκε ο Κένετι. Μετά ήταν ο Νίξον που επέκτηνε τον πόλεμο στη Καμπότζη. 200.000 νεκρούς, 20.000 νεκρούς είχε τότε. Τζόρτζ Μπους, Ιράκ. Μπαράκ Ομπάμα, Αφγανιστάν. Έτσι. Σε όλες αυτές, λέει, τις περιπτώσεις, οι επιλογές περιορίστηκαν ουσιαστικά σε τρία σενάρια. Συνέχιση ενός αδιέξοδου πολέμου, στρατιωτική κλιμάκωση ή αποχώρηση με πολιτικό κόστος. Έτσι. Και αυτός ο πόλεμος, λέει, θα μπορεί, ενδεχομένως, θα μπορούσε να καθορίσει την προεδρία του Τραμπ. Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές του 16, ξαναλέω, πριν 10 χρόνια, είχε καταφερθεί ο Αμερικανός πρόεδρος εναντίον πολέμων που δεν τελειώνουν ποτέ και δεν κερδίζονται ποτέ. Ποτέ. Έτσι. Και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα από τα πιο δύσκολα διλήμματα, λέει το CNN, που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας πρόεδρος. Δεν κληρονόμησε τον πόλεμο στο Ιράν όπως έγινε στο Ιράκ με τον Μπους. Είναι δικός του πόλεμος, λέει το CNN. Και επειδή κουβεντιάζουμε και λέμε τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι η νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών παραμένει ελεύθερη και ανοιχτή για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από εκεί. Και επίσης λέει ότι κατά τους τελευταίους 3 μήνες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να διέλθουν με ασφάλεια από τα στενά. Παρά, όπως υποστηρίζει, την αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Το Ιράν θέλει διόδια. Τώρα καινούριο να βλέπει να φεύγουν την έξοδο των πλοίων και να βλέπει την είσοδο. Λοιπόν, αυτά γίνονται στο μέτωπο το διπλωματικό, θα έλεγε κάποιος, του πολέμου στο Ιράν. Και επειδή αναφερθήκαμε στο Αφγανιστάν, θα μου πεις τι σε νοιάζει, μακριά είναι, έχουμε και τα δικά μας. Στο Αφγανιστάν, λοιπόν, που εδώ είναι η χρησιμότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που βλέπουμε την κατάσταση που εξελίσσεται εκεί με τους Ταλιμπάν στην εξουσία, βγαίνει ο ΙΕ και λέει χθες ότι ο παιδικός υποσιτισμός στο Αφγανιστάν έχει φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα και οι ελλείψεις σε βοήθεια αναγκάζουν τους υγειονομικούς εργαζομένους να διώχνουν εκατομμύρια παιδιά και μητέρες, 6 στους 7 που έχουν ανάγκη. Ξέρετε ποια είναι η πλέον θανατηφόρα μορφή υποσιτισμού? Λέγεται απίσχναση. Και έχει φτάσει, λέει, σε κρίσιμα επίπεδα στο 1/3 των επαρχιών του Αφγανιστάν. Και ο αριθμός των παιδιών που εισάγονται σε κέντρα υγείας αυξάνεται απότομα. Η απίσχναση, έτσι, παρατηρείται, λέει, όταν ένα παιδί είναι πολύ αδύνατο για το ύψος του, διότι έχει χάσει βάρος γρήγορα ή δεν έχει καταφέρει να πάρει βάρος λόγω ανεπαρκούς σύντησης ή ασθένειας. Πεθαίνουν από την πείνα και τις αρρώστιες. Αυτό λέει ο ΙΕ.

Είναι, λέει, μια κρίση που επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα και κατά τραγικό τρόπο μια κρίση που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Περίπου το 80% των πιο σοβαρών περιστατικών αφορούν παιδιά κάτω των 2 ετών. Πάνε αργά στις κλινικές, δεν μπορούν να τα σώσουν και πεθαίνουν. Η αύξηση αυτή καταγράφεται ενώ το Αφγανιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με προβλήματα στις εμπορικές συναλλαγές λόγω των συγκρούσεων, μαζικές επιστροφές Αφγανών από γειτονικές χώρες και μεγάλες περικοπές στη διεθνή βοήθεια. Οι τιμές των βασικών τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 20-30%. 14 εκατομμύρια Αφγανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με οξία πείνα. Αν και η καλύτερη, λέει, φετινή σοδιά έχει προσφέρει κάποιες ελπίδες, είναι τέτοια οικονομική πίεση και τέτοιες περικοπές στη βοήθεια που δεν φτάνει. Να θυμίσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που παραδοσιακά ήταν ο μεγαλύτερος δωρητής, καθώς και μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, έχουν μειώσει τη χρηματοδότηση από τον Ιανουάριο του 2025. Και αυτή η βοήθεια φτάνει μόνο σε ένα από τα 7 παιδιά και γυναίκες που πάσχουν από οξύ υποσιτισμό. Το Μάρτιο ήταν 1 στα 4 παιδιά, τώρα είναι 1 στα 7. Και να θυμίσω ότι πόσο χρειάζεται, 500 εκατομμύρια δολάρια τους επόμενους 6 μήνες. Εντάξει, καλά. Να θυμίσω ότι στο Αφγανιστάν, στο οποίο την εξουσία έχουν οι Ταλιμπάν, η κατάσταση είναι τραγική και σε ανθρωπιστικό επίπεδο και σε επίπεδο ελευθεριών. Τώρα έβαλα στην ίδια πρόταση το Αφγανιστάν και τη λέξη ελευθερία. Πώς μου ήρθε και εμένα. Είναι μια περιοχή του κόσμου ξεχασμένη και, τέλος πάντων, δεν θα πω την έκφραση γιατί είμαστε και στο δημόσιο βήμα, διότι τι όφελος έχεις από το Αφγανιστάν, έχεις τίποτα? Όχι. Γιατί να ασχοληθείς? Τιμωρούν, υποτίθεται, τους Ταλιμπάν. Γνώμη μου, αν ήταν μόνο για τους Ταλιμπάν, καλά θα τους κάνανε. Αλλά δεν είναι. Είναι ο κόσμος. Είναι τα μωρά, είναι οι γυναίκες, είναι οι άνθρωποι που πεθάνουν από την πείνα. Έτσι, τα είχαμε πει και άλλη φορά εδώ. Βέβαια, εκεί πέρα είναι και η κουλτούρα τέτοια, έχω την αίσθηση, που σου λέει ο άλλος να πουλήσω το παιδί. Έτσι, ναι. Άλλος λέει, ξέρω εγώ, να φύγω. Άλλος λέει, είναι μερικές περιοχές του κόσμου που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Έχεις πετρέλαιο εκεί? Φυσικό αέριο? Όχι. Πεθάνουν και 15 εκατομμύρια, τι έγινε? Χάλασε ο κόσμος. Τόσοι πεθαίνουν κάθε μέρα. Είναι και 55. Λοιπόν, θα πάμε τραγούδες ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχουμε συνδέσεις για φωτιές. Ποτέ δεν ξέρεις, άνθρωποι είμαστε. Αλλά όπως εξελίσσεται το πύρινο μέτωπο, δεν υπάρχει πια αυτό που έχουμε στο νου μας, υπάρχουν μόνο καντιλάκια. Και επειδή είναι εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις στις οποίες έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, θεωρούμε ότι όσο περνάει η ώρα η κατάσταση θα γίνεται καλύτερη. Διότι οι άνθρωποι είναι εκεί, επαγρυπνούν, είναι σε εγρήγορση, θα είναι όλη τη νύχτα στη Δυτική Αττική για να περιορίσουν και να σβήσουν και να σώσουν το δάσος. Γιατί τώρα δάσος καίγεται, έτσι. Καίγεται, είναι οι αιστείες εκεί. Σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να ευχαριστήσω τον Θάνο Πουτσιμέκα που μας έκανε σήμερα διασήμους, διότι ήταν στον ήχο και ακουγόταν η φωνή μας. Θάνο μου, να είσαι καλά. Να είστε καλά και εσείς, ένα όμορφο ήρεμο βράδυ. Ευχόμαστε σε όλους.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μάχη με διάσπαρτες αιστείες και τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων δίνουν και απόψε οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μεγάλη Πυρκαγιά, που σε 5 ημέρες κατέκαψε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις στον Κυθερώνα και το Όρος Πατέρα, αφήνοντας πίσω τις σοβαρές καταστροφές στο Πόρτο Γερμανό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας απόψε, δασοκομάντες παραμένουν στα καμένα, πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες. Στην Ψάθα, μικρές ενεργές αιστείες εξακολουθούν να υπάρχουν σε 3 σημεία, με την άπνοια να ευνοεί τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Τουλάχιστον ένα σπίτι κάηκε στην περιοχή, ενώ αρκετές ακόμη κατοικίες υπέστησαν ζημιές. Αναζωπηρώσεις και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων, οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Ο δείκτης επικινδυνότητας Πυρκαγιάς εξακολουθεί σήμερα να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιπύραρχος Βασίλης Βάρθρακογιάννης, απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυνθήρες. Το πόρισμα της πυροσβεστικής αποδίδει την έναρξη της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, η συνολική έκταση που έχει πληγεί στην Αττική και την Βιωτία ανέρχεται πλέον στα 134.585 στρέμματα. Σε προσωρινό καταφύγιο στην Σταβίλια φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζώα που διασώθηκαν από τις φλόγες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε χθες αυτοψία με συνδρομή drone στο σημείο της συντριβής των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Αισιοδοξία για άμεσα συμφωνία σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμώντας ότι μπορεί να επιτευχθεί σήμερα ή αύριο. Η δήλωσή του οδήγησε σε πτώση 5,3% της τιμής του Brent στα 79,36 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε και πάλι ότι το Ιράν βρίσκεται στην τελευταία του ευκαιρία για συμφωνία, ωστόσο η Τεχεράν διέψευσε ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα επεισόδια στην περιοχή με επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Η Ρωσία εξαπέλυσε απόψε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι η πολυκατοικία 20 ορόφων τυλίχθηκε στις φλόγες. Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για θύματα. Νέα αιματηρή ανταλλαγή επιθέσεων καταγράφεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με θύματα αμάχους και οι δύο πλευρές αναφέρουν πολύ νεκρά πλήγματα, ενώ οι επιθέσεις με drones συνεχίζονται σε πόλεις και στρατηγικές υποδομές. Παράλληλα, η Ρωσία έπληξε ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, με την Τουρκία να εκφράζει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια επισιτιστική επάρκεια. Συνελήφθη χθες 55χρονος στην κοινότητα του Δήμου Σπαρτής, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει την σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψυκτή στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του, το οποίο δεν λειτουργούσε. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ κατέπλευσαν απόψε στο λιμάνι της Καλαμάτας οι 32 διασωθέντες μετανάστες, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί νωρίτερα 62 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρου. Νέο ιστορικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στην Αυστρία, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 41 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με μετρήσεις στο μετεωρολογικό σταθμό της Βιέννης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε.

πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να ανάψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να γρεις, να τρέξεις το κρεβάτι να

0: είναι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
2: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
1: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά. Είμαι αστάτος πολύ
3: και όπου θέλω θα πηγαίνω. Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
4: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη Πρόδρομε.

0: κάτι.
1: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μάχη με διάσπαρτες αιστείες και τον κίνδυνο ανασωπηρώσεων δίνουν και απόψε οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μεγάλη Πυρκαγιά που σε 5 ημέρες κατάκαψε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις στον Κυθερώνα και το Όρος Πατέρα, αφήνοντας πίσω τις σοβαρές καταστροφές στο Πόρτο Γερμανό, την Ψάθα και οικισμούς της Δικής Αττικής. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας απόψε, δασοκομάντος παραμένουν στα καμένα πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες. Αναζωπηρώσεις και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Στην Ψάνθα μικρές ενεργές αιστείες εξακολουθούν να υπάρχουν σε 3 σημεία, με την άπνοια να ευνοεί τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Ο δείκτης επικινδυνότητας Πυρκαγιάς εξακολουθεί σήμερα να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το πόρισμα της πυροσβεστικής αποδίδει την έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία σε βράχη κύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης. Σε προσωρινό καταφύγιο στη Βίλια φιλοξενούνται περισσότερο από 100 ζώα που διασώθηκαν από τις φλόγες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε αυτοψία χθες με ντρόουν στο σημείο συντριβής των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ρωσική επίθεση απόψε στο Κίεβο, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση. Άνθρωποι ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κατοικίας, ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Αισιοδοξία για άμεση συμφωνία σχετικά με την επόμενη.